σου οπωσδήποτε. Ρωτά τι είναι από τα στούντιο και τι ζητούν οι τηλεθεατές. Είναι σωστός κομφερανσιέ, ιδίως άμα υποκριθεί ότι αυτή του η εκπομπή είναι εκπομπή κανονική, με άσματα πολλά και ωραία, πολλά εφέ, πρόσωπα νέα.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989.
1: Σαν παλιό σινεμά και σαν τη χαλιμά.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

still look at her with trouble.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τέλος της εβδομάδας. Κανονικά θα πρέπει να είμαστε χαρούμενοι, αλλά δεν μπορούμε. Δεν μας συμβαίνει κάτι τέτοιο. Στεναχώρια, και ο λόγος είναι πολιτικός. Η Θεοδόρα Τζάκρη, η πασιονάρια του αντιμνημονιακού αγώνα, που βέβαια ψήφισε όλα τα μνημόνια, αυτή η σπουδαία πολιτικός που ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ξεσκέπασε την επιπολαιότητα του ΣΥΡΙΖΑ και μετά ως βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, βουλεύτρια, όταν λέμε για ΣΥΡΙΖΑ είναι βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, καταδίκαζε τη συστηματικότητα του ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια ως αντιπρόεδρος του Κασελάκη τάχωνε στον επιπόλαιο ΣΥΡΙΖΑ και στο συστηματικό ΠΑΣΟΚ. Ξεκίνησε επαφές με το ΠΑΣΟΚ, αλλά δυστυχώς τις έκλεισαν την πόρτα. Είμαστε όλοι συγκινημένοι. Κωνσταντίνος Ρέκα στον ήχο, Αφροδίτη Σιμίτη έχει βρει πένθυμα τραγούδια, τα ηχητικά κι αυτά σαν καμπάνες πένθυμες ηχούν. Ο Βαγγέλης Περής είναι στο μικρόφωνο. Αλφα Radio είμαστε. Αλφα που είναι ελληνική λέξη. Το radio είναι ξενικό βέβαια. Να σου πω κάτι, δεν υπήρχαν πάντα τόσες πολλές γλώσσες. Τα χρόνια τα παλιά όλοι οι λαοί επικοινωνούσαν με μία γλώσσα. Μετά τους μπήκανε οι ιδέες και τα έκανα χάλια.
3: Τι έγινε στον πύργο της Μπαβέλ? Μετά τον κατακλυσμό, η ανθρωπότητα όλη ήταν ακόμα σαν μια οικογένεια. Μια γλώσσα, μια συνεννόηση. Και τότε κατέβηκαν στην πεδιάδα της Εναάρ, στην Βαβυλώνα, και είπαν: ας χτίσουμε πόλη και πύργο που η κορυφή του να φτάνει στον ουρανό. Δηλαδή, να φτιάξουμε κάτι που να δείχνει ότι δεν χρειαζόμαστε Θεό. Και τότε, όπως μας λέει η Αγία Γραφή, ο Θεός κατέβηκε να δει το έργο τους. Όχι γιατί δεν ήξερε, αλλά για να μας δείξει ότι ο ουρανός δεν κατακτιέται με τούβλα. Και από τότε ακούστε τι έγινε. Ο Θεός συνέχισε τις γλώσσες. Ξαφνικά ο ένας δεν καταλάβαινε τον άλλον. Άλλες λέξεις, άλλοι ήχοι, άλλες έννοιες. Και τι έγινε πρακτικά? Δεν μπορούσαν να συνεργαστούν. Δεν μπορούσαν να συνεχίσουν το χτίσιμο. Το έργο πάγωσε. Η πόλη διαλύθηκε και άρχισε ο διασκορπισμός. Ο καθένας πήγαινε με αυτούς που καταλάβαινε και έτσι δημιουργήθηκαν οι λαοί και οι γλώσσες. Γι' αυτό ονομάστηκε Βαβέλ. Η επιστήμη λέει ότι όλες οι ανθρώπινες γλώσσες προέρχονται από αρχαιότερες κοινές ρίζες. Δηλαδή, κάποτε υπήρχε γλωσσική ενότητα. Ακριβώς όπως περιγράφει και η Αγία Γραφή.
2: Άκου τι λένε οι επιστήμονες τώρα, έτσι. Δηλαδή, οι Εσκιμώοι μιλούσαν μια γλώσσα που ήταν η ίδια με τους Αβορίγινες στην Αυστραλία. Αλλά μετά τους ήρθε η ιδέα να πάνε σε μια πεδιάδο να κάνουν ένα πύργο και αρχίσαν να μιλάνε διαφορετικά. Έτσι δημιουργήθηκαν οι διαφορετικές γλώσσες και οι πολλοί λαοί και μας μπερδεύουνε. Βαβέλ. Σαν το περιοδικό, το θυμάστε το Βαβέλ?

0: Δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους ακόμη και άνθρωποι που μιλάνε την ίδια γλώσσα. Γιατί είναι σαν να έχουν άλλο τρόπο επικοινωνίας. Παράδειγμα, το φέρω εμείς ευθύς αμέσως. Ο Νίκος Ιρήγος, που είναι στο πάνελ της Χριστίδου. Ο Γιώργος Λιάγκας, που προείσταται του πάνελ του πρωινού. Δύο άνθρωποι και δύο Έλληνες με την ίδια γλώσσα συναντιούνται. Τσου!
1: Ναι, δεν θα μπορούσα να συνεπάρξω μαζί του ποτέ. Ναι, ο τρόπος που προσεγγίζει τα πράγματα, ο τρόπος που προσεγγίζει τα θέματα και τα διάφορα ατοπήματα που έχει κάνει στο παρελθόν και συνεχίζει, δηλαδή, έχει γίνει πια ανέκδοτο οι συγγνώμες του Λιάγκα. Εντάξει, νησάφη πια. Τόσα χρόνια στην τηλεόραση. Σταμάτα να είσαι. Μην το κάνεις. Αφού ξέρεις ότι θα κάνεις λάθος, μην το κάνεις. Σταμάτα. Δεν μπορώ, αλήθεια.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εμείς λειτουργούμε σαν και ανώκρανοι ανάμεσα στα αντιμαχόμενα στρατόπεδα. Ειρήνη, αδελφοσύνη, ας απλώσουμε τα χέρια. Ας πιαστούν και σχηματίσουν μια καρδούλα. Νίκο, δώσε το χέρι στο Γιώργο. Γιώργο, δώσε το χέρι σου στον Νίκο. Και όλοι μαζί, έλατε στα δικά μου τα χέρια.

0: Δώστε όλοι τα χέρια να γίνουμε μια αγκαλιά. Όλοι μα όλοι. Πέτρο Κουσουλέ, δώσε το χέρι σου στη Ζήνα Κουτσελίνη. Πώς μπορεί να κρατηθεί χωρίς αγάπη? Γιατί ειρωνεύεσαι, Πέτρο, συνέχεια το ψαράκι?
1: Είδες λίγο τι βγήκε η κυρία Κουτσελίνη και είπε ότι...
2: Αν κανείς, χωρίς να θίξω κανέναν, είχε ανατρέξει στο παρελθόν, θα έβρισκε απόσπασμα ότι όταν το ψαράκι...
3: Τι έγινε πάλι με το ψαράκι? Δηλαδή μου είχε γίνει εφιάλτης αυτό το ψάρι, πραγματικά.
2: Το είχα τραγουδήσει πολλά χρόνια πριν, σε καθημερινή βάση στην εκπομπή, αλλά τότε μάλλον κάποιοι δεν είχαν τη διάθεση να μου κάνουν αυτή την επίθεση. Είχαν ένα καλύτερο και θετικότερο κλίμα για το πρόσωπό μου. Ο Πέτρος Κουσουλός του το τραγουδούσα μπροστά του και υπάρχει το στιγμιότυπο. Θα έρθει η στιγμή που θα βγει στο φως.
1: Είπες ότι δεν σου αρέσει το ψαράκι?
3: Δεν το θυμάμαι, δεν το θυμάμαι. Μπορεί να έχει συμβεί αυτό, δεν το θυμάμαι όμως, ειλικρινά. Εντάξει, εγώ δεν είπα ότι είναι απαράδεκτο το ψαράκι. Μια χαρά είναι το ψαράκι. Και μακάρι όλα τα ψαράκια του κόσμου να είναι καλά. Αυτό το οποίο είπα είναι ότι δεν μου άρεσε ως θέαμα αυτό το οποίο έγινε, αυτό το χορευτικό που είχε βάλει και τον Φουκαρά το Μαλλιαρό και τα κάνανε μαζί. Αυτό είπα. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Ειλικρινά πάντως δεν το θυμάμαι αυτό το οποίο λες, αλλά εντάξει. Long live the ψαράκια όλου του κόσμου.
1: Αν είσαι στο αυτοκίνητο,
3: ναι,
1: και το ακούσει το ραδιόφωνο.
3: Ωραία, θα αλλάξω σταθμό.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τι ήταν αυτά που είπε? Γιατί μας πληγώνεις τόσο πολύ, Πέτρο? Δηλαδή πρώτα προσβάλλουμε και μετά δεν θυμόμαστε. Και παίζει το ραδιόφωνο το ψαράκι και εσύ αλλάζεις σταθμό. Θα κάνουμε ένα πείραμα. Βάζουμε το ψαράκι να παίξει, αλλά όχι το γνωστό ψαράκι, το ψαράκι του Μπίγαλη. Τολμάς τώρα να κλείσει την τηλεόραση ακούγοντας Μπίγαλη? Ξέρω το ραδιόφωνο, τα έχω μπερδέψει. Εξάλλου η τηλεόραση είναι σαν ραδιόφωνο. Η κουμπάρα μου, θα στα πω μετά με την κουμπάρα μου. Μαζί με υπηρέτες και κυρίες της τιμής.

0: Το ψαράκι. Εμείς το έχουμε ότι εύκολα μπορούμε να το έχουμε στο τραπέζι μας. Αλλά οι άνθρωποι που ταλαιπωρούνται, που πήγανε στον Άγιο Δομήνικο, βλέπανε τα ψάρια να περνάνε από δίπλα τους και ονειρευόντουσαν ότι θα τα βάλουν στη θράκα, θα τα φάνε. Δεν τα τρώγανε. Είναι μεγάλο πρόβλημα η αφαγεία, σε κάνει λίγο νευρικό. Δημιουργεί έρηδες, εντάσεις.
1: Όχι, δεν απαντούσα. Μαντήσα, μόνο θα έλεγε να απαντούσε και χειριστέρα σου που ήθελε να απαντήσει. Μπροστά μου δεν είδε να πει κάτι.
2: Πήγανε κάμερε.
1: Όπως δεν χρειάζεται να σου δώσει το λόγο κανένα για να τον πάρει μόνο σου. Το έχει αποδείξει
2: εξάλλου. Δεν είχα το λόγο. Για μένα είμαστε έξι. Τόσο απλά.
3: Εκτός ομάδας δηλαδή, Μαντήσα.
2: Για μένα είμαστε έξι, Γιώργο, ό,τι καταλαβαίνει κανείς.
1: Για τον Μιχάλη, από την ώρα μέρα που μπήκε, ήθελε να με ψηφίσει. Απλά ήθελε αυτό που είπαν τα παιδιά. Μπήκε σε μια ομάδα, ήθελε να δει πώς θα το κάνει από εδώ, από εκεί, πώς θα τσιγκλήσει, να μάθει τα κουμπιά, αυτό που είχε πει ο Δημήτρης. Τα έμαθε, έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει. Και όσοι ακόμα κοιμούνται, πήγαν εκεί με τον Μιχάλη.
2: Τα ίδια που κάνανε και οι κόκκινοι πριν από μένα. Άρα δεν άλλαξε κάτι.
1: Δεν γίνεται, ρε Μιχάλη, μια ολόκληρη ομάδα μπλε και άλλοι τόσοι από εδώ πριν έρθει να έχουμε ίδια άποψη για σένα και ακόμα να έχουν πολύ.
2: Αγάπη μου, έλεγες, θέλουμε ένα συμφάκι στην ομάδα μας.
1: Την ίδια άποψη για σένα έχουν.
2: Έλεγες, θέλουμε ένα συμφάκι στην ομάδα μας.
1: Ακόμα είναι κοντά.
2: Εσύ δεν έλεγες θέλουμε να
4: συμφωνήσουμε στην ομάδα μου, δεν έλεγες.
1: Στο αγωνιστικό κομμάτι, στο θέμα ότι έχεις μία αντίληψη κλπ. Εν τέλει αναθεωρώ, γιατί λάθη όλοι κάνουμε. Δεν τον είχα ζήσει και έλεγα για το παιχνίδι. Ότι έπαιρνε, μίλαγε, έκανε. Εν τέλει, όχι, γιατί και χθες στην ουσία, να το πω διαφορετικά. Εχθές στην ουσία αυτό που έκανε ο Μιχάλη στον αγώνα που πήρε εμένα και τον Μπέντζ να δώσουμε τα χέρια ήταν σωστή κίνηση που κάποιος έπρεπε θεωρητικά να το κάνει για να πάμε παρακάτω. Κάτω. Και στην πορεία τη γύρισε και είπε: δημιουργεί ένταση, υπάρχουν εντάσεις. Εγώ δεν μπορώ. Εκείνη τη στιγμή τι λυπηρέζει.
2: Λοιπόν. Δεν γουστάρω. Το παιχνίδι
1: σε
2: είναι ελεύθερο. Άρα τι συζητάς. Μα,
1: εγώ τη συζητάω. Ναι. Ότι μία λες το ένα, μία λες το άλλο. Μία κάνει ένα, μία λες το άλλο.
2: Όταν έχουμε αγώνα.
1: Πού κολλάει ο ψήφος με αυτό που σου λέω.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Άρα για του χρόνου θα έχουμε τόσο ωραία στιγμιότυπα. Άρα για του χρόνου θα μπορέσουμε να έχουμε το καινούργιο survival. Θα είναι το ίδιο με το παλιό. Πάντως πολλοί είναι έτοιμοι να φύγουν. Ένα.

0: πούμε και μια αλήθεια. Δηλαδή, πλακώνονται στο Survivor. Προσπαθήσανε πάρα πολύ και φέτος. Δεν είχε την τηλεθέαση που έπρεπε. Αλλά δεν συγκρίνεται με τα πλακώματα μιας άλλης εποχής. Θυμάστε το Mission. Τι ωραία εκπομπή. Εκεί μάλιστα οι συγκρούσεις ήταν συγκρούσεις. Πάγανε και πόρτες.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ξέρω ότι έχετε απορίες. Θα σας τις λύσω. Τι είναι ο Διακονιάρης, αυτό δεν σας απασχολεί και εμάς. Είναι ο Ζητιάνος.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αν σου έλεγα ότι έχουμε τηλεφωνικό κέντρο με το οποίο μπορείς να επικοινωνήσεις απλώς καλώντας το 212-212-4800, θα το πιστέψεις? Αν σου πούμε ότι έχουμε ένα email που ανταποκρίνεται στον εξής κωδικό, onair@alfaradio99.gr, θα το πιστέψεις? Και αν πάμε ακόμα στα πιο δύσκολα, ότι υπάρχει και Viber 6947-989-989, θα το πιστέψεις? Πίστεψε τα, όλα σου είπα, αλλά μερικά πράγματα παραμένουν απίστευτα. Άκου τώρα τι έγινε. Είναι η Παναγιώταρου. Η Παναγιώταρου, που την ξέρει όλος ο κόσμος. Και είναι και κάθεται σε ένα κάθισμα. Και την πλησιάζει ένας τύπος. Και τι συμβαίνει? Ο τύπος αυτός, το λέω για να τριχιάζω, δεν ξέρει την Παναγιώταρου. Καλά κάνουν και τον καλούν σε εκπομπές να εξηγήσει την άγνοιά του.
2: Την Παναγιώταρου, ρε παγάσα, όντως δεν την ήξερες τώρα, αλήθεια δεν την ήξερες?
3: Κοιτάξτε, θα σας πω την αλήθεια.
2: Ναι.
3: Δεν γνώριζα το όνομά της. Την είχε πάρει το μάτι μου κάπου στο social. Κατάλαβα από τα συμφραζόμενα. Εγώ νομίζω ήταν ηθοποιός στην αρχή, γιατί κάποιοι κύριοι λίγο μεγαλύτερης ηλικίας βγαίνουν φωτογραφίες μαζί της.
4: Ορίστε.
3: Και τη ρώτησα άμα είναι ηθοποιός. Off camera γέλασε. Και αυτό.
2: Συγγνώμη, άρα εσύ πήγες δίπλα της γιατί είδες μια ωραία γυναίκα? Γιατί πίστευες ότι είναι ηθοποιός? Γιατί πήγες δίπλα της να της κάνεις την δεψούλα?
3: Θα σας πω, εγώ καλύπτω όλα τα γήπεδα της Ελλάδος. Πηγαίνω σε όλα τα γήπεδα που υπάρχουν στην Ελλάδα,
2: ναι,
3: στο νέο μου κανάλι στο YouTube. Και αυτό είναι που κάνω στην ουσία. Παίρνω interactions από τον κόσμο και το βλογκάρω.
2: Ωραία.
3: Οπότε, ναι, πήγα να πάρω και μια δήλωση μια θηλυκής παρουσίας, η οποία σίγουρα θα ανέβαζε τα views.
2: Επειδή είναι όμορφη, ας πούμε, γι' αυτό λες είναι μια εντυπωσιακή ξανθιά. Πάμε, χωρίς να ξέρεις ότι είναι μια αναγνωρίσιμη, μια διάσημη όμορφη ξανθιά.
3: Κατάλαβα ότι ήταν αναγνωρίσιμη, απλά δεν ήξερα το όνομά της.
2: Ωραία, δεν κατάλαβες τώρα εσύ ότι όταν έλεγες πώς σε λένε ότι θα παρεξηγηθεί, ρε παιδάκι μου, δεν το κατάλαβες?
3: Όχι, δεν το περίμενα ότι άμα ρωτήσεις κάποιον το όνομά του θα παρεξηγηθεί. Εδώ ρωτάνε μεγάλους αστέρες όπως το Snoop Dogg πώς σε λένε και λέει για παράδειγμα Big Snoop Dogg.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Δεν ξέρει τι Παναγιώταρου. Απίστευτα πράγματα. Εσένα δεν είπε καν, δεν δικαιολογεί για να πει ότι σε ξέρω. Κάπως. Λίγο. Αν σε αγαπώ τόσο πολύ. Εσένα αγαπώ τόσο πολύ. Και αν δεν θες να μου δώσεις συνέντευξη, πες το. Αφήγω.

0: ψάχνουν να βρουν αν θα πρέπει να μείνουν στη σχέση ή να φύγουν. Και πηγαίνουν σε ψυχολόγους, πηγαίνουν στη μάνα τους και ρωτάνε, σε φίλους, σε φίλες. Η λύση είναι μία απλή και νόστιμη. Κάνε μία φανουρόπιτα όπως η Πινελόπη Πλάκα.
1: Έκανα μία φανουρόπιτα. Δεν γελάω γιατί. Εντάξει, αυτή η εκπομπή προάγει γενικώς
2: το γέλιο.
1: Αλλά γελάω γιατί πού κολλάει η φανουρόπιτα στη σχέση.
2: Θα σου πω. Ναι. Έκανα μία φανουρόπιτα και έλεγα.
1: Ναι.
2: Δείξε μου, Άγια μου Φανούριε, ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσω. Σκεφτόμουν εγώ.
1: Στα ερωτικά σου.
2: Να μείνω στη σχέση ή να φύγω από τη σχέση.
1: Πιστεύεις ότι ο Άγιος Φανούριος είναι αρμόδιος για τέτοια πράγματα σχεσικά?
2: Κοίταξε, έτσι λένε ότι, ρε παιδί μου, οι ελεύθερες κοπέλες κάνουν φανουρόπιτα.
1: Δεν είχα ιδέα, νόμιζα ότι φανουρόπιτα. Μήπως αυτό κάνω λάθος τόσα χρόνια.
2: Ότι είναι για να βρεις πράγματα, για να σου φανερώσει.
1: Νομίζω ότι είναι ή για να σου φανερώσει κάτι που έχεις χάσει πραγματικά, για να σου φανερώσει κάτι πίστευα. Πιο...
2: Το βασικό είναι ότι οι ελεύθερες κοπέλες ή οι μαμάδες ή οι γιαγιάδες.
1: Δεν το είχα συνδέσει με γκόμενο.
2: Βεβαίως. Βεβαίως.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Και πώς καταλαβαίνεις, ποιο είναι το μήνυμα που παίρνεις? Αν τη φας όλη και δεν πάθεις τίποτα, σημαίνει ότι παίρνει το... Δεν ξέρω ακριβώς, τέλος πάντων. Η φανουρόπιτα είναι πάρα πολύ νόστιμη, έχω καιρό να φάω. Το τέλος εκπομπής δεχόμαστε πεσκέσια.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κωνσταντίνος Ρέκα είναι εδώ, στον ήχο. Αφροδίτη Σιμίτη, μουσική επιμέλεια. Χριστίνα Μούγιου, τα ηχητικά τα επιμελείτε. Βαγγέλης Περής, στο μικρόφωνο. Και άκου τώρα μια είδηση, νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Ένας Γερμανός, λέει, τουρίστας, κέρδισε αποζημίωση γιατί οι ξαπλώστρες σε ένα ξενοδοχείο που ήταν στην ΚΟ ήταν κρατημένες με πετσέτες. Ξυπνούσε ο άνθρωπος, ο Γερμανός, 6 ώρα, γερμανικό νούμερο, και δεν έβρισκε καμία ξαπλώστρα και έκανε μήνυση και πήρε 900 ευρώ. Μπράβο! Έρχεται το καλοκαιράκι να πάμε να ξαπλώνουμε. Να μιλάμε τους διπλανούς, να λέμε, τα ξέρεις τα νέα, ποια είναι τα νέα. Ο Μουρατίδης τα βάλε με το Λιάγκα. Α, ο Μουρατίδης, τι είπε για το Λιάγκα. Α, πού να στα λέω.
3: Δεν μπορώ. Αυτός ο Λιάγκας, δεν μπορώ. Βγαίνει τώρα και λέει ότι την έπεσε καθηγητής του. Και λέω μέσα μου, επειδή χάνει σε νούμερα, μέχρι να τελειώσει η σεζόν, θα μας πει ότι ήταν και έγκυος και απέβαλε.
4: Εντάξει,
3: έλεος.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Εδώ που τα λέμε, δεν ήταν πολύ κομψό αυτό που είπε ο Νίκος Μουρατίδης. Μάλλον χρειάζεται μερικά πράγματα να τα προσέχουμε. Νικολή,

0: Την Κρήτη λέει. Η Κρήτη είναι απέναντι. Είναι η Λιβύη. Έτσι δεν είναι. Απέναντι στην Κρήτη είναι η Λιβύη. Δεν είναι, βέβαια. Βέβαια. Πόσο θα είναι η Λιβύη εκεί, νομίζετε? Για πολύ, όχι. Ο Βελόπουλος που θα γίνει πρωθυπουργός έχει ένα σχέδιο. Θα πάμε να τη βομβαρδίσουμε. Δεν θα μείνει κολυμπηθρό ξύλο.
1: Έρχεται λοιπόν η ιστορία της Βενεζουέλας να επιβεβαιώσει αυτό που λέγαμε. Ότι ο ισχυρός επιβάλλεται στον ανίσχυρο. Και αντί το παράδειγμα του Τραμπ, το είχα πει πριν μήνες εγώ, να το ακολουθήσουμε εμείς, να κάνουμε ό,τι έκανε ο Τραμπ, πού δηλαδή, στη Λιβύη. Έρχονται από εκεί λαθρομετανάστες, στέλνω το δικό μου ιδιωτικό στρατό, θέλετε, στρατό, πληρώνω μισθοφόρους και βυθίζω όλα τα σκάφη των δουλεμπόρων στα λιμάνια της Λιβύης. Τα βυθίζω όλα, δεν αφήνω κολυμπηθρό ξύλο. Και το κάνω ως κυρίαρχο κράτος που κινδυνεύει από τη λαθροεισβολή. Αντιγράφω τον Τραμπ. Εγώ αυτό θα κάνω. Θα αντιγράψω αυτό που έκανε ο Τραμπ. Δεν θα πάρω τον πρόεδρο της Λιβύης. Θα βυθίσω όλα τα δουλεμπορικά τους.
0: Ρε, πού τα σκέφτεται, ρε, τι λύσεις είναι αυτές? Μπράβο του. Να γίνουμε Τραμπ. Και έχει τόσες επιτυχίες ο Τραμπ. Εγώ προσφέρομαι. Σαν παλιός αεροπόρος.

0: Έχει γίνει εκπομπή, αλήθεια σας το λέω, απευθύνομαι στους συγκολήπτες. Έχει γίνει εκπομπή μας, η εκπομπή του Κουσουλού. Έλεος!
1: Πρέπει να σας αποκαλύψω και κάτι.
2: Μισό λεπτό, Νίκο. Μισό λεπτό,
1: που έμαθε και προσπαθούσα να το διασταυρώσω.
2: Νίκο,
1: υπήρξε ένα επεισόδιο. Ναι.
2: Μ' ακούς τώρα.
1: Το Σάββατο, πριν το φωνικό.
2: Μ' ακούς.
1: Τώρα μπορώ να δώσω και το λόγο. Έχω
2: όχι, όχι, μισό λεπτό. Δεν με ακούει ο Νίκος, παιδιά.
1: Δίπλα,
2: μισό λεπτό, Νίκο. Θωμά, έχεις ένα περιστέρι να επικοινωνήσω με τον Νίκο. Δεν με ακούει ο Νίκος. Σήμερα έχουμε πάθει blackout.
3: Έχουμε καταλαβαίνετε τι ζούμε, έτσι.
2: Μεγάλες στιγμές, τηλεοπτικές στιγμές. Δεν ακούει ακόμα. Εντάξει. Να την κλείσουμε την εκπομπή τώρα. Γιατί ταλαιπωρούμαστε τσάμπα. Ορίστε. Να τον πάρουμε σε άλλο τηλέφωνο. Περιστέρι, Θωμά. Τον έχω τον Νίκο τώρα. Ωραία. Νίκο, μας ακούς. Νίκο, μας ακούς. Νίκο. Εντάξει. Δεν θα κάνουμε κουμπί. Σας είπα να αγιάσουμε το στούντιο. Δεν με ακούτε.
4: Δεν σε ολόκληρο σύστημα αεροδρομίου.
2: Σας είπα να αγιάσουμε το στούντιο σήμερα. Δεν με ακούτε.
3: Η αρχισυντάκτρια αυτή.
2: Θελέστα και παθέστα, κυρία.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτό με το Περιστέρι, μην το υποτιμάμε. Είναι σίγουρο, αργά ή γρήγορα θα φτάσει. Όλα τα υπόλοιπα link και μικρόφωνα δεν λειτουργούν. Δημήτρης Παπαμιχαήλ μαζί μας. Επιβεβαιώνει το δέσιμο του ελληνισμού με το Περιστέρι.

0: Κάτσε ρε στη Δημήτρη, τι πέρασε το καλοκαίρι. Έλεος, έλεος, το ξαναλέω. Τι ωραία γλώσσα που είναι ελληνική, έτσι. Άκου, τι κομψό που ακούει. Έλεος, έλεος. 24 γράμματα που σε βοηθάνε να πεις ό,τι έχεις στο μυαλό σου. Α, δεν είναι 24. Α, έχουμε μήνυμα. Τα γράμματα, λέει, του αλφαβήτου παλιά ήταν παραπάνω. Και δεν ήταν τυχαία παραπάνω, γιατί το ιερό ελληνικό αλφάβητο διατηρούσε την ιερότητά του με τρία γράμματα που η νέα τάξη πραγμάτων τα εξαφάνισε.
1: Το ελληνικό αλφάβητο αποτελείται από 27 γράμματα, τρεις ενεάδες, και έχει δοθεί από τα μεγάλα ντέβα, από τα μάχα ντέβα. Το γνωρίζεις ότι μέσα στο ελληνικό αλφάβητο αφαιρέθηκε το κόπα, το δίγαμα και το σαμπί για να σου αφαιρέσουν την δύναμη που εμπεριέχει αυτή η εκφορά του αλφαβήτου. Το γνωρίζεις ότι αφαιρέθηκε το 3, το 6 και το 9 στις τρεις ενεάδες μέσα από το αλφάβητο, ώστε να σπάσει το δυναμικό αυτού του ιερού κώδικα.
0: Τα ξέρες, Τούβλο, τα άμαθες. Τα ξέρες, τα παίξες, είπε νούμερο ο άνθρωπος. 3, 6, 9, 27. Παίξτα στο τζόκι να κερδίσεις. Γιατί το ιερό ελληνικό αλφάβητο σε βοηθάει να γίνεις πλούσιος.

0: εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Έχουμε και μπάσκετ, ξεχαστήκαμε σήμερα, ναι, ναι. Παναθηναϊκός Βαλένθια. Ευχόμαστε τα καλύτερα σε όλες τις ομάδες, όπως λένε στην Νόβα. Μα είναι δυνατόν καλή επιτυχία να εύχεσαι σε όλες τις ομάδες. Οι μισές θα χάσουν, το ίδιο θα συμβεί και σήμερα. Και θα χάσει η ομάδα, κάνω μια πρόβλεψη, που έκανε σεξ. Γιατί διαβάζουμε ότι στις Ζαλγκίρις επιτρέπεται, λέει, να κάνουν σεξ μόλις 2 λεπτά, αλλιώς χάνουν τη συμμετοχή τους στην ομάδα και δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν καριέρα. 2 λεπτά, τέλος πάντων. Εσύ αν θες να μιλήσεις και 2 και 3 και 4 και 5 λεπτά, όσα θες, έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800, έχουμε και ένα email onerpapakialfaredo989.gr και ένα Viber 6947-989-989. Τι άλλο έχουμε, ρε παιδιά, έχουμε γνώσεις, ας μάθουμε και κάτι. Εγώ για παράδειγμα αναρωτιέμαι τι σημαίνει γιάπερ. Θα μου πεις που το άκουσες, ρε παιδί, το γιάπερ. Το άκουσα βλέποντας τηλεόραση.
2: Είναι γιάπερ, είναι κοινωνική. Το γιάπερ, ρε παιδί.
3: Ότι μιλάω πολύ σε όλους, τα πάντα, συνέχεια.
2: Καινούρια λέξη είναι αυτή.
3: Ναι, και από το γιάπ.
2: Γιάπερ, ρε. Πόπο με κάνετε και νιώθω 100 ετών και δεν είμαι.
3: Λες ψέματα.
2: Όχι, δεν είμαι κακό.
3: Όχι, ενώ όλες τα θέματα φυσικά δεν είναι για τη
4: ζωή. Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Είναι ωραίο αυτό που παίρνεις διάφορους ήχους και βγάζεις μια λέξη. Δηλαδή, γιάπ είναι γιάπερ. Παλιά ήταν τα τραγούδια που κάνανε γε και βγήκε ο γεγιές. Έτσι με λέγανε εμένα, γιατί ήμουνα της εποχής γεγιές.
5: Για τα λίρα απόψε, για χατήρι σου χαλάω.
1: Και έχω περάσει στην ιστορία έτσι.

0: Τι ωραία εκείνα τα χρόνια τα παιδικά. Ιδιαίτερος όταν ερχόταν καλοκαίρι. Χαμός. Πηγαίναμε εκδρομές σε κάτι βουνά, απάτητα. Και βρίσκαμε διάφορα και λέγαμε, α, αυτό ξέρεις τι είναι. Είναι ο τάφος του Αχιλλέα και του Πάτροκλου. Δεν υπήρχε τίποτα βέβαια να το υποστηρίξει. Αλλά ο πεις, και τώρα ένας κύριος που βρήκε τον τάφο είχε τίποτα να το υποστηρίξει.
1: Επιτέλους, εδώ τι θα σας δείξω τώρα, μετά από τόσο κόπο. Νάτι, αυτοί είναι οι δύο δίδυμοι τάφοι του Αχιλλέα και του Πατρόκλου. Θα σας πω το εξής, θα το ψάξω μετά να δω αν υπάρχει. Δεν έχει καμία σχέση με το μακεδονική που το λένε, παιδιά, το βλέπετε. Το βλέπετε, είναι πέτρες, δεν είναι μάρμαρα. Δεν θέλει και φιλοσοφία, καμία σχέση με μακεδονικό. Είναι εκεί γύρω στο 1300 που έφυγαν και οι δύο από τη ζωή. Προφανώς αυτό. Εκείνο που το μόνο μπορώ να σας πω είναι ότι υπάρχει μία περίπτωση. Αν δεν έχει μεταφερθεί εδώ η πειρά, τέλος πάντων, γιατί τους κάψαν και τους δύο, να έχουν μεταφερθεί εδώ πέρα οι στάχτες, να είναι τιμητικό, να έγινε για τιμητικούς λόγους. Πάντως ήμουν σίγουρος, το έχω βρει από το 1980 αυτό εδώ. Δεν υπήρχαν δρόμοι, δεν υπήρχαν τίποτα, μόνο χωράφια και τα λοιπά. Θα προσπαθήσω να κάνω μια κατάβαση, αν και είναι λίγο δύσκολο. Να σας δείξω πρώτα, είχε αριστερά εδώ, υπήρχε ένα μικρό γλυπτό, την ασπίδα του Αχιλλέα. Αυτή θα προσπαθήσω να βρω, αλλά πολύ φοβάμαι ότι πάρθηκε. Και από δίπλα και εκεί, στην άλλη, εδώ, έχει ένα άσπρο άλογο.
0: Εν τω μεταξύ, όλα αυτά τα λέει και βρίσκεται μπροστά σε δύο λακκούβες. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Η λακκούβα του Αχιλλέα και η λακκούβα του Πατρόκλου. Αχιλλεύς. Ο Λέων των Αχαιών. Βρέθηκε επιτέλους ο τάφος.

0: Τι έχει κάνει τεχνητή νοημοσύνη, εγκλήματα.
1: Είχε δόξα λαχταρούσες, μα το καταφέρες που τόσο επιτιμούσες. Για το φίλο σου πήρες εκδίκηση μεγάλη. Τον έκτορα να σφάξει να
0: έχει εκδίκηση, είναι η εκδίκηση. Στα αρχαία υπήρχε το δίγαμα τότε. Το δίγαμα όντως υπήρχε, αλλά όλα τα υπόλοιπα είναι μπαρούφες. Ήταν, λέει, ο Αχιλλέας εκπάγλου Καλονής. Πάρα πολύ όμορφος. Ωραίος ως Έλλην. Και τώρα υπάρχουν τέτοιοι Έλληνες. Δόξα τω Θεώ, διατηρείται αυτό το DNA της ομορφιάς. Το θυμάστε τον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ που είχε πάει και στο Survivor. Πολύ ωραίο αγόρι. Και το λένε άνθρωποι που ξέρουν από αυτά. Το λέει ακόμα και ο ίδιος Εμμανουήλ που είναι δύσκολος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος, ο Εμμανουήλ. Αυτός που όποτε τον βλέπεις σου κόβει την ανάσα. Θα ήθελα να σου πω ότι μόλις ξύπνησα, πίνω τον καφέ μου και σε λίγο θα κάνω την 2 ώρη γυμναστική μου για να διατηρήσω αυτό το καλογυμνασμένο πρωταθλητικό κορμί μου. Θα ήθελα να σου πω ότι σήμερα σου μιλάω ξυρισμένος, λαμπερός, με τα πυρόξενα μαλλιά μου και φορώντας μια μπλούζα από τη συλλογή μου. Αυτή τη στιγμή θα πάρω μια ανάσα από τη μύτη και θα τη φυσήξω σε όλους εσάς που κάθε μέρα κάτω από το post με πολεμάτε και γράφετε αρνητικά σχόλια. Πιστεύεις ότι το δικό σου αρνητικό σχόλιο θα το πάρω σοβαρά και θα με ενοχλήσει? Καθόλου. Αντιθέτως, με δυναμώνει. Και όλοι εσείς δεν θα με φτάσετε ούτε σε 500 ζωές. Μην το προσπαθείς, μην το παλεύεις. Δεν θα τα καταφέρεις. Ο Εμμανουήλ είναι μόνο ένας. Εγώ θα σου κόβω την ανάσα και εσύ θα με σχολιάζεις. Πολλά φιλιά και να τον ακούς τον Εμμανουήλ.
0: Κωνσταντίνε Εμμανουήλ μου, ανάσα μου, αγόρι μου, ανάσα μου, αγόρι μου, μέχρι και τραγούδι γίνεται.

0: πω κάτι. Βρείτε μου μία τωρινή σύγχρονη τραγουδίστρια που μπορεί να πει έτσι σαν την Τζένι Βάνα αυτό το τραγούδι. Όχι, πέστε μου εσείς. Και όταν έχω κάτι να πω, να λέω αλήθεια, θα τις πω. Παρόλο που ξέρω ότι κάποιοι προσεύχονται και θέλω να με φημώσουν. Γιατί υπάρχει και προσευχή που μπορεί να φημώσει.
1: Γνωρίζετε ότι αν όλα όσα κάνετε πάνε στραβά, η ενέργειά σας πιθανώς έχει κλαπεί. Υπάρχει μια ισχυρή προσευχή για να σας προστατεύσει, να ανταποδώσετε κάθε κακό και να φημώσετε σε εισαγωγικά το άτομο που μιλάει άσχημα για εσάς. Αυτή η προσευχή είναι τόσο δυνατή που χρειάζεται να την πείτε μόνο μία φορά. Όποιος την θέλει, δεν έχει παρά να μου στείλει μήνυμα.
0: Στέλνετε ένα μηνυματάκι, ξέρετε, χωρίς χρέωση. Θα πούμε κι εμείς μια προσευχή με τον Αντριάνο Σελεντάνο.

Δεν πρέπει να μισείς τον ήλιο επειδή δεν μπορείς να τον βρεις. Ο ήλιος είναι επάνω μας και λάμπει. Όπως λάμπει το δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί, που δεν είναι ακριβώς δελτίο ειδήσεων, είναι ας πούμε μεσημεριανό μαγκαζίνο. Το βρήκα. Μεσημεριανό μαγκαζίνο Αλφα Radio. Όλα είναι πανέτοιμα. Κάνετε μια προσευχή. Η Λίνα Κλήτου να σας μεταδώσει όλο το παλμό της επικαιρότητας. Και ναι, η προσευχή σας πέτυχε.

0: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε? Αλφα Ρέντιο 989. Στο μικρόφωνο η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου απέναντί μου εδώ ο Ρέστης Παπάς. Γυρίσαμε στην κεντρική εστία. Κάτσε, γιατί μου στέλνουν και μηνύματα πριν προλάβω να τα δω, να μιλήσω, να το σχολιάσω. Για να δω τι λέει εδώ ο φίλος μου ο Κώστας. Και θα σας ξεκινήσω, έχω να σας πω. Όμορφο κόριτσο του Λεβάντε. Ορίστε, το Λεβάντε. Το φιόρε του Λεβάντε. Αχ, το θυμάσαι αυτό. Το φιόρε του Λεβάντε. Το φιόρε ή το φιόρε. Το φιόρε του Λεβάντε. Ναι, δεν πήγα στη Ζάκη, θα πάρω που και εκεί ήταν υπέροχα. Λοιπόν, θα σας πω στη συνέχεια πόσο όμορφη είναι η Θάκη. Εγώ έπαθα μεγάλο έρωτα, δεν το περίμενα. Βρεθήκαμε τις προηγούμενες μέρες για ένα συνέδριο υποφορά το δημογραφικό. Θα μιλήσουμε και με τον Δήμαρχο Ιθάκη, τον κύριο Στανίτσα. Και μόλις έφτασα ξημερώματα στην Ιθάκη με ένα υπέροχο φουσκωτό που μας πήγε να είναι καλά οι άνθρωποι, να είναι καλά ο Φάνης, καλημέρα Φάνη, άμα ακούς, καλή σου ώρα. Γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος να φτάσουμε εκεί εκείνες τις ώρες. Και δεν είχε λαδιά που λέμε, δεν κούναγε φύλλο. Εγώ κατάλαβα γιατί ο Οδυσσέας επέστρεφε με κάθε τρόπο σε ένα από τα ωραιότερα μέρη της Ελλάδας. Βέβαια να σας πω και το εξής. Σε ένα από τα ωραιότερα μέρη, τη βρήκα την Ιθάκη μου, τη βρήκα. Σε ένα από τα ωραιότερα μέρη της Ελλάδος, το έχω πει και σε άλλα μέρη, πολλά. Και αυτό το οποίο μου μένει τελικά και έχω να το λέω και θα το λέω, είναι πόσο όμορφη χώρα έχουμε. Είναι μια πανέμορφη χώρα με τρομερές διαφορές. Δηλαδή είναι οι Κυκλάδες που είναι πανέμορφες. Είναι το Ιόνιο που είναι μοναδικό. Πέρασα απέναντι στον Αστακό που εκεί είναι η Δυτική Ελλάδα, που και εκεί ήταν πάρα πολύ ωραία. Πανέμορφα μέρη, λατρεμένα, ήμασταν στον Ναύπλιο, δηλαδή πανέμορφα μέρη και μια χώρα που δεν ξέρω τελικά και δεν είναι, είναι λίγο σκληρό αυτό που θα πω, αλλά δυστυχώς αυτό νιώθω, μας αξίζει. Μιλάμε για μια πανέμορφη χώρα, βεβαίως μου έλεγε και ένας εκεί φίλος, και άλλα μέρη είναι ωραία στο εξωτερικό. Φυσικά, αλλά μιλάω για τη χώρα μου, την οποία και υπερλατρεύω. Μέσα σε όλα λοιπόν ωραίστη, όλα καλά, τσουπ, βρέθηκε και τον ντρόουν. Πιστεύω πήγε για μένα. Λευκάδα πήγε, μπερδεύτηκε, δεν πήγε, πήγε αλλού. Τι είναι τώρα αυτό το ντρόουν και τι περιλαμβάνει μέσα, κριτικά μάλιστα, και τι γίνεται και τι θα μπορούσε να έχει συμβεί. Και χάθηκε ή δεν χάθηκε και απλά βρέθηκε, κρύφτηκε. Ήτανε αυτό, έκανε τσαχπινιές στον ντρόουν και το βρήκαν οι ψαράδες. Στο κατάκολο δεν ήρθα, θα έρθω και στο κατάκολο. Άμα είναι, δεν πάω στο χωριό μου, που θα πάω. Αύριο γιορτάζουμε και έχουν και γιορτή οι Ηλίοι, θα σας τα πω μετά. Οι Ηλίοι της Αττικής. Λοιπόν, αυτό το ντρόουν, τέλος πάντων, δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Τι ακριβώς, θα δούμε τι συμβαίνει. Υπάρχουν οι φήμες οι οποίες λένε μέχρι στιγμής και είναι επιβεβαίωτες πληροφορίες ότι, όπως είπαμε, ήταν γεμάτο με εκρηκτικά και υπάρχει εκεί για να δημιουργήσει τα οποιαδήποτε προβλήματα στον σκιώδη ρωσικό στόλο. Το θέμα βέβαια εδώ, το ουκρανικό το ντρόουν, το θέμα βέβαια εδώ είναι ότι το βρήκαν οι ψαράδες. Αν αυτό ήταν, δεν ήταν ενεργό, δεν ήταν επανεργοποιημένα τα εκρηκτικά, τα πυρομαχικά πήγα να πω, τα εκρηκτικά, τι θα γινόταν? Δεν ξέρω, θα μου πεις απ' την άλλη. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι είμαστε σε μια περίοδο παγκόσμιας αναταραχής. Αλλά μόνο αυτό μας λείπει να γίνει κατά λάθος. Επίσης έχουμε και το Χανταϊό. Τα έχει όλα η Μαριωρή. Λέγαμε τι λείπει. Ο Χανταϊός λείπει. Και πάνω που λέγαμε τι ωραία που είναι, τι τευτό, τι κρασγερόπλιο κλπ. Σου σκάει κάτι τέτοιο και λες, παιδί μου, τώρα εντάξει, κατά πόσο είναι απόλυτα ασφαλή βεβαίως τα μέσα αυτά. Παρόλα αυτά, βλέπετε ότι σε ένα κλειστό χώρο που δεν ξέρουμε τώρα πώς ακριβώς ήρθαν σε επαφή αυτοί οι άνθρωποι και τι συμβαίνει. Και ευτυχώς που από ό,τι φαίνεται είναι ένας ιός ο οποίος υπάρχει πάρα πολλά χρόνια. Και μάλιστα μου λέγε και μία λοιμοξιολόγος που ήμασταν εκεί μαζί στην εκδήλωση, στο συνέδριο στην Ιθάκη, ότι ήταν ο λόγος που έφυγε από τη ζωή ο Χιου Τζάκμαν με την γυναίκα του, ο Χανταϊός. Και ήταν από τις πολύ κακές συνθήκες υγιεινής που είχαν στο σπίτι. Τέλος πάντων. Έχει ενδιαφέρον και αυτό. Έχει ενδιαφέρον το πώς αλλάζει ο κόσμος και το πώς μπορεί κάτι που συμβαίνει στη μία άκρη του κόσμου και αυτό ισχύει σε όλα τα επίπεδα, να επηρεάσει παγκοσμίως όλο τον κόσμο. Τι μου λέτε, άντε να ανοίξω. Τι θα κάνουμε τέτοια ώρα, δουλεύουμε οι μαύροι. Λες να είμαστε λευκάδα για φρέντο. Δεν είπα εγώ ότι είσαστε λευκάδα. Είπα εγώ ότι είσαστε λευκάδα για φρέντο. Τι έπαθες και εσύ πρωί. Καλημέρα, μου λέει. Θύμωσες. Καλημέρα, λοιπόν, μου λέει εδώ ο φίλος μου Θεμιστοκλής. Καλημέρα στον Πάτροκλο. Θα πάω και στο κατάκολο Ηλίας. Για να δούμε τι λέει εδώ ο Εμμανουέλ. Για κάτσε να δούμε. Εμμανουέλ. Δεν έχει ανοίξει ακόμα. Θα μπορώ να τα δω στη συνέχεια. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους όσους έχουν μπει στην παρέα μας. Η ώρα είναι 6 και 10 από τα λεπτά. Όπως είπαμε, θα είμαστε παρέα όπως και κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή μέχρι και τις 8. Για να σχολιάσουμε, να συζητήσουμε, να αναλύσουμε πολλά θέματα τα οποία μας απασχολούν και μας ενδιαφέρουν. Μην φύγετε. Εμείς θα πάμε στα τραγούδια. Έχουμε και μετάλλικα. Έχουμε και τα πάντα. Ό,τι θέλετε. Έχουμε εδώ το μενού της εκπομπής, είναι πλούσιο. Είναι, πώς το λένε, με πολλές γεύσεις. Δεν είναι μόνο vegan, δεν είναι μόνο κρέας, δεν είναι μόνο ψάρι. Τα έχουμε βάλει όλα μέσα σε αυτό το μενού, το ενημερωτικό. Και μην φύγετε, γιατί έχουμε πολλά να δούμε. Να δούμε και τι γίνεται με τον Τραμπ, που ανακοίνωσε χθες τριήμερη κατάπαυση του πυρός. Και γενικώς όλο το ανακοινώνουμε και όλο τελικά δεν γίνεται κατάπαυση. Πάμε και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο καιρός. Να τα πούμε και αυτά. Λοιπόν, στη Ριθάκη ο καιρός ήταν καλός τις πρώτες μέρες. Χτες λίγο χάλασε, φύσαγε πολύ. Και αυτό και φύγαμε και πολύ νωρίτερα. Και μετά ξανάφτιαξε και σήμερα θα ξαναφτιάξει. Και από τη Δευτέρα μαθαίνω. Ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες full. Άντε επιτέλους να έρθει το καλοκαίρι. Γιατί παιδιά, πραγματικά, αν δείτε πώς έχω ντυθεί, φοράω καλοκαιρινό φόρεμα. Καλοκαιρινά παπούτσια, γιατί χθες έσκασα. Φόραγα κάτι κλειστά παπούτσια όλη την ημέρα, άναψε το πόδι μου. Μπουφάν από πάνω, εντελώς χειμωνιάτικο. Και λέω εντωμεταξύ, φοράω και ένα κολάν. Λέω το κολάν να το βάλω. Αλλά λέω απ' την άλλη, μέσα από το φόρεμα θα βάλω το κολάν. Απ' την άλλη, βέβαια, λέω δεν πειράζει, γιατί άμα ζεσταθώ, θα μπορέσω να μεταγενέσω. Καταλάβατε τώρα. Ένα συνδυασμό που είναι τέτοιες εποχές. Που δεν ξέρεις πότε πώς να ντυθείς. Απ' τη μία ντύνεσαι ελαφριά, απ' τη ντύνεσαι αυτά. Τα φοράς όλα μαζί και κάνεις το γνωστό layering που λέμε. Βγάζω, βάζω, βγάζω, γράφω το χαμός. Θα πάει καλά ο καιρός λοιπόν τις επόμενες μέρες και καλά θα κάνει, γιατί δεν αντέχουμε άλλο. Θέλουμε να φτιάξει ο καιρός. Είναι απέτηση όλων. Λοιπόν, να σας πω για το drone. Υπάρχει λοιπόν αυτό το drone το οποίο έχει γίνει θέμα στο διεθνή τύπο, το οποίο βρέθηκε στη Λευκάδα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, πρόκειται για drone τύπου Magura V3. Όπως μετέδωσε το Reuters, το drone φαίνεται να ήταν εξοπλισμένο με τρεις πυροκροτητές, ενώ έφερε και εκρηκτικά. Την πληροφορία περί εκρηκτικών δεν την έχει επιβεβαιώσει ο ελληνικός στρατός, όπως ανέφερε δημοσίευμα του Reuters. Μάλιστα, το Μέγκα μετέδωσε ότι το drone έφερε περίπου 200 κιλά εκρηκτικά, ενώ μέσα στο σκάφος εντοπίστηκαν χειρόγραφες σημειώσεις που σχετίζονται με την συνδεσμολογία και τη λειτουργία του. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, τα Magura V3, όπως φαίνεται να είναι και το εν λόγω drone, είναι τα πρώτα μη επανδρωμένα σκάφη της Ουκρανίας που παρουσιάστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν το Σεπτέμβριο του 2023 και κατά την επιδρομή στη Σεβαστούπολη στις 29 Οκτωβρίου του 2022. Τα USV αυτά χρησιμοποιήθηκαν σε συνδυασμό με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, φοβερό, για να επιτεθούν στο ρωσικό ναυτικό ενώ βρισκόταν στο λιμάνι. Δύο πολεμικά πλοία, η φρεγάτα Admiral Makarov και τον ανακαλυφτικό Ιβάν Γκόλιμπετς, υπέστησαν τότε μεγάλες ζημιές. Έχει μήκος 5,5 μέτρα, έχει βάρος περίπου ένα τόνο, αυτονομία πάει μόνο του για 430 ναυτικά μίλια, 800 χιλιόμετρα λέει εδώ, και για 60 ώρες, έχει φορτίο μάχης μέχρι 200 κιλά και μέγιστη ταχύτητα του 43 κόμβους. Το Magura V3 είναι λίγο μεγαλύτερο, αλλά παρόμοιο με το V2, για να τα ξέρετε αυτά. Είναι μια έκδοση έτοιμη για παραγωγή, ικανή να κατασκευαστεί σε ορισμένο αριθμό σε μυστικά εργαστήρια στην Ουκρανία. Το κύριο εξωτερικό χαρακτηριστικό που τα διαφοροποιεί είναι ότι διαθέτει τρεις αντί για δύο κύματοθράφστες στην πλώρη και κάτω από αυτούς θα μένει στο κήτος, βρισκόταν μια κεφαλή βάρους περίπου 150 κιλών. Το ντρόν μεταφέρεται στο νομό Αττικής. Πού ακριβώς, μην πάει ξενίες, να πάει πιο αυτό. Όπου οι ένοπλες δυνάμεις με το εξειδικευμένο τους προσωπικό θα διερευνήσουν πού κατασκευάστηκε, ποια είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι δυνατότητές του, ενώ θα δώσουν απαντήσεις και για το περιεχόμενό του. Φήμες που λένε ότι με ακολουθεί όπου πηγαίνω, θεωρούνται ως ανεληθείς. Την είδηση για τον εντοπισμό του, εκτός από το Reuters, μετέδωσαν και αρκετά διεθνή μιμιέ. Η Ελλάδα εξετάζει το μυστηριώδες ναυτικό ντρόν που βρέθηκε στο Ιόνιο, είπε το BBC, περιγράφει το συμβάν, ενώ αναφέρει και αυτό ότι το ντρόν θα μπορούσε να έχει στόχο, όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής, τον σκιώδη ρωσικό στόλο. Μάλιστα, άλλες εδώ τέλος πάντων ιστοσελίδες και μεγάλες εφημερίδες περιγράφουν ότι είναι εξοπλισμένο με συστήματα δορυφορικής επικοινωνίας. Καλά, τώρα εδώ που τα λέμε, κοίτα πώς είναι. Και πού έχει φτάσει η τεχνολογία και πώς η τεχνολογία εδώ τέλος πάντων γίνεται χρήσιμη και στον πόλεμο. Μιας και έχει και μετάδοση βίντεο σε πραγματικό χρόνο, το βλέπεις που πάει δηλαδή. Τσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκου. Ενώ μπορεί να μεταφέρει φορτίο εκρηκτικών που εκτιμάται σε 200-300 κιλά. Δηλαδή, αν αυτό τώρα βρεθεί σε κάποια λιμάνι νησιού. Με 200 κιλά και 300 κιλά εκρηκτικά. Πάει εκεί στην Ιθάκη που ήμασταν εμείς. Και μπει μέσα εκεί στο βαθύ. Δεν θα συμβεί μετά. Μετά ποια θα είναι η επόμενη μέρα μετά από αυτό. Για πείτε μου. Και επίσης, το επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι πώς θα το διαχειριστείς αυτό. Δηλαδή, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν φαίνεται να ήταν δολιοφθορά και να πήγαινε κάπου σε εμάς να δημιουργήσει πρόβλημα. Φαίνεται να πήγαινε, όπως λέει εδώ, να συναντήσει ή να παρακολουθήσει τον ρωσικό σκιώδη στόλο. Αλλά χάθηκε, μπερδεύτηκε, χάλασε. Τι συμβαίνει ακριβώς? Και πόσο μία χώρα η οποία δεν έχει καμία εμπλοκή με τον πόλεμο και δεν θέλει και να έχει, και μακριά από μας, πώς μπορεί όμως να εμπλακεί, είτε κατά λάθος, είτε όχι ακριβώς κατά λάθος, γιατί αν κάποιοι θέλουν να πιέσουν με όποιο τρόπο για να υπάρξει μια λύση με όποιο τρόπο, ξέρετε, όπως λένε, στον έρωτα και στον πόλεμο όλα επιτρέπονται. Δυστυχώς, εδώ ο Θεός βοηθός, να βάλει το χέρι του. Είμαστε δηλαδή κατά κάποιο τρόπο, βεβαίως εντάξει το βρήκαν όμως οι ψαράδες μας. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει, αφού υπάρχουν αυτές οι πιθανότητες πια, ένα σύστημα το οποίο θα μου πεις πώς να βλέπεις, σε κάθε παραλία, σε κάθε αυτό που περνάει το βαρκάκι. Δεν ξέρω. Επικίνδυνα πράγματα είναι αυτά. Αλλάζει η ζωή, αλλάζει ο πόλεμος, μπαίνουν καινούργια όπλα στη φαρέτρα κυριολεκτικώς και έχει πολύ μεγάλη επικινδυνότητα. Μόλις γυρίσουμε από το τραγούδι, θα πάμε μια βόλτα στην Κρήτη. Για πολλούς λόγους. Κάποιους από αυτούς τους ξέρετε ήδη. Πάμε και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989.

Αυτό που λέω εδώ με τον Ορέστη και συζητάγαμε νωρίτερα για την Ιθάκη, πέραν ότι ήταν ένα καταπληκτικό. Να σας πω λοιπόν γιατί βρεθήκαμε εκεί. Ας πάμε από την αρχή. 27 πρέσβεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πολύ σοβαροί και αξιόλογοι άνθρωποι από την ιατρική κοινότητα, υπουργοί, φορείς, άνθρωποι που έχουν ζήσει και έχουν επιβιώσει και έχουν μπει σε μια διαδικασία γενικότερα του να μεγαλώσουν την οικογένειά τους και πώς έχουν δυσκολευτεί σε αυτό. Βρεθήκαμε εκεί στην Ιθάκη λοιπόν για 3 μέρες για να συζητήσουμε για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία του γιατρού του Κωνσταντίνου του Πάντου, που σας έχουμε ξαναμιλήσει πολλές φορές, τον ξέρετε το μευτήρα γυναικολόγο για την εξωματική, όπου είδαμε όλα τα θέματα, αναλύσαμε όλα τα προβλήματα, μιλήσαμε για το κομμάτι το οικονομικό, μιλήσαμε για το κομμάτι της βοήθειας, της υποστήριξης που δίνει το κράτος, μιλήσαμε για την ενημέρωση για την οποία δεν είμαστε έτοιμοι. Μάλιστα, πολύ συγκινητική στιγμή ήταν ένας πατέρας ο οποίος μας άνοιξε την καρδιά του και μας είπε πόσο δυσκολεύτηκε. Ζει στην Ιθάκη, επιχειρηματίας, εξαιρετικός άνθρωπος αυτός και η γυναίκα του, ένα υπέροχο ζευγάρι, όπου μας είπε 6 εξωσωματικές για να καταφέρουν να κάνουν τα παιδάκια τους. Μας είπε λοιπόν πόσο δυσκολευόντουσαν όταν βρίσκονταν στην Ιθάκη, σε ένα απομακρυσμένο μέρος, που θα κάνουν αυτά που κάνουν, ξέρετε, τις ενέσεις, την παρακολούθηση για να μπορέσουν να κάνουν τις εξετάσεις αίματος και να βγουν αμέσως. Περνάγαν από την Ιθάκη στην Κεφαλονιά με το σκάφος να κάνουν τις ενέσεις στο δρόμο. Δηλαδή, πώς θα μπορούσε, φανταστείτε ότι όταν ένα ζευγάρι δυσκολεύεται και μένει στην Αθήνα και δεν ξέρει απλά πώς θα βγάλει το μήνα, που και αυτό είναι από τα πιο σοβαρά, αλλά έχει εκεί να πας στο νοσοκομείο, να συναντήσει τον γιατρό σου, να πας να

0: φαρμακείο. Τάξει όλα αυτά, σκεφτείτε σε μια πιο απομονωμένη περιοχή. Πόσο δύσκολο ήταν αυτό και πόσο δύναμη ψυχής θέλει και πόσο πρέπει να είσαι έτοιμος, προετοιμασμένος και αγαπημένος με τον σύντροφό σου για να τα προχωρήσεις όλα αυτά. Αφού λοιπόν τα συζητήσαμε, τα σχολιάσαμε, τα είπαμε όλα αυτά και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, είπαμε για καινούργιες προσπάθειες, είπαμε για εξελίξεις στην επιστημονική κοινότητα. Είχε ενδιαφέρον πολύ, είπαμε για το κομμάτι το οικονομικό, για το κομμάτι το κοινωνικό. Για όλα αυτά. Εντάξει, πήγαμε με τους πρέσβεις την τελευταία μέρα, έχω να σου πω, σε ένα εξαιρετικό μαγαζί εκεί στην Θάκη. Χορεύανε σιρτάκι οι 27 πρέσβεις. Γιατί, άμα ακούσεις την Πενιά την ελληνική, δεν μπορείς να σταματήσεις. Δεν το συζητώ. Πολύ όμορφο λοιπόν. Θα γίνει θεσμός και θα γίνεται κάθε χρόνο. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Δήμαρχο Ιθάκης, ο οποίος θα τον βγάλω και στην πορεία να ξυπνήσει. Ο οποίος πραγματικά έδωσε την καρδιά και την ψυχή του για να γίνει αυτό το συνέδριο και να είναι καλά. Αυτό λοιπόν που έλεγα νωρίτερα εδώ με τον Ορέστη, πήγαμε, φάγαμε σε ένα εξαιρετικό μαγαζί με μια φοβερή θέα. Μετά την επόμενη μέρα, πεντανόστιμα όλα, καταλάβαινες. Έτρωγε ντομάτα και ήταν ντομάτα, ρε παιδί μου. Έτρωγα το μαρούλι. Πού τώρα με το μαρούλι, τι να κάνουμε τώρα. Και είναι σαν να βελάζεις. Μάλιστα, έχει πλάκα. Γιατί επειδή προσπαθώ να κάνω δίαιτα και να φάω πρωτεΐνη και σαλάτα, λέω φέρετε μου μια μαρούλο σαλάτα. Μου φέρουν λοιπόν τη μαρούλο σαλάτα. Ένα μπολ μεγάλο, άνηθο, κρεμμυδάκι, τίποτα, μόνο το μαρούλι. Λέω να σας πω, έχουμε κάτι να το γαρνίζουμε πολύ, δοκίμασέ το, θα σας αρέσει και έτσι. Και πραγματικά ήταν πεντανόστιμο το μαρούλι, μαρούλι που λένε, φάγαμε κανονικά. Είναι από τα λίγα μέρη στη ζωή μου και σας μιλάω πολύ ειλικρινά, αν δεν έχετε επισκεφτεί την Ιθάκη να το κάνετε, ας έχει και λίγο ταλαιπωρία, είναι από τα λίγα μέρη στη ζωή μου που με τη δική μου τη... Του χαρακτήρα, που δεν είμαι και πολύ για να κάτσω σε ένα μέρος, είπα ότι εδώ θα έρθω το Σεπτέμβρη, που είναι και πιο ήρεμα τα πράγματα, για το καλοκαίρι θα γίνεται χαμός, να κάτσω 10 μέρες. Που εγώ πάω 2 μέρες και θέλω να φύγω. Σκεφτείτε λοιπόν τι ηρεμία και τι ομορφιά και τι ενέργεια έχει αυτό το μέρος, που γι' αυτό μας το λέγανε. Τι νομίζετε, χαζόταν ο Οδυσσέας και ξαναπήγαινε, έψαχνε όλο τον κόσμο για να γυρίσει. Επίσης περάσαμε από το Σκορπιό και εκεί κατάλαβα βεβαίως επίσης ακόμα μια φορά το δαιμόνιο του Ωνάση που βασκεύτηκε και βρήκε αυτό το ξερονήσι τότε, μετά το φύτεψε με 3.000 φυτά λέει και ένα φανταστικό μέρος. Τώρα βέβαια εντάξει με τον καινούργιο ιδιοκτήτη δεν είναι τα πράγματα όπως ήταν στο παρελθόν που μπορούσες και να επισκεφτείς και πιο εύκολα και. Τίποτα, αξίζει τον κόπο, μπορείς να πας από τον Αστακό απέναντι, έχει καραβάκι. Μπορείς να πας από την Κεφαλονιά, πιο κοντά. Εγώ πήγα από τη Λευκάδα. Μπορείς να πας από την Πάτρα, μπορείς να πας από την Κυλλήνη. Έχει τρόπο να πας. Δεν θες να φύγεις όμως όταν πας, να ξέρετε. Σας το λέω, σας ενημερώνω. Και αξίζει να πάτε. Όπως και παντού στην Ελλάδα, όπως είπαμε νωρίτερα. Τώρα να πάμε σε διάλειμμα και μετά να πιάσω την Κρήτη. Άντε, πάμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

φυλακή μεταφέρθηκε ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του Νικήτα, του 29χρονου Νικήτα, στην Κρήτη. Το ζευγάρι κρίθηκε επιφυλακτική δικτύου το βράδυ της Πέμπτης, μετά τις πολλές απολογίες του υπό άκρα μυστικότητα. Μάλιστα, αρχικά είχε διαρρεύσει ότι θα γίνονταν τη Δευτέρα, ωστόσο κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας οι δυο τους απολογήθηκαν το βράδυ της Πέμπτης. Θα σας πω ακριβώς όλα όσα σκέφτομαι, τα οποία, όπως ξέρετε, πάντα είναι απόλυτα ειλικρινή. Δεν μπορώ να σκεφτώ, να διανοηθώ. Δεν θα ήθελα ποτέ να συμβεί ούτε σε μένα, ούτε σε κανέναν δικό μου, αλλά και σε κανέναν άνθρωπο, ούτε στον εχθρό μου, στο μεγαλύτερο εχθρό μας, να μην συμβεί ποτέ να ζήσει αυτή την τραγωδία του να χάνει το παιδί του. Δεν μπορώ να διαχειριστώ εγώ απ' έξω το πένθος. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν πόσο δύσκολο δεν μπορούν να το διαχειριστούν οι γονείς. Και αυτό ισχύει σε κάθε περίπτωση. Έχουμε δει και έχουμε δει εκατοντάδες χιλιάδες περιπτώσεις αντίστοιχες παιδιών που χάνονται στην άσφαλτο, παιδιών που είναι με θέματα υγείας, κορίτσια τα οποία έχουν πέσει θύματα βιασμού, δολοφονίας, γυναίκες, γυναικοκτονίες. Τα έχουμε δει, τα έχουμε ζήσει όλα. Το παιδί παραμένει παιδί, είτε είναι στα 15, είτε είναι στα 5, είτε είναι στα 55. Παιδί παραμένει για τους γονείς. Αλλά όταν είναι και σε αυτή την άγουρη και ευαίσθητη ηλικία, φανταστείτε πόσο ακόμα πιο οδυνηρό είναι αυτό, όταν έχει όλη τη ζωή μπροστά του. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η κουλτούρα που οδηγεί τους ανθρώπους να αντιδρούν βία είναι κάτι το οποίο πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουμε να το δούμε. Έβλεπα και ένα περιστατικό χτες για κάποιον ο οποίος επιτέθηκε σε δημόσιο χώρο στη σύντροφό του, στο Ηράκλειο ήταν και αυτό. Αυτό το κομμάτι το είναι βέβαια εντελώς διαφορετικά πράγματα, αλλά είναι βία επίσης. Έντονη βία. Λύνουμε τα προβλήματά μας με τη βία. Και, και εδώ εμπροκειμένο με τη δολοφονία ενός νέου παιδιού. Έχω δύο-τρεις σκέψεις, τις οποίες θα μου επιτρέψετε να τις ξεδιπλώσω μαζί σας. Η μία είναι ότι έχω την αίσθηση ότι όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο και επαναλαμβάνεται και επαναλαμβάνεται και επαναλαμβάνεται, γιατί που τη φαίνεται είχε πάρει την αποφασή του ο πατέρας, πρέπει να φεύγεις από τον τόπο εκεί. Θα μου πεις, έλεγε και ο ίδιος ο μικρός που έχασε τη ζωή του, δεν με βρει αλλού. Εγώ θα έπαιρνα την οικογένειά μου και θα έφευγα, και όχι μόνο τον πιτσιρίκο. Γιατί όταν υπάρχουν αυτού του είδους οι συμπεριφορές, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί κάποιος να καταλάβει και να λειτουργήσει πια μετά με ψυχρό αίμα και να μην είναι μονίμως όταν τον βλέπει τον άνθρωπο ο οποίος έχει εμπλακεί. Γιατί αυτό ήταν εμπλοκή, ήταν σε δυστύχημα, δεν ήταν τον σκότωσε, πήρε το όπλο και τον σκότωσε. Θα συζητάγαμε εντελώς διαφορετικά τώρα. Πάλι δεν θα συζητάγαμε βεβαίως για δολοφονίες, γιατί δεν πρέπει να γίνει σε αυτό το οποίο μισείς. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ θα έλεγα ότι σε τέτοιες περιπτώσεις καλό θα ήταν να φεύγεις. Το δεύτερο το οποίο πρέπει να πω, και μας αρέσει δεν μας αρέσει, αυτή είναι η πραγματικότητα, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι που είχαν αυτού του είδους τις εκρήξεις όλα αυτά τα χρόνια, δεν νομίζω ότι ασχολήθηκε κανείς για να τους υποστηρίξει ψυχολογικά. Έτσι, δεν καταλαβαίνω. Μάλιστα είδα και την αδερφή του νεαρού που χάσε τη ζωή του να μιλάει και να φωνάζει στους αστυνομικούς ότι τώρα ήρθατε. Τώρα τι να κάνουμε. Οι αστυνομικοί βεβαίως δεν μπορεί να είναι έξω από κάθε σπίτι και να ανταντεύουν τον οποιοδήποτε, προφανώς. Ταυτόχρονα όμως, όταν υπάρχουν τέτοια περιστατικά, με κάποιο τρόπο πρέπει να γίνεται κάποια υποστηρίξη, κάτι. Αλλιώς δεν καταλαβαίνω το λόγο γιατί υπάρχουμε. Μια υποστήριξη, μια γραμμή, μια ανάγκη που έχουν οι άνθρωποι να μιλήσουν. Αυτό το κομμάτι που μπορεί να έχει μια τοπική κοινωνία και που η ίδια η τοπική κοινωνία να βράζει. Από ό,τι φαίνεται επηρεάστηκε πάρα πολύ και από τη γυναίκα του ο άνθρωπος αυτός. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό, ούτε δικαιολογείται προφανώς. Το αντιλαμβάνεστε αυτά που λέω, όπως τα λέω. Καταλαβαίνετε, ξέρετε όσοι μας παρακολουθείτε.
πρέπει να υπάρχει πολύ σοβαρός τρόπος στις οικογένειες που χάνουν τους ανθρώπους τους με οποιοδήποτε τρόπο ψυχολογικής υποστήριξης. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς τους αφήνουμε ανεξέλεγκτους και μετά περιμένουμε ότι θα λύσουν τα πράγματα. Ειδικά όταν είναι μια συγκεκριμένη περιοχή η οποία έχει ένα δικό της τρόπο, η κουλτούρα της. Με τα όπλα της, με κάτσε να δω Ηλία μου τι λες, γιατί είναι θέμα αστυνομίας και όχι δικαιοσύνης. Μα βέβαια δεν είπα εγώ αυτό. Βεβαίως και δικαιοσύνης μπορεί να έπρεπε να έχει υπεφυλακιστεί. Μπορεί να έπρεπε να είναι σε άλλο σημείο και αυτός απομονωμένος. Δεν ξέρω τι θα έπρεπε. Αυτό που θα έπρεπε είναι να μην συμβεί αυτό. Δεν, σας λέω, είμαι πολύ μικρή για να σχολιάσω τον πόνο ενός ανθρώπου που χάνει το παιδί του. Βεβαίως, μέσα σε όλο αυτό, πάντα, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει επίσης, πρέπει να βάζουμε και το δικό μας μερίδιο ευθύνης. Εννοώ, ένα 17χρονο παιδί όταν μπαίνει σε ένα αυτοκίνητο, το οποίο του το έχεις αγοράσει, είναι πολύ πιθανό να συμβεί και ατύχημα ή δυστύχημα όταν δεν γνωρίζει και ο άλλος ο φίλος του την οδηγική συμπεριφορά. Είναι δηλαδή μια αλυσίδα πολλών, πάρα πολλών πραγμάτων. Που αν ένα κομμάτι από την αλυσίδα έσπαγε, μπορεί να ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Έχουμε μάθει να μην καταλαβαίνουμε πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε σε αυτή τη χώρα. Σε κάποιες περιπτώσεις, έτσι δεν είναι σε όλες, αλλά το είδαμε αυτό. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι τα πράγματα. Χάθηκε λοιπόν ένας άνθρωπος, πήγε και βρήκε το φίλο του, που και εκεί φίλοι ήταν και μαζί είχαν πάει στη βόλτα. Σας λέω, από την άλλη πλευρά μπορεί ο πατέρας να έλεγε ότι μου το παρασέρνει το παιδί και έχει ευθύνη. Και βγαίνουν και πίνουν και παίρνουν τα αυτοκίνητα και οπότε εγώ είμαι θυμωμένος. Δηλαδή δεν μπορώ να κρίνω, μπορώ να κρίνω τη βία. Δεν μπορώ να κρίνω την πίκρα, τον πόνο, την τραγωδία, τη θλίψη, την ασταμάτητη, την πολυετή θλίψη και όλα αυτά. Τι να πούμε, να ευχηθούμε να μην ξανασυμβεί, θα το ευχηθούμε, δεν θα ξανασυμβεί, θα ξανασυμβεί. Τι θέλετε τώρα να πούμε, ότι δεν κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας, ότι δεν θα υπάρχουν αυτού του είδους οι βεντέτες. Επίσης αυτό το πράγμα θα σταματήσει ή θα συνεχίσει. Δεν ξέρω. Για να δούμε εδώ τι λες εσύ. Καλημέρα όμορφη. Ευχαριστώ για το όμορφη. Επειδή είμαι φαν της βεντέτας ο συγκεκριμένος και οι συγκεκριμένοι θέλουν κρέμασμα γιατί εδώ δεν είναι βεντέτα. Α, είσαι φαν της βεντέτας. Είσαι φαν της βεντέτας. Και εσύ γιατί είσαι φαν της βεντέτας, βρε άνθρωπε. Οι συγκεκριμένοι θέλουν κρέμασμα, γιατί εδώ δεν είναι βεντέτα, είναι η λιθιότητα. Υπάρχει ένα ρητό, μου λέει εδώ ο φίλος μου Αντώνης, το οποίο λέει ο πατέρας το παιδί του, βέβαια δεν συμφωνώ, αλλά υπάρχει, από τη φυλακή μπορώ να σε βγάλω, από τον τάφο όχι. Πολύ σοφό. Είναι και το άλλο που λέει του Θαραλέου η μάνα, πώς το λέει, δεν έκλαψε, πώς το λέει. Του Φευγάτου η μάνα δεν έκλαψε, βεβαίως, γιατί και αυτό είναι να αποφεύγεις τις κακοτοπιές κάτω από κάθε συνθήκη. Έβλεπα ένα βιντεάκι χθες, είναι κάτι παιδιά, τα οποία τα εκτιμώ, τα αγαπώ και τα συμπαθώ ιδιαιτέρως και θα κάνουμε και συνεντεύξεις μαζί τους και διάφορα πράγματα. Μιας οικογένειας είναι ένα ζευγάρι το οποίο έχουν δύο πιτσιρίκια, έναν μικρό, πολύ μικρό πιτσιρικά και έναν εκεί στην εφηβεία. Όπου όπως πάει να βγει ο μικρός, να πάει βόλτα. Εκεί το 14-15, ξέρετε, η στιγμή που είναι και τα πρώτα σκυρτήματα με την κοπέλα, αυτό και λοιπά. Του λέει, κοίτα να δεις, η καρδιά η δική μου είναι εδώ, στη δική σου την καρδιά και η ψυχή μου είναι εδώ. Άρα για να μπορώ εγώ να ζω, πρέπει να γυρίσεις πίσω για να μου τα επιστρέψεις. Γι' αυτό κάθε φορά αναρωτιέμαι αν έφτασες, αν γύρισες, αν έκανες, αν έρθες. Καλημέρα, μου στέλνετε πολύ γλυκά μηνύματα και ευχαριστώ πολύ. Αυτό λοιπόν, τι να πεις τώρα, γονιός είναι γονιός. Αλλά απ' την άλλη και τα παιδιά, δηλαδή πώς να σας πω, ακόμα και μερίδιο ευθύνης να έχεις πολύ μεγάλο, που δεν ξέρουμε το τι συμβαίνει, όταν είναι 20 χρονών, δεν υπάρχει η οριμότητα, η εμπειρία, η αντίληψη του τι συμβαίνει. Διάβαζα που λέγει ο πατέρας ότι ήταν προκλητικός, έκανε σπινιές όταν με έβλεπε κλπ. Εντάξει, και αυτά στο πλαίσιο της ανοριμότητας είναι. Θα μου πεις εσύ, έχεις ανοριμότητα, εγώ χάσα το παιδί μου. Δεν είναι, παιδιά, δεν θέλει μια εκπαίδευση.
Πρέπει να τα εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας. Δεν είναι σας δίνω, δεν έχω εγώ, δεν περνάω πολύ χρόνο μαζί σου γιατί δουλεύω και σου παρέχω όλα τα υλικά αγαθά, αλλά δεν σε φτιάχνω, δεν σου εξηγώ πώς είναι η ζωή, δεν σε εκπαιδεύω στις δυσκολίες της ζωής, δεν σε κάνω να ψηθείς στην καθημερινότητα, δεν σου μαθαίνω πώς πρέπει να αγαπάς τον συνάνθρωπο, πώς πρέπει να είσαι κύριος, πώς πρέπει να προσέχεις τα κορίτσια, πώς πρέπει να μιλάς με τους φίλους σου. Τα βλέπουμε εδώ κάθε μέρα για τον bullying, λέμε. Α, μετά θα πω για τα πατίνια. Να γιάσει το χέρι αυτού νου που αποφάσισε να το κάνει αυτό επιτέλους, να τα απαγορεύσει σε ανηλίκους. Μα την Παναγία. Θα τα πω αυτά μετά από το τραγούδι. Πάμε και επιστρέφουμε.

0: συζητάμε, έχει ανάψει κουβέντα με τον αγαπητό μου Έστη. Λέει εδώ Αντώνης. Και πάλι συμφωνώ απερίφαστα για την απαγόρευση στα πατίνια, εγώ να δεις, εγώ και πολλοί κόσμος. Θα έλεγα την πλήρη απαγόρευση τους, συμφωνώ, γιατί και ένα μεγάλο άτομο, μα συμφωνώ, μπορεί να χτυπήσει σε κάποιον και να τον σκοτώσει. Δεν υπάρχει αυτή η ασυδοσία πουθενά, γιατί έχω γυρίσει όλο τον κόσμο λόγω της δουλειάς μου παρά εδώ στην Ελλάδα. Για πηγαίνετε μια βόλτα, ειδικά εκεί στον Ασπρόπιο, να δείτε πόσο κυκλοφορεί με πατίνια και πόσο επικίνδυνη είναι. Την καλημέρα μου και πάλι. Αντώνη μου, εγώ δεν το συζητώ. Εγώ καταρχάς βλέπω τον κόσμο να πηγαίνει με τα πατίνια. Και με πιάνει εμένα η ψυχή μου, μη και τύχει κάτι και γλιστρήσουνε κάπου στο δρόμο. Άσε που εντωμεταξύ, ανεβαίνουν και στο πεζοδρόμιο. Περπατάς εσύ αμέριμνος, τσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκου. Σου είχε το άλλος, δεν κάνουν και κανένα θόρυβο αυτά ιδιαίτερα. Ή μπορεί να μιλάς, ή μπορεί να μην ακούσει, μπορεί να... Στο πεζοδρόμιο όμως είσαι. Και μου έρχεται ο άλλος με το πατίνι και στο, δηλαδή... Πραγματικά, απλά ειδικά για τους ανηλικούς το λέμε και το λέμε με πάρα πολύ ένταση, γιατί δεν έχουν και καμία επαφή με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δηλαδή, περνάει, βγαίνει, είναι στο δρόμο, δεν βλέπει το stop, περνάει ο άλλος, χτυπά ξύλο, Παναγία μου. Πάρα πολύ. Πραγματικά συγχαρητήρια. Έπρεπε να είχε γίνει ήδη, να μην αναγκαστούμε να έχουμε χάσει άνθρωπο το νερό, τον πιτσιρικά, κάτω στην Πελοπόννησο, στο χωριό μου, για να γίνει αυτό. Αλλά τέλος πάντων, τι να πεις, τι να πεις. Έχουμε λοιπόν την τραγωδία με το ηλεκτρικό πατίνι. Έχουμε εδώ πέρα άλλο, βλέπαμε εδώ για την Κυπαρισία. Βλέπω εδώ για τον Ασπρόπυργο που λες και εσύ και έχεις δίκιο. Έτσι λοιπόν θα επανεξεταστεί η ισχύουσα νομοθεσία. Και όπως είπες πολύ σωστά, εγώ συμφωνώ ότι αυτά πρέπει να απαγορευτούν γενικώς. Απ' την άλλη, σου λέει και ο άλλος, εγώ κυρία μου, που κατεβαίνω στο μετρό και από εκεί, επειδή δεν θέλω να. Η οικονομική δυνατότητα δεν μου το επιτρέπει, ή να πάρω ταξί, ή ο χρόνος μου. Παίρνω το πατίνι μου, το έχω μαζί μου, περνάω, πηγαίνω στη δουλειά μου, με βολεύει. Γνωρίζω κανόνες οδικής κυκλοφορίας, με βολεύει. Είναι τόσο εύκολο, χτύπα ξύλο, ξαναλέω, να συμβεί το κακό που πραγματικά. Τι να πω. Δεν επιτρέπεται, βρε παιδιά, να είμαστε ή φτιάξτε λωρίδες ειδικές στο δρόμο για να είναι για τα πατίνια. Αυτό ας το κάνουμε έτσι. Θα μου πεις, έχουμε καθόλου δρόμους για να φτιάξουμε και λωρίδες. Εντάξει, τέλος πάντων. Να υπάρχει ένα πλαίσιο, καλημέρα, να υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο να είναι συγκεκριμένο. Πάνε εκεί ανεξέλεγκτα, πετάνε, πετάγονται. Και ήθελα να ξαπάει και παίρνει τώρα εσύ, κάτσε εσύ, ωραία. Τι πάω και έχει εσύ ένα παιδί 15 χρονών και θέλει να πηγαίνει στο σχολείο με το πατίνι. Και του παίρνει το πατίνι. Δεν αντιλαμβάνεσαι την επικινδυνότητα αυτού. Δηλαδή, τι λες, όσο και να επιμένει το γλυκούλι μου, τι λες. Σε δυσκολεύει από το να το πας εσύ, π.χ. Σε δυσκολεύει από το να πάρει το λεωφορείο, σε δυσκολεύει να κατομεί και με το πατίνι βολεύει. Δεν γίνεται, τι να κάνουμε τώρα. Αλλά αυτό ισχύει και στα 13χρονα και τα 15χρονα που ανεβαίνουν. Δύο μαζί ανεβαίνουν. Κράνος δεν φοράνε. Μουσική ακούνε, βάζουν και τα ακουστικά. Δεν καταλαβαίνεις από πού θα σου πεταχτούνε. Εντάξει. Έπρεπε το Υπουργείο να το έχει κάνει νωρίτερα, τουλάχιστον το κάνει τώρα. Είμαι απόλυτη σε αυτό. Δεν με ενδιαφέρει τι θα πούνε οι εταιρείες πατινίων. Καθόλου δεν με απασχολεί. Χάνονται κάθε μέρα άνθρωποι. Υπάρχουν άπειρα περιστατικά. Γιατί. Εγώ νόμιζα ότι μόνο εγώ είμαι η περίεργη και τα βλέπω και τα λέω. Θυμάμαι, έχω υπάρξει πάρα πολλές φορές μέσα σε αυτοκίνητο. Προηγείται, προπορεύεται ένα πατίνι και στον συνοδηγό μου λέω: πρόσεχε, κοίτα, μην κάνει κανένα απότομο και γλιστρήσει. Τον βλέπω και η δική μου η καρδιά, πώς το λένε, χτυπάει, μη και τι συμβεί, κανένα κακό. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν πώς όλοι οι υπόλοιποι δεν το βλέπουν αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική, εσύ, Ορέστη, την κουλτούρα αυτού. Τι λογική έχει αυτό. Πώς το δίνεις, δεν καταλαβαίνεις την επικίνδυνο. Τι είναι αστείο είναι. Πού πάει στη γειτονιά του και πάει γύρω-γύρω το πάρκο, πηγαίναμε εμείς όταν ήμασταν μικροί με τα πατίνια. Που και αυτά επικίνδυνα ήταν, αλλά τέλος πάντων τα κόψανε τώρα. Πώς το παίρνεις, πώς το αγοράζεις το πατίνι και το αφήνεις να πάει στην Κηφισίας. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ. Μα την Παναγία. Καλημέρα, Όλγα μου. Τι ωραία μέρη που έχετε εκεί στο Ιόνιο. Καλημέρα, Θεμιστοκλή μου. Αφού όλοι οι Έλληνες είναι Ινδιάνοι στην οδήγηση. Ναι, βρε άνθρωπε, Θεμιστοκλή μου. Συμφωνώ ότι είναι Ινδιάνοι και όχι μόνο Ινδιάνοι. Ινδιάνοι μια χαρά ήταν, να ξέρεις. Επίσης δεν οδηγούσαν, μάλλον. Αλλά you never know. Κανείς δεν ξέρει. Οι Ινδιάνοι ήταν μια χαρά. Και με την φιλοσοφία τους και με την παιδεία τους και με την κουλτούρα τους και μπέσανε εκεί στους Αμερικάνους και τους κάνανε. Τέλος πάντων, το βασικό είναι ότι δεν σταματάνε να περάσει πεζός. Μα σου λέω, εγώ είμαι πάνω στο πεζοδρόμιο. Και πηγαίνω αμέριμνη. Τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου. Πόσες φορές έχω είμαι από πίσω το πατίνι και πόσες φορές αποτύχει δεν έχει πέσει πάνω μου. Γιατί εγώ κακομοίρα πάω στο πεζοδρόμιο. Δεν πάω στο δρόμο να πω ότι ενοχλώ. Που λέει ενοχλώ, δεν ενοχλώ. Δεν ενοχλώ. Εκεί που πάω η κακομοίρα ήσυχη και ήρεμη πάω. Τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου, σας λέω. Περπατάω. Μ' αρέσει να περπατάω και πηγαίνω από το σπίτι μου στο γραφείο μου. Εκεί στη Βασιλή Σοφία. Το τι έχει ανέβει σε πεζοδρόμιο ή στην επιστροφή όταν γυρνάω. Εκεί στον Ευαγγελισμό απέναντι, τι πατίνι έχει περάσει ξυστά από δίπλα μου την επόμενη φορά. Τώρα πραγματικά θα το πω. Για τόσο καιρό τσακωνόμουν με τα ταξί, τώρα θα τσακώνομαι και με τα πατίνια, γιατί κατάλαβες το τι σημαίνει. Δεν γίνεται. Λοιπόν, αυτά. Τουλάχιστον αυτό που έλεγες νωρίτερα, ο χαμός ενός ανθρώπου οδηγεί στο να αλλάξουν κάποια πράγματα. Έλα που αυτά όμως είναι μεμονωμένα. Το θέμα είναι να αλλάξουν και οι κουλτούρες, να αλλάξουν και όλα. Τι λες εσύ, Βαγγέλη, και πάω στο τραγούδι. Ο κόσμος δεν περπατάει τσουκουτσούκου, αλλά περπατάει τα κατάκα. Εγώ περπατάω τσουκουτσούκου. Τι να κάνω, τα κουνάκια μου, αργά, αργά, μια χαρά. Δεν είμαι παπά και πιο γρήγορα, μην νομίζεις. Λοιπόν, Βαγγέλη μου, καλημέρα. Κάτσε, δες και τον Πάτροκλο. Σας έπιασε ο ίστος πρωί-πρωί. Πατίνι με ντίζελ κινητήρα. Ναι, ωραίο είναι αυτό. Αλλά όχι. Δεν πείθομαι και πάλι. Ήθελα να ξέρω πραγματικά αν κάποιος γνωρίζει. Πάτροκλε, εσύ που είσαι στα εξωτερικά, για πες μας, στη Γερμανία έχει τέτοια πατίνια μέσα στη μέση του δρόμου, ή είναι σε εμάς και σε κάποιες άλλες περιοχές, εκεί που υποτίθεται ότι έχουν και την αυτοκινητοβιομηχανία, τα έχουν όλα αυτά, επειδή είναι πιο εξελιγμένοι. Εκεί έχει πατίνια, ή μόνο εδώ βρήκαμε την εξυπνάδα και πηγαίνουν έτσι όπως πηγαίνουν? Θέλω να το μάθω αυτό. Τραγουδάκι, τραγουδάκι.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, διαβάζω τα μηνύματά σας και έχετε δίκιο. Θα τα διαβάσω και θα πούμε ακριβώς αυτά τα οποία μου στέλνετε και συμφωνώ, τελικά συμφωνώ μαζί σας. Κι όμως, βλέπετε ότι συμφωνούμε μεταξύ μας. Λέει εδώ πέρα ο Πατρόκλος. Έχει ένα σωρό, αλλά εδώ ο νόμος λέει πρώτα ο πεζός, μετά είναι το πατίνι, μετά είναι το ποδήλατο και μετά είσαι εσύ με το όχημα. Πάρα πολύ σωστά. Επίσης, σας έχω πει τι έχω πάθει την πρώτη φορά πήγα στις Βρυξέλλες. Που περνάγανε, σταμάταγα. Πέρναγα το δρόμο, σταματάγανε τα αυτοκίνητα. Και όχι μόνο για μένα, γιατί αυτό το κάνουν μολύμω σε όλου. Πέρναγα λοιπόν το δρόμο, σταματάγανε. Πέρναγα το δρόμο, σταματάγανε. Α, μου καλά έρεσε. Γυρνάω στην Αθήνα μετά από μια εβδομάδα. Περνάω το δρόμο που να σταματήσουν. Το τι μουτζα έφαγα. Δεν σα λέω τίποτα. Είχα συνηθίσει, με έλεγα εδώ, έχω προτεραιότητα. Είμαι πεζή. Ναι, λοιπόν, καλά. Γιάννη, λες εδώ, καλημέρα. Να καταργήσουμε και τα ποδήλατα, τα μηχανάκια, τα αυτοκίνητα γιατί σκοτώνονται. Επειδή μένω στη Γερμανία 6 χρόνια, σας λέω ότι υπάρχουν και εδώ πατίνια και κυκλοφορούν στα πεζοδρόμια. Πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση από τα δημοτικά, όπως γίνεται εδώ. Παίρνουν δίπλωμα τυπικό για ποδήλατο από το δημοτικό. Αφήνουμε τα παιδιά μας ανεκπαίδευτα σε όλα και μετά κάνουμε απαγορεύσεις. Συμφωνώ τόσο πολύ όσο δεν φαντάζεσαι. Παρ' όλα αυτά, επειδή αυτό δεν έχει ξεκινήσει ακόμα και που δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει και ποτέ. Τουλάχιστον, ναι, είναι αυτό που λέει: πονάει χέρι, κόψει χέρι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Βεβαίως να υπάρχει δίπλωμα και για τα ποδήλατα. Γιατί, όπως λες και εσύ, βρε Γιάννη, ναι, κόβουμε τα πατίνια. Τα ποδήλατα που θα δει, τι θα γίνει. Θα σταματήσει και τα ποδήλατα, θα σταματήσει και τα μηχανάκια, όπως λες, που μπορεί να πέσουν πάνω του στα αυτοκίνητα. Είναι θέμα οδηγικής συμπεριφοράς. Και ναι, εδώ συμφωνώ, έχετε απόλυτο δίκιο. Παιδιά, σωστό. Αλλά προκειμένου τώρα από το να βλέπω τον πιτσιρικά ο οποίος δεν έχει το δίπλωμα και δεν ξέρει πώς και κινδυνεύει, μέχρι να ολοκληρωθεί αυτό σαν εκπαίδευση, να ξέρει τα σήματα, να ξέρει να μην τρέχει και επίσης να καταλάβει γιατί όταν ο μπαμπάς του που είναι μέσα στο αυτοκίνητο, όπως λες πάρα πολύ σωστά, δεν έχει καμία οδηγική συμπεριφορά. Πώς περιμένω εγώ το παιδί όταν δεν σέβεται, όταν τρέχει, όταν δεν τήρει τον κώδικα, όταν μιλάει στο κινητό. Όταν ένα εκατομμύριο όταν. Όταν λοιπόν συμβεί αυτό, πώς περιμένω εγώ ο 15χρονος, 13χρονος να έχει, που έχει αυτό το πρότυπο να αντιδρά διαφορετικά. Αν δεν είναι έτσι, συμφωνούμε. Αλλά εν προκειμένου τώρα, από το προκειμένου να έχουμε θέματα πολύ άσχημα και εφόσον δεν έχουμε αυτή την οδηγική συμπεριφορά, μέχρι να συμβεί, ας υπάρχει αυτό στην πορεία. Που δεν βλέπω να είναι αυτή η πορεία σύντομα, αλλά μπορεί και να έρθει αυτή η πορεία να είναι έτσι. Να συμβεί, εντάξει. Έχετε εκεί η αφρικανική σκόνη, τι έρχεται, έχει έρθει ήδη και δεν, μην πλύνετε τα αυτοκίνητά σας. Δεν θα πάει καλά αυτό, σας το λέω, γιατί μετά είναι και πλυμένο. Έχει και τη σκόνη από πάνω, κολλάει η σκόνη πάνω στο πλυμένο και μετά τι οδηγική συμπεριφορά, σε πιάνει και χειρότερα τα νεύρα σου. Καλημέρα στην Ανά Μαρία, καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στον Πάνο, καλημέρα στον Τηλέμαχο. Καλημέρα στο Μιλτιάδη, σε όλους όσους έχουν μπει τώρα στην παρέα μας και είναι πολύ πολύ μεγάλη η παρέα μας και να είστε καλά. Τι μου στέλνετε εδώ, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, χαίρομαι που συμφωνούμε. Τι έγινε με τον Παναθηναϊκό? Δεν κέρδισε ο Παναθηναϊκός, έχασε στο παρατσάκ. Κάτι τέτοιο το βλέπω. Παιδιά, δεν πέσατε και σ' άνθρωπο που δεν πολύ βλέπει αυτά. Αλλά εντάξει, εγώ είμαι Εθνική Ελλάδος. Είμαι με όλες τις ομάδες. Με τη Βαλένθια δεν παίζαμε. Τι άμα που τώρα το Ισπανί τώρα, δεν είναι αυτά τώρα. Με την Παέλια. Έχουμε εμείς εδώ κοντοσούβλι. Βλέπεις ότι αντί να μιλήσει κάποιος για ομάδες, μιλάει για αυτό που γνωρίζει. Καταλάβατε, μην με παρεξηγείτε λοιπόν, τι να κάνουμε. Πάμε 7 και 1 πήγε. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 7.

Απλά λέω, λέει εδώ ο φίλος μου Γιάννης, ότι πρέπει να πιέζουμε το κράτος για εκπαίδευση και όχι για απαγορεύσεις. Σωστό. Όσο για τον ασπρόπυργο, εδώ κυκλοφορούν σμαρτάκια χωρίς οδηγό. Με ανηλίκους εννοεί. Αχ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αλλάζω θέμα γιατί δεν θέλω και να σας κουράσω και επειδή ταυτόχρονα, όσο και να τα λέω εγώ, δεν έχει και καμία σημασία. Σημασία έχει να τα αντιληφθούμε όλοι μας και να καταλάβουμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα και τι πρέπει να κάνουμε για να προφυλαχθούμε εμείς οι ίδιοι, όχι για άλλο λόγο δηλαδή. Έχουμε εδώ πέρα τις ιστορίες που εξακολουθούν να συμβαίνουν. Α, αυτό με τα UFO το είδες. Λέει, έχουμε δει και στην Ελλάδα. Είδαν UFO και Αμερικανοί πιλότοι, δεκάδες αρχές, γιατί έχουμε την πανδημία, έχουμε τον πόλεμο. Τι λυπή. Εν τω μεταξύ πρέπει να υπάρχει κάποιο είδους, δεν ξέρω, άτυπη συμφωνία να αποκαλυφθούν κάποια πράγματα τα επόμενα χρόνια για τα υπτάμενα αντικείμενα αγνώστου ταυτότητας. Κάτι γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα, αν το παρακολουθήσεις, παρασυζητάμε. Και, okay, το συζητάμε. Το θέμα είναι, ποιος είναι ο λόγος που το συζητάμε τώρα. Γιατί πριν από 5 χρόνια τη διαφορά είχε και μας έχει πιάσει τώρα. Άμα δείτε όσοι ασχολείστε με αυτά, γιατί εγώ τα υπτάμενα αντικείμενα τα βλέπω, έχω κάτι γνωστούς και φίλους. Καταλάβατε, έχω και εγώ ίδια δηλαδή. Έτσι μην λέμε τώρα και κάνουμε τους έξυπνους για τους άλλους. Τα έχω δηλαδή, μπορεί φίλοι, συνεργάτες, αυτό, να έχουμε κάποια UFO στη ζωή μας και να είμαστε και εμείς οι ίδιοι, οπότε να ταιριάζουμε και περισσότερο. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά το τελευταίο, την τελευταία διετία, σαν να το παρασυζητάμε. Λες να θέλει ο Τραμπ να πει να κάνει κανένα deal. Κάτι θέλει να κάνει αυτός, δεν είναι τυχαίο αυτό. Κάτι γίνεται. Το τελευταίο χρονικό διάστημα πραγματικά. Μία βλέπουμε, μία αποκαλύπτονται έγγραφα. Μία είδαμε όλοι αυτό. Μία δεν ξέρω. Δεν αντέχω άλλο. Αυτό έχω να σας πω. Δηλαδή δεν θέλω άλλα δράματα. Έχουμε πολέμους, έχουμε πανδημίες. Δεν μπορώ να κάνω ανταπόκριση. Κατέβηκε ο ΙΤ. Δεν μπορώ. Γεια σας, ελάτε να κάνουμε αποκλειστικό. Έχουμε κάνει άλλα κι άλλα. Δεν θέλω να φτάσουμε σε αυτό. Ας γίνει στην επόμενη γενιά. Δεν βιάζομαι εγώ. Θα ήταν βέβαια μοναδική αποκάλυψη. Ειδησογραφικά, αν το σκεφτείς. Έχω απορία όταν βρίσκουν κάποιο ύποπτο δέμα. Γίνεται ενδεχόμενη έκρηξη. Εδώ βρήκαν ολόκληρο ντρόουν και εύκολα βγάλαν τα αθλητικά. Ποια αθλητικά, τα εκρηκτικά θες να πεις μάλλον. Τα εκρηκτικά, μα βγάλαν τα αθλητικά. Άστα, μπλέξαμε μελέτη. Το εξουδετερώσανε μάλλον θες να πεις. Επίσης λες και βγάζαμε αποσκευές από βάρκα τόσο εύκολα. Καλημέρα. Δεν ξέρω. Αυτό το είπα και εγώ στην αρχή. Και όπως είπαμε και επίσης ότι σκεφτείτε να είσαι αμέριμνος. Να είμαι εγώ τώρα στην Ιθάγη. Να πάω εγώ μια εβδομάδα διακοπές. Θέλω να πάω κακομοίρα. Ήσυχη, αμέριμνη. Τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου να περπατάω στην παραλία που λέει και ο φίλος μου ο Βαγγέλης. Να κατέβω εκεί να φάω το παγωτό μου και να μου έρθει αυτό άθαπο. Τι ωραίο σκαφάκι, γιατί πάει μόνο του και μπούμ. Τώρα το κοροϊδεύουμε, κάνουμε αστείο, κάνουμε πλάκα. Αλλά αν σκεφτούμε πόσο σοβαρό είναι. Τι να πω, αλλά. Όπως λέγαμε νωρίτερα και με τον Ορέστη, αυτά πλέον δεν μπορείς και να τα βρεις. Δεν είναι τα αόρατα. Δεν είναι υπτάμενα αυτά τα αντικείμενα. Αυτά είναι αόρατα και είναι επικίνδυνο. Και επίσης, όπως είπαμε, επειδή στον πόλεμο δεν ξέρεις ποτέ ο άλλος τι όπλα έχει. Εντάξει. Ευτυχώς που δεν έγινε το κακό. Λοιπόν, το άλλο φλέγω θέμα που έχω θίξει είναι διαβάσεις πεζών. Το έχω θέξει, πρέπει να το θίξω. Ζει στην Ελευσίνα εδώ ο φίλος μου. Τώρα τσακώνομαι σχεδόν καθημερινώς, αδικός μου εσύ, με γιο ταχύ που είναι πίσω μου όταν σταματώ σε διάβαση ή όταν πάω να περάσω εγώ διάβαση και δεν σταματάει ο άλλος. Μια μέρα ήρθα στα χέρια γιατί είναι οι περισσότεροι. Συγγνώμη για τη φράση. Στο εξωτερικό με το που σε βλέπουν και πλησιάζει τη διάβαση, μα δεν είπαμε εγώ εδώ, τα είπα και εγώ στην αρχή, το γιο ταχύ, και κατεβάζει το πόδι κάτω, αμέσως σταματούν. Εδώ όχι. Γιατί ρε παιδιά, γιατί επειδή δεν έχουμε γενικότερα την. Την κουλτούρα, τώρα δεν θέλω να γίνω κακιά, γιατί τα είπα και στην αρχή της εκπομπής. Είμαστε στην ωραιότερη χώρα του κόσμου, που συνδυάζει τα πάντα, τη θάλασσα, το βουνό, το ποτάμι, τη λίμνη, τις Κυκλάδες, το Ιόνιο, τα δέντρα, τα βουνά, τα μεζεδάκια, τη φιλοξενία. Ήμουν εκεί στην Ιθάκη και πραγματικά σας μιλάω, ξέχασα μια χτένα κάποια στιγμή. Πήγαν οι άνθρωποι, μου πήραν από το ξενοδοχείο χωρίς να μου το πούν. Δηλαδή, όλα αυτά είναι τα πολύ καλά μας στοιχεία. Ελώ όμως που δεν έχουμε μόνο τα πολύ καλά, όπως κάθε άνθρωπος, έχουμε δύο φύσεις. Έχουμε και την πολύ κακή. Η πολύ κακή λοιπόν λειτουργεί κατά 99% πυροδοτικά στην καλή. Πρόβλημα δημιουργεί.
όταν δεν αντιλαμβανόμαστε πώς πρέπει να σεβαστούμε τον άλλον, είτε είναι με το αυτοκίνητο, είτε είναι με το καροτσάκι. Μα τώρα τι θα μου πείτε, αφήστε τα βατίνια. Πάει να περάσει η γιαγιά με τη μαγκούρα. Έχει βρει πεζοδρόμιο να περάσει η γιαγιά, ανέβα κατέβα, γεια σας. Πάει η μαμά με το καροτσάκι. Έχετε δει μαμά με δίδυμα, που είναι τα διπλά τα καροτσάκια, και να πρέπει να περάσει από το πεζοδρόμιο και να είναι το ένα αυτοκίνητο, το άλλο από κάτω, το από εκεί το πατίνι, το από εκεί το αυτοκίνητο, το μηχανάκι που θα περάσει, τον άλλον που θα τη μαλώσει και θα τη μιλήσει άσχημα γιατί πέρασε από κάτω, αλλά από πού να πάει, πάνω από το δέντρο. Έξαλλη έγινε, καλά ήμουν να ζένω εγώ στην Ιθάκη, θα ξαναγυρίσω πάλι πίσω. Επίσης, τα αμαία. Και ξέρετε, εν δυνάμει με πρόβλημα, είμαστε όλοι. Αν εγώ τώρα βγω έξω από το. Έχουν σφουγγαρίσει και πέσω και σπάσω το πόδι. Δεν αφορά μόνο μια ομάδα ανθρώπων που δυστυχώς έχουν ταλαιπωρηθεί και ταλαιπωρούνται και είναι με αναπηρίες. Αφορά και εμένα που μπορεί να είμαι έγκυος 9 μηνών και να μην μπορώ να κατέβω από το δρόμο και να πρέπει να πάω. Τι σεβόμαστε από όλα αυτά, βρε παιδιά, τώρα. Πού πέσαμε, από ποια. Τέλος πάντων, λοιπόν. Τι λες εδώ, μελέτη μου, να διορθώσω για τα εκπληκτικά ένωσα και αυτό το είπανε. Δεν κατάλαβα τι γράφεις ακριβώς, μελέτη μου, να διορθώσω. Για τα εκπληκτικά. Εκρηκτικά θες να πεις, εκπληκτικά. Από τα αθλητικά πήγες στα εκπληκτικά. Πάντως για τα εκρηκτικά μιλάμε. Εννοούσες. Ναι, εντάξει. Είπαμε. Αυτό που αφορά τον drone. Αλλά αλλάζει η ζωή, αλλάζει ο πόλεμος. Αλλάζει. Παλιά, ξέρετε, πηγαίναμε στον πόλεμο, πηγαίνατε, γιατί δεν πηγαίναμε. Πηγαίνατε με το όπλο πρώτη γραμμή. Πήγαινε ο παππούς μου, θυμάμαι, στον πόλεμο και το 1920. Και πηγαίνανε με το κράνος και το όπλο. Τώρα κάθεσαι στο γραφείο σου εκεί στο επιτελείο, πατάς το κουμπάκι, τον στέλνεις στον πύραυλο, σκοτώνεις 100 ανθρώπους. Δεν γινόταν αυτό παλιά. Καλός ή κακός. Αλλάζει ο τρόπος που για τα πάντα. Αλλάζει και η τεχνολογία. Εσένα σου έχω αργήσει την καρδιά και είσαι αμαία. Έλα, ντοπή. Μην κάνουμε τέτοια σχόλια. Πρώτον, δεν έχω αργήσει και μία καρδιά. Κάποιες προσπαθούν να τις ραγίσω, αλλά ανεπιτυχώς. Κάποιες άλλες ραγίζονται από μόνες τους. Δεύτερον, δεν είναι. Ξέρεις, αυτού του είδους το χιούμορ, αγαπημένο μου, που το εκτιμώ και καταλαβαίνω ότι θες να με πειράξεις και μ' αρέσει και εδώ κάνουμε πλάκα, ας μην κάνουμε χιούμορ με τέτοια θέματα. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια θέματα αναπηρίας και έχουν πολύ μεγαλύτερη δύναμη ψυχής από εμάς, αναγκάζονται να έχουν μεγαλύτερη δύναμη ψυχής, γιατί δεν τους προσέχουμε κι εμείς. Λοιπόν, 7 και 10 από τα λεπτά. Πόσα λεπτά μιλάω στα μάτια, 10. Ούτε ανάσα δεν πήρα. Το βλέπεις αυτό. Γιατί δεν μπορώ να το κάνω εμείς μέχρι τις 8. Νομίζω ότι δεν έχω το challenge, άμα θέλω να το κάνω, αλλά έχω πολύ ωραίο κόσμο να βγάλω σε λίγο. Θα σας πάω μια βόλτα στην Ιθάκη, να μιλήσουμε εκεί με τον Δήμαρχο, και θα σας πάω και μια βόλτα στο ΆΚΑ. Καλά να είμαστε. Θα πάτε κι εσείς βόλτα στο ΆΚΑ. Δεν έχει μείνει εισιτήριο για εισιτήριο. Στη μαύρη αγορά τα πουλάνε. Αν κάποιος είχε πάρει ένα εισιτήριο πέρσι και το πουλάγε σήμερα. Θα είχε βγάλει δύο νίκια, τουλάχιστον, να ξέρετε. Λοιπόν, πάμε το τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, 7 και 14 πρώτα λεπτά. Επιστρέψαμε στο μικρόφωνο, είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ρέστης Παπάς. Ο Καρλούτσος τι κάνει? Και όχι να τον δω. Κοιμάται. Του πάμε να το ξυπνήσουμε τέτοια ώρα. Να πω ότι ο Ρέστης έπαθε σήμερα αυτό που παθαίνω κι εγώ. Που μέσα στον ύπνο μας ξαφνικά ξυπνάμε και λέμε τι ώρα είναι για να δω το κινητό. Το έχω πάθει. Δεν ξέρω κι εγώ πόσες χιλιάδες φορές. Και βλέπω ότι εγώ είδα, ξέρω εγώ, 3.30. Ο Ρέστης τότε 3.30 του φάνηκε ήταν 6.30. Έπαθε συγκοπή. Άμα καμιά μέρα καταλάβετε, πάμε ανοίξουμε, ξεκινήσουμε 7, μην τρελαθείτε. Σε όλους μπορεί να συμβεί αυτό, αλλά ήταν εκεί, ήταν 3.30 απλά. Πού να ξανακοιμηθεί μετά? Δεν ξανακοιμήθηκες. Μετά το χάνεις. Μόνο την ταραχή που παίρνεις. Μετά δεν μπορείς να ηρεμήσεις. Θα μου πεις, σας λέω, είναι κάτι τόσο φοβερό. Εντάξει, αν είσαι άνθρωπος ο οποίος είναι υπεύθυνος και θες να κάνεις τη δουλειά σωστά, εντάξει, είναι. Αλλά ταυτόχρονα, άμα δεις τι συμβαίνει στον κόσμο, μπορεί να μην είναι και τόσο φοβερό. Σκέψου δηλαδή, παιδί μου, ότι χτύπα ξύλο να κολλήσουμε χανταϊό και να μην ερχόμαστε μετά. Τι θυμάσαι με την πανδημία? Έχω να σας πω βέβαια το μόνο την πανδημία. Θυμάμαι πήγαινα Μαβίλη. Είχαμε εκπομπή τότε καθημερινά στην τηλεόραση το πρωί. Δεν μου έχει ξανατύχει να πηγαίνουμε Μαβίλη και Φυσιά σε 15 λεπτά. Αφού δεν είναι, δηλαδή πήγαινα και πήγαινα μόνη μου. Γιατί εμείς μπορούσαμε να βγούμε τότε με την πανδημία, κανονικά λόγω της δουλειάς. Εντάξει, με οποιαδήποτε επικίνδυνοτητα μπορεί να έχει αυτό, με τις μάσκες, τα ξέρετε, τώρα τα θυμάστε. Λες και έχουν περάσει 15 χρόνια, νιώθω από αυτή την ιστορία. Λες και είναι στο μακρινό παρελθόν, αλλά βλέπετε, σκάει και μια ιστορία εκεί με το τέτοιο αντίστοιχο και λες Παναγία μου, σου έχονται μνήμες. Νομίζω ότι δεν θα έχουμε τέτοια θέματα, νομίζω ότι πια έχουμε μάθει και έχουμε αντιληφθεί. Βέβαια, εντάξει, okay. Κανείς δεν ξέρει. Να προσέχουμε. Επίσης, δεν έχουμε κανένα λόγο να πάμε εκεί να χαϊδέψουμε το ποντικάκι. Δεν ξέρω τώρα, αν το έχουμε λόγω της κακής υγιεινής και κυκλοφορούν, είναι άλλο θέμα, αλλά να πάρεις την νυχτερίδα π.χ. και να την χαϊδέψεις, όπως ξεκίνησε και λέγαμε και άλλα, ή πως ήταν εκείνο το ζωάκι που λέγανε για τον COVID. Ήταν ένα συγκεκριμένο ζώο περίεργο. Τι ήτανε? Ναι, θυμάσαι που ήταν? Τροκτικό ήταν αυτό. Γενικώς, άμα τα δείτε τα τροκτικά, καταρχάς, άμα δω εγώ τροκτικό, έχω λιποθυμίσει ήδη. Θα περάσει μετά από πάνω, έτσι θα κολλήσω. Θα πέσω, ξέρει, δεν θα καταλάβω τίποτα. Τα έχω δει και κυκλοφορούν. Κάποια είναι και γλυκούλια. Άμα είναι μικρούλι, είναι χαριτωμένο. Είναι σαν τον Ντόμ και τον Τζέρι. Ναι, άμα όμως δεις τον Αρουραίο, τον Νταν, που είναι κάτι. Τι να πω τώρα εδώ, είναι τεραστίων διαστάσεων. Κάποια κάτι να δω ποιο είναι, μέχρι να βάλουμε τραγούδι. Να βρω ποιο είναι αυτό το ζωάκι. Περίμενε. Πώς τον λέγανε εσύ? Ο Πικολίνος. Περίμενε, πατάω. Ζώο κορονοϊός, γιατί έχω και το ChatGPT. Ποιο είναι αυτό, κορονοϊός και ζώα? Χιλιάδες χάμστερ, όχι. Πανδημία. Εντάξει, υπάρχει αυτή η θεωρία για τα εργαστήρια που έχουμε πει. Τα ζώα συντροφιάς, δεν θα το βγάλουμε. Δεν θα το βγάλει ούτε το ChatGPT. Μέχρι να το συνεννοηθώ, θα έχει τελειώσει η εκπομπή. Θανατώνονται τα γουνοφόρα ζώα, λέει εδώ, που προσβλήθηκαν από την COVID-19. Ναι, εντάξει, καλά. Αλλιώς το λέγανε. Μπορεί να ήταν Πικολίνο. Πώς το λέγανε, Μανταλίνος, Πικολίνος? Τέλος πάντων, βάλε τραγούδι και θα δω τι. Παγκολίνος, μπράβο, ρε Ηλία. Ο Παγκολίνος. Ο Πικολίνος και εσύ. Τι είναι ο Πικολίνος? Ο Παγκολίνος. Βεβαίως. Άμα δείτε Παγκολίνο, μακριά. Λοιπόν, πάμε τα τραγούδι και διάλειμμα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: πάντων, εδώ υπάρχουν και κάποια προβλήματα. Γιατί εγώ ζητούσα ένα τραγούδι εδώ και πάρα πολύ ώρα να το βάλουμε να το ακούσουμε. Το έψαχνα ο Έστης και τελικά αυτό το τραγούδι το λέγανε οι Σκόρπιον, δεν το λέγανε οι Μετάλλικα.
1: Τέλος πάντων, δεν έχει καμία σημασία. Συμβαίνουν και αυτά. Μου το έλεγε πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλά χρόνια. Μιλάγαμε στο τηλέφωνο, στα ραδιόφωνα, στην τηλεόραση, βγάζαμε θέματα. Μου έλεγε Έλλη, πότε θα έρθει στη Ιθάκη. Θα έρθω, Δήμαρχε. Θα έλεγα. Να προλάβω και θα έρθω. Έλλη, έλα εδώ στην Ιθάκη και θα με θυμηθεί. Ναι, εντάξει, θα έρθω. Καλά, θα έρθω, Δήμαρχε. Θα έρθω. Ήρθα. Και είχε απόλυτο δίκιο και δεν είναι τυχαίο. Ήθελα να τον ρωτήσω τον αγαπητό μου Δήμαρχο, τον κύριο Στανίτσα, που είναι στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μα γραμμή. Ο Όμηρος πιστεύεις ότι είχε κάποια ενημέρωση για το πόσο υπέροχο είναι το νησί σας και έβαλε τον Οδυσσέα να γυρνάει όλο τον κόσμο για να ξανάρθει, γιατί έτσι θα ξανάρθω κι εγώ οπωσδήποτε και σύντομα, όχι μέσω Οδύσσειας. Τι κάνετε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Εντάξει, όπως είδες και από κοντά, η Ιθάκη είναι ένα ξεχωριστό νησί. Στη σκήτη της ομορφιά δύσκολα ξενοντάς κάπου αλλού. Και το κυριότερο, θεωρώ ότι τόσο η κάτοικοι αλλά και οι επαγγελματίες του νησιού είναι ένας φιλόξενος κόσμος.
1: Βέβαια.
2: Ο οποίος ξέρει να συμπεριφέρεται σωστά και να κρατάει τους επισκέπτες που έρχονται σε μια έτσι θα το πω γαλήνια κατάσταση.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Εντάξει, και θεωρώ ότι το νησί της Ιθάκης τρίμερο που πέρασε κατάφερε αντάξια να κάνει ένα πολύ καλό συνέδριο.
1: Έκανε ένα εξαιρετικό συνέδριο και πραγματικά να πω ότι η ψυχή εκεί του νησιού. Κάποια στιγμή είχαμε μια εξαιρετική εκδήλωση εκεί στο μορφωτικό ίδρυμα της Ιθάκης και με πολύ ωραίες μουσικές, με πολύ ωραία τραγούδια, μια πολύ ταλαντούχο καλλιτέχνηδα όπου μοιράστηκε την τέχνη της με όλους εμάς εκεί, μας έκανε κοινωνούς και κάποια στιγμή σηκώθηκε και μετέφερε και το πιάνο. Δηλαδή ο δήμαρχος δεν είναι τυχαίος αυτός ο δήμαρχος και μάλιστα αυτό το σχολιάζαμε, ότι άμα θέλει θα βγαίνει μέχρι τα βαθιά γεράματα, γιατί αγαπάει τον τόπο του και προσπαθεί για τον τόπο του και αυτό δεν είναι στον αυτόματο δηλαδή. Παλεύεται γι' αυτό και το καταλαβαίνω και επίσης καταλαβαίνω πολύ και έχει σημασία και αυτό που είπες, ότι ο κόσμος εκεί σε κάνει να θες να ξαναπάς.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ο κόσμος εδώ πλέον έχει μπει σε ένα ρυθμό εδώ και χρόνια, όπου δεν είναι απλά μια τουριστική μηχανή, ότι όποιος έρθει εδώ να καθίσει 5 μέρες, να φάει και να φύγει. Mm. Ο κόσμος εδώ έχει το σκεπτικό ότι από τη στιγμή που έχουμε πλέον μπει πολύ βαθιά στο θέμα του τουρισμού και όχι μόνο, πρέπει ο κόσμος που έρχεται εδώ να περνάει καλά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας, γιατί όπως είπα και στο συνέδριο, τα μικρά νησιά, όχι μόνο η Ιθάκη, τα μικρά νησιά δίνουν ένα αγώνα επιβίωσης τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Πλέον υπάρχει μια άλλη νοοτροπία, η οποία έχει περάσει προς τα έξω και γι' αυτό κιόλας πάρα πολλοί επισκέπτες που έρχονται στην Ιθάκη και ειδικά ξένοι,

0: Ποιούν όρου και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 8 και 24 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάσου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Απέναντί μου, Μάγκος των Πλήκτρων, Ορέστης Παπάς και στις μουσικές επιλογές η Αφροδίτη Σιμίτη. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε στο 6947-989-989 και φυσικά στο on-air alpharadio989.gr. Θέλω να πω την καλημέρα μου στο Γιάννη από το Σουλάρι Αρκαδίας και να απαντήσω στους φίλους, τον Κώστα, στην Ελένη, στη Γεωργία και στον Παναγιώτη, αναφορικά με το θέμα των φοιτητών της Χίου. Επικοινώνησα με τον κύριο Νότι Μηταράκη, που είναι βουλευτής της περιοχής και ξέρει το θέμα, γιατί όπως θυμάστε το έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές, έχουμε φιλοξενήσει και τον κύριο Μιχαηλίδη εδώ. Λοιπόν, ο κύριος Μηταράκης μου εξήγησε κάποια πράγματα, όπως επίσης μου είπε ότι σε συνεργασία με τον κύριο Κυρανάκη, τον αναπληρωτή υπουργό μεταφορών, έφτιαξαν μία διάταξη βάσει της οποίας επιτρέπεται στο Δήμο να είτε να αποκτήσει με leasing καινούργια λεωφορεία και να μπορεί να πληρώσει και τους οδηγούς για να εκτελούν τα δρομολόγια και να το λύσει το θέμα. Αλλά είναι του Δήμου. Και εδώ έρχεται και κάθεται όλο αυτό που πολύ συχνά συζητάμε για τις υποχρεώσεις των Δήμων, οι οποίοι δεν ξέρω, είναι σαν να έχουν μπει στον αυτόματο, σαν να μην τους νοιάζει τίποτα. Υπάρχουν κονδύλια, ας πούμε, για καταφύγια και για στηρώσεις, τα οποία δεν τα παίρνουν, δεν τα χρησιμοποιούν, δεν κάνουν τίποτα. Και να πάμε τώρα στα Μεσόγεια που γίνεται του κουτρολί, ενώ θα έπρεπε, οφείλουν να ξέρουν, και όχι μόνο ο δήμαρχος, γιατί δεν είναι ένας, δεν είναι αρχή ενός ανδρός, είναι ένα δημοτικό συμβούλιο εκεί που εκπροσωπεί όλες τις παρατάξεις, συνεπώς σχεδόν το σύνολο των κοινωνιών στην οποία αναφέρονται. Θέλετε να μου πείτε δηλαδή ότι δεν ξέρουν εκεί στο Λαύριο και στις διάφορες περιοχές ποιοι καθιστούν τα ζώα αδέσποτα? Θέλετε να μου πείτε ότι δεν μπορούν να απορροφήσουν τα κονδύλια και να φτιάξουν καταφύγια? Θέλετε να μου πείτε ότι δεν μπορούν να βάλουν και τις φυλοζωικές στη διαδικασία να συνδράμουν? Προφανέστατα και μπορούν. Μήπως όταν θα ξανακαούμε φέτος, ο Δήμος θα λέει πού είναι τα πτυτικά μέσα, όταν δεν έχει κάνει το αυτονόητο? Όταν υπάρχουν προγράμματα και εκταμιεύσεις χρημάτων για το αυτονόητο, δηλαδή για το αυτονόητο, τα έχουμε ξαναπεί. Είναι πολύ εύκολο πράγμα να λέμε η Βουλή και οι 300 της Βουλής και το κακό μας το χάλι είναι αυτή και αυτοί φταίνε για όλα και ελέγχουν τα πάντα. Και είναι πάρα πολύ εύκολο. Αλλά αυτό απλά μας βγάζει από την ευθύνη. Θα μου πεις, και τι να κάνει ο πολίτης? Παίρνει το Δήμο και δεν υπάρχει περίπτωση να σε εξυπηρετήσει κανένας. Σε γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων, με αποτέλεσμα η πόλη να είναι μέσα στη βρώμα. Άσε, δεν υπάρχει αυτή η υποδός του, δεν έχω κόσμο. Πάρε, αδερφέ, πάρε. Κάνε συμβάσεις καθαριότητας και πάρ' τους για την καθαριότητα. Μην τους παίρνεις για την καθαριότητα και τους βάζεις στα γραφεία που δεν έχουν που να κάτσουν, που είναι κάτι πάγιο που συμβαίνει. Επίσης, επειδή συζητήθηκε πάρα πολύ το θέμα των μετακλητών όλο το προηγούμενο διάστημα, εάν δείτε τα στοιχεία, ένας πολύ μεγάλος αριθμός μετακλητών αφορά στους Δήμους. Διότι οι Δήμοι εισηγήθηκαν, ζήτησαν και πήραν θέσεις. Και μπράβο τους, καλά κάνανε. Αλλά δεν μπορείς, αδερφέ, να μου έχεις 100 μετακλητούς και να μην μπορείς να καθαρίσεις την πόλη σου. Δεν μπορεί να μου έχεις 100 μετακλητούς, δηλαδή συμβούλους, δηλαδή πίνουμε τον καφέ μαζί και δημιουργούμε την επόμενη εκλογική πελατεία, και να μην έχεις βάλει νερό στις δεξαμενές για να σβήσει τη φωτιά. Δεν μπορεί να μου έχεις 100 μετακλητούς και να μην έχεις καθαρίσει τα οικόπεδα. Δεν είναι δυνατόν να έχεις 100 μετακλητούς και να μην έχεις βάλει τους δασάρχες στις περιοχές που υπάρχουν δασαρχεία. Εμείς έχουμε, ας πούμε, δασαρχείο. Και μάλιστα πρέπει να το πω αυτό, γιατί γνωρίζω ότι παρακολουθώ και το ρεπορτάζ τοπικής αυτοδιοίκησης πάρα πολλά χρόνια και είναι η πρώτη φορά που βλέπω τα δασαρχεία πραγματικά έτοιμα να εισφέρουν. Και όμως δεν αξιοποιούνται ούτε από την τοπική αυτοδιοίκηση ούτε από την κεντρική εξουσία. Τώρα τα τελευταία 2 χρόνια έχει γίνει μια προσπάθεια, αλλά όχι στο βαθμό που θα έπρεπε. Γιατί

0: Γιατί έχουμε ξαναπεί, οι πυρκαγιές δεν σβήνουν ούτε από τα πτυτικά μέσα, ούτε από το λάστιχο που έχεις στην αυλή σου. Και όποτε το ακούω αυτό παθαίνω. Δηλαδή δεν θέλω να τσακώθω μαζί σου, αλλά μην μου λες τώρα ότι έχεις μια δασική πυρκαγιά και την έσβησες από το λάστιχο της αυλής. Δεν μπορώ, δηλαδή αυτό συγκρούεται με την πραγματικότητα. Αλλά απ' την άλλη θα μου πεις ποια πραγματικότητα. Εδώ είμαστε σε μόνιμη σύγκρουση με την καθημερινότητα και με τη λογική. Τα τελευταία 20 χρόνια, τα τελευταία 15 δε, με πάρα πολύ μεγάλη ένταση, για να τα λέμε κιόλα. Βάλε μου τώρα μία Μαρία Ευθυμίου, έτσι για να κλείσουμε το θέμα των ΑΕΗ, για να ξέρουμε και πού βρισκόμαστε.
1: Στην Ελλάδα, άμα βάλεις τη σωστή ταμπέλα, δεν σε ακουμπάει κανένα. Και άμα τους ακουμπήσω θα με πούν φασίστα. Αλήθεια, εγώ είμαι από φασίστες που υπερασπίζουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο και είναι ο άλλος δημοκράτης που έχει λωστούς και σπάει και διαλύει τα μαθήματα και κτίζει καθηγητές. Πού ακούστηκε αυτό το πράγμα? Σε ποια κοινωνία στη γη θα κτιζόταν μια μέρα ένας καθηγητής? Δεν θα τυναζόταν όλη η κοινωνία στον αέρα και θα έλεγε αύριο το πρωί αυτοί που κτίσανε δεν ξέρουν τι θα κάνουν?
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε, θα παραμείνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από το πρωί νιώθω πως έχω το κέρδος στο τσεπάκι μου. Αγόρασα εκείνο το φοβερό συνολάκι που είχα βάλει στο μάτι καιρό. Πώς? Με 20% έκπτωση στο About You με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Δεν σταμάτησα όμως εκεί. Έκλεισα και εκτοπλοϊκά με 20% έκπτωση από τη Ferry Scanner για εκδρομή το Σουκού και πάλι από το My ΔΕΗ Rewards Coupons. Και για να το γιορτάσω το βράδυ θα παραγγείλω το αγαπημένο μου φαγητό. Το μαντέψατε. Ξανά με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Τι άλλο να ζητήσω? Λοιπόν, μπείτε και εσείς στο MyDay, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons, για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές. Λοιπόν, χρωστάω καλημέρες, να πω την καλημέρα μου στην Κάλλη, στην Όλγα, στον Αντώνη, στην Τίνα και στον αγαπημένο μου Γιάννη. Έβαλες, λέει, την αγαπημένη μας Μαρία Ευθυμίου, καλημέρα. Ξέρεις, Γιάννη, εγώ πιστεύω ότι όταν ένας άνθρωπος έχει την αλήθεια του και καταλαβαίνεις ότι είναι η αλήθεια του, όπου, από όποιο μετερίζει, είτε είναι δημοσιογράφος, είτε είναι γιατρός, είτε είναι καθηγητής, και καταλαβαίνεις την αλήθεια του, τον ακούς καλύτερα και σε προβληματίζει και αναπτύσσεις και εσύ τη σχέση σου και συγκρούεσαι ενδεχομένως και με πράγματα που το θεωρούσες δεδομένα. Άρα έχει πάντα μία αξία. Και την κυρία Ευθυμίου θα ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή να την έχουμε στην εκπομπή. Θα την αναζητήσουμε στη βδομάδα. Ελπίζω να τη βρω. Η Τίνα έχει στείλει ένα μήνυμα, θέλω να σας το διαβάσω, ότι κρατά από την τελευταία αποστροφή της συνέντευξης του 15χρονου Βίκτορα ότι αν δεν θέσουμε όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, ο πόλεμος θα γίνει χωρίς το ανθρώπινο είδος, και αν σκεφτούμε την επιπολαιότητα και την απληστία του είδους αυτού, μάλλον έτσι θα γίνει τελικά. Βεβαίως, Τίνα μου, και να σου πω, μπορεί και να μας χρειάζεται στο τέλος της ημέρας. Ο Αντώνης αναρωτιέται, μα είναι δυνατόν να έχουμε τέτοια μυαλά στην Ελλάδα και να μην αξιοποιούνται? Δεν άκουσα ποτέ και τίποτα από την κυβέρνηση για να προωθήσει αυτό το παιδί. Δεν θα ακούσεις ποτέ από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση δεν θέλει να τα βάλει με το σύστημα, και καμία κυβέρνηση. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία. Επιλέγουμε τους πολιτικούς που δεν θα σπάσουν τα αυγά να κάνουν ομελέτα. Κάνουν κάτι πασαλήματα, καλά, δεν το συζητώ βεβαίως, ότι δίνουν, υπάρχει μια προτεραιοποίηση όμως, Αντώνη μου, και σε αυτό. Δηλαδή οι άνθρωποι που είναι πλησίων της εξουσίας έχουν πάντα εύνοιες. Και αυτό, για να μην αδικούμε το 2026, να πούμε ότι το συναντάμε από την αρχή της δομής των κοινωνιών και των ηγεμονιών. Συνέβαινε στην ιστορία διαχρονικά, γιατί είναι η φύση του ανθρώπου. Αλλά η ευθύνη της κοινωνίας είναι να φρενάρει αυτές τις διαδικασίες. Είναι προφανές ότι αυτές θα εξελιχθούν. Γι' αυτό και θεωρείται, κατά την άποψή μου βεβαίως, έτσι, οξυγόνο για τη δημοκρατία η συχνή εναλλαγή των εξουσιών. Είναι σημαντικό και για τη λειτουργία της ίδιας της δικαιοσύνης, διότι όταν ένας νιώθει, δες το μέσα στο στενό σου περιβάλλον, όταν κάποιος μέσα στην οικογένειά σου νιώθει ότι είναι ο ευνοημένος, νιώθει ότι είναι ο αγαπημένος, νιώθει ότι μπορεί να κάνει ό,τι του έρθει στο κεφάλι, να είσαι βέβαιος, Αντώνη μου, ότι σε συχνό και πυκνό χρόνο θα προσπαθήσει να καταλάβει μεγαλύτερη επιφάνεια από αυτή που του αναλογεί. Γιατί θα θεωρείται παντοδύναμος. Άρα δεν υπάρχει καλύτερο οξυγόνο από την εναλλαγή, και σας έχω πει και με άλλες ευκαιρίες ότι για μένα ακόμα και η καλύτερη κυβέρνηση του κόσμου να υπάρχει σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, όταν μακροημερεύει, δηλαδή όταν έχεις 10 χρόνια, 15 χρόνια, 20 χρόνια, δες ας πούμε τι γίνεται στην Τουρκία, δες τι γίνεται στην Ισπανία, που ο Σάντσεθ είναι από το 2018 εκεί στην ηγεσία. Βέβαια, ο Σάντσεθ δεν είναι μόνος του, αυτό είναι θετικό. Δεν είναι μια μονοκομματική κυβέρνηση, έχει άλλα 4-5 κόμματα μαζί του και διατηρείται στην εξουσία. Με ό,τι αυτό σημαίνει, γιατί και το να κάνεις μια κυβέρνηση με 7 κόμματα, και αυτό είναι προβληματικό. Εντάξει, 2-3 πέσω και για να κρατάει ο ένας τα ενία στον άλλο. Το καταλαβαίνω. Αλλά οπουδήποτε στη ζωή μας, δες παιδί μου, στη μακροχρόνια σχέση σου, μοιραία θα σε καβαλήσει το ισχυρό στοιχείο. Το βλέπεις αυτό να εκδηλώνεται στη ζωή. Είναι η φύση του ανθρώπου. Τι να κάνουμε τώρα? Διότι εκεί, όπως διάβαζα το πρωί, ξεφύλιζα τα πολιτικά του Αριστοτέλη. Τι διαπίστωσα? Διαπίστωσα κάτι που όλοι μας το ξέρουμε, αλλά ενίοτε το ξεχνάμε. Δυστυχώς ο άνθρωπος είναι ικανός για το καλύτερο και για το χειρότερο. Και είμαστε στη φάση που επιλέγουμε το χειρότερο. με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το βλέπουμε και γεωστρατηγικά αυτό πώς εξελίσσεται. Διάβαζα το πρωί ότι το Ιράν απάντησε στον Τραμπ με Q-Brick. Εκεί στην απειλή του ότι θα την ξεκινήσω πάλι. Καλά, άστο αυτό και δεν βγάζεις και άκρη. Η αλήθεια είναι, δεν... σήμερα Σάββατο ξύπνησε κάπως αλλιώς ο Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα αύριο ο Θεός γνωρίζει τι θα μας ξημερώσει. Και αυτό όμως εγώ πιστεύω ότι εντάσσεται σε ένα σχεδιασμό του Ντόναλντ Τραμπ. Γιατί το εύκολο, θα το πω και αυτό, το εύκολο είναι να πούμε «Α, καλά, τα έχει χαμένα, α, δεν ξέρει τι του γίνεται, α, χάνει». Κανείς δεν κερδίζει ποτέ από πόλεμο. Ειλικρινώς, αν το σκεφτείτε και αν διαβάσουμε ξανά την ιστορία και την παγκόσμια ιστορία και την ελληνική ιστορία, από τους πολέμους μόνο ήττες μετράμε. Δεν έχει σημασία ποιος θα γράψει την ιστορία με την έννοια του νικητή. Οι κοινωνίες έχουν χάσει, οι οικονομίες έχουν χάσει, οι σχέσεις μεταξύ των κρατών έχουν διαραγεί και αυτό σίγουρα δεν μπορεί να είναι καλό αποτέλεσμα. Από την άλλη, αν πάμε στη λογική της δύναμης της ισχύος, εάν το Ιράν μπορούσε να κερδίσει τον πόλεμο θα το είχε κάνει. Αν η Αμερική μπορούσε να έχει κερδίσει τον πόλεμο θα το είχε κάνει. Προφανέστατα δεν μπορεί κανείς στην παρούσα φάση να κερδίσει τον πόλεμο και δεν ξέρουμε και στο τέλος της ημέρας ποια είναι τα σχέδια. Τι επιθυμούν να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Δεν γνωρίζουμε πώς θα κινηθεί το Ισραήλ. Αυτά που ακούγονται σε επίπεδο ρητορικής, έτσι γιατί είναι εύσχημα και ωραία, γιατί μας αρέσει εμάς τους Ευρωπαίους να λέμε ότι είμαστε με το δίκαιο του εργάτη, αλλά στην πραγματικότητα αυτό πρέπει να αποδειχτεί στην πράξη και μέχρι στιγμής είμαστε στη θεωρία. Είμαστε στα ωραία τα λόγια τα μεγάλα. Σαν να βρίσκονται όλοι σε μια προεκλογική περίοδο συμπεριφέρονται. Αλλά επί της ουσίας τίποτα. Προσώρας πάντα. Ξαναλέω όμως, οφείλουμε να δίνουμε χρόνο στις καταστάσεις να εξελίσσονται, να διαβάζουμε πάρα πολύ σωστά τα γεγονότα πριν καταλήξουμε στο ποιος είναι ο νικητής και ο ιτημένος. Για μένα βεβαίως οι ιτημένες είναι και οι δύο πλευρές, γιατί όταν μετράς νεκρούς, για ποια νίκη να μιλήσεις, ειλικρινώς, για ποια νίκη. Δεν υπάρχει νίκη σε αυτή την περίπτωση. Αλλά έτσι είναι ο κόσμος δοσμημένος, έτσι είναι ο άνθρωπος από τη φύση του. Είναι παράξενος, είναι περίεργος. Δεν έχω σχολιάσει τη δολοφονία στην Κρήτη. Είμαι πολύ θυμωμένη με τις αρχές και είμαι ακόμα πιο θυμωμένη από την προσπάθεια του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, Προστασίας του Πολίτη, να μας πει ότι η αστυνομία έκανε ό,τι μπορούσε να κάνει και η δικαιοσύνη δεν τον συνέλαβε, δεν τον φυλάκισε. Σε ποιο δικαιακό σύστημα κάνεις προληπτική φυλάκιση? Να μας το πει αυτό, δεν μας το απάντησε, βέβαια δεν ερωτήθηκε κιόλας. Δεν ρωτήθηκε κιόλας για να μην τον αδικούμε τον Υπουργό, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι, επειδή το ζήσαμε αυτό και με τα βορίζια και ξέρουμε τι γίνεται στην Κρήτη, νομίζω ότι επειδή υπάρχει και το στοιχείο της εντοπιότητας, γιατί καταλαβαίνω ότι οι αστυνομικές αρχές εκεί, το αστυνομικό τμήμα, γνώριζε πολύ καλά και τις δύο οικογένειες, άρα ήξερε όλη την ιστορία. Από την άλλη, αν εγώ έχω να καταλογίσω μία ευθύνη στη δικαιοσύνη, είναι η καθυστέρηση της έναρξης της δίκης. Γιατί περιμέναμε μία δίκη για το θανατηφόρο δυστύχημα, το τροχαίο δυστύχημα. Ίσως εάν η δίκη είχε ξεκινήσει, αν είχε καταλήξει και σε ένα αποτέλεσμα, να μην είχαμε ζήσει αυτή την τραγωδία. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί κανένας να αισθάνεται τιμωρός. Δεν μπορεί κανένας να παίξει το ρόλο του Θεού. Δεν μπορεί κανένας να αποφασίζει αντί της δικαιοσύνης. Και εκεί συνολικά η κοινωνία απέτυχε. Απέτυχαν οι συγγενείς, απέτυχαν οι οικογένειες, απέτυχε η αστυνομία, απέτυχε η δικαιοσύνη. Το αφήσανε απλά να εξελιχθεί. Διότι το ήθος και την κουλτούρα, όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, γιατί έχει σημασία να διαβάζουμε τους αρχαίους, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και ο Αριστοτέλης το έχει πει ξεκάθαρα ότι ένας νόμος δεν είναι μόνο το χαρτί και το τι θα γράψει αυτό, αλλά πρέπει να λαμβάνει υπόψη του και άλλα χαρακτηριστικά, κοινωνικά χαρακτηριστικά, ήθη, έθιμα. Και αυτά τα γνωρίζουν. Οι κλειστές κοινωνίες τα γνωρίζουν. Το ότι αδιαφορούν, το ότι δεν πιστεύουν ότι θα γίνει, ή και να γίνει δεν τους νοιάζει, είναι μια άλλης τάξης συζήτηση. Strange. Πάμε στην παραξενιά μας. Πάμε και θα γυρίσω να πω και τις υπόλοιπες καλημέρες να διαβάσω τα μηνύματά σας.
1: Αλφα Radio 989.

0: 44 πρώτα λεπτά. Να πω την καλημέρα μου στον φίλο τον Νεόφυτο και λέει ότι όπως έγραψε και ο Θουκυδίδης, τα έργα μετράνε και όχι τα λόγια. Το τέλεσε με να πούμε σπαρτιάτσα από εμείς. Είναι αποδεδειγμένο ότι μόνο στα έργα είμαστε και όχι στα λόγια. Ο αγαπημένος μου Βαρκάρης τον Χέροντα. Καλημέρα. Λέει, με προκαλείς. Γεια σου, σύντροφε Γιώργο. Λοιπόν, θέλω να σου πω, Βαρκάρη μου, ότι ο σύντροφος Γιώργος πήρε την ντουλάπα. Έχουμε μια πολύ μεγάλη ντουλάπα στο σπίτι. Ήταν καφέ σκούρο, ένα πράγμα καταθλιπτικό. Και μέσα σε 4 μέρες, και πολύ σου λέω, έχει κάνει μία μαστοριά. Επιτέλους μου την έβαψε άσπρη. Το ζητάω πολλά χρόνια, δεν στο κρύβω. Και είναι άλλο πράγμα. Δεν βλέπω την ώρα και τη στιγμή να γυρίσω στο σπίτι να την απολαύσω. Γιατί χθες το βράδυ την τελείωσε. Όταν γύρισα από το κανάλι, δηλαδή, μου είχε βάλει και τα τελευταία τα πορτάκια. Λέω, Γιώργο μου, τι έφτιαξες, αγόρι μου. Μπράβο, συγχαρητήρια και να σε χαίρομαι, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Ο Κώστας λέει. Το αγόρι που ακούσαμε είναι ηλικιακά 15 αλλά 40 ετών στο μυαλό. Μπορεί να είναι ένας ξεχωριστός 15χρονος, αλλά νομίζω ότι δεν ζει τίποτα από όσα ζουν τα παιδιά της ηλικίας του. Πιστεύω ότι δεν έχει κλωτσίσει μία μπάλα, δεν έχει ματώσει γόνατο από παιχνίδι. Το πιο άσχημο που άκουσα είναι ότι στη χώρα που γεννήθηκε και μεγαλώνει, μίλησε σχεδόν απαξιωτικά σε αντίθεση με την Αγγλία και την Αμερική, που τα λόγια του ήταν θριαμβευτικά. Αυτό το παιδί, μόλις μεγαλώσει λίγο ακόμα, θα φύγει από την Ελλάδα. Θα είναι μόνο η χώρα που γεννήθηκε, να έχει υγεία και καλή τύχη στη ζωή του. Κώστα μου αγαπημένε, δεν φταίει το παιδί, φταίει η χώρα. Αυτή η κακιασμένη χώρα ενίοτε απέναντι στα ταλέντα. Γιατί δεν μπορεί να αντέξει τα ταλέντα, δεν μπορεί να αντέξει την πρόοδο. Δεν μπορεί να την αντέξει, διότι αν την άντεχε θα την προασπιζόταν με ένα διαφορετικό τρόπο. Εδώ πέρα η αριστεία, η λογοδοσία, η αξιοκρατία είναι έννοιες που παραμένουν στα χαρτιά. Είναι ωραίο να το συζητάμε μεταξύ μας, αλλά δεν γίνεται καμία προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση. Δες Κώστα, αγαπημένε μου, είπα για αυτό το τραγικό περιστατικό αναφορικά με το απιθύτα και το bullying που υπέστη ο αντιπρίτανης εκεί από μια ομάδα νεαρών. Δηλαδή αυτό το παιδί που δεν είναι και ακριβώς έτσι και έχει παίξει, η ζωή του δεν πάβει να είναι η ζωή ενός εφήβου, ενός παιδιού που κάνει ό,τι κάνουν όλοι οι υπόλοιποι έφηβοι. Απλά αντί να πλακώνεται στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, προτιμά να μελέτα τα άστρα. Τώρα εντάξει, μην το καταλογίσουμε κι αυτό. Διάλειμμα και επιστρέφω για τα υπόλοιπα μηνύματα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερνετ είναι η απάντηση.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Ασημπίλιο αναλύει όλα όσα φέρνουν τα άστρα στη ζωή μας.
5: Το πλανητικό σκηνικό αλλάζει και θα σας πω ποιες είναι οι ερωτικές, οι οικονομικές και οι επαγγελματικές προοπτικές για κάθε ζώδιο.
4: Star System. Κάθε Σάββατο στη 1 το μεσημέρι στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ε, Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 8 και 49 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας στο 6947-989-989 και φυσικά στο νερ Αλφα Radio 989.gr. Ο Πάτροκλος με ρωτάνει τελικά οι καλές εποχές ήρθαν ή τελείωσαν ή δεν έχουν έρθει ακόμα, νομίζω, Πάτροκλέ μου, οι καλές εποχές. Να πω την καλημέρα μου στον Κωνσταντίνο, έχει στείλει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Ελπίζω να το απίλαυσε στο θέατρο. Δεν μου έχει γράψει. Πώς σου φάνηκε? Θα πάω λίγο στο φίλο μου τον Γιώργη. Έχει στείλει ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα αναφορικά με τον άνθρωπο. Που λέμε τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος λέει είναι το μόνο όν που μπορεί να μιλά για ανθρωπιά την ώρα που πατάει πάνω σε άλλους για να φανεί ψηλότερος. Είναι το μόνο ζώο που βαφτίζει την απληστία πρόοδο, τη δειλία λογική και τον εγωισμό δικαίωμα. Και τα γράφω έτσι, ο μάμπας και ό,τι ακουστεί, μπήκε σε καναυτή και δεν βγει από το άλλο, μπας και παραμείνει στον εγκέφαλο, έτσι για το γνώθησε αυτόν. Αλλά ένα γνωμικό που οι άνθρωποι χειροκροτούν αιώνες τώρα, φροντίζοντας ταυτόχρονα να μην το εφαρμόσουν ποτέ. Μα ακριβώς έτσι είναι. Λέμε όμως πολλές φορές μας αρέσει να κάνουμε την κριτική μας στην τοπική αυτοδιοίκηση και πώς λειτουργεί και αν βοηθά στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. Έχουμε απελπιστεί, δεν περιμένουμε κάτι από εκεί. Ευτυχώς όμως περιμένουμε από άλλους ανθρώπους που τους αρέσει να δραστηριοποιούνται και να αναδεικνύουν με έναν τρόπο και τις ομορφιές και την οικονομία του τόπου τους. Και με ένα τέτοιο θα μιλήσουμε τώρα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Θόδωρο Λουλούδη. Είναι πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, εκδότης της εφημερίδας Πελοπόννησος και ιδιοκτήτης των εταιριών Συνέντρα Data. Ο κύριος Λουλούδης ετοιμάζει κάτι πάρα πολύ όμορφο τις προσεχείς ημέρες εκεί στην περιοχή της Αχαΐας. Ξέρετε, κύριε Λουλούδη, αφού σας ευχαριστήσω που είσαστε κοντά μας και σας καλημερίσω, να σας πω ότι κατά το ίμιση είμαι από την Αχαΐα. Στο τελευταίο, την τελευταία επίσκεψη που έκανα στην περιοχή σε ένα, αυτά τα πολύ ωραία περιφερειακά συνέδρια που έκανε τότε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, απογοητεύτηκα, στεναχωρήθηκα, κύριε Λουλούδη. Μου φάνηκε τόσο άδεια πόλη και την είχα στο μυαλό μου πολύ διαφορετικά.
6: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Χαρά μας.
6: Αφού ξεκινάμε έτσι, να πω ότι αυτό που συνήθως όταν με ρωτάνε απαντώ για την Πάτρα και την ευρύτερη έτσι Αχαΐα, είναι ότι είναι ένας φανταστικός τόπος να ζεις. Έχουμε θάλασσα, έχουμε βουνό, έχουμε μικρές αποστάσεις μεταξύ μας, αλλά είναι για τους μισθωτούς. Αν ασχολείσαι με την ανάπτυξη, με την επιχειρηματικότητα, αν θες να πάει ο τόπος μπροστά, είναι ένας δύσκολος τόπος. Και αυτό γιατί έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Εδώ και σχεδόν 40 χρόνια έχουν να γίνουν μεγάλες επενδύσεις στις υποδομές μας. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν έχουμε τρένο, δεν έχουμε φυσικό αέριο, έχουμε αργό ίντερνετ. Τα πράγματα γενικά τα τελευταία χρόνια δεν πήγαν καλά. Με αποτέλεσμα να είναι η εικόνα η οποία και εσείς είδατε δυστυχώς κατά την επίσκεψή σας πριν από περίπου 8 χρόνια.
0: Ναι.
6: Έγινε το συνέδριο που μου λέτε.
0: Ναι, ναι.
6: Αλλά δεν έχει αλλάξει και πολύ η κατάσταση.
0: Μα γιατί όμως, ξέρετε, έχω πάντα αυτή την απορία. Η Αχαΐα για πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον εγώ ως πιτσιρίκι που πήγαινα και πιο συχνά στους συγγενείς του μπαμπά μου εκεί και κατέβαινα και το καλοκαίρι, και ως έφηβη μετά στο Λύκειο, έβλεπα μία πόλη πολύ ζωντανή, πολύ όμορφη, με δραστηριότητες, με εμπορικούς δρόμους.
6: Ναι.
0: Εντάξει, βέβαια υπήρχε και βιοτεχνία στην Πάτρα παλαιότερα.
6: Και βιοτεχνία και βιομηχανία.
0: Και βιομηχανία.
6: Είναι η απάντηση στην πραγματικότητα στο ερώτημά σας, γιατί η πόλη δεν έχει πάει μπροστά. Η πόλη πήγε μπροστά στο δεύτερο μισό του 19ου και στον 20ο, γιατί είχε τα εισοδήματα από το εμπόριο, από τις εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων τον 20ο αιώνα, από τη βιομηχανία. Όλοι αυτοί λοιπόν, και στη συνέχεια, γιατί είχαμε και πάρα πολλούς πολιτικούς, οι άνθρωποι που εδώ από την περιοχή είχαν μεγάλη πρόσβαση διορισμού στο δημόσιο, είχαμε λοιπόν πολλές πηγές εσόδων. Κάποια στιγμή τη δεκαετία του 80 όλα αυτά για διαφορετικούς λόγους κατέρευσαν. Η περιοχή όμως δεν βρήκε ένα νέο μοντέλο για να έχει εισοδήματα. Υπάρχουν άλλες περιοχές της χώρας, η Κρήτη, το Νότιο Αιγαίο, οι κλάδες που έχουν τον τουρισμό. Η Κρήτη έχει και τον πρωτογενή τομέα. Και άλλες περιοχές έχουν άλλα. Η δική μας περιοχή, γενικότερα η Δυτική Ελλάδα, δεν είχε βρει και ακόμα δεν έχει βρει το μοντέλο πάνω στο οποίο θα έχει εισοδήματα. Δυστυχώς έσοδο της περιοχής είναι πρώτον από μισθωτές εργασίες, από μισθωτούς, και δεύτερον από δημόσιες δαπάνες. Όταν λοιπόν οι μισθωτοί πιέζονται από την ακρίβεια, για παράδειγμα, mm-hmm. και όταν οι δημόσιες δαπάνες είναι πάρα πολύ περιορισμένες, οι περιοχές που εξαρτάται από αυτό είναι πάρα πολύ πίσω. Οπότε η περιοχή έχει ανάγκη, και εδώ ίσως πάμε και στο δικό μας το συνέδριο το αναπτυξιακό, που το κάνουμε φέτος για 14η χρονιά ως εφημερίδα Πελοπόννησος, μαζί με το Πανεπιστήμιο Πατρών και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε αυτό το ερώτημα προσπαθεί να απαντήσει. Πού πρέπει η περιοχή να στρέψει το ενδιαφέρον της, πού πρέπει να επενδύσει, από πού πρέπει να έχει εισοδήματα για να αλλάξει τη μοίρα της. Το συνέδριο είναι 19, 20 και 21 Μαΐου, τώρα δηλαδή την άλλη Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Γίνεται όπως πάντα στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών και παρόντες είναι οι πάντες, δηλαδή σχεδόν όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, βασικά στελέχη και αρχηγή κομμάτων, η επιχειρηματική κοινότητα, η ακαδημαϊκή κοινότητα όλης της χώρας. Είναι, είναι η επιχειρηματική κοινότητα, όπως είπα και πριν. Όλοι λοιπόν αυτοί συζητάμε. Βέβαια, εδώ ίσως έρχεται.
0: Συγγνώμη, να σας ρωτήσω κάτι που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι δυνατόν να έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια και να μην έχει υπάρξει μια κεντρική απόφαση για το πώς, πού θα προσανατολιστούμε για την ανάπτυξη της περιοχής? Και σας ρωτώ, γιατί επειδή συμμετέχει στο συνέδριό σας και το Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο έχει κάνει κάποιες ημερίδες. Αλλά θα μου πείτε, αυτό έπεται. Θα έπρεπε να έχει προηγηθεί ένα σχέδιο. Για παράδειγμα, αν θέλετε εσείς να δημιουργήσετε φυτώρια ή δεν ξέρω τι άλλο μπορεί. Τώρα μια ιδέα σας λέω. Δεν θα έπρεπε αυτό να γίνεται συνδυαστικά και με το Πανεπιστήμιο, με ημερίδες, ώστε να σπρώχνει τα παιδιά σε μια συγκεκριμένη εκπαίδευση για να μπορούν να απορροφηθούν και να αναπτυχθεί και η περιοχή?
6: Εκ των πραγμάτων, η απάντησή σας είναι, είπατε στην ερώτηση, είναι δυνατόν τόσα χρόνια να μην υπάρχει ένα σχέδιο? Εκ των πραγμάτων, η απάντηση είναι ότι είναι, διότι δεν υπάρχει. Πάμε τώρα στο γιατί δεν υπάρχει. Η μεν κυβέρνηση, έχουν περάσει πολλές κυβερνήσεις, ας πάμε στην παρούσα χρονική στιγμή, λέει ότι για πάρα πολλούς νομούς, μεταξύ και των οποίων και την Αχαΐα, ετοιμάζει τα λεγόμενα τόψα, τοπικά σχέδια ανάπτυξης. Τα οποία όλο έρχονται, αλλά δεν έχουν έρθει μέχρι σήμερα. Ας ελπίσουμε ότι θα έρθει το επόμενο διάστημα. Αυτά όμως, κατ' εμάς, είναι λυπή και μονομερή, γιατί στην πραγματικότητα δεν είναι ένα σχέδιο που θα αλλάξει την οικονομία της Αχαΐας προς το καλύτερο, είναι απλά οι οριζόντιες εθνικές πολιτικές, τι θα γίνει και στην Αχαΐα. Οπότε δεν είναι επαρκές. Μετά ερχόμαστε και λέμε, το Πανεπιστήμιο γιατί δεν φτιάχνει ένα σχέδιο? Το Πανεπιστήμιο δεν έχει και απαντάει ότι, κοιτάξτε, εγώ είμαι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, η δουλειά μου είναι να εκπαιδεύω και τα προγράμματα σπουδών που μου δίνει το Υπουργείο και να κάνω έρευνα, άρα δεν είναι αυτή ακριβώς η δουλειά μου. Μην σας κουράζω, τα τελευταία 1-2 χρόνια κάνουμε προσπάθεια, το επιμελητήριο και τα ΧΑΙΑΣ και το Πανεπιστήμιο, φτιάχνουμε το δικό μας αναπτυξιακό σχέδιο, θα είναι έτοιμο στο τέλος του χρόνου, στο συνέδριό μας 19-20-21 θα παρουσιάσουμε τα πρώτα στάδια, μαζί και με την περιφερειά μας. Είμαστε λοιπόν στη φάση που το ερώτημα που θέσατε, το εύλογο, φτιάξτε ένα σχέδιο επί του οποίου θα βαδίσετε, θα το απαντήσουμε. Θα είναι βασισμένο κυρίως στο πανεπιστήμιο μας, για να πούμε και δύο λόγια στο διατάφτα, που παράγει εκπληκτικής ποιότητας αποφύτους, ιδιαίτερα στις πολυτεχνικές σχολές. Έχουμε πολύ καλό ανθρώπινο δυναμικό. Έχουμε μια περιοχή με πολύ καλά προϊόντα του πρωτογενού.
0: Ναι, αλλά δεν διοχετεύεται αυτό το επιστημονικό προσωπικό.
6: Είναι η προσωπική αγορά. Φεύγει. Έχετε δίκιο.
0: Το θέμα είναι, εγώ βέβαια διαφωνώ με την απάντηση του Πανεπιστημίου, κύριε Λουλούδη, με συγχωρείτε, τι είπα να πει ότι εγώ έχω ένα πρόγραμμα σπουδών και κάνω αυτό και γεια σας. Όχι, είσαι ένα πανεπιστήμιο σε μια πόλη που έχει υπάρξει και πολύ σημαντική στο παρελθόν και πολιτιστικά πολύ σημαντική και οικονομικά πολύ σημαντική και έχει και μια ιστορία. Πώς θα το κάνουμε τώρα?
6: Το υποτίμησα λίγο με την απάντησή μου. Σας είπα μια πλευρά της απάντησης. Το Πανεπιστήμιο μας, ιδιαίτερα με αυτή την Βρετανική Αρχή, είναι εξωστρεφέ. Κάνει πράγματα, έχει διάθεση, αλλά κακά τα ψέματα δεν πάβει να είναι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο με συγκεκριμένα όρια. Η ουσία της απάντησης είναι ότι γίνεται η προσπάθεια την οποία λέτε. Πιστεύω ότι στο τέλος του χρόνου, μπροστά έχει μπει το επιμελητήριο, θα υπάρχει αυτό το σχέδιο για να επικοινωνηθεί παντού. Θα συμπεριλάβουμε ό,τι κάνει και η κυβέρνηση τοπικά σχέδια ανάπτυξη. Σας είπα ότι θα βασίζεται στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού που είναι σπουδαίο να μείνει στην περιοχή. Θα βασίζεται στα πολύ καλά προϊόντα του πρωτογενούς μας τομέα. Ιδιαίτερα στην Ηλία και στην Τολακαρνανία έχουμε σπουδαία προϊόντα που, αν μεταποιούνται, αν φτάσουμε και στην κατάσταση να εξάγονται με ακόμα μεγαλύτερο ταχύτητα, θα βελτιωθεί πολύ. Και θα βασίζεται και σε ποιοτικές υπηρεσίες που μπορούν να αναπτυχθούν στην περιοχή. Όμως είναι ένα ζητούμενο και πολύ καλά κάνετε και το θέτετε.
0: Πάντως να πω κάτι και με αυτό να σας αποχαιρετήσω, ότι εάν η Πάτρα δεν ξανακαταφέρει να έχει δομές όπως είναι η βιοτεχνία ή η βιομηχανία, θα εξαρτάται μονίμως από παράγοντες που δεν έχουν και κατά ανάγκη σχέση με την ίδια την περιοχή, αλλά όπως πολύ σωστά τις περιγράψατε στην αρχή της συζήτησής μας, όταν είσαι ένας δημόσιος υπάλληλος ή ένας υπάλληλος που σήμερα ιδιωτικού τομέα είσαι και αύριο δεν είσαι. Αυτό συμπιέζει την οικονομία συνδυαστικά με όλα αυτά που συμπιέζουν το σύνολο της ελληνικής οικονομίας, η ακρίβεια, ο πληθωρισμός και όλα αυτά που μας συμβαίνουν τα τελευταία πολλά χρόνια. Άρα νομίζω ότι η Πάτρα πρέπει να ξανακοιτάξει προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί το συζητάμε, το συζητάει και η Ευρώπη λίγο καθυστερημένα θα έλεγα, γιατί στην πραγματικότητα όλη η Ευρώπη πια έχει αποδυναμωθεί σε επίπεδο βιοτεχνίας και βιομηχανίας. Μάλλον θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε λίγο προς τα πίσω για να πάρουμε φόρα για το μέλλον. Έτσι εγώ το καταλαβαίνω, κύριε Λουλούδη.
6: Συμφωνώ απολύτως. Σε βασικοί πυλώνες της ύπαρξης Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η συνοχή και η περιφερειακή ανάπτυξη. Θεωρώ ότι πέρα από το να κοιτάξουμε προς τα πίσω, όπως είπατε, πρέπει λίγο να κοιτάξουμε και στο πώς κάνουμε τη δουλειά μας και πώς αξιοποιούμε τους πόρους που έχουμε. Μπορεί να γίνει πολύ καλύτερη αξιοποίηση, γιατί παρά το γεγονός ότι σε έναν βαθμό υπάρχουν πόροι, τα αποτελέσματα αυτών των πόρων, των project που γίνονται, δεν είναι αυτά που θα έπρεπε. Πρέπει να είμαστε και ποιοτικότεροι σε ό,τι κάνουμε.
0: Ναι, αυτό μπορεί να είναι και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα μας και στον πρωτογενή τομέα. Δηλαδή, αν δεν μπορείς να έχεις την τεράστια παραγωγή, μπορείς να κάνεις premium προϊόντα. Κύριε Λουλούδη, ελπίζω να τα ξαναπούμε και μετά το τέλος.
6: Ναι.
0: Να δούμε λίγο και τα αποτελέσματα. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Πιστεύω ότι αυτά πάντα έχουν μια αξία. Όλα αυτά τα συνέδρια έχουν πολύ μεγάλη αξία πραγματικά. Όχι μόνο για την τοπική κοινωνία, αλλά γιατί, ξέρετε, βάζετε και το σπόρο να σκεφτούμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά και να ενεργοποιηθούμε άπαντες προς ένα σκοπό. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά, καλημέρα. Θα τα πούμε μετά τη λήξη του συνεδρίου. Να είστε καλά. Καλημέρα, γεια σας. Πολύ ωραία μας τα είπε ο κύριος Θοδωρός Λουλούδης. Ελπίζουμε τα αποτελέσματα να είναι αυτά που θέλει η περιοχή, γιατί είναι όμορφη η Πάτρα. Α, τώρα την έχουν παρατημένη τα τελευταία πολλά χρόνια και είναι δυσάρεστο. Εγώ στεναχωριέμαι, δεν θέλω να πηγαίνω από εκεί. Κορυφή της ώρας και επιστρέφω.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Εδώ είμαστε, 9 και 1 πρώτο λεπτό. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Σας έχω έκπληξη σε πολύ λίγο. Να πω την καλημέρα μου στον Αστέριο. Ζωηρές λέει εκπομπές. Τι να κάνουμε, παιδί μου, τι να κάνουμε, Αστέριε μου. Δεν θα αφήσουμε να μας βάλει κάτω. Όχι. Είμαστε καλύτεροι, είμαστε περισσότεροι. Και σκόρπιοι, αλλά θα ανταμώσουμε. Ο φίλος μου Βαρκάς λέει και εγώ άσπρη την έχω βάψει. Έτσι, κοίταξε, αφού την έχουμε βάψει μαύρα κατά τα υπόλοιπα, τουλάχιστον να σε έχουμε μια ντουλάπα άσπρη, ρε παιδί, μας φτιάχνει τη μέρα. Ο Κωνσταντίνος μου λέει, α, είναι για τις 19 Μαΐου. Πρόσεξε, Κωνσταντίνε, περιμένω μήνυμά σου, μόλις θα πας να δεις την παράσταση, να ξέρω και τι είδες, παιδί, να πάω, να μην πάω, τι να κάνω. Ο αγαπημένος ο Κώστας έχει στείλει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Τι είναι αυτά, παγωτίνια είναι αυτά? Παγωτίνια είναι, όχι, τυρί είναι. Ο κονιστικός καρβελιά ονειρεύεται, εγώ παγωτά ονειρεύομαι. Ο αγαπημένος μου ο Δημήτρης από τη Χαμολιά μου λέει, περιμένουμε μίνι μπας να έρχεται στη Χαμολιά 2 φορές τη βδομάδα να πάμε να μαζέψουμε τις πευκοβελώνες. Α, και μου γράφει ότι το Πασόκ έκανε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο. Εντάξει. Μπράβο. Λοιπόν, σε μουσική θα πάω γιατί έχω κόσμο να υποδεχτώ και χαίρομαι. Θα δώσουμε και προσκλήσεις, να ξέρετε. Οπότε μείνετε στην ακρόαση, περιμένετε. Είναι πολύ ο κόσμος έξω. Δεν θα έρθουν όλοι. Θα έρθουν όλοι, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να μιλήσουν όλοι. Είναι μια όμορφη παρέα πιτσιρικάδων. Έτσι, να με βάλουν στο μούντι των Μετάλλικα. Είναι το. Ο αντίποδας, ξέρεις, εκεί ο Χέτφιλντ είναι μιας ηλικίας. Και τα παιδιά φέρνουν εδώ την νιώτη μέσα στο ραδιοθάλαμο.
1: Αλφα Radio 989.

0: Δεν το σταματάς αυτό, είναι η αεροσηλεία. Λοιπόν, πολύ γρήγορα. Φίλες και φίλοι, το καλοκαίρι πλησιάζει και εγώ όλο σκέφτομαι νησιά, κρογιαλιές, αμμουδιές. Θα μου πεις καλά κάνεις και σκέφτεσαι και άσε που μπορείς να κλείσεις και εκτοπλοϊκά με έκπτωση αφού με το Day My Rewards Coupons έχεις 20% έκπτωση σε κρατήσεις για εκτοπλοϊκά με την Ferry Scanner για όπου θες να πας και να βγεις και κερδισμένος. Τώρα, βέβαια, το επόμενο ερώτημα και λογικά είναι πού θα βρω τα κουπόνια. Αυτό κι αν είναι εύκολο, πανεύκολο. Μπες στο Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και θα βρεις αυτή και εκατοντάδες ακόμα προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά άλλα. Το λέω λοιπόν πολύ απλά, Day My Rewards Coupons και είμαστε όλοι κερδισμένοι και εγώ είμαι και περισσότερο κερδισμένη γιατί εκτός από τα κουπόνια της Day έχω κοντά μου τρία αγγελούδια, τρία νέα παιδιά. Νιώθω πολύ μεγάλη βέβαια δίπλα τους. Α, όλα και όλα. Είμαι στρατιωτικός και τα λέω τσεκουράτα. Νιώθω μιας κάποιας ηλικίας. Λοιπόν, είσαστε οι νέους, είστε η ομάδα Ταράτσα.
1: Ναι.
0: Ταράτσα, Ταράτσα. Ναι. Τώρα θα σου πω κάτι, μπορεί να είναι και άσχετο, αλλά εμείς την Ταράτσα την περάσαμε πολύ ωραία στην περίοδο του COVID.
1: Α,
0: κάναμε πάρτι στο σχέδιο δικά μας, μη φανταστείς. Οπότε έχει πολύ θετικό φορτίο για μένα η ομάδα Ταράτσα. Και ίσως τα έχετε κλείσει τα 20, μην έχουμε και τίποτα προβλήματα με τους γονείς.
2: Προφανώς.
0: Πάρα πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τον Μάριο Δρόσο, είναι το μόνο αγόρι εδώ πέρα. Δεν θα είχα δυσκολία να σας το συστήσω. Μάριο, καλώς ήρθες.
3: Καλώς σας βρήκα.
0: Λοιπόν, εσύ είσαι η Σοφία, μου είπες ερχόμενη. Σοφία Λεβιζάτου. Εσύ δεν μου είπες πια, είσαι μόνο για ντεζαβού μιλήσαμε.
4: Εγώ είμαι η Λιάννη Τσακυρίδου.
0: Τι λες τώρα?
4: Ναι.
0: Τι ωραία μάτια.
4: Ευχαριστώ.
0: Έτσι κοιτάς τον κόσμο στην παράσταση?
4: Ναι, με έχει βάλει η κυρία σκηνοθέτης από πέναντι να τον κοιτά και ακόμα πιο τρομακτικά κάποιες φορές.
0: Συγγνώμη, πόσο χρόνο είσαι?
1: Εγώ 28.
0: Και κάνεις σκηνοθεσία στο θέατρο? Είσαι σαν το 15χρονο Βίκτορα που συνεργάζεται με την NASA. Ένα τέτοιο πράγμα. Τέτοιο παιδί θαύμα κι εσύ, ε.
1: Καλά, εντάξει, δεν θα το έλεγα. Τόσο μακριά δεν θα πήγαινα. Αλλά
0: δεν πειράζει, όχι, να πας. Δεν κατάλαβα, γιατί να μην πας. Θεωρείς πολύ λίγο αυτό που γίνεται?
1: Όχι,
0: δηλαδή, το θέατρο είναι. Τι να πω, το παν.
1: Είναι δύσκολο άθλημα, δεν είναι εύκολο, το ξέρω. Αλλά ήταν μια απόπειρα, είναι. Να σας πω, ένα ρίσκο.
0: Το Μάριο, πάρεις, γιατί τον κοιτάς, είναι.
1: Είναι βοηθός σκηνοθέτη ο Μάριος.
0: Α, και φοβάται τώρα μην πάρεις όλη τη δόξα εσύ.
4: Υπέροχο.
1: Όπλο δεν κοιτάω έτσι. Θα τα λέμε εδώ μαζί.
0: Για πείτε μας λίγο για την παράσταση. Τι είναι αυτό, τι γίνεται εκεί, τι κάνουμε, καταρχάς πού ερχόμαστε?
1: Α, ναι, στο θέατρο Δρόμος, στην Κυψέλη. Κάθε Σάββατο στις 9, κάθε Κυριακή στις 7.
0: Κατάλαβες τώρα, τα παιδιά έχουν φύγει μπροστά. Μπράβο, εμείς με αυτούς τους ανθρώπους θέλουμε.
4: Έχουμε συνδυάσει για να είναι μια χαρή επικοινωνία με τον κόσμο.
0: Το μελέτησες αυτό?
3: Όχι, όχι, όχι. Αλλά ήταν.
0: Πώς ρε παιδί μου, κάποιος το μελέτησε. Ποιος το μελέτησε?
1: Ποιο, το θέατρο Δρόμος?
0: Το Δρόμος, Ταράτσα, όλο αυτό.
4: Το Ταράτσα ξεκίνησε επειδή όταν στις απαρχές της ομάδας μας ψάχναμε όνομα και είχαμε ξεκινήσει να κάνουμε πρόβες στη Ταράτσα της κυρίας Λεβιζάτου.
3: Οπότε γίνει αυτό. Που μας άκουγαν.
1: Δεν είχαμε χώρο για
4: όλες οι σικές.
0: Τι ωραίο. Μπράβο.
4: Και το θέατρο Δρόμος έτυχε να πετύχει.
0: Τι βλέπουμε λοιπόν εκεί, τι είναι αυτό που ανεβάζεται? Γιατί διάβασα, η αλήθεια είναι, διάβασα λίγο το κείμενο. Και καταλαβαίνω ότι βάζετε και ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Δηλαδή, ωραία, θα μου πεις, η τέχνη έχει αυτό το ρόλο. Πρέπει να βάζει σοβαρά τα ζητήματα με έναν τρόπο που μπορεί να το αφομοιώσει το σύνολο της κοινωνίας, ανεξαρτήτως επιπέδου. Αλλά αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα με την έννοια ότι είμαστε και σε αυτό διχασμένοι ως κοινωνία. Δηλαδή, πώς αντιλαμβανόμαστε την πίστη, το Θεό, τους λειτουργούς του Θεού, την Εκκλησία εν γέννη. Γιατί υπάρχουμε κι εμείς που πιστεύουμε ενδεχομένως, αλλά όχι, δεν ταυτιζόμαστε με το ρόλο της Εκκλησίας στα πράγματα. Ξέρω, είναι αυτό το αντικείμενο ή το έχω καταλάβει λάθος? Γιατί παίζει να το έχω καταλάβει και λάθος.
1: Όχι, είναι και αυτό. Είναι μέσα σε όλα, είναι και αυτό. Εντάξει, εμείς δεν μιλάμε ούτε για την πίστη σαν πίστη, ούτε με το Θεό τα βάζουμε, ούτε με την Εκκλησία, ούτε με τίποτα. Ουσιαστικά αυτό που λέμε, αυτό που πραγματεύεται το κείμενο επί της ουσίας, είναι ότι πώς όταν δώσεις έναν άνθρωπο λίγη παραπάνω εξουσία, πώς μπορεί να την καταχραστεί και να κάνει πάρα πολύ μεγάλο κακό. Και πώς αυτό μπορεί να γίνει όχι μόνο από ανθρώπους οι οποίοι είναι, ας πούμε, πολύ ψηλά σε κάποια θέση. Αυτό μπορεί να γίνει και από μένα και από εσάς και από τον οποιοδήποτε, ας πούμε. Τώρα το ότι επιλέξαμε την εκκλησία συγκεκριμένα είναι γιατί είναι μία μορφή, ας πούμε... Θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Αλλά εμάς
0: είναι
1: όμως
0: μία μορφή παρόλα αυτά κοινωνικής καταστολής.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, δηλαδή αυτό έτσι... Είτε πιστεύεις είτε δεν πιστεύεις, το αντιλαμβάνεσαι.
1: Mm-hmm.
0: Ότι κρατάει τα ένστικτα χαμηλά.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί φοβάσαι ότι αν λειτουργήσεις όπως το αισθάνεσαι, και δεν μιλώ για πράξεις ποινικές, αλλά στην έκφρασή σου. Και εντάξει, είσαστε και νέα παιδιά, έχετε με διαφορετικό τρόπο βιώσει. Όσο πας πίσω στο χρόνο, βλέπεις ότι οι κοινωνίες ήταν εξαιρετικά καταπιεσμένες, κυρίως γιατί φοβόντουσαν πώς θα αντιμετωπιστούν την Κυριακή στην Εκκλησία.
3: Υπήρχε μια χειραγώγηση, ναι, κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι, είναι το καλύτερο μέσο χειραγώγησης. Μετά έρχεται η πολιτική, νομίζω.
4: Ναι.
0: Στη ζωή μας ως
4: είναι,
0: εργαλείο χειραγώγησης.
3: Πολλές φορές πάνε και πακέτα.
4: Ναι, αυτό. Δηλαδή. Τώρα.
0: Τώρα όμως αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα που βάζεις.
3: Ναι, ναι.
0: Γιατί, ξέρεις, είναι αυτό που εμένα μου αρέσει πολύ συχνά να το θίγω και ως κατάσταση που συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία. Μιλώ για την ελληνική κοινωνία γιατί αυτή ζω. Δεν σου λέω ότι στην Αγγλία είναι καλύτερα τα πράγματα ή στην Ισπανία. Αλλά εδώ που ζούμε, καταλαβαίνουμε ότι όλα θυσιάζονται με έναν τρόπο στο βωμό της πολιτικής επιβίωσης.
1: Mm-hmm.
0: Αν αυτό είναι η εκκλησία που θα βοηθήσει, θα είναι η εκκλησία. Αν είναι το ψέμα που θα βοηθήσει, θα είναι το ψέμα. Αν είναι οτιδήποτε άλλο, εκεί μπαίνει στο τσουβάλι και ως πιστή προσέλθεται. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο.
1: Όχι.
0: Εσείς όμως πώς το αποφασίσατε αυτό το, θεωρώ, δύσκολο θέμα? Για μιλήστε, κύριε βοηθέ σκηνοθέτη, παρακαλώ.
3: Αυτό είναι ένα εγχείρημα που η Σοφία
4: ξεκίνησε
3: από το δεύτερο ακόμα έτος, πριν το μάθουμε εμείς. Οπότε ίσως για αυτή την ερώτηση είναι αρμόδια καλύτερα να μιλήσει η Σοφία, γιατί αυτή έγραψε το κείμενο.
0: Δεν πειράζει, μιλήστε κι εσείς, μιλήστε. Θα μιλήσει και η Σοφία μετά.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Εσείς πώς το αντιλαμβάνεστε? Εντάξει, η Σοφία το σκέφτηκε, είχε την ιδέα.
3: Ναι.
4: Όταν μας το είπε, εγώ το γούσταρα πάρα πολύ, είναι αλήθεια.
0: Δεν θα περίμενα κάτι λιγότερο από εσάς, για να είμαι ειλικρινής.
4: Δηλαδή, όταν μου είπε ένα πάρτι ενηλικίωση και εκκλησία, κακοποίηση, θα το πάρουμε αυτό για να χαρακτηρίσουμε την εξουσία, λέω τέρια, δύο αθώα πράγματα. Η εκκλησία υποτίθεται βγαίνει μπροστά για να μιλήσει για μια θρησκεία που μιλάει για την αγάπη, για τον σεβασμό, για την ελευθερία. Και το πάρτι ενηλικίωση είναι ένα πάρτι που ένα παιδί γίνεται πλέον, μπαίνει στην ρότα του, από εδώ και πέρα είσαι ενήλικας, τελείως, αυτό ήταν. Οπότε ήταν μια πάρα πολύ έξυπνη σχέση για να ξεκινήσεις ένα θεατρικό που θέλεις να μιλήσεις για το πώς ο άνθρωπος εύκολα αλλάζει άμα του δώσεις κάτι παραπάνω και δεν μείνει στάσιμος. Οπότε διαβάσαμε και το έργο, το οποίο ήταν πάρα πολύ καλογραμμένο, εντυπωσιαστήκαμε με τη φίλη μας. Και λέμε, ναι, πάμε να το κάνουμε. Πάμε, τσαμπουκά.
0: Πόσο καιρό σου πήρε να το γράψεις?
1: Την ιδέα την είχα από όταν ήμουν δεύτερο έτος στο πανεπιστήμιο. Αλλά να το γράψω περίπου 2 χρόνια.
0: Πολύ
1: έκανα αναγραφή στην αναγραφή, τέλος πάντων. Το έκανα, είχε πολλά drafts.
0: Και προσαρμοζόταν και ανάλογα, φαντάζομαι, και τη συγκυρία στη χώρα. Δηλαδή έβλεπες και πώς πάνε τα πράγματα και ενέτασες και κάποια στοιχεία από τους προβληματισμούς, από τις δυσκολίες, από την εύκολη κριτική. Όλα αυτά έπαιξαν κάποιο ρόλο όταν έγραφες και ξαναέγραφες πριν παρουσιάσεις το τελικό κείμενο? Ή απλά έχεις απομονωθεί, όπως κάνουν οι περισσότεροι μεγάλοι συγγραφείς? Περισσότεροι πάνε κάπου που είναι μόνοι τους. Εγώ δηλαδή σκεφτόμουν πιτσιρίκα τον εαυτό μου, έλεγα θέλω να γίνω συγγραφέας, να πάω σε ένα βουνό, σε μια καλύβα και να γράφω. Να βλέπω το Θεό, δηλαδή τον ουρανό και τη θάλασσα, και να γράφω. Μην με παίρνει κανένα τηλέφωνο, μην με ενοχλεί κανείς. Άμα κατέβει κανένα τσακάλι, να του βγάλω λίγο κρατάκι να φάει φυλά κιόλας. Έτσι φανταζόμουν τη σχέση της συγγραφής. Είναι όμως έτσι? Μπορεί ένας συγγραφέας να κινείται εκτός κοινωνίας?
1: Όχι, δεν γίνεται. Και το θέατρο δεν μπορεί να είναι έτσι. Δηλαδή πρέπει να μιλάει για τα πάντα. Για τον κόσμο που με περιβάλλει, που περιβάλλει κάποιον άλλο, που μας περιβάλλει όλους. Δεν γίνεται διαφορετικά. Το θέατρο είναι η ζωή, είναι η μικρογραφία της ζωής για μένα. Δεν απομονώθηκα. Επίσης έχουμε πολύ έντονη τη συνεργασία μεταξύ μας. Δεχόμαστε πολύ εύκολα ένα στη γνώμη του άλλου. Και γενικά σκεφτόμαστε πράγματα και δημιουργούμε όλοι. Δεν είναι επειδή εγώ, ας πούμε, το έγραψα. Άμα μου λέγανε ότι αυτό, ας πούμε, δεν είναι ωραίο ή δεν πρέπει να το κρατήσεις, εγώ ακούω. Συνήθως. Καμιά φορά είμαι λίγο απόλυτη. Δεν θα το κρύψω. Αλλά συνήθως ακούω. Αυτό. Οπότε μου λέγανε γενικά, άκουγα. Το είχα επίσης, το είχα στείλει και σε δύο καθηγητές μου στη σχολή, δηλαδή είχα feedback.
0: Ποια σχολή?
1: Τον Ανδρέα Βουτσινά τελειώσαμε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, για πες εσύ, αγόρι της παρέας, Μάρη, εσύ πώς το είδες το κείμενο αρχικά?
3: Θα σας πω, για μένα το κείμενο πραγματεύει πιο πολύ την μεταβαλλόμενη ηθική του καθένα. Το πώς βάσει συνθήκης αλλάζεις πιστεύω, αλλάζεις ιδεολογίες. Εγώ πιστεύω στο Θεό που έχει ο καθένας μέσα του. Πιστεύω στη δύναμη που κινεί το χέρι να βοηθήσει κάποιον. Και πώς αυτή η δύναμη, ή μάλλον στο όνομα αυτής της δύναμης, αυτό το χέρι μπορεί να καταλήξει να χτυπήσει. Οπότε αυτό είναι το αυτό που με πυροδότησε πολύ να ασχοληθώ με αυτήν τη δουλειά. Έχω και απόλυτη εμπιστοσύνη και στα παιδιά, διότι μαζί αποφυτίσαμε, μαζί μεγαλώσαμε εντός εισαγωγικών. Οπότε...
0: Εγώ θέλω να σας πω κάτι. Συχνά πυκνά εδώ στο ραδιόφωνο έχω πολλούς νέους ηθοποιούς. Και νέους ηλικία ή που ξεκινάνε ίσως και σε μια μεγαλύτερη ηλικία, δημιουργούς, σκεπτόμενους ανθρώπους και... Ό,τι έργο και να ανεβάζουν, πάντα στον πυρήνα είναι αυτό που μόλις είπες, Μάρια. Δηλαδή, πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Και συνειδητοποιώ κάτι που επιβεβαιώνει αυτό που κατά καιρούς λέω και εδώ στην εκπομπή, είναι ότι η πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας είναι υπέροχοι άνθρωποι. Είναι ιδανικοί άνθρωποι, με όραμα, με αλληλεγγύη, που... Ξέρεις, κάπου έχει λίγο ξεθοριάσει αυτή η έννοια της αλληλεγγύης. Τη ζήσαμε λίγο εντονότερα στα χρόνια της κρίσης, αλλά μετά σαν να, ξέρω εγώ, ένα μαγικό ραβδάκι να τα εξαφάνισε όλα. Ξέρω τι έγινε. Ίδιον του ανθρώπου, θα μου πεις.
3: Ναι.
0: Και αφού είσαστε τόσοι πολλοί και τόσοι ξεχωριστοί και τόσοι υπέροχοι, γιατί βρε παιδιά δεν συναντιόμαστε να αλλάξουμε λίγο τα πράγματα?
4: Μεγάλη κουβέντα. Πολύ μεγάλη κουβέντα είναι αυτή.
3: Νομίζω οι άνθρωποι γενικά πάσχουμε από μια υπαρξιακή πρεσβειοποία. Βλέπουμε πολύ πιο εύκολα.
0: Θα το γράψω, μ' άρεσε. Υπαρξιακή πρεσβειοποία, μ' άρεσε. Θα το κρατήσω, το λέω κι εγώ.
3: Τέλεια. Βλέπουμε πολύ πιο εύκολα μάλλον τη ζωή του άλλου παρά τη δικιά μας. Οπότε θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο, αλλά όχι εμάς. Για να έρθει μια επανάσταση, πρέπει να έρθει πρώτα μια προσωπική αντίσταση. Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Ναι, αλλά εγώ λέω για εσάς. Για εσάς και πολλούς σαν και εσάς, που προφανώς για να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία και να ανεβάζετε τέτοια έργα, σημαίνει ότι εσείς το δικό σας καθρέφτη τον έχετε σπάσει. Άρα πάτε παρακάτω. Το ζήτημα είναι πώς, αφού είμαστε πολλοί που σπάμε τον καθρέφτη μας, γιατί δεν μπορούμε να συντονιστούμε? Δηλαδή, γιατί δεν εκφράζουμε τη δυναμική της ελληνικής κοινωνίας και βλέπουμε ότι εκφράζεται από άλλες δυνάμεις πολύ έξω από αυτό τον προσανατολισμό. Τι φταίει? Μήπως φταίει το ότι εσείς θα ανεβάσετε την παράστασή σας, θα έρθει ένας κόσμος, θα σας δει, θα προβληματιστεί, θα ταυτιστεί, αλλά μετά αυτό μένει μόνο στην ατομική διαδικασία? Δεν μπορεί να γίνει διάχυση?
1: Νομίζω ότι έχει να κάνει και λίγο με αυτό που λέει και το έργο. Όποιος είναι πιο ψηλά, όποιος έχει περισσότερη δύναμη, όποιος και αν είναι αυτή η δύναμη, μπορεί να είναι ο λόγος, μπορεί να είναι οτιδήποτε, αυτός θα έχει και τη μεγαλύτερη επιρροή και θα κάνει και τη μεγαλύτερη αλλαγή. Εγώ αυτό νομίζω. Δηλαδή, όσο και να συσπηρωθούμε οι υπόλοιποι, που μακάρι δηλαδή πρέπει να γίνει, κάπως νομίζω ότι είναι και το πώς λειτουργούν τα πράγματα έτσι και αλλιώς. Δεν ξέρω αν είμαι πολύ απεσιόδοξη. Βοηθήστε με. Δεν ξέρω.
4: Εγώ πιστεύω ότι αρχικά οι περισσότεροι καλλιτέχνες ξεκίνησαν να ξανασυσσωρεύονται τότε που έγινε αυτό με το Πίδερ το 85, το οποίο έγινε μια πολύ μεγάλη μάζοξη δυνάμεων και βγαίναμε έξω στο δρόμο, ήμασταν εκεί πέρα δηλαδή κι εμείς, ήταν ο πρώτο έτος της δραματικής μας. Ξαναέγινε αυτό το κίνημα, η επαναστατικότητα ξαναζυμώθηκε δυστυχώς ή ευτυχώς με τα Τέμπη, που πέρσι, πρόπερσι, ήταν με τις μεγαλύτερες πορείες μετά από τους σεισμούς του 81 που λένε με το Πασόκ. Αλλά δυστυχώς ο άνθρωπος πλέον πρέπει να προλάβει να γρανάζει, το οποίο γίνεται πολύ πιο γρήγορα από εκείνον. Γι' αυτό το βλέπουμε. Βλέπουμε αυτό το μούδιασμα στην κοινωνία. Γιατί είναι εντυπωσιακό το ότι γίνονται τόσο πολλά πράγματα και βγαίνουν και παραστάσεις. Οι περισσότερες, ας πούμε, μιλάνε και παρόμοια θέματα με το δικό, δικό μας.
1: Ναι.
4: Και ωστόσο δεν κινείται φύλο. Οι πορείες από το 500 άτομα, ξέρω εγώ, στο Περιστέρι πλέον είναι 100. Είναι επειδή ο κόσμος δεν ξέρει πλέον τι να κάνει.
0: Η τέχνη όμως είναι ένας... Α, ναι, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα και γυρίζουμε. Να πούμε και για τις προσκλήσεις που θα δώσουμε. Θα δώσουμε 3 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση του ερχόμενου Σαββάτου και άλλες 3 διπλές για την παράσταση της ερχόμενης Κυριακής. Μέσω Viber θα στείλετε τα μηνύματά σας, 6947-989-989. Θα σας ενημερώσω εγώ στο τέλος της εκπομπής ποιοι είναι οι νικητές.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Πάμε!
6: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου!
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Οστεομούβ!
9: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερο.

0: τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
1: Αφεντέ, με βάζεις μαζί σου.
0: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
2: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, οι λόγοι και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Εδώ είμαστε, καλώς ήρθατε, 9 και 25 πρώτα λεπτά Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Έχω τη χαρά να μην είμαι μόνη μου εδώ στο ραδιοθάλαμο. Έχω αυτή την νεοσύστατη ομάδα πιτσιρικακίων φοβερών εκπληκτικών, η ομάδα Ταράτσα. Είπαμε ότι το όνομα Ταράτσα το πήρανε διότι στις σκηνοθέτηδες το Ταράτσα κάνανε τις πρόβες τα παιδιά της κυρίας Σοφίας Αλεβιζάτου, που μας τα λέει κυρία Αλεβιζάτου τώρα προφανώς επειδή είναι και σκηνοθέτης της εκπομπής, σκηνοθέτης της παράστασης, να όριστε με μπέρδε, γιατί κάναμε μια συζήτηση εκτός αέρα για το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, ξέρετε τώρα έχει μια, είναι λίγο πιο αυστηρή. Εντάξει, δεν θα σας πάρουμε τον αέρα, κυρία μου, μη φοβάστε. Πείτε ό,τι θέλετε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι η κυρία Ξένια, είστε εσείς, Ξένια Παπαϊωάννου. Πείτε μας ένα καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Είχατε, για όνομα του Θεού.
5: Καλημέρα. Ξένια Παπαϊωάννου εδώ. Γεια μαμά.
4: Τέλεια. Καλημερίσουμε και εμείς τη μητέρα της Ξένιας, αλλά δίπλα μου είναι ο Μάριος Δρόσος. Είναι η κυρία Σοφία Αλεβιζάτου. Θα μιλάω πάντα πιο με στόμφο όταν αναφέρομαι στη σκηνοθέτηδα της παράστασης και η κυρία
5: Ηλιάνα.
4: Θα το πω εγώ, Τσακυρίδου.
5: Μπράβο.
4: Ηλιάνα, πολύ ωραίο.
6: Και επίσης να αναφέρουμε και τον Τάσο Ταλιανίδη, ο οποίος δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή.
4: Άμα δεν είναι εδώ, γιατί να τον πούμε. Στην παράσταση θα είναι.
5: Είναι κάτω, περιμένει.
4: Ή κάτω τον αφήσατε. Τι κάνετε, σας κάνει καψόνια σκηνοθέτηση. Κυρία μου, σας παρακαλώ. Μην τα κάνετε αυτά, δεν είναι ωραία πράγματα. Ποια πράγματα. Έχετε φέρει όλα τα πράγματα. Σήμερα ήρθατε από Θεσσαλονίκη.
6: Ναι, ναι, μόλις.
5: Αναπαραβαίνουμε κάθε Σαββατοκύριακο.
4: Πώς το κάνετε αυτό?
5: Έτσι νομίζω είναι η ζωή του ηθοποιού. Σε ένα σάκο, σε μια βαλίτσα, όλα. Και φεύγει.
4: Και του διπλωμάτη. Αλλά δεν είστε διπλωμάτης.
5: Όχι, δεν είμαστε.
7: Όχι, παίρνουμε λιγότερο.
4: Καλύτερα βέβαια.
5: Ναι, καλύτερα. Και καλύτερα. Εγώ συμφωνώ.
4: Λοιπόν, και τα παιδιά της Ταράτσας.
7: Ναι.
4: Μ' αρέσει πάρα πολύ, σας το είπα. Εγώ το Ταράτσα το έχω με θετικό φορτίο. Θα σας δώσουν τρεις διπλές προσκλήσεις για την παράσταση του επόμενου Σαββάτου και άλλες τρεις διπλές για την παράσταση της επόμενης Κυριακής. Είναι στο Θέατρο Δρόμος Αγίου Μελετίου 25. Το Σάββατο η παράσταση είναι στις 9 και την Κυριακή στις 7. Τα λέω σωστά? Γιατί
7: πολύ σωστά.
4: Βλέπω το άγρυπνο βλέμμα της
7: σκηνοθέτη.
4: Και λίγο σκιάζομαι. Καταλαβαίνω τι σας κάνει. Δηλαδή φαντάζομαι ότι η παράσταση δύσκολα θα είναι, θα τα σπάει η παράσταση. Δεν νομίζω ότι μπορείτε να κάνετε και διαφορετικά.
7: Όχι, δεν έχουμε, είναι αλήθεια. Ευκαιρία.
4: Δεν είμαι τόσο αυστηρή. Όχι, καλέ. Όχι, όχι. Έχει ένα υπέροχο πρόσωπο. Υπέροχο πρόσωπο. Δεν μπορείτε να το δείτε γιατί είμαστε ραδιόφωνο. Θα τη δείτε όμως στο θέατρο. Είναι αυτό που λέμε η κλασική ομορφιά που δεν έχει. Το πινέλο είναι άχρηστο, δεν έχει κάτι να κάνει. Αλλά μην τη βλέπετε έτσι.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Σας το λέω να το ξέρετε. Μην τη βλέπετε έτσι. Ενώ απ' την άλλη η Ηλιάνα, θέλω να το πω και αυτό, έχει ένα διαπεραστικό βλέμμα, έχει υπέροχο χρώμα ματιών. Είναι όμως πιο κανονικός άνθρωπος. Μιλάς εσύ.
5: Ναι, μιλάω.
4: Στους θεατές μιλάς ή...
5: Τους δίνω σφινάκια, ελάτε. Και γυρνάω σφινάκια στην παράσταση.
4: Α, ωραία. Θα σε κάψει ο Θεός, το ξέρει.
7: Καλά, αφήστε αυτό, έχει γίνει.
4: Το πάρτι όμως της μετάβασης, έτσι, γιατί αυτό είναι και το αντικείμενο. Το πάρτι.
7: Έχω γενέθλια, γίνομαι 18.
6: Στην παράσταση.
7: Στην παράσταση.
4: Ήμουν έτοιμη να πω χρόνια πολλά. Γιατί ανάγκη.

0: Όχι, δεν είπα. Στην παράσταση. Λοιπόν, κλείνει στα 18 η Λιάνα μου και φαντάζομαι ότι ο Μάριος είναι καλεσμένος.
1: Είναι.
0: Ο Μάριος είναι, κλείνει και αυτό στα 18
1: Όχι,
0: ή είναι.
1: Όχι, ο Μάριος είναι μεγαλύτερος.
0: Α, εντάξει,
1: έχουμε
0: κλείτωση.
1: Μια μάζοξη εκεί πέρα. Φέρνω εγώ τους φίλους μου, την παρέα μου. Και η Ξένια η Παπαϊωάννου που υποδίδεται Ξένια είναι εκεί πέρα να με βοηθήσει με το πάρτι. Περιμένουμε τον Τάσο λοιπόν και τον Μάριο. Και εκεί πέρα που ξεκινάνε αυτά τα. Να βάλουμε λίγα σφινάκια, να βάλουμε λίγη μουσικούλα, αρχίζουμε να μαθαίνουμε τις σχέσεις των χαρακτήρων. Χτυπάει το κουδούνι. Εν τω μεταξύ, ο Τάσος έχει βρει ένα βιβλίο για 10 κλίματα σεξουαλικής κακοποίησης στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Σωστά το λέω, κυρία Λεβιζάτο.
2: Σωστά, μια χαρά.
1: Ωραία. Και εμφανίζεται η γειτόνισσα της Ηλιάνας Κλειό, που την βλέπει πρώτη φορά στη ζωή της η Ηλιάνα. Οπότε αυτό είναι λίγο παράδοξο. Ξεκινάνε ήδη τα παράδοξα. Και μετά αποφασίζουν να παίξουν ένα role playing για να περάσουν καλά σε αυτό το πάρτι που κατά τη Ξένια είναι μνημόσυνο και δεν είναι πάρτι. Γιατί δεν γίνεται και τίποτα. Και μετά έρχεται η αρχή ή έρχεται το τέλος όλης αυτής της κατάστασης που γράφει η κυρία Λεβιζάντο.
0: Κατάλαβα, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία.
1: 6-9-47-9-89-9-89
0: για τη συμμετοχή σας στις προσκλήσεις μας. Σύντομη διακοπή και επιστρέφω με το Μάριο που είναι λίγο μεγαλύτερος της παρέας. Δεν μ' αρέσει και πολύ. Δεν μ' αρέσει. Τι του θες το μεγαλύτερο, 18, τα 18 κλείνεις. Πρέπει να είναι όλοι συνομήλικοι. Α, διάλειμμα και επιστρέφω.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Τα πάρτι, θέλω να σας πω αγαπημένοι μου, ότι είναι μια πληγή στην συνείδησή μου και στο συνειδητό και στο υποσυνειδητό, διότι την εποχή που γινόντουσαν τα πάρτι, δυστυχώς εγώ ήμουν πάρα πολύ μικρή και δεν με καλούσαν. Και υπήρχε και μία αδικία. Καλούσαν την αδερφή μου, που ήταν μόλις ένα χρόνο μεγαλύτερη μου, μόλις ένα χρόνο, και εγώ καθόμουν στην αυλή και έκλαιγα παρακολουθώντας το πάρτι απέναντι. Το εκάστοτε πάρτι. Κατάλαβες, άρα. Βέβαια, μετά πήρα την εκδίκησή μου, κάποια στιγμή μεγάλη πια, δηλαδή είχα και τα δύο μου παιδιά, έκανα ένα δικό μου πάρτι. Το οποίο τελείωσε στις 7 το πρωί. Με πατσά.
1: Αυτά είναι τα ωραία πάρτι. Αυτά είναι τα σωστά, παρακαλώ, τα καλά πάρτι που τελειώνουν 10 η ώρα με πατσά.
0: Οπότε θα νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο για την παράσταση.
1: Ναι. Να πάνε να τη δουν.
0: Θα πούμε, αλλά δεν το ξέρει. Τώρα θα ασχοληθούμε με Μάρη Συμφωνής να μιλήσουμε για τη σκηνοθέτηδα.
4: Προφανώς, να μιλήσουμε για τη έχει.
0: Τι έχουμε να πούμε για την εξαιρετική αυτή συνάδελφό σας και μαέστρο της παράστασης.
4: Και μαέστρο βέβαια. Καταρχάς η Σοφία, για μένα θα μιλήσω, πρώτα είναι φίλη για μένα και μετά είναι συνεργάτηδα. Και γι' αυτό νομίζω μπορούμε να συνεννοηθούμε κιόλας πολύ εύκολα, γι' αυτό ταιριάζουμε καλλιτεχνικά και πιστεύω ταιριάζουμε και σαν άνθρωποι. Την περιβάλλει ένας αλτρουισμός, κυρίως για τους φίλους του και για τους ανθρώπους γενικά. Μια πολύ ευχάριστη νότα γενικά στο όλο αυτό το εγχείρημα της ταράτσας. Τι άλλο να πω τώρα, δεν ξέρω.
0: Θα πω εγώ τώρα, είναι η σειρά μου. 6-9-47-9-89-9-89 εσείς για τη συμμετοχή σας, για τις διπλές προσκλήσεις που δίνουμε για την παράσταση των παιδιών. Με συγχωρείτε για το παιδιών, αλλά το λέω γιατί είσαστε πολύ νέοι άνθρωποι και θέλω να ρωτήσω κάτι. Αυτό είναι μια πάρα πολύ ωραία σκέψη, πως μέσα από ένα πάρτι ενηλικίωσης μπορούμε να δούμε τα στοιχεία που χειραγωγούν στην πραγματικότητα τον άνθρωπο και ενδεχομένως αυτή η χειραγώγηση τον καθορίζει και για το πως θα εξελιχθεί. Εσείς είσαστε όλοι πάρα πολύ νέοι, άρα είσαστε και πολύ κοντά σε αυτό. Εάν σήμερα, Ηλιάνα, ήσουν 30 χρονών, θα μπορούσες να κάνεις αυτή την παράσταση? Ή επειδή αυτό θα το έχεις καταλήξει μέσα σου? Θα ρωτήσω και εσένα, Μάρια, δεν θα γλιτώσεις. Και φυσικά, σκηνοθέτη μας, να δω πώς θα σκηνοθετούσε. Θα το έχεις καταλήξει αυτό μέσα σου, έτσι? Δηλαδή, η χειραγώγηση πια νομίζω ότι από τα 30 και μετά παίζει πολύ μικρό ρόλο στη ζωή μας. Θα μου πεις, εξαρτάται πώς έχουμε μεγαλώσει. Σε πρόλαβα. Το είδα στα μάτια σου. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα περάσουν πάρα πολύ καλά όσοι έρθουν να δουν την παράσταση. Εσύ τους το λες με τα μάτια. Τους το λες αυτό.
1: Τους το λέω, είναι αλήθεια ότι νομίζω και στα 30 να την κάναμε αυτή την παράσταση και στα 40 και στα 50 κάποια πράγματα παραμένουν ίδια. Οπότε θα το προσεγγίζαμε ίσως διαφορετικά, με άλλη ματιά, γιατί θα ήμασταν άλλοι άνθρωποι, θα έχουν περάσει άλλα πράγματα, η σκηνοθεσία μπορεί να είναι διαφορετική, κανένας δεν ξέρει. Αλλά το θέμα παραμένει και θα παραμείνει η ενηλικίωση, η εξουσία, το πώς σε ένα πάρτι μπορούν όλα να πάνε λάθος. Το ότι ένα ποτό είναι η ίδια άφεση αμαρτιών που σου δίνει η εξουσία και πες, α, αυτό ας πούμε δικαιολογία που για μένα δεν είναι δικαιολογία. Εντάξει μωρέ, πια λίγο παραπάνω και έγινε αυτό. Ναι, κάτσε
0: αυτό,
1: βρε,
0: αυτό το άλουθι που... το λάθος άλουθι που δεν είναι στη ζωή μας.
1: Ο άνθρωπος που γενικότερα δεν θέλει
0: είναι
1: να
0: πολύ
1: πάρει...
0: πολύ προβληματισμένη η κυρία που δεν συμφωνεί με το πάρτι.
2: Εγώ?
0: Ναι.
2: Όχι, εγώ συμφωνώ.
1: εγώ συμφωνώ.
0: Όχι, άμα θες, έχουμε εδώ τη σκηνοθέτη. Πες ότι διαφωνείς. Όχι, άμα.
1: Όχι, τόλμα.
2: Εγώ να διαφωνήσω μπροστά σκηνοθέτρια ποτέ.
1: Ναι, την έχουμε εκπαιδεύσει σωστά.
2: Για να μην
1: μας φάσουν στο ξύλο.
2: Ακριβώς.
1: Αχ, θα απολυθείτε.
0: Θα λέγαμε. Όχι, καλέ, τι λες. Εγώ πολύ χαίρομαι. Πραγματικά χαίρομαι έτσι που βλέπω πολύ νέους ανθρώπους, κάνετε ολόκληρο ταξίδι, έρχεστε τα Σαββατοκύριακα από τη Θεσσαλονίκη μόνο και μόνο για να μας χαρίσετε τον προβληματισμό σας, μέσα από τον οποίο θα γίνουμε και εμείς καλύτεροι άνθρωποι, όσοι τολμήσουμε δηλαδή να ανοίξουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας και την καρδιά μας. Γιατί ενώ είμαστε θεατρόφιλοι ως λαός, δεν είμαι πεπισμένη ότι με την ίδια ένταση ανοίγουμε αυτά που πρέπει να ανοίξουμε σε μια παράσταση. Τι λες κι εσύ?
4: Ναι, για να απαντήσω και εγώ και στην προηγούμενη ερώτηση που θέσατε, για μένα το σκεπτικιστικό υπόβαθρο του καθενός δεν είναι πολλές φορές και άμεσα συσχετιζόμενο με την ηλικία. Δηλαδή κάποιος μπορεί να υποστεί χειραγώγηση στα 50, μπορεί να διαπράξει χειραγώγηση σε μικρότερη ηλικία. Ο Βίκτορας, είπατε πριν, είναι τώρα 15 ετών και είναι στην Άσα. Έχει να κάνει λίγο με την αντίληψη, έχει να κάνει με το βίωμα, έχει από τη μικρή μας ηλικία ως βρέφη δηλαδή, κλαίμε γιατί χρειαζόμαστε την προσοχή. Θα ξέρω ότι είναι ένας μηχανισμός για να με προσέξουν. Είναι και αυτό μια μορφή χειραγώγησης.
0: Τι μου λες τώρα, εγώ το έχω βίωσει στο πετσί μου αυτό. Ξέρεις τι μου έκανε εμένα η κόρη μου?
4: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Δεν κάνω πλάκα, μην γελάτε. Αλήθεια το λέω.
4: Οπότε δεν έχει να... ίσως όπως πολύ σωστά είπε η Ιλιάνα, μπορεί να άλλαζε η δική μας ματιά. Αλλά η ματιά του κόσμου νομίζω ότι ήταν ίδια.
0: Γιατί εξακολουθούμε στους αιώνες των αιώνων να βασανιζόμαστε από τα ίδια ερωτήματα? Και ρωτώ τη σκηνοθέτη που ήταν και η εμπνεύστρια του πώς θα πω, πώς θα περάσω ένα μήνυμα στην κοινωνία. Δηλαδή αν κανείς αναλογιστεί την ιστορία του ανθρώπου, θα δει ότι το διακύβευμα στην πραγματικότητα είναι πάντα το ίδιο. Η άσκηση επιρροής, εξουσίας και πλούτου. Γιατί δεν τα έχουμε λυμμένα αυτά? Δηλαδή μια ανθρωπότητα που έχει περάσει από το διαφωτισμό, που έχει περάσει από διάφορες καλλιτεχνικές τάσεις όπως είναι ο ρομαντισμός, που για μένα είναι η απόλυτη επανάσταση. Η αγάπη, ο έρωτας, όλα αυτά που τα έχουμε δει σε κείμενα, σε έργα τέχνης, σε πίνακες, σε μουσικές συνθέσεις. Γιατί πρέπει συχνά χρονικά διαστήματα να αναζητούμε τελικά τη ρίζα μας και το γιατί είμαστε εδώ? Γιατί? Τι είναι αυτό που δεν μπορούμε να πούμε ότι το τελειώσαμε ως ανθρωπότητα? Το λήξαμε αυτό, το έχουμε αφήσει στην άκρη. Μας βασάνισε, μας έκανε, μας έδειξε. Γιατί οι κοινωνίες δεν αναπτύσσονται με τον ίδιο τρόπο? Δεν λέω να είμαστε όλοι να πετάξουμε πύραυλο στην Άσα. Προφανώς έτσι, δεν εννοώ καθόλου αυτό. Αλλά γιατί δεν υπάρχει μια παράλληλη κίνηση των κοινωνιών ώστε σημαντικά πράγματα να τα έχουμε λυμμένα?
5: Ναι.
0: Ιλιάνα, γελάτε.
1: Συγγνώμη. Απλά εγώ θεωρώ ότι ο άνθρωπος είναι πολύ εγωιστής και από τη φύση του.
0: Εκεί που κάθεσαι και το θεωρείς, θα τα ακούσεις μόνη σου. Δηλαδή, πες το πάλι για να μας απαντήσει μετά και οι σκηνοθέτες μας.
1: Νομίζω ότι με βάση αυτό, εγώ τουλάχιστον έχω διαβάσει και το έργο, ότι ο άνθρωπος είναι ένα βαθιά εγωιστικό για να μπορούμε να πούμε ότι θα συμπράξουμε κοινωνίες να λύσουμε ένα θέμα. Δηλαδή μου φαίνεται ουτοπιστική αυτή η πρόταση. Με βάση την ιστορία του ανθρώπου, με τους πόσους πολέμους κάνει για τα πλάκα, πώς καταστρέφεται το περιβάλλον, έτσι έχουν βγει πόσα ντοκιμαντέρ, πόσοι καλλιτέχνες έχουν μιλήσει για το περιβάλλον. Που έτσι και αυτό αρχίζει όντως να καταραίει, που έχει ξεκινήσει να καταραίει και χάνονται χωριά που είναι δίπλα στην Αλάσκα. Ό,τι πήρα προς και αν πετάξει ο Τραμπ και ο Χι Τραμπ, θα πεθάνουμε από αυτό, δεν είναι κάτι.
0: Έχει ένα point.
5: Καλά, φυσικά.
0: Για πείτε μας εσείς.
5: Εγώ θα έλεγα ότι είναι πολύ δύσκολο να λύσεις κάτι που έχεις δημιουργήσει ο ίδιος. Δηλαδή, όλα αυτά είναι δικά μας δημιουργήματα. Θέλω να πω ότι το να, ας πούμε, να χειραγωγείς κάποιον που είπε ο Μάριος πριν, φυσικά εξαρτάται τώρα σε τι βαθμό το κάνεις και σε ποιον το κάνεις. Ποτέ δεν είναι καλό, φυσικά, αλλά όλοι κάπως έχουμε νιώσει κάποια στιγμή την ανάγκη να το κάνουμε. Πηγάζει δηλαδή από μέσα μας, αυτό το πράγμα υπάρχει. Καλό θα ήταν να μην υπάρχει. Σίγουρα θα ήταν πολύ ωραίο όλοι να αποφασίσουμε κάποια στιγμή ότι πρέπει να λύσουμε κάποια πράγματα, αλλά δεν μπορεί να γίνει, γιατί δυστυχώς ακόμα και αυτά τα πράγματα χρειάζονται.
0: Η εκπαίδευση όμως θα μπορούσε να παίξει έναν ουσιαστικό ρόλο στο να κατευνάσουμε αυτή μας την ανάγκη της χειραγώγησης, δηλαδή να κατανοήσουμε ότι σεβόμαστε τον άνθρωπο απέναντί μας για αυτό που είναι, με τα χαρακτηριστικά που έχει, και ή μας κάνει ή δεν μας κάνει, αλλά πάντως είναι αυτός και δεν θα πάμε να τον αλλάξουμε.
5: Σίγουρα. Εννοείται, η εκπαίδευση πάντα.
4: Ναι, η εκπαίδευση σαφώς βοηθάει. Τώρα, ίσως τα κοινωνικά θεμέλια στα οποία ζούμε να μην μπορούν να υποστηρίξουν ένα τέτοιο, μια τέτοια σκέψη. Μόνο και μόνο να πάρουμε τον ανταγωνισμό ο οποίος υπάρχει, μας βάζει μετά να σκεφτόμαστε αλλιώς, σε άλλα τρυπάκια. Και σε αυτό που πραγματεύει το έργο και σε εμάς. Δεν ξέρω ότι μπορεί κάποιος να βάλει το χέρι του στη φωτιά και να πει «Εγώ δεν θα το εκμεταλλευόμουν. Δεν θα εκμεταλλευόμουν αυτή τη συνθήκη». Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα το έκανα, αλλά δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά. Και με θλίβει αυτό το γεγονός, ότι δεν μπορώ να το πω με σιγουριά. Γιατί καταλαβαίνω από τι είμαι φτιαγμένος. Προσπαθώ να το αλλάξω, γι' αυτό είπα στην αρχή για την προσωπική αντίσταση. Και ίσως να αλλάξει ο κόσμος από μικρά πράγματα. Όχι, ναι, μεν θα γίνει συλλογικά από ένα σημείο και μετά, αλλά αν εγώ έχω σαν σκέψη, σαν ανατροπία να περπατήσω και να βοηθήσω ή να αποδεχτώ, ακόμα και τον ίδιο με τον εαυτό, τότε θα αλλάξει ο κόσμος.
0: Μα αυτή δεν είναι η μάχη όμως που δίνουμε στο να γίνουμε εμείς καλύτεροι και να επηρεάσουμε όσο περισσότερο κόσμο μπορούμε. Αρχικά στο στενό μας περιβάλλον, οικογένεια, φίλοι, γειτονιά. Αυτός, νομίζω ότι με αυτή τη στόχευση δεν πορευόμαστε.
4: Δεν ξέρω, ίσως και
0: η πλειονότητα.
4: Ναι.
0: Όχι το σύνολο των κοινωνιών. Αλλά να σου πω και κάτι που το έχω διαπιστώσει όντας πάρα πολλά χρόνια και στο επάγγελμα αλλά και στη ζωή. Γιατί εντάξει, το ένα είναι το επάγγελμά σου, το άλλο είναι η ζωή σου, οι κοινωνικές σχέσεις που δημιουργείς και όλα αυτά. Εγώ βλέπω ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας είναι υγιές. Όμως, δυστυχώς, αδιαφορεί για το κακό. Δεν θέλει να ασχοληθεί με το κακό. Ίσως γιατί υποσυνείδητα αντιλαμβανόμαστε ότι ένας άνθρωπος που έχει πολύ αρνητικά χαρακτηριστικά δεν θα μπορούμε να τον αλλάξουμε, γιατί θα θέλει πάρα πολύ χρόνο να ασχοληθούμε μαζί του που δεν τον έχουμε ή που δεν είναι και άμεσα εμπλεκόμενος με τη ζωή μας, και άρα τον αφήνουμε να λειτουργεί πέρα και έξω από εμάς. Αλλά αυτό δημιουργεί τις συνθήκες που περιέγραψες μόλις, Μάρη. Δηλαδή είναι οι συνθήκες αυτές που δημιουργούν και την δική σου ανησυχία για το αν θα βάλεις το χέρι στη φωτιά στην προσπάθεια να χειραγωγήσεις ή να μην χειραγωγήσεις.
4: Ναι, πιστεύω ίσως να μην τον έχει αγγίξει ακόμα αυτός ο άνθρωπος αυτή η συνθήκη που αδιαφορεί αυτή τη στιγμή να αλλάξει. Γιατί το πρόβλημα νοιαζόμαστε από όταν μπαίνει μέσα στο σπίτι μας. Και ο καθένας, γι' αυτό έλεγα πριν για την υπαρξιακή υπερβιοποίηση. Ότι δεν είναι στο σπίτι μου, γιατί να με νοιάξει. Δεν με νοιάζει έμεσα. Αν όμως αύριο μεθαύριο βιαστεί, χτύπα ξύλο ο αδερφός, μια αδερφή μου, θα με νοιάξει. Και θα καραβγάξω γι' αυτό. Οπότε έχει να κάνει και με το βίωμα, με το τι σε αγγίζει.
0: Οι κοινωνίες όμως δεν πρέπει να παίξουν αυτό το ρόλο. Δηλαδή δεν ξέρω αν αυτό αναδεικνύεται στο έργο.
5: Ναι, το θίγουμε πολύ στο έργο.
0: Εντάξει. Μην μας δώσετε όμως λεπτομέρειες, να έρθουν να δουν την παράσταση. 6-9-47-9-89-9-89. Το όνομά σας, παράσταση, και θα σας πάρω εγώ μετά να σας πω ποιοι είναι οι νικητές. Τρεις διπλές προσκλήσεις για την παράσταση του Σαββάτου, του ερχόμενου Σαββάτου, και άλλες τρεις για την παράσταση της ερχόμενης Κυριακής. Η κοινωνία όμως, αυτό που λέμε τοπική κοινωνία, η γειτονιά, δεν μπορεί να παίξει ένα ρόλο σε αυτό. Ξέρετε, το λέγαμε και νωρίτερα με τον Ορέστη, το συζητούσαμε και εκτός αέρα, εγώ το είπα και εντός αέρα, δηλαδή το είπα και στον αέρα. Αυτό που συνέβη στην Κρήτη. Δηλαδή, μια ολόκληρη γειτονιά έβλεπε 3 χρόνια έναν προκλητικό τύπο να απειλεί ένα παιδί μέχρι και που το σκότωσε. Και ξαφνικά, κανείς δεν έχει την ευθύνη. Ενώ έχουν όλοι την ευθύνη. Mm-hmm. Άρα, με έναν τρόπο από τη γειτονιά μας δεν θα αλλάξουν τα πράγματα.
5: Όλα ξεκινάνε από εμάς τους ίδιους. Από το σπίτι, από τη γειτονιά, από οποιοδήποτε κοινωνικό πλαίσιο σε περιβάλλει, από την εκπαίδευση που είπαμε πριν, αλλά όλα αυτά πρέπει να πάνε χεράκι-χεράκι. Δεν μπορεί να γίνει ένα πράγμα μόνο του. Αλλά είναι πάρα πολλοί λόγοι, δηλαδή, που δεν δικαιολογώ κανέναν ο οποίος, ας πούμε, είναι συνένοχος ή έστω αθόρυβος συνένοχος. Είναι πολλά. Μπορεί να φοβάται, μπορεί έτσι να έχει μάθει τα κατάλοιπα. Είναι κάτι που βασανίζουν πάρα πολύ κόσμο. Βασανίζουν πολύ κόσμο. Μπορεί να μην ξέρει τι να κάνει, αυτό που λέγαμε πριν, που έλεγα ότι φοβάσαι, ας πούμε, αυτόν που είναι περισσότερο στην εξουσία, γιατί νιώθεις πολύ αδύναμος για να κάνεις το οτιδήποτε και δεν θες να δράσεις και σαστίζεις κάπως. Μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να μιλάς. Πρέπει πάντα να μιλάς και πάντα να πράττεις. Αλλά είναι. Ξεκινάει από εμάς τους ίδιους μαζί με όλα τα υπόλοιπα πλαίσια, τέλος πάντων.
0: Σε αυτούς όμως που έχουν τα κατάλοιπα και που δημιουργούν συνθήκες αδυναμίας αντίδρασης, mm-hmm. δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια κοινωνική πρωτοβουλία ώστε να βοηθηθούν και αυτοί οι άνθρωποι που δεν μπορούν από μόνοι τους. Το βλέπουμε, ας πούμε, και στις δουλειές μας. Δηλαδή, κάποτε αυτό το έκανε στην καλή εποχή ο συνδικαλισμός. Δηλαδή, έβγαινε ένα όργανο μπροστά και προασπιζόταν τα συμφέροντα για το σύνολο των εργαζομένων, ακόμα και για εκείνους που μπορούσαν από μόνοι τους να διεκδικήσουν, αλλά κυρίως για εκείνους που δεν μπορούσαν να διεκδικήσουν. Αυτά όλα στην πάροδο του χρόνου ευτελίστηκαν, πυροδοτήθηκαν αντιδράσεις από διάφορες υποθέσεις και κάπως τώρα είναι σαν να έχουν καταρρεύσει όλα. Αυτό είναι που πρέπει να μας απασχολήσει και να αρχίσουμε σιγά σιγά να τα ξαναχτίζουμε. Νομίζω ότι αυτή είναι η δική μου οπτική σε κάθε περίπτωση. Ναι. Και το θέατρο είναι ο καλύτερος τρόπος να γίνει αυτό.
6: Και ο κινηματογράφος και οποιαδήποτε τέχνη και οποιοδήποτε μέσο που μπορεί να μιλήσει ο άνθρωπος. Γιατί και το συνδικάτο και αντίσταση είναι τρόπος αντίστασης απέναντι σε αυτό που γίνεται και έχει το αίσθημα της αδικίας. Αλλά είναι αυτό το μούδιασμα που λέμε ότι υπάρχει. Και το βλέπουμε. Δηλαδή το βλέπουμε εμείς. Η δικιά μου ηλικία που είμαι 23, το παρατηρούμε εμείς. Φαντάζομαι ότι το παρατηρούν και άνθρωποι που έχουν ζήσει, ας πούμε, την εξαίρεση του 8, έχουν ζήσει φαινόμενα και φαινόμενα. Είναι λίγο κρίμα. Ακούγουμε πάρα πολύ
0: απεσιόδοξη.
6: Απεσιόδοξη όμως. Δηλαδή, πιστεύω στον άνθρωπο, γι' αυτό ακούγουμε απεσιόδοξη.
0: Κρατάμε αυτό, ότι πιστεύω στον άνθρωπο. Θα πάμε σε μία σύντομη διακοπή για να επιστρέψουμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: 9 και 51 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Έχω τη χαρά σήμερα να φιλοξενώ στο ραδιοθάλαμο τρεις υπέροχους νέους ανθρώπους. Τέσσερις, γιατί καλά. Δεν μας πολύ μιλάει εδώ η κυρία. Αφού δεν συμφωνεί με το πάρτι τώρα, τι να λέμε. Πάντα μας λέει τώρα εδώ πέρα τη συμφωνεί. Δεν τη βλέπω εγώ. Δεν θέλει να το κάνει το πάρτι, Λιάνα, στο λέω. Εσύ θα το κάνει όμως, γιατί δίνουμε και προσκλήσεις.
1: Προφανώς και θα το κάνω.
0: Λοιπόν, η Λιάνα Τσακυρίδου, Μάριος Δρόσος, Σοφία Λεβιζάτου είναι εδώ στο ραδιοθάλαμο. Μιλούμε για την παράσταση Δόξα Συν. Το συν, αλλά το αγγλικό συν της αμαρτίας. Mm-hmm. Για να μην μπερδευόσαστε και μην βάλετε τίποτα. Mm. Μην πάρετε τίποτα θυμιατά να πάτε στην παράσταση. Δεν θα σας βάλουν μέσα. Έχουμε εδώ και την κυρία Ξένια Παπαϊωάννου. Είναι κατά τον πάρτη.
2: Εγώ προσωπικά δεν θέλω να γίνει αυτό το πάρτι, γιατί βαριέμαι.
0: Άρα. Σα το είπα εγώ από την αρχή, φαίνεται το ύφος σας. Δεν θέλετε να γίνει το πάρτι. Εμείς θα το κάνουμε, κυρία μου, το πάρτι. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνουμε. Είναι το σημαντικότερο πάρτι που μπορεί να κάνει ένας νέος όταν περνάει από την εφηβεία στην ενηλικίωση. Το θέμα είναι τι του ξημερώνει εκεί, τι έχει να ανταμώσει. Εδώ τον Μάριο τον βλέπω επίσης προβληματισμένο.
3: Γενικά.
1: Ναι. Μόνιμος προβληματισμός είναι.
0: Κοίτα, ο Μάριος έχει πει κάτι πάρα πολύ ωραίο, αυτό την.
3: Υπαρξιακή
0: πρεσβειοποία. Θα βάλω τα γελιά μου, γιατί εγώ έχω και πρεσβειοποία κανονική. Δηλαδή, ναι, αυτή την πολύ ωραία φράση. Εν τούτης όμως θα χαλάσω λίγο τις καρδιές μου με τον Μάριο, γιατί δεν πιστεύει ότι ο άνθρωπος θα αλλάξει τα πράγματα. Αυτός που δημιουργεί το πρόβλημα στο τέλος νομοτελειακά θα κληθεί και να το λύσει.
3: Πιστεύω ότι αυτός που μπορεί να το λύσει είναι ο άνθρωπος, αλλά δεν πιστεύω ότι ο άνθρωπος είναι σε θέση να το λύσει.
0: Εγώ πάλι το πιστεύω ότι είναι σε θέση. Χρειάζεται το φυτίλι. Το φυτίλι. Μόλις ανάψεις το φυτίλι, να δεις τι ωραία που θα τα αλλάξει ο άνθρωπος. Έχει κερδίσει πάρα πολλές μάχες ο άνθρωπος. Η ανθρωπότητα συνολικά έχει κερδίσει πάρα πολλές μάχες στην πάροδο των χρόνων. Τι σε έχω πείσει όμως.
3: Όχι, αλήθεια είναι, δεν έχω πιστεί.
0: Θα έρθω να δω στην παράσταση τι λες. Μη μου πεις τώρα για να συνειδητοποιεί ο κόσμος, αλλά έχω περιέργεια να δω πώς στέκεσαι στα πράγματα. Ξέρω. Μου τα λες καλά όμως. Με απογοητεύεις. Θες να μου πεις ότι θα συνεχίσει αυτή η ιστορία να πηγαίνει σκηνή κορδόνη?
3: Ναι, πιστεύω είναι ένας φαύλος κύκλος ο οποίος επαναλαμβάνεται με άλλα πρόσημα, με άλλα στατιστικά. Και ακριβώς επειδή είμαι άνθρωπος κι εγώ και καταλαβαίνω και τη δικιά μου σκέψη. Με περιβάλλει μια ματαιότητα ως προς την παντεποπτική μας εξέλιξη, θα πω.
0: Ωραία, γι' αυτό θα σε αφήσω μόνος σου. Και θα πάω στη Λιάνα που είναι αισιόδοξος άνθρωπος.
3: Καλύτερα, πιστεύει, ναι.
2: Στον άνθρωπο.
0: Πού αλλού να πιστέψει. Τώρα κοίτα να σου πω και εγώ πολλές φορές, δεν σας το κρύβω, με αυτά που βλέπω να συμβαίνουν λέω Κιμ πάτατο. Δηλαδή, και το εννοώ.
1: Ναι, ναι, πολύ νομίζω.
0: Μετά όμως κάνω μια δεύτερη σκέψη και λέω, ναι, αλλά άμα το πατήσει ο Κιμ, θα σωθεί μόνο ο Κιμ. Αυτό είναι άδικο για την ανθρωπότητα. Άρα, ας
1: έχει
0: μην το
1: πατήσει. Έχει ενδιαφέρον εξέλιξη αυτό.
0: Καμία.
1: Μα γιατί δεν τα έχουμε δει τι θα γίνει άμα μείνει μόνο ο Κιμ.
0: Άμα μείνει μόνο ο Κιμ, μετά δεν χρειάζεται λογοτομή, είναι όλα έτοιμα.
1: Ναι, αυτό είναι, εντάξει.
0: Μετά θα γίνουμε λίγο, θα ζούμε σαν την. Εσείς δεν το ξέρετε, είσαστε πάρα πολύ μικρή σε ηλικία. Ναι, αλλά κάποια στιγμή θα αναγεννηθούν οι καταστάσεις. Mm. Ο πλανήτης, το ανθρώπινο είδος δεν είναι, ξέρεις. Κακός κυλίψω αφού δεν έχει.
1: Ναι,
0: θα λείψει για λίγο καιρό, θα πάνε να κάμψει ο άνθρωπος. Μην ανησυχείς καθόλου γι' αυτό. Αλλά τι θα γίνει, θα ζήσουμε εποχές. Εσείς δεν το ξέρετε, αλλά εγώ όταν ήμουν πολύ μικρή σε ηλικία, έπαιζε στην τότε κρατική τηλεόραση, δεν υπήρχε για άλλο κανάλι, μόνο κρατική, έπαιζε ένα σύριαλ, Τα Σύνορα της Φαντασίας. Όλα όσα ζούμε, τα έχω δει.
1: Ναι, είναι λίγο παράδοξο.
0: Και σε πληροφορώ ότι δεν θα είναι ωραία αν πατήσει ο Κιμ το κουμπί.
1: Όχι, είμαι σίγουρη. Αλλά δεν θα είμαστε εδώ για να το μάθουμε αν πατήσει ο Κιμ το κουμπί, είναι η αλήθεια.
0: Ναι, αλλά θα έχουμε φύγει και χωρίς λόγο.
1: Να φύγεις. Πολλοί άνθρωποι δεν φεύγουν χωρίς λόγο, ωστόσο, καθημερινά, παντού, στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
0: Εξαρτάται.
1: Εξαρτάται.
0: Δεν
1: από
0: μιλάω
1: ποιον.
0: Για να σου συμβεί ένα ατύχημα ή να αρρωστήσεις. Μιλάω για αυτούς που έρχονται στη ζωή, δεν καταλαβαίνουν τίποτα από τη ζωή, δεν καταφέρνουν να μυρίσουν τη ζωή και μετά πάνε στο δημιουργό τους.
1: Ναι, αυτό εξαρτάται από ποια ματιά, ότι υπάρχουν παιδιά που γεννιούνται σε λάθος περιοχή και πεθαίνουν επειδή γεννήθηκαν εκεί πέρα. Και δεν είναι μόνο πόλεμος Παλαιστίνη, δεν είναι. Υπήρχαν και τα παιδιά στην Αφρική, παιδιά που ζουν, που γεννιούνται στις φυλακές, παιδιά που βιώνουν τράφικινγκ επειδή έχει κάποιος λεφτά. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς ο άνθρωπος θα το λύσει αυτό. Όταν αποφασίσει να σταματήσει αυτό το φαύλο κύκλο που είπε ο Μάριος, ο άνθρωπος θα το σταματήσει. Θα το αποφασίσει. Γι' αυτό πρέπει να πιστέψεις στον άνθρωπο ή πρέπει να βοηθήσεις όσο ο άνθρωπος να πιστεύει στον άνθρωπο.
0: Αυτό είναι το καλύτερο. Και νομίζω ότι η τέχνη αυτό κάνει. Ο άνθρωπος γίνεται καλύτερος πάντα μέσα από την τέχνη. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ πέρα. Εσείς μπορείτε να πάτε να απολαύσετε αυτά τα υπέροχα παιδιά, τα οποία ζουν στη Θεσσαλονίκη και έρχονται μόνο και μόνο για μας εδώ τα Σαββατοκύριακα. Η παράστασή τους ανεβαίνει στο θέατρο Δρόμος Αγίου Μελετίου. Το Σάββατο η παράσταση είναι στις 9 το βράδυ, την Κυριακή στις 7. Όσοι έχετε κερδίσει, θα σας πάρω σε πολύ λίγο αφού χαιρετήσω τους αγαπημένους μου εδώ πέρα. Ευχαριστώ τη Σοφία Λεβιζάτου, η οποία έγραψε και σκηνοθέτησε αυτό το υπέροχο έργο.
4: Μαζί με τον Μάριο το σκηνοθετήσαμε.
0: Καλά, εντάξει, εντάξει, δεν θα του πάρουμε.
4: Όχι, σκηνοθετήσαμε μαζί.
0: Μα τι είναι αυτή η σκηνοθέτηση, παιδί μου, δηλαδή.
3: Στην αντίδραση
0: συνέχεια. Δηλαδή, Παναγίτσα μου, άπαθα. Πώς την Άντζη μόνο ηθοποιός. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Βέβαια, σας σώζεστε όμως, κυρία μου, γιατί παίζετε κιόλας, ε?
4: Παίζω, ναι.
0: Εντάξει, το σώσατε. Λοιπόν, ο Μάριος Δρόσος, που έχει συνσκηνοθετήσει με την κυρία Σοφία Λεβιζάτου, για να μην έχουμε και πρόβλημα, μην πάμε στο θέατρο και μας περιμένει καμιά παντόφλα, και φυσικά την Ηλιάνα Τσακυρίδου. Τώρα, αυτό το επίθετο σου είναι πολύ μουσικό.
2: Α, τι ωραίο.
0: Περίμενα
2: σχόλιο.
0: Να πω στα κρουστά τώρα.
2: Αχ, τι γλίτωσες. Πολύ όμορφο.
0: Σε πορτοκάλι μου με πήγες. Και την κυρία Ξένια Παπαϊωάννου που μας είπε την καλημέρα της. Δεν συμφωνεί με το πάρτι, δεν την κάνουμε παρέα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και σας πάρα πολύ και για τα μηνύματα που στείλετε για την πρώτη ώρα που έτσι είδαμε τις καθημερινότητας. Αύριο θα τα δούμε πιο αναλυτικά τα της καθημερινότητας, γιατί και τα πολιτικά μας και όλα αυτά τα πολύ ωραία. Σε πολύ λίγο θα ενημερώσω ποιοι είστε οι τυχεροί, θα σας πάρω τηλέφωνο. Είπαμε ήταν τρεις διπλές προσκλήσεις για την παράσταση του επόμενου Σαββάτου και άλλες τρεις για την παράσταση της επόμενης Κυριακής. Σε πολύ λίγο θα σας τηλεφωνήσω να σας πω. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα Θεός για αύριο στις 8, για να είμαι και εντός κλίματος, το λέω αυτό. Εσείς μένετε εδώ, Βασιλική Γιούτσου Δελτιοειδήσων, και αμέσως μετά κοντά σας, Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου. Γεια σας!

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σε ισχύ είναι σήμερα και αύριο στην Αττική έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Σήμερα από τις 11:25 το πρωί μέχρι τις 4:30 το απόγευμα, μέχρι τις 6, σε ορισμένες περιπτώσεις θα πραγματοποιηθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε λεωφόρους, οδούς και πλατείες των Δήμων Αχαρνών Φυλής, Αθηναίων, Πειραιός, Μοσχάτου Ταύρου, Καλυθέας, Παλαιού Φαλήρου Αλίμου, Ελληνικού Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Ηλιούπολης, Κροπίας Μαρκοπούλου, Μεσογείας, Λαβρεωτικής και Σαρονικού. Αύριο οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν από τις 10:30 το πρωί μέχρι τις 2:30 μετά το μεσημέρι. Εν αναμονή της απάντησης του Ιράν στην τελευταία ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών με τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει προειδοποιήσει ότι αναμένει απόψε το μήνυμα της Τεχεράνης. Είναι παράλογο να ισχυρίζεσαι ότι αποτρέπεις μια πυρηνική κρίση, όταν η μέθοδός σου είναι να βομβαρδίζεις μια χώρα μέχρι να λάμψει, έγραψε σε ανάρτηση ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι έπληξε 2 πετρελαιοφόρα υπορ-ιρανική σημαία, τα οποία προσπαθούσαν να εισέλθουν σε ιρανικό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν. Και το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ισχυρίστηκε ότι κατέλαβε πετρελαιοφόρο κινέζικων συμφερόντων σε ειδική επιχείρηση επίσης στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με το Reuters, αξιολόγηση της CIA συμπεραίνει πως το Ιράν θα μπορούσε να αντέξει τον αμερικανικό αποκλεισμό των λιμανιών του για ακόμη 4 μήνες. Ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε εκ νέου σήμερα τους κατοίκους αρκετών χωριών στο Νότιο Λίβανο να εγκαταλείψουν άμεσα τις εστίες τους εν ώψη σχεδιαζόμενων επιθέσεων κατά της φιλορεανικής Χεζμπολάχ παρά την εκεχηρία. Δεκάδες νεκρούς ανέφεραν οι αρχές του Λιβάνου, κατηγόροντας το Ισραήλ για τις πλέον αιματηρές επιθέσεις από την έναρξη των συγκρούσεων. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κάλεσε τους Ευρωπαίους συμμάχους να ξεπεράσουν τη ρητορική και να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα κατά του Ιράν για τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούς. Τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα ξέπερασε η έκταση της πετρολοκυλίδας ανοιχτά του στρατηγικού νησιού Χάρκ του Ιράν. Είναι πιθανό να έχουν διαρρεύσει στον Περσικό κόλπο πάνω από 3.000 βαρέλια πετρελαίου, σύμφωνα με νέα δημοσιεύματα. Στα τέλη Μαρτίου, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε απειλήσει να αφανίσει το νησί Χάρκ αν το Ιράν δεν άνοιγε τη δίωδο του Ορμούς. Οι πηγές της διαρροής παραμένουν άγνωστες. Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα 3β συν με σταθερές προοπτικές. Ο οίκος αναφέρει ότι η αξιολόγησή του βασίζεται στο υψηλότερο επίπεδο του κατακεφαλήνου εισοδήματος της Ελλάδας σε σχέση με το μέσο όρο των χωρών στη βαθμίδα 3β και στους δείκτες διακυβέρνησης που είναι ελαφρά υψηλότεροι πάνω από αυτόν, καθώς και σε έναν αξιόπιστο πλαίσιο πολιτικής που ενισχύεται από τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Άλμα στο 5,4% κατέγραψε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Απρίλιο από 2% τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και το 2024 σύμφωνα με την Ελστάτ. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό από την αρχή της χρονιάς. Ουκρανικού τύπου φαίνεται να είναι το ντρόν που εντοπίστηκε χθες από αλλήλεια σπηλιά νότια της Λευκάδας κοντά στο ακρατήριο Δουκάτου. Το θαλάσσιο ντρόν έφερε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για ουκρανικό ντρόν που προοριζόταν να προκαλέσει πλήγμα σε σκάφη του ρωσικού στόλου στη Μεσόγειο. Παρουσία του Πρωθυπουργού και Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη θα διεξαχθεί σήμερα στη Θεσσαλονίκη το 6ο προσυνέδριο του κόμματος, με το οποίο ολοκληρώνονται και οι προσυνεδριακές διαδικασίες στην πορεία προς το 16ο τακτικό συνέδριο του κόμματος που θα γίνει από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Αθήνα. Τις τράπεζες βάζει στο στόχαστρο της κριτικής του μετά τη ΔΕΗ ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνει αναφορά στα κέρδη των τραπεζών, σχολιάζοντας πως αυτό αποτελεί μια κρατικά εγγυημένη εσχροκέρδεια. 6 πλήγματα στον κορμό, 5 διαπερί και ένα τυφλό δράυμα έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση για τον 29χρονο Νικήτα Γεμιστό. Μία βολίδα έπληξε τον 29χρονο πισόπλατο με έγκαυμα στην πλάτη να αποτελεί την πύλη εισόδου. Ο 54χρονος Κώστας Παρασύρης και η σύζυγός του προφυλακίστηκαν και μεταφέρθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας μεταβαίνει σήμερα στα Κανάρια νησιά για να συντονίσει την απομάκρυνση επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Ο τελευταίος απολογισμός του ΠΟΗ χθες έκανε λόγο για συνολικά 6 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Ο κίνδυνος εξάπλωσης για τον παγκόσμιο πληθυσμό είναι απολύτως χαμηλός, διαβεβαιώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, ανέμους 3 με 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια της χώρας παροδικά αυξημένες θα είναι νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα με τη θερμοκρασία σε άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθούν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.

0: Είσαστε για λειψούς, είσαστε για αρκιούς, είσαστε για το δεκάνησα. Η λευκάδα είσαστε που βρήκαν τον ντρόουν. Για πού είσαστε, έλα, φτιάχνει ο καιρός λίγο σκόνη. Θα έχει σήμερα, αύριο, από Δευτέρα χαμός. Μόνιμα καλοκαίρι πλέον, έτσι τα έχουμε ξεχάσει όλα. Καλημέρα, πώς είσαστε, α ξεκαθαρίσουμε κάτι, ε. Αυτά τα που ξεκινάει η εκπομπή στον Αλφα Ρέντιο 98,9 με Άννα Σταματιάδου, Σπύρο Λάμπρου, Κωνσταντίνο Ρέκα, στον ήχο Έλλη Σπυροπούλου, στο τηλεφωνικό κέντρο. Και λέμε εμείς καλημέρες, θα πρέπει να έχει μια ανταπόδοση. Θα λέτε κι εσείς. Τελειωμένα πράγματα. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Θα λέτε καλημέρες. Θα αποκτήσουμε τρόπους και οι δύο εδώ. Αλλιώς θα τα χαλάσουμε, παιδιά. Πώς είσαστε, πολύ χαιρόμαστε που είμαστε κοντά σας πάλι.
1: Αν ήμασταν σε τηλεοπτικό πανέλ.
0: Ναι.
1: Θα σε είχα σαπίσει στην κλωτσιά από κάτω.
0: Παιδιά, δεν σας είπα. Προχτές.
1: Καλή σας μέρα. Τι κάνετε?
0: Μην τη βλέπετε.
1: Καλά
0: έτσι.
1: Είστε.
0: Είναι απάτη μεγάλη. Μην τη. Παπαναγία μου. Μπαίνει προχτές μέσα στο κανάλι. Τώρα Σταματιάδου δεν είναι και κανένας. Είναι και ένα 80 και με ένα τακουνάκι τόσο δά. Πάει στο 85. Μπαίνει μέσα και είμαστε εκεί συνάδελφοι. Και πα, πετάει την τσάντα. Λέμε, τι έγινε, ρε, εσύ, τι αυτό. Τι Άννα, τι έγινε, πώς πάμε. Άσε με, μου λέει, γιατί πήγα σούπερ μάρκετ. Παναγία μου, Παναγία μου, τι είσαι, λέω. Ξέρετε τι γίνεται. Πέρασα από κάτι ράφια. Ποια ράφια σε εκνευρίσανε, πες μου?
1: Όλα. Κάθε φορά διαφορετικές τιμές. Τι θα γίνει αυτό το πράγμα που θα πάει?
0: Τι σε θύμωσε, λες? Φεύγω, δεν είναι δυνατόν αυτό να είναι τόσο.
1: Μπαίνω, βγαίνω και το ακατέβατο είναι το 150. Και μιλάμε για έναν άνθρωπο που ζει μόνο του,
0: ναι.
1: Μόνος του. Τρέφεται με αυγά.
0: Ναι, αβοκάντο, πολύ αβοκάντο. Εκεί είναι που τα χαλάς.
1: Αυγά, αβοκάντο, φρούτα.
0: Ναι. Και φτιάχνεις και πολύ ωραίες συνταγές.
1: Α, θα σας δώσω σήμερα πάρα πολύ ωραίες συνταγές, διότι είμαστε στο Μάιο.
0: Γι' αυτό εκεί ξοδεύεις εσύ τα πολλά.
1: Βγει ποιο?
0: Αυτό.
1: Στα αυγά.
0: Ναι, στα όχι.
1: Καλά, και
0: στις
1: τα
0: συνταγές,
1: αυγά δεν είναι φτηνά. Τα γιαούρτια είναι ακριβά.
0: Στις
1: τα
0: συνταγές είναι που τα χαλάς, γιατί βάζεις και πολλά πράγματα. Στην παιδιά προχτές περνάω από το γραφείο της και βλέπω ένα κεσεδάκι που είχε μέσα μπισκότα. Ρίση Άννα, της λέω, αυτό το κεσεδάκι δεν στο είχα αφήσει εγώ.
1: Μπισκότα βρώμης.
0: Μπισκότα βρώμης, ναι, μην τρελάθουμε τώρα σοκολάτας. Με λίγο μαρμελάδα μέσα αυτό το που έχει. Λέω, δεν στα είχα αφήσει εγώ πριν από ξέρω εγώ πότε ήταν. Πολύ καιρό. Πολύ τίποτα, ήμουν 28 χρονών τότε. Ναι. Μου λέει, ναι, αυτά είναι. Απείραχτα στο μεταξύ, είχαν μείνει τρία. Μέσα έξι είχε αυτά. Μου λέει, ένα έφαγα, τα άλλα μου τα φάγανε οι άλλοι και πρόσεξε, μου λέει. Το ένα που έφαγα εγώ, έφαγα και το γύρω-γύρω, μου λέει. Τη μαρμελάδα, όχι. Και τώρα μπαίνοντας μέσα, μου λέει, βρήκα μια καταπληκτική συνταγή. Και λέω, μου είπε, παιδιά, τα πράγματα που θα ρίξουμε. Πες τη βάση αυτή τη συνταγή να δεις.
1: Λοιπόν, ακούστε.
0: Παιδιά, μην την κάνετε. Αλήθεια σας το λέω τώρα. Απέστη.
1: Αν σας αρέσει η καρύδα.
0: Ναι.
1: Επειδή είναι τώρα και το. Επειδή
0: διακοπές,
1: είναι και το
0: Μαλδίβες,
1: επειδή είναι και. Ξέρεις, μας αρέσουν τα αγγλικά τώρα του. Τα αγγλικά ψυγείου, τα λεγόμενα.
0: Του ψυγείου, άμα θες, ναι.
1: Ναι.
0: Παίρνεις και το ταψί, το βάζεις στο ψυγείο,
1: λοιπόν,
0: γίνεται ψυγείο.
1: Σας έχω ένα full πρωτεϊνούχο γλυκό.
0: Ναι.
1: Με μηδέν σχεδόν θερμίδες να το κάνετε. Εγώ με το που φύγω από εδώ θα πάω να το κάνω όταν θα βρεθώ στο σπίτι μετά τις δουλειές. Λοιπόν, άκου τι κάνεις, Σπύρο. Παίρνεις. Γιατί μένεις άφωνο. Λοιπόν,
0: παίρνεις
1: αυγά.
0: Ναι.
1: Τα σπάς. Δεν χρειάζεται να βάλετε όλους τους κρόκους.
0: Όχι.
1: Μπορείτε όμως να βάλετε. Πώς λέμε, το ασπράδι. Μπορείτε να βάλετε όσα ασπράδια θέλετε.
0: Οπότε παίρνεις το ασπράδι που είναι έτοιμο για να μην
1: τα βάζετε. Βάζετε σε ένα μίξερ τα αυγά.
0: Α, ναι.
1: Βάζετε ένα κεσεδάκι γιαούρτι.
0: Ωραία.
1: Ανάλογα πόση ποσότητα θα κάνετε.
0: Έτσι.
1: 2%.
0: Ναι, όχι 0, τώρα τι είμαστε.
1: 2%. Βάζετε γιαούρτι, βάζετε λίγο γάλα,
0: ναι.
1: Λίγο μέλι,
0: ναι.
1: Φουλ καρύδα.
0: Πολύ.
1: Φουλ, τριμμένη που την έχετε
0: για
1: πάρει.
0: Να μεστώσει, να πιάσει αυτό.
1: Το
0: ανακατεύετε με. Κάτι σαν γύψος.
1: Ανακατεύετε με το γύψο. Με το. με το μίξερ. Ανακατεύετε με το μίξερ. Κάνετε σταμάτα. Κάνετε λοιπόν ένα ωραίο μείγμα, το τοποθετείτε σε ένα ταψάκι, το βάζετε στο ψυγείο.
0: Ναι.
1: Το αφήνετε αρκετές ώρες, παιδιά. Και θα βγει ένα γλυκό μετά από κάποιες ώρες συγκλονιστικό.
0: Επίσης,
1: σαν αυτά που φτιάχνουν οι μαμάδες, τα τύπου μιλφέι με μπισκότα σπιτικά. Όμως δεν θα έχει καμία σχέση.
0: Ακριβώς, δεν θα έχει καμία σχέση. Καμία. Επίσης, αυτό άμα έχει διαρροή σωληνάκι στο ψυγείο, βάλτο.
1: Γιατί?
0: Γιατί παγώνει, δεν πρόκειται να περάσει τίποτα.
1: Όχι.
0: Και κρατάει και καιρό.
1: Παιδιά,
0: πολύ καρύδα εσύ.
1: Είναι full πρωτεΐνη,
0: full.
1: Μηδέν θερμίδα
0: και μηδέν
1: είναι
0: γεύση.
1: Τέλειο για την εποχή. Θέλετε, ρε παιδί μου, ένα γλυκάκι. Τώρα σας ήρθε.
0: Ναι.
1: Ανοίγετε το ψυγείο, τσακ, παίρνετε μια κουταλίτσα. Ικανοποιείτε την. Γιατί μην κοιτάς έτσι. Ικανοποιείτε την ανάγκη σας για γλυκό.
0: Και τελείωσε. Ναι.
1: τέλος Μαΐου που θα πάτε να βάλετε το μαγιό σας και αφού έχετε κάνει και την άσκησή σας, γιατί σας θέλω γυμνασμένους να περπατάτε, ναι, να γυμνάζεστε.
0: Όλοι.
1: Θα είστε με πολύ λιγότερες τύψεις και θα σας αρέσει, θα κάθετε καλύτερα το μαγιό.
0: Τέλος Μαΐου, αυτό το ταψάκι που θα έχεις φτιάξει, θα το έχεις τελειώσει ή πάει μέχρι Σεπτέμβρη?
1: Καλή,
0: να βγάλει καλοκαίρι. Καλή,
1: μπορείς να φας και ένα ταψάκι σε δύο μέρες. Σου λέω μηδέν, zero θερμίδες, τίποτα. Είναι πολύ καλό.
0: Καλημέρα,
1: και έχω πολλές
0: Κώστα,
1: τέτοιες συνταγές να σας δώσω.
0: Εδώ, ούζο 12, φωτογραφία με αυτά που του λέμε πρωί-πρωί. Καλημέρα στο Μικέ.
1: Καλημέρα.
0: Καλή εκπομπή, λέει, με καλή διάθεση. Γεια σου, ρε Μιχαλάκη. Ταξιτζίο, φοβερό, φοβερέο οδηγέ. Μαρούση είσαι, πρόσεχε φιλαράκι μου το νου σου. Ελπίζω να έχεις καλές κούρσες, να γεμίσεις το πορτοφόλι σήμερα. Γεια σου ρε Νίκο με τις ωραίες σου φωτογραφίες, με τα σκαφάκια σου δίπλα, είσαι άψογος. Γεια σου Σακούλη, πού είσαι ρε Σάκη εδώ πέρα με τις ωραίες φωτογραφίες? Μπράβο, έχεις βγάλει πολύ ωραίες φωτογραφίες.
1: Όλο βολτάρι Σάκη, έτσι.
0: Βολτάρι, στην
1: μπράβο,
0: προηγούμενη
1: Σάκη.
0: Κυριακή, λέει, είχε πέσει στο Λεβαδιακό. Ωραίος, πρόσεχε, λέει. Κάτω τα χέρια από την Ανούλα. Γεια σου την Άκη μας, μη γελάς, την αλήθεια λέμε, την Αντωνάτου. Γεια σου. Γεια σου Δημάκο μας, καλημέρα. Το καλημέρα πήγα, λέει, στο με το καλημέρα πήγα στο κρεοπωλείο και έχω πίεση 19. Η άλλη δεν πάει κρεοπωλείο, δεν πάει, γι' αυτό τη γλιτώνει. Ενώ μόνο σούπερ μάρκετ και παίρνει και τα συσκευασμένα. Εκεί μπιφτέκια και αυτά εκεί που ψήνεις.
1: Ναι,
0: ναι, αυτό. Οπότε δεν είναι πα σε κρεοπωλείο.
1: Κακός. Πρέπει να παίρνω από το ψυγείο ή πρέπει να παίρνω από τον κρεοπόλη της γειτονιάς μου, ο οποίος είναι και πολύ καλός και πολύ συμπαθητικός.
0: Αν δεν το βουτήξει τον άνθρωπο από το για κάτι. Αυτά ρε που έβαλε εδώ πίσω κιλό, και πάπω τον έχει, Παναγία μου.
1: Εντάξει,
0: καλημέρα,
1: καλό Σαββατοκύριακο,
0: λέει η Άννα. Γεια σου Κωστάκη μας, γεια σου Βασίλη. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Τι δεν είναι καλό να τρώμε?
1: Να μην τρώμε και πάρα πολύ κρέας.
0: Όχι, όχι, τίποτα. Καρύδα, βάρα καρύδα εσύ.
1: Αυγά,
0: καρίδα, αβοκάντο. Όλα μαζί σε ένα μίξερ και μετά στο ψυγείο.
1: Μου έχει υποσχεθεί κάτι αβοκάντο.
0: Ναι, θα τα φέρω. Αλλά περιμένω να γίνουν.
1: Κάνε κάτι.
0: Ναι,
1: διότι
0: γιατί
1: τα αβοκάντο είναι χρυσός. Όχι.
0: Θα κάνουμε,
1: είναι πάνω από 2 ευρώ το καλό αβοκάντο το τεμάχιο. Καταλαβαίνεις. Πας να πάρεις 5 αβοκάντο, για 5 μέρες δηλαδή, και θες πάνω από 10 ευρώ. Τι θα γίνει, μόνο για το αβοκάντο μας?
0: Τίποτα. Και δεν είναι και οι μανάβηδες τώρα που βγαίνανε παλιά έξω.
1: Τι
0: μας είχατε στη γειτονιά που περνάγανε, που λέγανε. Το ναι, πεπόνι, το καρπούζι, το καλό.
1: Το κάνουν.
0: Με το μαχαίρι,
1: και
0: κυρία.
1: Και στην Αθήνα το κάνουν αυτό.
0: Τι εννοείτε, τι?
1: Αλήθεια.
0: Με το μαχαίρι, κυρία, με τη βούλα να δοκιμάσετε το γλύκισμα. Εσύ άρεσε.
1: Κρίμα.
0: Ναι, ναι,
1: θα είχα
0: ναι, ναι,
1: πολύ καλή σχέση. Ποτέ δεν είδα στη γειτονιά μου να περνάει τέτοιο εδώ όσο είμαι στην Αθήνα. Φυσικά όταν ήμουν μικρή το θυμάμαι αυτό. Περνούσαν και από το σπίτι μας, σαν και δεν μέναμε μέσα.
0: Τίποτα,
1: στε...
0: εσείς η σύγχρονη εκδοχή το Άννα Στάσου αβοκάντο.
1: Γιατί?
0: Όχι Στάσου Μίγδαλα. Εσείς αβοκάντο, τελείωσε. Μην το συζητάς.
1: Θα μπορούσα να κάνω διαφήμιση αβοκάντο.
0: Άνετα, μην το συζητάς. Κακώς δεν σε έχουν καλέσει ακόμα.
1: Εύκολα.
0: Δεν μου λες, δώσε όμως ταξιδάρα γιατί το κατάφερε.
1: Λοιπόν.
0: Σας έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα ότι έχουμε ένα ταξίδι στους Λειψούς. Μεγάλο, ωραίο και σε πολύ ωραίο δωμάτιο και όλα αυτά. Και πάλευε στα Ματιάδου, τη οποία δική τη ιδέα ήταν και το ταξίδι. Και δικά της κονέ, να σας βρει και τα εισιτήρια τζάμπα. Και το έκανε, όλο το έργο το κατάφερε. Δώσ' το.
1: Λοιπόν, πάρτε το κινητάκι σας, πηγαίνετε έτσι για να σας φτιάξουμε τη μέρα. Σε όσους πήγατε σε κρεοπωλείο πρωί-πρωί, σε όσους πήγατε στο σούπερ μάρκετ και κοντεύετε να πάθετε εγκεφαλικά γενικά από τις τιμές και τους λογαριασμούς. Πηγαίνετε λοιπόν στα μηνύματά σας και γράψτε 989 κενό, τη λέξη ταξίδι και το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε το στο 54301. Η χρέωση είναι 34 λεπτά, τίποτα. Στείλτε όσα περισσότερα μηνύματα μπορείτε και θα φύγετε εντελώς δωρεάν ένα πολύ ωραίο ταξίδι να πάρετε μια καλή δυνατή ανάσα 26 με 30 Μαΐου από μας με πολύ αγάπη στους Λειψούς. Θα μείνετε σε κατάλημα της Ελλήν Properties και του κυρίου Χρήστου Νικολάου. Θα σας ταξιδέψει με τα πλοία της και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά και το δώρο η Attica Group, έτσι, με το στόλο της. Και ιδιαίτερα ευχαριστώ στον Δήμαρχο των Λειψών, έτσι, που θα τον συναντήσετε αν θέλετε και από κοντά εκεί. Πέντε νοματέοι είναι, 800.000 άτομα είναι οι μόνιμοι κάτοικοι. Τον κύριο Φώτη Μάγκο για αυτή την προσφορά που εισάκουσε έτσι την επιθυμία μου. Ένα ζευγάρι τώρα, θέλετε δύο φίλοι, ό,τι θέλετε, να φύγετε στο διαγωνισμό. Λοιπόν, στέλνετε 989 και ενώ τη λέξη ταξίδι, το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο 54301 για να φύγετε ένα τετραημεράκι έτσι εντελώς δωρεάν στους λειψούς από εμάς με πολύ αγάπη στο τέλος.
0: Καλημέρα στον Γεωργάκη, το Δήμα που μας στέλνει τα μηνύματά του. Καλημέρα στην Ανά από την Κρήτη. Αχ, τι ζούμε, λέει, ρε παιδιά, στην Κρήτη, θα τα πούμε. Πάντως για την ακρίβεια που έλεγε, επειδή έχω και τα στοιχεία και εκτός του γεγονότος ότι πήγε ο πληθωρισμός στο 5,7, οπότε τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Έβλεπα, ρε παιδιά, ότι έχει ανέβει πάρα πολύ η ιστορία και στις λαϊκές. Έχετε δίκιο δηλαδή. Γιατί λες, άντε πάμε στη λαϊκή να βρούμε κάτι φτηνότερο. Είναι καλύτερες τιμές, αλλά και εκεί είναι πολύ ψηλά λόγω των λιπασμάτων. Και το ψάχναμε λίγο χτες και να μην κάτσε να δούμε, ρε παιδί μου, τι γίνεται. Είχαν βάλει βέβαια πολλά site πρώτη είδηση ότι τα κεράσια είχαν φτάσει στα 8 ευρώ το κιλό. Αλλά εντάξει, πες ότι δεν είναι ακόμα ο καιρός, ότι πρέπει να περιμένεις λίγο. Αλλά και άλλα φρούτα, ας πούμε, λέγανε φράουλες, ας πούμε, στις λαϊκές αγορές είναι 4 ευρώ το κιλό και πέφτουν μετά το μεσημέρι. Και το φοβερό, ας πούμε, στο μάζεμα που λέγαμε, κάτσε, επειδή μου κάνει ένα συγκριτικό να δεις τι γίνεται στο καλάθι, γιατί πώς πάμε εκεί.
1: Να θες να πάρεις και κεράσια. Θα σου πω κάτι.
0: Περίμενε.
1: Ναι,
0: να σου πω, λέει, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, σε γενικό έτσι, να δείτε ποιο είναι μέσα σε άκρες το επίσημο στοιχείο. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, η αύξηση είναι 11,94 στα σούπερ μάρκετ για τον Απρίλιο. Αύξηση. Μόνο τον Απρίλιο 11,94. Mm. Στις βρεφικές παιδικές τροφές είναι 7,5, στα αλαντικά είναι 7, στα κρέατα τα φρέσκα είναι 6 και στα ψάρια και στα θαλασσινά είναι 4. Άμα δηλαδή βάλεις τσάκα τσάκα τσάκα 5 πραγματάκια από αυτά εδώ που σου έχω βάλει, αμέσως θα δεις τα πράγματα που αγόραζες με 50 ευρώ ότι θα πάνε εύκολα στο 55-56.
1: Και αν τολμήσεις.
0: Και πρόσεξε τώρα, εγώ σου λέω την αύξηση του Απριλίου. Δεν σου λέω την αύξηση από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, ούτε την αύξηση που είχαμε πριν, ούτε την αύξηση που θα έρθει. Γιατί θυμόσαστε τι λέγαμε τις προηγούμενες μέρες. Λέγαμε όταν ξεκίνησε ο πόλεμος ότι αυτό θέλουμε να κρατήσει άιντε 15-20 μέρες, άιντε βαριά ένα μήνα, γιατί μετά από εκεί και πέρα το χάνεις. Και αυτό φοβούνται τώρα και οι τουριστικοί πράκτορες και οι ξενοδόχοι. Βλέπετε τι γίνεται με τις αεροπορικές και τα καταστήματα. Και μάλιστα αυτό που ψυχανεμίζονται και συζητάνε στο Υπουργείο Οικονομικών είναι πώς θα έρθει το καλοκαίρι και πώς θα περάσει το καλοκαίρι. Γιατί αν έχεις ακριβά εστιατόρια, ακριβές διαμονές, ακριβές μεταφορές και δεν πας βόλτες και
1: κάνεις,
0: δεν πας έξω, τότε η Ελλάδα δεν θα δουλέψει πολύ καλά τον τουρισμό της και θα αρχίσει να έχει πρόβλημα.
1: Και
0: θα
1: κάνεις,
0: τα δείτε αργό. Τι κάνεις, κάθεσαι μέσα. Οπότε
1: και
0: μετά
1: πώς
0: θα πρέπει.
1: Η ζωή.
0: Ναι, θα πρέπει όμως να ενισχυθούν αυτές οι ομάδες που δεν θα μπορέσουν να δουλέψουν. Δεν είναι έτσι. Γι' αυτό και γίνονται οι κουβέντες ανοιχτά, κρυφά, και για να πιάσουν λίγο και τον αριθμό και το ρυθμό.
1: Συμιλάς και για τους εποχιακούς που είναι όλους πάρα πολύ και κανονικά θα έπρεπε τώρα να είναι στα πόστα τους και να δουλεύουν για τη βαριά μας βιομηχανία, ναι, τον τουρισμό. Θα έπρεπε να είναι στα νησιά, ούτε καν στις ναυαρχίδες μας δεν είναι.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν ανοίξει καλά-καλά. Τώρα περιμένουν του Αγίου Πνεύματος να πάρουν το πρώτο στίγμα, αλλά και πάλι. Θυμάσαι τι έλεγε ο Πέτρος Νάζος από την Μύκονο, ότι παιδιά υπάρχει πολύ μεγάλη παγωμάρα.
0: Ναι,
1: και η Μύκονος δεν μπορεί να βασιστεί σε 2 μήνες μόνο.
0: Και εντάξει, Μύκονος, εγώ σου λέω γενικότερα, πες ότι η Μύκονος είναι ένα διαφορετικό νησί, αλλά και δεν είναι τυχαίο ότι γίνεται μια κουβεντούλα πολύ έντονη για να ψαρέψουν και πώς πάνε τα
1: για
0: πράγματα
1: εκλογές.
0: Για εκλογές τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη. Θα σου πει άλλος, μπα, όχι.
1: Ναι.
0: Και πολλοί λένε δεν είναι και προώρες. Ρε παιδιά, τώρα 5-6 μήνες πριν, 5-6 μήνες μετά, σιγά τώρα τι προώρες. Αυτό
1: μετά
0: θα το κρίνει.
1: Μετά τη ΔΕΘ.
0: Αυτό θα το κρίνει το καλοκαίρι. Πώς θα είναι το καλοκαίρι στον τουρισμό, σας το λέω γιατί έκανα ένα ρεπορτάζ αρκετά εκτενές. Πώς θα είναι το καλοκαίρι όσον αφορά στον τουρισμό και στην τσέπη μας, γιατί ο κόσμος όταν γυρνάει από διακοπές είναι χαλαρός, οπότε μπορείς να πας σε μια διαδικασία
1: πάει,
0: εκλογών.
1: Διακοπές είναι το ερώτημα.
0: Και το άλλο το φοβερό είναι πώς θα εξελιχθεί και η κατάσταση με τις πυρκαγιές και τις καταστροφές που θα έχουμε, τους καύσονες και όλο αυτό πώς θα αντιμετωπιστεί. Αν πάει καλά αυτό, είναι πολύ πιθανό να πάμε σε εκλογές τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
3: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Πάμε!
9: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου!
9: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Osteomove.
12: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Στέλνει φίλος τώρα, εγώ λέει: παιδιά, είμαι αλλεργικός στη βρώμη, δεν την μπορώ. Μόνο με προβατίνε μετάξει. Και πετάει σε βάθο και λέει: τι, βρώμη, ξέχασα τη βρώμη στο γλυκό. Λοιπόν, πες τη συνταγή πάλι.
1: Επαναλαμβάνω,
0: ναι,
1: τη συνταγή.
0: Γιατί έχουν κοπεί πόδια
1: εδώ. Γιατί με αποσυντονίζει.
0: Όχι.
1: Εδώ ο
0: παιδί μου, έχουν έρθει μηνύματα που έχουν φτιάξει ήδη το γλυκό και δεν τους βγαίνει. Γι' αυτό, επειδή δεν είχε τη βρώμη.
1: Στο γλυκό σας μίξερ ρίχνετε αυγά. Κατά προτίμηση τα περισσότερα να είναι ασπράδια. Ναι. Ρίχνετε ένα γιαούρτι ή δύο ανάλογα την ποσότητα που θέλετε να φτιάξετε. Μέλι, μπόλικη βρώμη, μπόλικη και πολύ καρύδα. Mm. Τα χτυπάτε καλά στο μίξερ αυτά. Γίνονται ένα ωραίο έτσι μείγμα φανταστικό. Τα βάζετε σαν

0: Και σιρόπια.
1: Ναι.
0: Έχει 600-650 θερμίδες άμα είναι τούμπανο.
1: Τούμπανο, τι.
0: Ξέρεις πως χάνονται 650 θερμίδες.
1: Με έναν ελληνικό καφέ
0: σου
1: δίπλα.
0: Πω εγώ.
1: Το πιεις με ελληνικό να κάνει κοντράστ. Εσύ με τι θα το φας, αυτό το γλυκό με τι μπορείς να το φας.
0: Με καφέ τι? Γαλλικό.
1: Ποιο καφέ γαλλικό.
0: Ή φρέντο εσπρέσο. Τέλεια ταιριάζει. Ή έναν καπουτσίνο. Ό,τι έχει ο καθένας. Ή ακόμη και με έναν ωραίο ελληνικό.
1: Ό,τι σε μνημόσυνο είναι αυτό.
0: Ή ακόμη και με φραπέ. Τι τέλειο, oh, φραπέ, yeah. Πόσα χρόνια
1: έχουμε να πιούμε. Η Δόμνα εδώ λέει, μας ανοίξατε την όρεξη. Please, δηλαδή. Άσε μας ρε Δόμνα που σου ανοίξαμε την όρεξη με τη πώς το λέει,
0: καρίδα,
1: με καρύδα, με βρώμη Φέμι. Και γάλα. Κάνε μας τη χάρη, καλημέρα Δομνάκη μου αγαπημένο. Γεια σου Ακούλη μου, γεια σου Κωστάκη. Ο Κωστάκης έχει στείλει τα ωραία του τυριά. Αυτά πολύ ωραία. Και ο Κωνσταντίνος έχει στείλει φωτογραφία από το σούπερ μάρκετ. Good morning, την ώρα που κάνει τα ψώνια. Αδερφέ, ποιο σούπερ μάρκετ μας έχει και δεν το ξέρουμε. Να τους χειροκροτήσουμε. 6, 9, 4, 7, 9, 8, 9, 9. 8-9, για τις καλημέρες σας εδώ, είμαστε δίπλα σας παιδιά. Και να σου πω κάτι, μου κάνει εντύπωση.
0: Πώς θα βγεις ρε παιδί μου στην παραλία, πώς θα βγεις μετά με τις καλλιτόπιτες?
1: Με shorts βγαίνω, με shorts.
0: Δεν τρέπεσαι shorts. Που βγαίνεις με shorts?
1: Όχι, πάρα πολύ ωραίο και έχω και με τσέπες και όλα. Τι ξέρεις πώς φαίνεται όταν παχαίνει κάποιος? Γιατί οι τσέπες χαμογελάνε. Ναι, είναι λίγο, χαμογελάνε λίγο. Και πιάνει, το βλέπεις ας πούμε εδώ τη μάρκα στο πόδι. Φαίνεται, κάνει stretch, φαίνεται Adidas, μεγάλο. Δεν είναι μικρό.
0: Η ραφή δεν αντέχει.
1: Κάνει ανοίγει, κάνει ορμούς. Ορμούς.
0: Η καημένη ραφή, ναι, δεν τη λυπάστε.
1: Και επίσης βλέπεις το λάστιχο, το βλέπεις το λάστιχο που σου σε γράφει λίγο.
0: Το βλέπεις το λάστιχο ή δεν μπορείς να το δεις?
1: Το λάστιχο δεν το βλέπεις, όταν αλλάξεις μετά βλέπεις ότι έχει αφήσει ένα στίγμα.
0: Πω, πω.
1: Γράφει XXL πίσω. Και το, μέχρι και το σίδερο, τι σίδερο.
0: Επειδή
1: θα έχεις.
0: Επειδή όμως εγώ αγαπώ τους ακροατές, ναι, μου και θέλω να τους φροντίζω και νοιάζομαι πάρα πολύ για την υγεία τους. Παιδιά, είναι και θέμα υγείας. Μην ακούτε το Σπύρο που συνέχεια λέει για μπακλαβάδες και κοψίδια και προβατίνες. Τι μου έγραψε ένας ακροατής, τα φιλιά μου, δεν ξέρω ποιος το έγραψε. Τι έστειλε.
1: Αυτό που λέγαμε.
0: Ο Πάνος. Ναι. Τι λέει ο Πανολής? Ότι δεν μπορεί τη βρώμη.
1: Εντάξει, όχι, μη σκοτωθεί.
0: Βάλει λίγο. Τι είπε?
1: Τι, να βάλει λίγο μάγκο?
0: Όχι, να βάλει λίγο μαύρο αλευράκι.
1: Και πάλι καλά που το ολοκλήρωσε, γιατί άμα το άφηνε στο μαύρο μόνο θα ήταν λίγο πρόβλημα. Να μην καταλαβαίνει, βλέπω να τρως δηλαδή καρύδα και να λε πω μάγκα μου μπακλαβάσαι.
0: Θα φτιάξω, θα σα φέρω και θα τρελαθείτε.
1: Μιλάμε για μπακλαβά και κάνει και κράτσι καρύδα, φιλάρα.
0: Θα φτιάξω, το υπόσχομαι. Και θα μου πει αντικειμενικά αύριο που θα τη φέρω, εντάξει.
1: Καλημέρα, παιδιά. Συγγνώμη, αλλά το γλυκό σου, Άννα μου, ομός, σε πάει σπρέι κατευθείαν με τον καφέ. Για τους ανθρώπους που έχουν θέμα με το έντερο. Πες ρε Νάτα, να μην τα λέτε ότι τα λέω εγώ και είμαι κακός και αυτά. Ναι, δεν πρέπει να είσαι σπίτι, τέλος πάντων. Ναι, Άννα είσαι σπίτι.
0: Είναι η περίοδος του μαγιού. Τα μαγιά,
1: ναι,
0: που έλεγε αυτό, η γιαγιά.
1: Εντάξει, θέλει λίγο προσοχή εδώ πέρα και λίγο αυτοσυγκράτηση.
0: Ναι.
1: Πάντως να σου πω κάτι, εσύ βλέπω στη Βουλή και κάνουμε εμείς πολιτικά θέματα.
0: Τι σχέση έχει το μαγιό με την ελληνική Βουλή? Καμία σχέση.
1: Καλά, εντάξει, και λίγο παραλία είμαστε, μην τρελαίνεσαι, δεν έχουν πάρει και πολύ σοβαρά την ιστορία. Αλλά τέλος πάντων, βλέπω ρε, επειδή μου κάνουν κουβέντες και συζητήσεις επί συζητήσεων και επιτίθεται το ένα στον άλλο και όλα αυτά. Και δεν γίνονται, ρε παιδί μου, πολύ σοβαρές μεγάλες κουβέντες για το θέμα της ακρίβειας. Δηλαδή, παιδιά, αυτό που βιώνει ο κόσμος είναι τρομερό.
0: Μήπως δεν πάνε και δεν έχουν ιδέα?
1: Πώς
0: τι γίνεται στα σούπερ μάρκετ?
1: Δεν ξέρω ότι δεν πάνε. Δεν είναι όλοι που δεν πάνε. Υπάρχουν και βουλευτές και άνθρωποι που πάνε. Παιδιά, ναι, μιλάμε τώρα. Σκέφτεσαι. Δεν σας λέω για τις διακοπές να πάρεις αεροπλάνα και αυτό που έχει ξεφύγει τελείως το πράγμα και όλο αυτό. Αλλά σκέφτεσαι να κάνεις πολύ μικρά πράγματα.
0: Βάλει
1: δηλαδή,
0: καλά που υπάρχει ο Αλφαρέντιο και δίνει δωρεάν ταξιδάκια.
1: Θα πάτε στους λειψούς.
0: Και θα έρθουν και άλλα ταξίδια.
1: Βγαίνεις και εσύ αύριο μεθαύριο, ξέρεις, εγώ σας έστειλα στους λειψούς η Μιάννα Σταματιάδου. Σας έστειλα στους λειψούς με δωρεάν εισιτήρια, δωρεάν διαμονή και θα έρθει και άλλα ταξίδια.
0: Τι μεγαλύτερη χαρά.
1: Να πηγαίνεις ταξίδια.
0: Να
1: δίνεις
0: στον κόσμο ταξίδια.
1: Εννοείται. Μια μέρα λέει. Α, ωραίος ο Γιώργης. Λέει, θα σας βγάλω μια μέρα για γκιόσα. Να φάμε τα σκορδάκια μας, να πιούμε και τα τζίνια μας. Θέλω να δω τι απόσταση, σε τι απόσταση θα είναι η Άννα. Μεγάλη. Καλημέρα, Αγγελική μας. Να φάμε, λέει, πίτα μπατσινά με κολοκυθάκια. Μπατσινά,
0: ναι,
1: μπατσινά, πώς λέγεται.
0: Ναι.
1: Με κολοκυθάκια τριμμένα, γιαούρτι, αυγά, δυόσμο, μπόλικη βρώμη και όλα μαζί τα ψινιστό.
0: Χτυπάει
1: αυτό. Είναι συγκλονιστικό.
0: Μπράβο.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο να του βάλεις απάνω και φέτα, είναι συγκλονιστικό. 3, 4,
0: να σας πω και τι μου είπαν χθες μια άλλη συνταγή. Άκου εσύ που είσαι νιός και κάνεις διατροφή. Παίρνεις, λέει, αυτά τα. Για να κάνεις μια σπανα. Όσοι λατρεύετε τις πίτες.
1: Ναι.
0: να κάνεις μια σπανακόπιτα σε πολύ light εκδοχή.
1: Χωρίς φύλλο. Αυτή την κάνουμε εμείς στα Μεσόγεια πολύ. Τη λέμε μοσούντα.
0: Λοιπόν, ακούστε τι μοσούντα θα κάνετε.

0: Θα πάρετε αυτά τα έτοιμα που έχουν τις συσκευασίες με μαρουλάκι μέσα,
1: ναι,
0: ξέρει, διάφορα κομμένα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θα τα πάρετε
1: σαλάτες,
0: αυτά.
1: Ναι.
0: Τις σαλάτες, πολυσαλάτες.
1: Μπράβο.
0: Είναι και σχετικά οικονομικές. Θα τις ρίξετε μέσα στο μίξερ.
1: Γιατί δεν παίρνεις μαρούλι εσύ να το κόψεις. Να το πλύνεις, να το κόψεις φίλο-φίλο.
0: Σταμάτα, Σπύρο.
1: Έχεις και την καρδιά του μαρουλιού.
0: Σταμάτα. Θα τα ρίξετε μέσα σε ένα μίξερ αυτά. Θα ρίξετε πάλι μπόλικα αυγά. Κατά προτίμηση, είπαμε ασπράδια. Μην ρίχνετε πολλούς κρόκους.
1: Θα πάει πολυστερίνη στο 4-40.
0: Ναι. Ρίχνετε μαύρο αλευράκι, λίγο λαδάκι.
1: Αυτό.
0: Έτσι.
1: Αυτή είναι λοιπόν.
0: Τα ανακατεύετε με το. Τα χτυπάτε με το μίξερ, γίνεται ένα μείγμα, τα βάζετε στο air fry και έχετε μία σπανα. Και άμα θέλετε, ρίξτε και λίγο τυράκι. Εντάξει, μην ρίξετε φέτα. Ρίξτε κάτι πιο light εκδοχή. Έτσι. Yeah. Τα βάζετε με στο air fry. Μπαπ, πιτούλα. Νιώθεις ότι τρως τη σπανακόπιτα
1: λοιπόν,
0: της μαμάς.
1: Αυτή λοιπόν την πίτα, αυτή την πίτα,
0: ναι,
1: την κάνανε παλιά στα Μεσόγεια που δεν, είχανε, που δεν φτιάχνανε φύλλο. Παίρνανε το σπανάκι, το ζεματάς, το βάζεις μέσα μαζί με κρεμμυδάκι και δυόσμο που λες.
0: Ναι.
1: Και βάζεις λίγο αλευράκι.
0: Μάλιστα.
1: Και το ανακατεύεις.
0: Μάλιστα,
1: αυτό. Εντάξει, και λάδι, ελαιόλαδο.
0: Ναι.
1: Άμα θες βάζεις φέτα, άμα θες δεν βάζεις.
0: Ναι.
1: Αυτή τη βάζα τη φτιάχνανε πολύ γιατί νηστεύουν πολύ σε αυτές
0: ναι.
1: τις περιοχές. Οπότε την είχαν στις μεγάλες νηστείες. Και τη βάζεις ψηλή, έτσι, σε ταψί.
0: Ναι.
1: Σε ταψί, μπράβο. Και τη βάζεις στο φούρνο για λίγο και γίνεται τέλεια. Κόβω το ίντερνετ, λέει, μετά το μαρούλι. Πίτα με μαρούλι, ρε γαμότο, λέει, δόμνα. Για κόβω το ίντερνετ, τέλος. Καλημέρα, Άρα και Σπύρα, καλό Σαββατοκύριακο από το Κατερινάκι μας. Γεια σου, Μάρα. Καλημέρα, παιδιά. Σε όποιον δεν θέλει τη βρώμη, μπορεί να βάλει σποράκια τσία. Μια χαρά θα πει. Ξέλεος. Έλα, καλημέρα.
0: Αυτό που έλεγε πριν για την ακρίβεια, πάντως,
1: ναι,
0: είχα πάθει σοκ. Πριν κάνα 2-3 εβδομάδες, έκανα το λάθος να πάω σε μανάβικο. Μανάβικο της γειτονιάς, αλλά
1: ναι,
0: αυτό που είναι τα πολυμανάβικα που
1: ναι,
0: έχουν
1: ναι, ναι,
0: μέσα και ξηρούς καρπούς, δεν ξέρω πώς
1: ναι,
0: να τα χαρακτηρίσω, που είναι φανταστικά σαν κοσμήματα. Εμένα
1: ναι,
0: μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά που έχουν όλα τα φρέσκα φρούτα, φρούτα από όλο τον κόσμο κτλ. Σπύρο, πήρα 4-5 πράγματα ρε παιδιά, ξέρω εγώ, φράουλες, αβοκάντο, ντομάτες, αγκουράκια κτλ. Και όταν πήγα στο ταμείο μου είπαν 60 ευρώ
1: ναι,
0: και κόντεψα να πάθω κεφαλικό, αλήθεια σου λέω.
1: Το είχα πάθει παιδιά πέρσι, αυτό κάποια στιγμή είναι Σάββατο.
0: Το μετάνιωσα την ώρα και τη στιγμή βέβαια. Ήταν ρε παιδί μου, ξέρεις, πήγαινε σε ένα περιβάλλον που τα βλέπεις όλα πολύ καθαρά.
1: Και τι να κάνουμε τώρα.
0: Τακτοποιημένα.
1: Ναι, αλλά εντάξει, φρούτα είναι, ρε, δεν είναι και μονόπετρα.
0: Ναι, φαινόταν, ας πούμε, ότι είχαν ωραίο χρώμα τα φρούτα, ξέρεις, δεν ήταν πεταμένα, ήταν τακτοποιημένα. Αλλά και 60 ευρώ.
1: 60 ευρώ για να βάλεις μυαλό, για να δεις τι γίνεται. Την είχα πατήσει πέρσι, κάτι φορές, Σάββατα ή Κυριακές. Παίρνουμε διάφορα κάτω στο κανάλι, ρε παιδί μου, και να τρώμε μέχρι το βράδυ που έρχεται το δελτίο. Και μου λένε, ρε, εσύ μη φέρνεις πίτσες και σουβλάκια και αυτά, επειδή ήταν καλοκαίρι. Άστο, μου λέει, φέρε κάτι άλλο. Πάω λοιπόν σε ένα τέτοιο μανάβικο και παίρνω κεράσια και φράουλες. Παιδιά, όχι συγκλονιστικές ποσότητες. Πήρα 3 και σεδάκια από το ένα, 3 από το άλλο. Και έδωσα 68 ευρώ. Και λέω, τι λέτε εσείς. Τι λέτε εσείς. Ήταν τότε, θυμάσαι, που είχε γίνει και κάναμε πολλά θέματα τότε για τις φράουλες και τα κεράσια ότι είχαν ανέβει πάρα
0: λοιπόν,
1: πολύ.
0: Λοιπόν, ότι είναι πολύ
1: τέλεια. Από κάτι άνεση ζουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, λέει. Άμα περιμένω το λάμπρο, θα είχαν πεθάνει όλοι.
0: Ποιοι, οι μανάβδες.
1: Οι μανάβδες, αυτοί εκεί με τα κεράσια, τις φράουλες, τα αβοκάντο, τα μάγκο, τις καρύδες και τους ανανάδες. Εγώ ανανά μόνο για φωτογράφηση.
0: Τι ωραίος που είναι ο ανανάς. Τι ωραίο που είναι το μάγκο. Πόσο ωραία είναι όλα αυτά τα φρούτα.
1: Ωραίο είναι το μάγκο.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία.
1: Μα πνίγεις, γιατί δεν τρως ένα γερμά. Ο γερμάς.
0: Τι είναι
1: το ροδάκινο που είναι το χνουδωτό άπαξι.
0: Α, εμείς ροδάκινο το λέμε πάνω στην Έδεσα. Και επίσης στην Έδεσα έχουμε τα καλύτερα κεράσια, έτσι.
1: Ναι, αλλά, έχουμε
0: έχουμε πρόβλημα με τα κεράσια τώρα.
1: Πάμε σε διάλειμμα και γυρνάμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Άσε μας Κατερινάκη μας, άσε μας τώρα εδώ πέρα να μας τρελάνει η φίλη σου ή η γειτόνισσά σου. Καλημέρα στον Άγγελο Κατερίνα, καλημέρα στο Στυλιανό, στη Δόμνα.
0: Κατερίνα Μαστραντονάκη, καλύτερη αστυνομική ρεπόρτερ. Λαγωνικό τεράστιο, ό,τι σκάει το έχει πρώτη Κατερίνα Μαστραντονάκη. Και ο σύζυγός της ο Άγγελος τώρα εντάξει μην πω για την ικανότητα του μοντέρα αυτού.
1: Δεν λέτε ρε τα άλλα όμως για την Κατερίνα, πότε σας κάθετε στραβή από την αστυνομία και από το ένα και το άλλο.
0: Πάντα,
1: πάντα Κατερίνα, μήπως μπορείς να μας βρεις αυτό. Κατερίνα, μήπως μπορείς να βρεις το άλλο. Βασίλη, καλημέρα. Να τόσο Βασίλης, ο ωραίος. Έχει φτιάξει. Ωραίος. Πάω να πάρω καρύδα για το γλυκό της Άννας. Μέχρι τότε πρωινό με 1 ευρώ. Αυγό, ανθότυρο, μέλι, τσία, ψωμί σίκαλη, θεϊκό βούτυρο από 100% και λιφωτό φιστίκι και μπανάνα. Πολύ δυνατός.
0: Έχεις φτιάξει καταπληκτικό πιάτο, Βασίλη. Μπράβο, καλή όρεξη.
1: Μπράβο, μπράβο,
0: τέλειο
1: δυνατός.
0: Πρωινό.
1: Πολύ καλός, πολύ καλός. Λοιπόν, έλα, εντάξει, πάντως να πάρετε τα πρωινά σας. Εσείς οι πιο μεγάλοι σε ηλικία αυτή που είστε στα δική μας, στο δικό μου μπάτζετ, στο δικό μου αυτό ηλικιακό. Στη δική μου ηλικιακή περίμετρο, γιατί έχουμε και μετάλλικα σε λίγο. Εντάξει, έχουμε το βράδυ μετάλλικα. Θα έχουμε και αναλυτικό ρεπορτάζ για το τι γίνεται και πώς γίνεται.
0: Χαμός.
1: Χαμός είναι. Έβλεπα πολύ ωραίες φωτογραφίες. Φτιάχνω, λέει, τα ρούχα του άντρα μου για να πάει το βράδυ συναυλία στους Μετάλλικα.
0: Ναι.
1: Και είχε το μπλουζάκι με μία νεκροκεφαλή.
0: Τι ηλικία είναι ο άντρας?
1: Λογικά τώρα σαν και εμένα. Εκεί 50 και αυτά. Mm. Και λέει, είχε το μπλουζάκι με μία νεκροκεφαλή, ένα παντελόνι σκισμένο από την άλλη μεριά. Και μετά δίπλα είχε ένα ντεπών Maximum, ένα ντεπών Βιταμινούχο, ένα σπρέι για να κάνεις πνοές και μία Βολταρέν. Για τη μέση.
0: Για να αντέξει.
1: Για να αντέξει. Γιατί σου λέει, εντάξει, δεν γίνεται αλλιώς. Πώς θα τα καταφέρεις?
0: Σημασία όμως έχει το πνεύμα και η ψυχή. Μπράβο, νιώθει νέος.
1: Και έψαχνα και εκεί που έκανα scroll προχτές για τους Μετάλλικα και αυτά. Είναι ένας τύπος, ξέρετε, τώρα πέφτουν διάφορα σχόλια, ρε παιδί μου, για τους Μετάλλικα από διάφορους τύπους. Δηλαδή, ήρθαν αυτοί εδώ.
0: Βρες μου λίγο το Nothing Else Matters, που είναι το αγαπημένο μου φυσικά.
1: Λοιπόν,
0: ναι. Και πώς ήρθαν.
1: Και όλα αυτά. Και λέει ένας πάνω σε κάτω από μια φωτογραφία των Μετάλλικα και λέει, εγώ να κάνω μια ερώτηση, γιατί είναι και αυτοί που πάντα χώνουν. Γιατί έρχονται στην Ελλάδα όταν πλέον έχουν μεγαλώσει και όχι πιο πριν? Και του απαντάει ένας από κάτω, γιατί δεν τους άφηναν οι γονείς τους.
0: Όχι, είναι η πέμπτη φορά που έρχονται οι Μετάλλικα στη χώρα μας.
1: Πρώτη
0: φορά
1: ξέρω.
0: Νομίζω είχαν έρθει το 93, το 97. Έχουν έρθει πολλές φορές.
1: Energy Balls Θεσσαλονίκη από τη Δόμνα.
0: Energy Balls.
1: Ναι.
0: Αυτοί είναι και φταίδες, παιδί.
1: Αυτή,
0: μου.
1: Energy Balls. Πάρα πολύ ωραίο. Γιατί εσείς γιατί πουλάτε μούφα με τις καρύδες και με αυτά? Μπράβο, ρε Δόμνα. Energy Balls λοιπόν είναι και φταίδες. Πολύ ωραίο αυτό.
0: Κοίταξε, αν τους έχεις κάνει στο φούρνο, συγχαρητήρια. Μπράβο, καλή επιλογή. Αν τους έχεις βάλει τη γάνη.
1: Σου βρήκα και πού θα βρεις ανανάδες. Να είσαι καλά, ρε Αντώνη, που το λες. Όταν ταξίδευα με δεξαμενόπλια, πηγαίναμε Αμπιτζάν. Εκεί ερχόταν κάτω από το καράβι πυρόγες γεμάτες με ανανάδες. Τους έδινα μισό μπετό. Μισό μπετόν μπετόνι μηχανόλαδο και αγόραζα όλους τους ανανάδες. Μιλάμε για 100 κιλά. Να μην είσαι, ρε Άννα, εκεί ναυτικός.
0: Αντώνη.
1: Μια θηλυκή ποπάη.
0: Αντώνη, πού είναι το Αμπιτζάν?
1: Ναι, το Αμπιτζάν.
0: Αμπιτζάν λέει.
1: Αμπιτζάν,
0: είναι,
1: δεν ξέρω
0: το
1: που είναι.
0: Αμπιτζάν.
1: Σε φούρνο σε λαδόκολα, έτσι. Για να δεις τι γίνεται.
0: Μπράβο, πολύ καλή.
1: Όμως, ρε παιδιά, εδώ σε αυτή την εκπομπή έχουμε βγάλει πολλές φορές έναν άνθρωπο, ο οποίος, τώρα που λέγαμε για φαγητά και αυτά, είχε μία ταβέρνα και ένα φοβερό εστιατόριο
0: πολύ
1: και τα μαγαζιά, ναι, και τα φαγητά του δεν τα έφτιαγνε μόνο για τους πελάτες ούτε για να τα βάζει στην τσέπη του. Τον είχαμε πολλές φορές εδώ γιατί έκανε φοβερά τραπέζια σε άστεγους, σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη και όταν φεύγανε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
0: αυτό
1: πάντα
0: συνέχιζε.
1: Έδαινε μία σακουλίτσα και τα πήγαινε σε 1002 μαγαζιά. Τι έγινε, ρε, σε αυτό το μαγαζί?
0: Μιλάμε για το Δημήτρη Καρκανοραχάκη. Έχει την ταβέρνα Κριτικός στο Κερατσίνι πάρα πολλά χρόνια τώρα και πράγματι ξεχωρίζει έτσι για την αλληλεγγύη του απέναντι στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και μας ήρθε χθες η είδηση ότι μπούκαραν μέσα στο μαγαζί του, το έκαναν γελιά καρφιά. Το πήρα κατευθείαν τηλέφωνο, αλλά θα μας τα εξηγήσει τώρα ακριβώς τι έγινε, γιατί πραγματικά, Δημήτρη μου, στενοχωρηθήκαμε πολύ. Τι ακριβώς συνέβη?
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλησπέρα. Ληστεία έγινε. Μπήκανε μέσα 4 ζωμαδοκούλες και γάντια το βράδυ, 3 και 23 το βράδυ. Ήψωσε ένα γεμό και μου πήρε τηλέφωνο, μου λέει: έχουμε ανοίξει όλα τα ραντάρ. Μου λέει: έχουμε καλέσει την αστυνομία. Πήγα εγώ και 28 ήμουν εκεί. Την πήγαν και 23 και 26 φύγανε.
1: Και τι πήρανε, τι κάνανε, κάνανε ζημιές?
3: Πήρανε το ταμείο, πήρανε την ταμιακή, πήρανε λάπτοπ που είχα, πήρανε μια κασιτήρια μεγάλη με μαχαίρια. Και διαλύσαν όλο το μαγαζί του και σπάσαν και τις πορώσεις μέσα.
1: Για κάτσε ρε, μισό λεπτό. Είχες τίποτα απειλές? Γιατί εδώ πέρα άλλο να πει κάποιο κλεφτρώνει και να σου πάρει από την ταμιακή τα ψηλά που έχεις. Άλλο εδώ να πάρουν τα μαχαίρια, γιατί αυτά τα χρησιμοποιήσουν σαν όπλα, όπως καταλαβαίνετε. Δεν είναι τυχαίο αυτά τα κουζινομάχαιρα. Και άλλο να μπουν και να σου σπάσουν το μαγαζί. Μήπως είχες απειλές, σου είχαν πει θα σου κάνουμε, θα σου ράνουμε? Γιατί να το σπάσουν το μαγαζί?
3: Καθόλου. Απλά μάλλον δεν βρήκαν λεφτά, γιατί είχαμε ολοκαίρματα στην ταμιακή.
1: Τους έχεις εσύ στην κάμερα?
3: Τους έχω, αλλά φοράνε full face, φοράνε κουκούλα και γάντια.
0: Είχε ξαναγίνει ποτέ ανάλογη επίθεση στο μαγαζί, ξέρω εγώ, σε κάποιο γειτονικό μαγαζί? Έχετε θέμα δηλαδή εκεί πέρα με την εγκληματικότητα?
3: Όχι ποτέ, απλά έτυχε τώρα γιατί πήγανε, μου πήγανε αστυνομία, πήγανε και σε άλλα μαγαζιά.
1: Α, είχαν χτυπήσει κι άλλους εκεί.
3: Mm. Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα, ασφαλισμένο...
3: Ένα αμάξι και μια μηχανή που είδα τις κάμερες.
1: Α, δύο λοιπόν.
3: Τέσσερα άτομα δηλαδή μπήκανε μέσα στο μαγαζί. Τρέχοντας, πετάγανε τα πάντα και ανοίγανε τα πάντα και τα...
0: Μπήκαν τέσσερα άτομα, ναι. Δημήτρη, λες.
3: Τέσσερα άτομα και ένας αφού πέντε.
1: Ναι. Ένα στήλιε έξω και οι τέσσερι μέσα. Mm. Και αυτοί που μπήκανε, σου λέει, περνάνε.
0: Μέσα σε τρία λεπτά.
1: Ναι, γιατί τι κάνουν, σπάνε αυτοί, αναποδογυρίζουν ό,τι μπορούν να βρουν για να δουν αν έχουν κάτι. Και άμα δεν βρουν στην ταμιακή πιθανότητα αυτό που λέει, επειδή ήταν λίγα τα χρήματα εκεί, εκδικούνται και διαλύουν το μαγαζί του άλλου. Τι ζημιά έχει πάθει, ρε φίλε, δηλαδή τώρα?
3: Εντάξει, τώρα τα φτιάξαμε γύρω στα 3.500 μου. Ακόμα δεν θέλω να τα φτιάξω τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα. Έχουν ενημερωθεί, έχει ενημερώσει εννοείται την αστυνομία και τα λοιπά. Έχει κάνει ό,τι έπρεπε.
1: Θα το δούμε, ρε φίλε, να το δούμε και στο κεντρικό δελτίο του Star, να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε.
3: Έχουμε συζήτηο κάθε μέρα στο μαγαζί. Και την ημέρα του Παρασκευή είχα συζήτηο κιόλας. Εχθές δεν κάναμε δυσκολία, γιατί ήταν μια διαλύτητα από τα λεπτά, σαν τις τζαμαρίες χώρες. Τζαμαρίες, τις δύο.
1: Άκουρα, δεις τώρα,
3: έμεινε. Πήγαμε τζάμι με το ολοθή και σπάσανε και τα δύο τζάμια. Τώρα και τη μέσα στα πόρτα και την έξω. Και να μπουν.
1: Σου είπε η αστυνομία ποιους υποπτεύεται?
3: Όχι, αλλά τώρα κοιτάγανε ακριβώς που όλοι έχουν χτυπήσει να μπουν το ορομολογείο τους για να τους βρουν.
0: Σε πόσα άτομα προσφέρεις καθημερινά φαγητό?
3: 400 άτομα. 400 άτομα. Από Δευτέρα ως Παρασκευή.
0: 400 άτομα.
3: Ναι, ναι, ναι. 400 άτομα.
1: Και μείνανε τώρα νηστικοί και οι άλλοι.
3: 400 μερίδες μας. 400 μερίδες. Δεν είναι άτομο. Ο καθένας παίρνει μόνο.
0: Θα βοηθήσουμε όπως μπορούμε, Δημητρή. Για να βρεθούν οι δράστες.
1: Και για να μπορέσεις να λειτουργήσεις ξανά γρήγορα το μαγαζί και να βοηθάς όλο αυτόν τον κόσμο. Φίλε, να είσαι καλά.
3: Φτιάξαμε το μαγαζί, από σήμερα θα λειτουργήσουμε κανονικά.
1: Μπράβο. Να είστε καλά. Σε ευχαριστούμε, φίλε. Καλημέρα.
3: Ευχαριστώ εγώ. Να είστε καλά.
2: Αλφα Radio 989.

Το Αμπιτζάν είναι ακτή ελεφαντοστού. Ναι, Δυτική Αφρική, παραλία Ατλαντικού. Μας το στείλε και ο Σάκης, μας το στέλνει και ο Ιωάννης. Να σε καλά, και ο Στυλιανός. Νιγηρία. Μάλιστα, παιδιά.

0: Λάκη!
1: Όχι Λάκη. Εντάξει. Μπερδεύτηκα. Εγώ παρασύρομαι. Είναι συναυλία. Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες συναυλίες που είχαμε στην Ελλάδα, θυμόσαστε?
2: Για λοιπόν, πες μας.
1: Πρώτη. Το 1983, περίπου 160.000 θεατές. Θεωρείται η μεγαλύτερη σε προσέλευση στο ΆΚΑ.
2: Ναι.
1: Γιώργος Νταλάρας.
2: Απίθανος, τον αγαπώ.
1: YouTube.
2: Δικαιωματικά πάλι θα το γέμιζε.
1: Ο ΆΚΑ, 2010.
2: Εκεί ήμουνα.
1: Στους YouTube.
2: Ήμουνα στους YouTube. Το 2010. Με είχαν στείλει από το δελτίο ειδήσεων του Star και είχαν κάνει, ήταν ένα από τα πρώτα θέματά μου εκεί για να καλύψει συναυλία.
1: Να το κορίτσι από την επαρχία και στο ΆΚΑ. Αργιακίτσα, αλλά ρε YouTube. 82.662 θεατές, ρε.
2: Πόπο, ήμουν εκεί.
1: Είσαι στους 662.
2: Ήμουν ένα κοριτσάκι, είναι ψαρωμένο. Φανταστική
1: είσαι. Αλλά ρε YouTube, αλλά ρε πόνο.
2: Ναι.
1: Με ένα πόνο, ρε. Λουκιανός και Λαϊδόνης, Πλάζιότ, Βουλιαγμένης. Πάνω από 70-80.000 θεατές. Το ιστορικό πάρτι στη Βουλιαγμένη.
2: Λοιπόν, όσοι έχετε ζήσει αυτό το ιστορικό πάρτι στη Βουλιαγμένη, στείλτε μου μήνυμα. Πραγματικά θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουν εκεί. Να ήμουν έτσι 20 χρονών και να είχα παρευρεθεί σε αυτό το πάρτι.
1: Bon Jovi. Έχει αφήσει ιστορία αυτό.
2: Έχει αφήσει ιστορία, ναι. Για πες.
1: Bon Jovi, ο ΆΚΑ, 2011, 60.000 θεατές. ACDC. Ναι.
2: ACDC, πες το λίγο πιο εκλεπτισμένα.
1: ACDC, περίπου 60.000, το ΆΚΑ το 9. Λεξ, το ΆΚΑ, στο ΆΚΑ το 22.
2: Τρέλανε κόσμο.
1: 25 με 30.000.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πολλοί νέοι εδώ, ε.
2: Ναι, ναι,
1: γιατί είχε συγκεκριμένο κόσμο, γιατί στους ACDC και αυτά είναι και μεγαλύτερες ηλικίες.
2: Καλέ, ACDC.
1: ACDC.
2: Τι είμαστε?
1: Rolling Stones, το ΆΚΑ το 98. Τότε ξεκίνησε το πρώτο μου live, ήταν αυτό. 50.000 θεατές. Μαντόνα, ο ΆΚΑ 40.000. Μετάλλικα το 7.
2: Και
1: εσύ δηλαδή
2: από συναυλία ξεκίνησε?
1: Για πολύ θέλαμε να γίνουμε μουσική.
2: Όλοι από μια συναυλία ξεκινάμε τελικά.
1: 30.000, Pink Floyd το 89. Από τις πιο ιστορικές ροκ συναυλίες. Και μετά σταθμή για την Ελλάδα. Καλή Μάρμαρο.
2: Pink Floyd,
1: βέβαια. Το 89.
2: Θα στα
1: πει τώρα. Ναι. Περίμενε. Και αν αβήσει Καλή Μάρμαρο από τις πιο καλές, λέει, από τις μεγαλύτερες συναυλίες. Iron Maiden το 8 στο Teravai πάλι 20.000. Ναι. Και την Pitch Mode που ήταν 20-25.000 στο Teravai πάλι το 6. Τότε είχε γίνει χαμός. Λοιπόν, πάρτε ανάσα γιατί έχουμε τον ειδικό των ειδικών τώρα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση, το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη, ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
7: Έχουμε την είσοδο πάρα πολλών νέων κατασκευαστών με πολλά και νέα ενδιαφέροντα μοντέλα. Η ηλεκτροκίνηση αναπτύσσεται σταθερά. Όσον αφορά τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, δεν έχει πει ακόμη τελευταία του κουβέντα. Ξεκινάμε την 9η τηλεοπτική σεζόν στη φιλόξενη συχνότητα του Star, 27η στην ιστορία του Traction.
8: Traction. Κάθε Κυριακή, στις 2 και 10 το μεσημέρι, στο Star.
3: Α, Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Και πάμε τώρα σε ένα θρύλο. Αλέξανδρος Βραχορίτης μαζί μας, ο διευθυντής του Rock FM, παρουσιαστής της 3 ώρης πρωινής εκπομπής 7 με 10, κάθε μέρα με τον Τάσο Καρατζή. Ένας άνθρωπος από τις συναυλίες που είπα, αν δεν τις έχει οργανώσει, σίγουρα τις έχει ζήσει στο πετσί του. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει τη μουσική, τη ροκ μουσική, όσο πολύ λίγη σε ολόκληρη τη χώρα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε, που είσαι μαζί μας.
2: Τι ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Τελικά μετά πολύ αυτή την παρουσίαση.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ. Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς.
0: Πολύ σημαντικό και πολύ τιμητικό. Ναι.
1: Το έχεις ζήσει σήμερα, πολύ.
0: Έχουμε ζήσει, ναι. Αλλά αυτό το σημερινό, ναι, δεν είναι σαν τα υπόλοιπα.
1: Γιατί, θέλω να μας πεις λίγο για να καταλάβει ο κόσμος που, και κάποιοι που δεν ακούνε μετάλλικα και μεγαλύτεροι άνθρωποι. Τι είναι αυτή η συναυλία, τι σημαίνει για τη χώρα μας και που έρχονται αυτοί
2: γιατί
1: οι άνθρωποι.
2: Γιατί είναι
1: εδώ.
2: Τόσο σημαντική, τόσο μεγάλο γεγονός.
0: Καταρχάς, δεν είναι μουσικό γεγονός η συναυλία του Μετάλλικα, είναι πολιτιστικό.
1: Έτσι.
0: Να ξεκινήσουμε τα βασικά. Να πούμε για το μέγεθος το οποίο έχει το brand Μετάλλικα. Γιατί κακά τα ψέματα, η Μετάλλικα είναι μια μπάντα, αλλά είναι και ένα brand. Τεράστιο brand. Δεν είναι ένα συγκρότημα απλά. Είναι ένας από τους τελευταίους. Τέλος πάντων, ακούγεται λίγο παλιακή, αλλά έτσι είναι. Είναι από τους τελευταίους τιτάνες της μουσικής βιομηχανίας, είναι πολιτιστική, είναι του πολιτισμού τιτάνες. Mm-hmm. Είναι, καταρχάς, θα πούμε μια trivial απάντηση. Γιατί είναι το μοναδικό group το οποίο έχει παίξει και στις 7 επίρους, δηλαδή και στην Ανταρκτική.
1: Άντε.
2: Σε όλο τον κόσμο. Ναι.
0: Είναι στις 7, δεν υπάρχει άλλη μπάντα που έχει παίξει σε 7 επίρους, μέγεθος δηλαδή.
1: Πόσο χρονών είναι η διάρκεια τους, πού οφείλεται?
0: Θα σου εξηγήσω. Γιατί ελκύουν τρεις διαφορετικές γενιές οπαδών. Τους πενιντάριδες,
2: ναι,
0: που μεγάλωσαν με το Master of Puppets.
1: Μπράβο, ναι. Εμείς.
0: Τους έφηβους που ανακάλυψαν μέσω του Stranger Things τραγούδια.
1: Mm-hmm.
0: Παιδιά, τώρα τα πιτσιρίκια ανακάλυψαν μέσω μιας τηλεοπτικής σειράς η οποία έχει κάνει πάταγο, mm-hmm, το Stranger Things, τραγούδια Μετάλλικα.
1: Mm-hmm.
0: Και το ξανά έκανε trend αυτό, χωρίς να το έχουν ανάγκη. Είναι τρεις διαφορετικές γενιές οπαδών. Αυτό είναι συγκλονιστικά τεράστιο. Επίσης, είναι και μια δίψα που έχουμε εδώ στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην Αθήνα, ότι μετά από χρόνια αναμονής, γιατί έχουν ξανάρθει Μετάλλικα.
1: Ναι.
0: Η έλευση τους εδώ το 26 λειτουργεί και ως πιστοποίηση ότι η χώρα μας υπάρχει στον παγκόσμιο συναυλιακό χάρτη. Κάτι το οποίο είχε λίγο φθαρεί, θα έλεγα. Δεν είναι. Η συναυλία είναι η σημερινή είναι ένα κοινωνικό γεγονός. Η προσέλευση του κόσμου είναι από Ελλάδα, από το εξωτερικό και έχει δημιουργήσει μια, και θα δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα μοναδική. Επίσης, ενισχύει και την εικόνα που έχουμε σαν πόλη, ότι είναι, παιδί μου, ένα ζωντανό, πώς το λέτε,
1: ότι είμαστε ασφαλείς.
0: Δημοσιογραφικά κύτταρο πολιτισμού.
1: Βέβαια, και ότι είναι μια ασφαλής χώρα, μια ασφαλής πόλη, είναι και αυτά πολύ σημαντικά.
2: Και έχει και ιδιαίτερο συμβολισμό που ξεκινούν από εδώ την περιοδία του.
1: Άρα και γιατί την ξεκινούν από εδώ?
0: Νομίζω, αυτό είναι δικό μου perception, ότι βολεύει, γιατί η παραγωγή τους είναι συγκλονιστικά τεράστια. Είναι. Έχει καταρχάς για να στηθεί όλο αυτό το πράγμα το οποίο θα δούμε το βράδυ, ναι, μια 360 σκηνή, δηλαδή θα είναι στο κέντρο του γηπέδου, φαντάσου στη σέντρα του Ολυμπιακού, ναι, Σταδίου.
1: Βγάλαμε τους Μετάλλικα στη σέντρα.
0: Όποιος είναι από κάτω, από όπου κι αν είναι. Η σκηνή γυρίζει γύρω-γύρω συνέχεια, ναι, όπως αυτοί θέλουν.
1: Ναι.
0: Αλλά όπου και αν είσαι από κάτω ή κάτω στην αρένα, ας πούμε, θα βλέπεις όλα τα μέρη της μπάντας. Δεν θα βλέπεις την πλάτη του ντράμερ.
2: 360 μοίρες.
0: Σε λίγο θα δει και το frontman. Δηλαδή,
2: ναι,
0: και όλο αυτό για να στηθεί έχει 250-300 νταλίκες, οι οποίες, ξέρεις, κατασκευαστικά θέλουν χρόνο για να το ξεκινήσουν. Οπότε από εδώ ξεκινούν και η περιοδία συνεχίζεται για να βολεύει λίγο και τα δρομολόγια.
2: Βέβαια, το είδαμε και μέσα στη βδομάδα με πολλά ρεπορτάζ για το μηχανισμό όλο και τα φορτηγά που είχαν έρθει προκειμένου να στήσουν αυτό το σκηνικό.
0: Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ,
2: ναι,
0: ποτέ τέτοια παραγωγή. Θεωρητικά αυτό μπορεί να σας το πούνε από την εταιρεία παραγωγής, αλλά Είναι συγκλονιστικά δύσκολο να υπάρχει άλλη τέτοια παραγωγή.
1: Πόσο κόσμο περιμένουμε να μπουν μέσα σήμερα
2: και σε ποια θέση ώρα... θα είσαι εσύ, Αλέξανδρε.
1: Ναι, και από τι ώρα θα πρέπει να πάει και ο κόσμος εκεί.
0: Λοιπόν, ξέρω, καταρχάς στατιστικά, κάναμε το πιο, σαν χώρα λέω το κάναμε, το πιο γρήγορο sold out. Πουλήθηκαν 86,5 νομίζω χιλιάδες εισιτήρια. Κάναμε το πιο γρήγορο sold out από όλη την περιοδία. Δηλαδή, ανακοινώθηκε η περιοδία.
1: Ναι.
0: Sold out η Ελλάδα. Και μετά όλες οι υπόλοιπες κάναν sold out.
1: Το έχουμε, έχουμε πάρει το κολλάι από την Άννα Βύση. Τακτάκ αμέσως.
2: Ισχύει προφανώς, αυτό.
0: Προφανώς. Εντάξει. Έκαστος το είδος του.
1: Θέλω να, άρα, εσύ πιστεύεις. 86 είναι τα επίσημα. Πόσοι θα χωρέσουν εκεί μέσα, άραγε.
0: Εγώ λόγω ηλικίας έχω βρεθεί και στο live του 98 των Rolling Stones.
1: Μπράβο.
0: Που θρυλείται ότι ήταν 100,000.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θα είναι 100,000. Καλά, 90 πλάς θα είναι σίγουρα.
1: Ναι.
0: 90 και... πλάς χιλιάδες.
1: Πού θα είσαι εσύ.
0: Φαντάσου τώρα ότι, φαντάσου ότι θα είναι γεμάτα, γεμάτες οι εξέδρες. Γεμάτες πάνω κάτω οι εξέδρες. Και γεμάτο κάτω. Όλο το γήπεδο. Εκτός από τη σκηνή.
1: Πού θα είσαι?
0: Από κάτω.
1: Κάτω θα είσαι. Δεν βάζεις
0: μυαλό. Από κάτω, τι θέλει να είμαι. Δηλαδή αυτό δεν φάνεται να είσαι αλλού. Ναι. Αν δεν είσαι από κάτω, εγώ δεν μπορώ να βλέπω και στην αυλία καθιστώ.
1: Ναι.
0: Από την άλλη δεν θα μπορούσαν να έρθουν και πουθενά αλλού στην Ελλάδα. Αλλά συνήθως είναι... Συνήθως. Η Μετάλλικα είναι για τέτοια στάδια, για ποδοσφαιρικά στάδια. Παντού κάνουν σε τέτοιους χώρους, δεν κάνουν... Δεν μπορεί να κάνουν συναυλία κάτω από 60-70 χιλιάδες.
1: Τι σημαίνει ένα τέτοιο...
0: Θα δείξω σε μεγάλη αγορά που έχουν διάφορες δυνατές. Η Γερμανία, ας πούμε, μπορεί να κάνει 3-4.
1: Ναι.
2: Αλέξανδρε.
0: Δυναμική. Ναι.
2: Θα ήθελα να μας πεις κάποιες άγνωστες πτυχές του συγκροτήματος. Δηλαδή, ξέρουμε για τις. Οι περισσότεροι δηλαδή γνωρίζουν τις μεγάλες επιτυχίες τους, τις πωλήσεις εκατομμυρίων που έχουν κάνει, τις εμφανίσεις ανά τον κόσμο, τη διαχρονικότητα. Τι δεν γνωρίζουμε για αυτούς?
0: Δεν ξέρω να σου απαντήσω. Είναι μια ερώτηση η οποία είναι λίγο gossip και η οποία θεωρητικά, από την εμπειρία μου, δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει. Όσο να ξέρει ο κόσμος ότι θα ανταμειχθεί, γιατί εδώ είναι το μυστικό σε μια συναυλία. Πολλοί περιμένουμε να δούμε ένα συγκρότημα.
2: Ναι.
0: Για τους Μετάλλικα ξέρεις ότι θα δεις μια υπερπαραγωγή.
1: Έτσι.
0: Σε ήχους, σε ποιότητα και σε αποτέλεσμα. Δηλαδή αυτό που σου ξυπνάει μια συναυλία όπως αυτή που θα δούμε απόψε,
1: ναι,
0: μια τέτοια μπάντα, Τιτάνες επαναλαμβάνω, δεν το είπα τυχαία το Τιτάνες,
1: ναι,
0: δηλαδή ξέρω τι σημαίνει ιστορικά το Τιτάνες, είναι όλη τους η κληρονομιά. Αυτό είναι που έχουν να δώσουν. Το τι κάνει ο καθένας και το πώς και ξέρεις γκοσιποειδή.
1: Να σου ρωτήσω κάτι ακόμα.
0: Δεν αφορά κάποιον.
1: Μια τέτοια συναυλία. Τι σημαίνει για τη χώρα και μπορεί να φέρει και άλλα ονόματα εδώ? Τι περιμένεις δηλαδή μετά από αυτή τη συναυλία, ποιες πόρτες να ανοίξουν?
0: Κοίταξε, έχουν ανοίξει. Ξεκίνησε με τους Coldplay.
1: Ναι, μπράβο.
0: Γιατί και αυτό ήταν.
1: Καταπληκτική ήταν και αυτή.
0: Όπου υπό άλλες συνθήκες δεν θα μπορούσε να συμβεί. Έτσι, μιλάμε για μια παραγωγή η οποία, αν δεν έχεις κόσμο από το εξωτερικό, γιατί φαντάσου ότι όπως και σήμερα, έχει έρθει άπειρος κόσμος από το εξωτερικό. Άπειρος. Που σημαίνει τι? Ότι θα έρθει κόσμος ο οποίος υπό άλλες συνθήκες δεν θα ερχόταν αυτή την εποχή στην Ελλάδα. Θα κάτσει, θα βγει, θα πιει, θα φάει, θα γυρίσει, θα πάει στη συναυλία, θα χαλάσει μέσα στη συναυλία. Τι άλλο να... Δηλαδή, επωφελείται πολύ, πολύ μεγάλο κομμάτι της χώρας μας και οικονομικά. Οικονομολόγος δεν είμαι, αλλά φαντάσου τώρα να έρθουν, γιατί έχει σίγουρα πάνω από 20,000 άτομα το οποίο έρχονται από το εξωτερικό. 20,000 για το live. Όχι έρχονται Σαββατοκύριακο και θα πάνε, γιατί... Και να ήταν τυχαία εδώ, δεν μπορούν να βρουν να πάνε, δεν μπορούν να αγοράσουν, δεν μπορούν να βρουν. Άνθρωποι οι οποίοι αγοράσαν τα εισιτήριά τους για να έρθουν το Σάββατο 9 Μαΐου στην Ελλάδα, να έρθουν, να κάτσουν, να πάνε στη συναυλία, να κάτσουν και αύριο, ξέρω, και να φύγουν να πάνε δουλειές τους από Δευτέρα. Μόνο για αυτόν τον λόγο.
1: Φίλε,
2: σημαντικό γεγονός που το έχει ανάγκη ο κόσμος. Και ένα ωραίο γεγονός, είναι κάτι πολύ ευχάριστο μέσα στην μαυρίλα που κατακλυζόμαστε.
1: Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλέξανδρε, να είσαι καλά.
0: Σούπερ πολιτιστικό γεγονός.
1: Βέβαια.
0: Είναι μουσικό το σημερινό, είναι πολιτιστικό. ευχαριστώ πολύ.
1: Αλέξανδρε, χίλια ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, καλημέρα.
2: Ευχαριστώ.
1: Γράφει εδώ ο Χρήστος. Κύριε Λάμπη, λέει καλημέρα, σας ζητώ συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι το πρόβλημα σήμερα δεν είναι το θέμα που σχολιάζεται τόση ώρα για τους Μετάλλικα. Και σας το λέω αυτό γιατί οι ακροατές του σταθμού δεν τους ενδιαφέρει καθόλου, η πλειοψηφία τουλάχιστον. Γι' αυτό και εγώ άλλαξα σταθμό. Τώρα τουλάχιστον, αλλά μάλλον δεν είμαι φίλος της ακροαματικότητας. Άκου, Χρήστο μου, να σου πω ποια είναι η άποψή μου πάνω σε αυτό. Θεωρώ ότι αν δεν υπάρχει ένα τεράστιο πολιτιστικό γεγονός, είναι πολύ πιο σημαντικό από την άποψη του Άδωνη Γεωργιάδη, του Δημήτρη Παπαδόπουλου, του Βασίλη Γεωργόπουλου και οποιοδήποτε άλλου πολιτικού. Όταν υπάρχει ένα τέτοιο γεγονός, όταν έρχεται ένα τέτοιο συγκρότημα, πες ένα είδος μουσικής. Ούτε εγώ τους ακούω πάρα πολύ τη hard rock, αλλά είναι ένα τρομερό πολιτιστικό γεγονός που θα πάνε 100.000 άνθρωποι και αν μπορούσαν να πάνε ένα εκατομμύριο θα μπορούσαν. Επίσης,
2: και πώς ακούσαμε και τον παίζει, Αλέξανδρο. Ναι. Είναι ένα γεγονός που επηρεάζει πάρα πολύ και την οικονομία της χώρας και της Αθήνας. Θα ενισχύσει τώρα το, πώς το λένε, τους αρκετούς επιχειρηματίες, γιατί έρχονται πολλοί άνθρωποι από το εξωτερικό, αυτοί θα μείνουν κάπου, θα φάνε κάπου, έχει πολλές προεκτάσεις.
1: Και γιατί είναι ένα θρυλικό συγκρότημα που έρχεται εδώ και ανοίγουν πόρτες άλλες, διαφορετικές για τη χώρα μας. Δεν είναι όλα παιδιά φέτα, κρέας και πολιτική και ο ΠΚΠ. Είναι και πολιτισμός που τον έχουμε αφήσει λίγο πίσω. Ω, φοβερή φωτογραφία έχει στείλει Δημήτρης Χαλκιάς το 93 όταν τους είδαμε. Μαλούρα τρομερή, με γραβάτα, φοβερή κούκλος. Γεια σου Κωστάκη, γεια σου Νίκο, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Νίκο, γεια σου Σάκη. Καλημέρα σε όλους, Αστέρια. Θα γυρίσουμε γιατί πάμε σε ειδήσεις και πήραμε και χρόνο.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σε ίσχυ είναι σήμερα και αύριο στην Αττική έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου. Σήμερα, από τις 11:25 το πρωί μέχρι τις 4:30 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε λεωφόρους, οδούς και πλατείες των Δήμων Αχαρνών Φυλής, Αθηναίων, Πειραιός, Μοσχάτου Ταύρου, Καλυθέας, Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Ελληνικού Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Ηλιούπολης, Κροπίας, Μαρκοπούλου, Μεσογείας, Λαβρεωτικής και Σαρονικού. Αύριο οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν από τις 10:30 το πρωί έως τις 2:30 μετά το μεσημέρι. Εν αναμονή της απάντησης του Ιράν στην τελευταία ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών, με τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει προειδοποιήσει ότι αναμένει απόψε το μήνυμα της Τεχεράνης. Είναι παράλογο να ισχυρίζεσαι ότι αποτρέπεις μια πυρηνική κρίση όταν η μέθοδό σου είναι να βομβαρδίζεις μια χώρα μέχρι να λάμψει, έγραψε σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι έπληξε 2 πετρελαιοφόρα υπό ιρανική σημαία, τα οποία προσπαθούσαν να εισέλθουν σε ιρανικό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν. Και το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ισχυρίστηκε ότι κατέλαβε πετρελαιοφόρο κινέζικων συμφερόντων σε ειδική επιχείρηση επίσης στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με το Reuters, αξιολόγηση της CIA συμπεραίνει πως το Ιράν θα μπορούσε να αντέξει τον αμερικανικό αποκλεισμό των λιμανιών του για ακόμη 4 μήνες. Ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε εκ νέου σήμερα τους κατοίκους αρκετών χωριών στο Νότιο Λίβανο να εγκαταλείψουν άμεσα τις εστίες τους εν ώψη σχεδιαζόμενων επιθέσεων κατά της φιλοϊρανικής Χεσμπολάχ παρά την Εκεχηρία. Με πτώση 7% στις διεθνές τιμές του πετρελαίου έκλεισε η εβδομάδα. Τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα ξεπέρασε η έκταση της πετρελοκυλίδας ανοιχτά του στρατηγικού νησιού Χάρκ του Ιράν. Είναι πιθανό να έχουν διαρρεύσει στον Περσικό κόλπο πάνω από 3.000 βαρέλια πετρελαίου, σύμφωνα με νέα δημοσιεύματα. Οι πηγές της διαρροής παραμένουν άγνωστες. Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα 3β' με σταθερές προοπτικές. Άλμα στο 5,4% κατέγραψε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Απρίλιο, από 2% τον αντίστοιχο μήνα το 2025, σύμφωνα με την Ελστάτ. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό από την αρχή της χρονιάς. Θρίλερ με το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα και μεταφέρθηκε σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Αττικής. Διαπιστώθηκε πως είναι ουκρανικής κατασκευής. Αναπάντητο παραμένει το βασικό ερώτημα του πώς βρέθηκε στην Ελλάδα. Το ντρόν αφοπλίστηκε καθώς πάνω του εντοπίστηκε ένα βαρελάκι γεμάτο με 100 κιλά εκρηκτικά. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ας εργαστούμε για μια Ευρώπη πιο ισχυρή, πιο δίκαιη, πιο συνεκτική. Μια Ευρώπη του μέλλοντος αντάξια των αξιών που τη θεμελίωσαν είναι το μήνυμα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα με αφορμή την ημέρα της Ευρώπης. Παρουσία του Πρωθυπουργού και Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη θα διεξαχθεί σήμερα στη Θεσσαλονίκη το 6ο προσυνέδριο του κόμματος, με το οποίο ολοκληρώνονται προσυνεδριακές διαδικασίες στην πορεία προς το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα γίνει από τις 15 έως τις 17 Μαΐου. Τις τράπεζες βάζει στο στόχαστρο της κριτικής του. Μετά τη ΔΕΗ, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνει αναφορά στα κέρδη των τραπεζών, σχολιάζοντας πως αυτό αποτελεί μια κρατικά εγγυημένη σχροκέρδεια. 6 πλήγματα στον κορμό, 5 διαμπερί και ένα τυφλό τραύμα έδειξε ιατροδικαστική εξέταση για τον 29χρονο Νικήτα Γεμιστό. Μία βολίδα έπληξε τον 29χρονο πισόπλατα με έγκαυμα στην πλάτη να αποτελεί πυλή εισόδου. 2 πυροβολισμοί εκτιμάται ότι έγιναν από μικρότερη απόσταση. Ο 54χρονος Κώστας Παρασύρης και σύζυγός του Αφροδίτη προφυλακίστηκαν και μεταφέρθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Την ερχόμενη Τρίτη εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας μεταβαίνει σήμερα στα Κανάρια νησιά για να συντονίσει την απομάκρυση επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Και Και ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, ανόμους 3 με 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. Από το απόγευμα αναμένεται να υποχωρήσει η αφρικανική σκόνη. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Επιστρέφουν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.

0: Λοιπόν, και κλείνοντας για το θέμα των Metallica, να ξέρετε, επειδή είστε πολλοί αυτοί που θα πάτε σήμερα, ναι, προσέξτε πώς θα πάτε, γιατί απαγορεύονται πάρα πολλά πράγματα. Μην κουβαλήσετε μεγάλες τσάντες μαζί σας, έτσι. Συγκεκριμένες μικρές τσάντες να έχετε. Απαγορεύονται αιχμηρά αντικείμενα, απαγορεύονται drones, επαγγελματικές κάμερες. Δεν μπορείτε να έχετε μαζί σας κουτάκια αναψυκτικών, θερμούς ή καθισματάκια.
1: Όπως τα γήπεδα, απαγορεύονται.
0: Προσέξτε, μπείτε στο διαδίκτυο να ενημερωθείτε, μην πάθετε καμιά νύλα φτάνοντας εκεί.
1: Στις 4.
0: Στις 4 θα ανοίξουν οι πόρτες, γιατί θα κάνουν προθέρμανση άλλα συγκροτήματα πριν, και κατά τις 8.30 θα εμφανιστούν οι Metallica, οι οποίοι κάναν και ανάρτηση πριν από λίγο. Αθήνα ξύπνα, σήμερα θα δεις τους Metallica.
1: Έτσι. Πολύ λέει, καλημέρα στη Ρενάτα. Λέει, παιδιά, να σας πω εγώ ένα. Το Nothing Else Matters γράφτηκε από τον τραγουδιστή γιατί του έλειπε η τότε κοπέλα του και ήταν σε περιοδία. Και δεν το έλεγε στο υπόλοιπο group, λέει, γιατί είχαν σαν βασικό τύπο μουσική στο heavy metal. Και σου λέει, τώρα θα του το πω εγώ με φλόρο, τι γίνεται. Όμως όταν του το ανακοίνωσε στο group, έπαθαν πλάκα και έβαλαν μέσα την κομματάρα.
0: Μια ωραία
1: την
0: ιστορία που, λες, που δεν ξέρουμε.
1: Ναι,
0: ευχαριστώ πολύ,
1: ξέρετε,
0: Ρενάτα.
1: Κάτι. Προσπαθούμε, εγώ δηλαδή ειλικρινά σε αυτήν την εκπομπή προσπαθώ να μην εκνευρίζομαι κιόλα. Γιατί με τα πολιτικά φορτώνω κιόλας λίγο και προσπαθώ να είμαι πιο χαλαρός. Δηλαδή, να πούμε τώρα, κάνουμε μια γρήγορη 2 λεπτών πολιτική κουβέντα. Και λέμε, ποιο είναι το θέμα σήμερα? Ότι είπε ο Πρωθυπουργός να υδρώνεται τη φανέλα, γιατί πήγε στο 22,5 Νέα Δημοκρατία, και να υδρώνεται τη φανέλα και να μην κρυβόσαστε κάποιοι πίσω, να βγαίνετε όλοι μπροστά.
0: Ναι.
1: Και λέω, ρε παιδιά, εντάξει, να την δρώσετε τη φανέλα. Την υδρώσετε τη φανέλα η Άννα για τον Σπύρο και ο Σπύρος για τον Κώστα, επειδή είμαστε παρέα σε ένα κόμμα? Όχι. Να την υδρώσετε για την ακρίβεια, να την υδρώσετε για τα προβλήματα του κόσμου. Να την υδρώσετε για τη μεγάλη θεματάρα που θα ανοίξουμε αύριο. Και μου πέσανε τα αυτιά όταν διάβασα ότι 13 δημοτικά και 25 νηπιαγωγεία για το 25-26 δεν θα ανοίξουν στην Ήπειρο, για δεν έχουν παιδιά. Θα το δούμε. Να την υδρώσει τη φανέλα. Τώρα να την υδρώσει τη φανέλα για να πεις ότι εγώ βγήκα στο γυαλί και αντιμετώπισα την κατάσταση και είμαι μπροστά στο κόμμα και βάζω το κεφάλι μου μπροστά. Ή ας πούμε αυτό που βγήκε πριν από λίγο ο κύριος Τσίπρας, μην το περνάς έτσι, είπε ο κύριος Τσίπρας, έκανε παρέμβαση μέσω ενός βίντεο,
0: ναι,
1: και έκανε και ανάρτηση στα social και προτείνει πατριωτικό φόρο στις τράπεζες, γιατί όπως λέει έχουν υπερκέρδη από τα οποία ωφελούνται τα φαντ. Ωφελούνται, λέει, από τον αναβαλλόμενο φόρο και έχουν υψηλές χρεώσεις προμηθειών. Και μου γράφει ένας οικονομικός αναλυτής. Δεν μου λέτε, ρε παιδιά, λέει, ο κίνδυνος να γίνουν γρήγορα εκλογές ουσιαστικά τον κάνει να τρέχει για να προλάβει τις εξελίξεις. Και δεύτερον, παραβλέπει ότι είναι ο τελευταίος που πρέπει να μιλάει για τις τράπεζες, γιατί επί ημερών του έκλεισαν οι τράπεζες και οι καταθέσεις, όπως και η χρηματιστηριακή τους αξία έπεσε στα τάρταρα. Άλλωστε, προημερών έκανε το τεράστιο επίσης πολιτικό φάουλ να πει ότι έπρεπε να τις είχε κλείσει νωρίτερα. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι εδώ έχουμε μια κουβεντούλα για το ποιος θα βγει πιο πάνω και ποιος θα φανεί για να πάρει τα ψηφαλάκια. Άστε το, εσείς δεν είσαστε χαζοί, είσαστε πάρα πολύ έξυπνοι και ξέρετε πάρα πολύ καλά πώς θα διαχειρίζετε την ιστορία. Γι' αυτό συλλάβετε να σας φτιάχνουμε λίγο τη διάθεση.
0: Η Μαρία Καριστέλη να ανακοινώνει. Έτσι,
1: μπράβο, ναι.
0: Μάιο,
1: Χριστάρα, καλημέρα. Εδώ Χριστάρα στέλνει φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, με το 2010. Εισιτήριο από το 2010 που ήταν Μετάλλικα. Υποζήγελε τη καταναλωτική φρενίτιδα. Τα ξεχωρίζει από τι σουρέ. Άλλοι λέει στο PlayStation, άλλοι στο iPhone, άλλοι στα μπουζούκια στη Τεχνόπολη. Έτσι
0: στα
1: είναι
0: μπλουζάκια.
1: Λοιπόν. Στα μπλουζάκια στη Τεχνόπολη. Στα μπλουζάκια του Μετάλλικα, λέγεται.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλή υπομονή, αδέρφια. Εντάξει,
1: Χριστίνα,
0: είναι ωραία
1: και
0: αυτά.
1: Χριστίνα.
0: Άλλο η καθημερινότητα, η δύσκολη για τον πολύ κόσμο στην Ελλάδα. Και άλλο πράγμα τέτοιου είδους συναυλίας που όντως είναι παγκόσμιο πολιτιστικό γεγονός. Όλα χρειάζονται. Έτσι ακριβώς, Χριστίνα.
1: Και
0: έτσι ακριβώς.
1: Καλημέρα,
0: Λίξε. Ξεχάσατε του Speak Slack του 2011 με 80.000 κόσμο, ναι.
1: Έτσι.
0: Και επάξια, αγαπημένο συγκρότημα. Λοιπόν.
1: Και εδώ λέει και ο άλλος ότι αφήνουν, ναι, λέει, ποιος είναι, ο Αντώνης. Λέει, παιδιά, τέτοιες συναυλίες αφήνουν βαθιά σφραγίδα στον εγκέφαλο. Αφήνουν τα ίχνη τους στο συνέστημα, στην ανάμνηση. Όπως ζει η συναυλία, λέει, με τους Rolling Stones.
0: Ναι.
1: Όπως στην Αυστρία. Και όταν το θυμάμαι, λέει, ακόμα να τριχιάζω, έριγνε καρεκλοπόδαρα, δεν έφυγε κανένας με την πύρα στο χέρι εκεί ώρες. Χορό, χαρά και μόνιμη ανατριχίλα.
0: Εδώ, Αντώνη, να τριχιάσαμε εμείς που το διάβασε ο Σπύρος αυτό το μήνυμα με τα συναισθήματα που μας δημιούργησες και με τις εικόνες. Μπράβο.
1: Γεια σου, Εγκλαντίνα. Δημητράκη, καλημέρα. Κώστα, καλημέρα. Χριστίνα, καλημέρα. 6947989989. Η Άννα θα σας ταξιδέψει, θα σας πει που έχουμε δώρο. Και εμείς μετά θα σας πούμε τι θα γίνει με τις διακοπές σας, τι θα γίνει με τα αεροπορικά, τι θα γίνει άμα κλείσετε πακετάρες. Δώσε εσύ
0: γιατί
1: πρώτα.
0: Να, είπε πριν ο Αλέξανδρος ότι έρχεται πάρα πολύ κόσμο στην Ελλάδα για τους Metallica από το εξωτερικό. Εμείς θα μπορέσουμε να πάμε στο εξωτερικό να δούμε καμία συναυλία, άραγε.
1: Δώσε εδώ μια Ελλάδα.
0: Προς το παρόν Ελλάδα. πάρτε τα κινητά στα χέρια, πηγαίνετε στα μηνύματα και γράψτε 989 κενό τη λέξη ταξίδι και το ονοματεπώνυμό σας. Στείλτε το στο 54301. Η χρέωση είναι 34 λεπτά. Τίποτα. Στείλτε μπόλικα μηνύματα. Αύριο το μεσημέρι θα γίνει ο διαγωνισμός. Ένα τυχερό ζευγάρι, δύο άτομα, όπως θέλετε, θα φύγετε 4 μέρες στους Λειψούς στο τέλος Μαΐου, από 26 έως 30. Δωρεάν το κατάλημα, δωρεάν τα ακτοπλοϊκά. Είναι μια προσφορά από την Attica Group. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που θα ταξιδέψετε δωρεάν. Επίσης, Celine Properties, το κατάλημα που θα μείνετε, και από τον κύριο Χρήστο Νικολάου και από τον φανταστικό δήμαρχο Λειψών, τον κύριο Φώτη Μάγκο. Ένα τετραήμερο δωρεάν από εμάς για σας. 26 με 30 Μαΐου, είπαμε, στέλνετε SMS 989 κενό τη λέξη ταξίδι, το ονοματεπώνυμό σας, στο 54301.
1: Και θα μου πείτε τώρα, καλά ρε εσείς, και εσείς κάνετε τόση κουβέντα και τόση ιστορία, μας ζαλίσατε με τα στενά του Ορμούς και τι είναι και πως είναι και μένουν κλειστά και θα ανέβουν τα εστήρια και τι θα γίνει στην Ελλάδα. Πάρτε δύο νουμεράκια που τα επήραμε και εμείς πριν από λίγο στα χέρια μας, που είναι επίσημα, για να καταλάβουμε όλοι τι σημαίνει το κλείσιμο των στενών του Ορμούς για την τσέπη μας και εδώ στην Ελλάδα και στην Ασία και στην Αφρική και γενικότερα στον κόσμο. Χωρίς να σας ταλαιπωρήσουμε καθόλου. Ακούτε, παιδιά. 45 εκατομμύρια. Αυτός είναι ο αριθμός των ανθρώπων που θα μπορούσαν να βιώσουν πείνα, κυρίως σε Ασία και Αφρική, εάν τα στενά δεν ανοίξουν σύντομα, και αυτό το λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων του ΟΗΕ. Γιατί η απαγόρευση, λέει, καυσίμων και λιπασμάτων στις χώρες αυτές θα μπορούσε να οθήσει την τιμή των τροφίμων πάρα πολύ ψηλά. Αυτές οι χώρες και ο πληθυσμός αυτός, τα 45 εκατομμύρια, δεν έχουν δύναμη μεγαλύτερη αγοραστική, δεν θα μπορούσαν να αγοράσουν τίποτα και θα πεινούσαν στην κυριολεξία. Μιλάμε για 45 εκατομμύρια. Και εκτός αυτού, το δεύτερο στοιχείο που έρχεται είναι ότι στο Ορμούς είναι κολλημένα 1500 πλοία και 20.000 αθώοι άνθρωποι, 20.000 ναυτικοί, οι οποίοι δουλεύουν και δεν μπορούν να πάνε ούτε μπροστά ούτε πίσω. Και θα μου πεις, γιατί δεν μπορούν να πάνε τα πλοία που είναι στην εξωτερική πλευρά του Ορμούς, που δεν, στο Ομάν.
0: Γιατί δεν φεύγουν.
1: Γιατί δεν φεύγουν. Εντάξει, μέσα δεν μπορούν να βγουν αυτοί που είναι στον Περσικό κόλπο. Οι έξω, γιατί δεν φεύγουν. Και κάνω αυτή την ερώτηση σε δύο ανθρώπους που ασχολούνται πολύ με το θέμα. Και μου λένε, γιατί, Σπύρο μου, αυτοί ή πρέπει να πάνε να πάρουν φορτίο ή πρέπει να αφήσουν φορτίο. Mm. Και αυτός που έχει παραγγείλει, ο οικονομικός κολόσος, αδιαφορεί άμα εσύ είσαι εγκλωβισμένος ή όμηρος. Σου λέει, ή το φέρνεις, ή έρχεσαι και παίρνεις αυτά που πρέπει, ή εγώ τελειώνω και με τη δική σου εταιρεία, τελειώνω και με το πλοίο σου, τελειώνω και με όλους και δεν πληρώνω τίποτα. Γιατί υπάρχουν συμβόλαια και τα συμβόλαια λένε ότι ό,τι και να γίνει, η Άννα Σταματιάδου θα πάρει 10 ευρώ. Ο Σπύρος που έχει παραγγείλει θα πάρει 20 ευρώ. Όταν σπάσει το συμβόλαιο, το πληρώνει η εταιρεία. Και για να μην το πληρώσει η εταιρεία, ο ναυτικός και ο κάθε ένας από αυτούς μένει εγκλωβισμένος εκεί πέρα.
0: Σκεφτείτε,
1: και πάμε στη διαδικασία των εκβιασμών.
0: Σκεφτείτε σε τι συνθήκες ζουν τώρα αυτοί οι χιλιάδες, όπως είπες, ναυτικοί, γιατί κοντεύουμε τους τρεις μήνες, έτσι. Ναι, τρεις μήνες είναι περίπου εγκλωβισμένοι.
1: Οι οποίοι εκβιάζονται, οι άνθρωποι, να μείνουν εκεί με τον ένα τον άλλο τρόπο. Και εγώ το λέω τώρα αυτό, γιατί εγώ εκνευρίστηκα λίγο και με την κατάσταση που δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη με την εταιρεία τη Ryanair, που φεύγει σε μια δύσκολη στιγμή για τη χώρα και δημιουργεί και ένα πρόβλημα εκεί. Αλλά άσε, λέω, να πάρουμε έναν άνθρωπο που ξέρει, τον πρόεδρο των τουριστικών πρακτόρων, τον Λίσανδρο τον Τζιλίδη, ο οποίος τα ξέρει από πρώτο χέρι, οπότε ό,τι είναι ισχύει και τα ξέρει από την αρχή ως το τέλος. Πρόεδρε, καλή σας μέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Λοιπόν, θέλουμε πρώτα να μας πείτε σε τι φάση είμαστε σαν χώρα όσον αφορά στον τουρισμό, τι ζόρι τραβάμε, αν φοβόσαστε το καλοκαίρι, και μετά να πούμε και τα τυπικά.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι μετά την περίοδο του Πάσχα που είχαν όλα παγώσει και είχαμε κλειστά αεροδρόμια σε πολλούς χώρους, κυρίως στον κόμβο των Εμμυράτων, είχαμε κλειστό το Ισραήλ και άλλες μικρές περιοχές, επανέρχεται η αγορά δειλά-δειλά, αλλά όχι με μεγάλη δυναμική. Mm-hmm. Αν συγκρίνουμε την περσινή περίοδο αντίστοιχα με τη φετινή, απέχουμε πολύ.
0: Απέχουμε δηλαδή, πολύ, Λισανδρέ.
2: Απέχουμε. Mm. Απέχουμε με δύο τρόπους. Κάποιοι έχουν ακυρώσει που δεν μπόρεσαν να φτάσουν την περίοδο εκείνη, mm, και θα πρέπει να το αναπληρώσουν με μεταγενέστερο ταξίδι, mm, διότι πρέπει να αλλάξουν και τις άδειές τους, τους προγραμματισμούς τους. Mm. Υπάρχει μια διαδικασία στο κάθε οργανωμένο ταξίδι και κάθε πολίτη που ταξιδεύει. Αλλά να πούμε επίσης ότι εδώ σε λύση τη χρονιά αργά-αργά, αλλά με μία προϋπόθεση, ότι θα σταματήσουν αυτές οι εχθροπραξίες και αυτός ο εκβιασμός με το Ιράν, στα στενά του Ορμούς, βγαίνουν τα πλοία, δεν βγαίνουν τα πλοία, έχουμε καύσιμο, δεν έχουμε καύσιμο, πόσο ανεβαίνει η τιμή του καύσιμου. Ζούμε με υποθετικές αυξήσεις.
1: Σωστό.
2: Μερικώς έχουμε ένα συγκεκριμένο υπερτιμημένο τίμημα του καυσίμου που χθες δεν είναι το ίδιο με σήμερα.
1: $580 έχει ο τόνος στο καύσιμο, πήγε 1800 και τώρα είναι στα 1500. Μας έλεγε ο Γιώργος ο Παππούς που κάνει το οικονομικό. Καταλαβαίνετε πώς αλλάζει όλη η ιστορία.
2: Άρδιν αλλάζει η ιστορία και γι' αυτό βλέπουμε ότι πολλές εταιρείες αναπροσαρμόζουν τα δρομολογιά τους, δεν σταματούν να πετούν, αλλάζουν δρομολογία. Δηλαδή αν κάποιος είχε 5 προορισμούς πτήσεις σε μια πόλη, κάνει τις 3 από τις 5 ή τις 4 από τις 5 πτήσεις με σκοπό να εξοικονομήσει καύσιμο για μια άλλη ανάγκη σε ένα άλλο προορισμό με την ίδια λογική, αλλά δεν σταματάνε, δεν γίνονται grounded οι εταιρείες για να μην πετάνε, να κλείσουν την επιχειρηματικότητά τους. Όλοι προσπαθούν να συνυπάρξουν, να επιβιώσουν αυτό το δύσκολο περιβάλλον.
1: Στην Θεσσαλονίκη που η Ryanair κλείνει τα γραφεία, τι γίνεται εκεί? Είναι πρόβλημα για την πόλη και για τα Χανιά και για το Ηράκλειο που πέταγε εκεί και υποτίθεται, όχι υποτίθεται, και είχε φτηνά εισιτήρια.
0: Όχι φτηνά, 500.000 επιβάτες εξυπηρετούσε ετησίως. Λισάνδρε, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Και γενικά ήταν η αγαπημένη εταιρεία. Πάρα πολλοί κόσμος ταξίδευε σε διάφορους προορισμούς, σε πάνω από 30-33 προορισμούς ανά τον κόσμο με Ryanair. Και υπάρχουν και πολλοί εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης που εξυπηρετούν τη Ryanair.
2: Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε μια σειρά. Η Ryanair είναι μια επιχείρηση και κάνει δρομολόγια χαμηλού κόστους, low cost carrier λεγόμενες. Δηλαδή, πετάει με ένα κοστολόγιο πραγματικά φτηνό, έχει βρει τον τρόπο και το έχει επιτύχει και καλά κάνει. Από την άλλη πλευρά, αυτές οι εταιρείες όταν ξεκίνησαν στην αρχή, έπαιρναν και προγράμματα επενδυτικά ευρωπαϊκά και μάλιστα κάποια στιγμή είπε φέρτε μας τα λεφτά μας πίσω ο κύριος Σονίλ που είχε την εταιρεία. Και τι λέει τώρα? Ότι εγώ θέλω να φύγω. Πάλι. Ώρα σου πάλι. Ερώτημα είναι, γιατί λες φεύγεις? Είσαι σε μια χώρα που έχει αυξημένο αριθμό ταξιδιωτών. Είσαι μια χώρα που όπου έχεις βάλει πτήσεις, υπάρχεις. Ο ανταγωνισμός δεν σε ενοχλεί. Είσαι όμως και σε μια διαδικασία εμπορικής διαπραγμάτευσης με το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης που είναι κάτω από την εταιρεία Fraport.
1: Εσείς τι ζόρια τραβάτε με τη Fraport? Γιατί τα έχετε σπάσει λίγο.
2: Να τα πούμε και αυτά, αλλά εδώ να πούμε ότι εφόσον η αεροπορική εταιρεία έχει πρόβλημα με την εταιρεία που εκμεταλλεύεται το αεροδρόμιο,
0: ναι,
2: είναι καθαρά εμπορική σχέση της εταιρείας με το αεροδρόμιο. Τι δουλειά θέλει και αναπτύσσεται το θέμα αυτό, να πάμε να βρούμε λεφτά, να τους πληρώσουμε, να τους επιδοτήσουμε να έρθουν? Τις ελληνικές εταιρείες που ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, τις επιδοτούμε για να πετάνε? Όχι βέβαια. Άρα εδώ υπάρχει μια άλλη συμπεριφορά. Αυτοί το αξιοποιούν, όσο κάνουν τέτοια θέματα φέρνουν στην επικαιρότητα το όνομά τους με οποιαδήποτε επιλογή για οποιοδήποτε λόγο, κερδίζουν και δωρεάν διαφήμιση, για αρνητική διαφήμιση και πολύ καλή διαφήμιση.
0: Αυτό
2: το κάνουν αυτόν τον τρόπο. Τώρα, το ότι πετάει κόσμο φτηνά, και άλλες εταιρείες πετάνε φτηνά. Και αν θα φύγει μια εταιρεία, κάποια άλλη υπάρχει που θα καλύψει το κενό.
1: Πες μου, δώσε μία.
2: Δεν υπάρχει τίποτα που δεν αντικαθίσταται.
1: Δώσε μία συμβουλή από την εμπειρία σου για τον κόσμο που θέλει να ταξιδέψει, είτε στο εξωτερικό είτε στην Ελλάδα. Τι πρέπει να κάνει για να κλείσει το ταξίδι του, γιατί πολλοί φοβούνται ότι θα κλείσουμε ένα ταξίδι και θα μας πούνε: «Οχ, ακυρώθηκε η πτήση».
2: Λοιπόν, ακούστε. Κατά πρώτον, υπάρχουν δικλείδες της ευρωπαϊκής οδηγίας. Για τις αερομεταφορές υπάρχουν κανόνες. Και αν ακυρώσει μια εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο και έχει την ευθύνη η εταιρεία, αποζημιώνεται ο πελάτης για να μην χάσει το κεφάλαιό του. Εάν ο πελάτης δεν πάει στο ταξίδι και έχει αγοράσει εισιτήριο που δεν ξέρει τους όρους και χάνει 100% το κεφάλαιό του, καλό θα είναι να πηγαίνει σε επαγγελματίες, να του διαβάζουν τους όρους και τους κανόνες, να μην έχει ζημιά. Αλλά η αεροπορική εταιρεία δεν ακυρώνει πτήσεις έτσι γιατί το πρωί ξύπνησε και λέει δεν θα πετάξω. Άλλο ο εκβιασμός που ζούμε αυτές τις μέρες και άλλο αυτό που με ρωτάτε τώρα. Γιατί εκείνο που θα πάω πίσω λίγο με τη Ryanair και τη Θεσσαλονίκη και λέει δεν θα πάω και στα Χανιά, δεν θα πάω και στην Αθήνα, δεν θα πάω και στην Κρήτη. Ακούστε να τι λέει. Στα Χανιά και στη Θεσσαλονίκη το management του αεροδρομίου το έχει Fraport.
0: Ναι.
2: Στην Αθήνα το έχει άλλη εταιρεία.
0: Ναι.
2: Το Ηράκλειο της Κρήτης είναι κρατική εταιρεία.
0: Ναι.
2: Άρα τα βάζει με όλους, εκβιάζει τους πάντες με κάποιους που δεν έχει καμία σχέση και λέει δεν θα πετάξω. Άμα θες να πετάξεις, πρόβλημά σου. Δεν θα πρέπει εμείς να γονατίσουμε σε αυτό το δίλημα. Υπάρχουν εταιρείες και οι ελληνικές εταιρείες πετάνε κανονικά και πολλές άλλες low cost carrier που μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Καλό θα είναι λοιπόν οι ταξιδιώτες όταν πηγαίνουν με αυτές τις εταιρείες να ξέρουν ένα πράγμα. Οι low cost carrier την περίοδο του COVID ήταν αυτές που δεν επέστρεφαν τα λεφτά στους ταξιδιώτες και δεν υπήρξε η διαδικασία του voucher, αν θυμάστε, για να μην χαθούν λεφτά. Αυτές οι εταιρείες έκαναν ένα χρόνο για να απαντήσουν εάν και πώς και τι. Ενώ οι δικές μας εταιρείες ανταποκρίθηκαν άμεσα. Εκείνη την περίοδο ήταν μόνο η Aegean Sea Operation και ανταποκρίθηκε πολύ καλά στην αγορά. Εκ των υστέρων ήρθε και άλλη εταιρεία Sky και μπήκε και αυτή σε μια λογική ότι με την αγορά μιλάμε και δεν εκβιάζουμε.
1: Okay. Και κάτι τελευταίο. Θεωρείς ότι πρέπει οι τουριστικοί πράκτορες ή οι ξενοδόχοι να μειώσουν λίγο τις τιμές στα πακέτα για να είναι πιο δελεαστικά στον κόσμο, γιατί βλέπουμε να ανεβαίνει και ο πληθωρισμός.
0: Πολύ ακριβά, Ρελίσανδρε. Δηλαδή, κάνω έρευνα τώρα τελευταία και για Ελλάδα και για εξωτερικό. Πραγματικά ανεβασμένα όλα τα πάντα, ακόμη και όταν πας να κλείσεις μόνος σου κάτι. Τεράστια η διαφορά και με ένα μήνα πριν στις τιμές, ειδικά για το εξωτερικό.
2: Ακούστε να σας πω. Αυτό είναι σοβαρό το πρόβλημα. Όταν είμαστε στην ελεύθερη οικονομία, όλοι λένε τη μαγική λέξη προσφορά και ζήτηση.
1: Ναι.
2: Έχω ζήτηση, ανεβάζω την τιμή. Δεν έχω ζήτηση, κατεβάζω την τιμή. Ακόμα το δεν έχω ζήτηση για φέτος, το έχουν λίγο ψιλοκαταλάβει, δεν το έχουν νιώσει. Αλλά ερωτώ, όταν είσαι ιδιωτική εταιρεία και σφίγγουν τα πράγματα, γιατί πας στο κράτος και ζητάς βοήθεια για να υπάρχει η επιχείρησή σου και δεν βάζεις τα δικά σου λεφτά που κέρδωσες από την προσφορά και τη ζήτηση στην ελεύθερη οικονομία. Και το κράτος πρέπει να είναι σοβαρό. Και κάθε κράτος, γιατί εμείς μιλάμε με τις Βρυξέλλες, 27 ενώσεις των Ευρωπαίων που είναι η μεγαλύτερη παραγωγή του τουριστικού προϊόντος, το τουριστικό προϊόν το παραγωγούν ξενοδοχεί, το παραγωγούν τουριστικά γραφεία και tour operator. Αυτή είναι η δημιουργία του πακέτου. Βεβαίως το προϊόν τους είναι αυτό που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε τη δουλειά μας. Άρα είναι μια αλυσίδα. Αν αυτή η αλυσίδα έχει λοιπόν κάποιους οι οποίοι αυξάνουν τις τιμές, είτε γιατί έχουν κάνει μεγάλη επένδυση, είτε γιατί θέλουν να την αυξήσουν, είναι ένα δεδομένο. Αυτό δεν ελέγχεται στην ελεύθερη οικονομία. Θα το ελέγξεις μόνο όταν υπάρξει κρίση. Ένα από τα γεγονότα που με ρωτήσατε πριν και δεν σας απάντησα, είναι τι έχουμε εμείς με τη Φράπορτ. Σας πω κάτι. Ξέρετε ότι η Φράπορτ στα μικρά νησιά και σε όποια έχει πάρει αεροδρόμια έχει εφαρμόσει την υποχρέωση να πληρώνει κάθε τουριστικό λεωφορείο ένα χιλιάρικο πάρκινγκ το χρόνο. Και 6 μήνες το χρόνο δεν υπάρχουν πελάτες να πάμε στα αεροδρόμια να πάρουμε κόσμο και πληρώνουμε 12 μήνες πάρκινγκ.
0: Αλλά εσείς το πληρώνετε.
2: Με ποιοι είναι αυτοί οι κύριοι που νοικιάζουν ένα στον άλλο το χωράφι που το πήραν από ένα, από το κράτος, ιδιωτική επιχείρηση.
0: Ναι.
2: Επένδυσαν, δεν επένδυσαν, δεν θα τους κάνω παρατήρηση. Δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Θέλουν όλοι να μιλάνε για τον δικό τους ισολογισμό και τη δική τους επιβίωση.
1: Ευχαριστούμε
2: δεν μπορούμε
1: πολύ.
2: Λοιπόν αυτό το πράγμα να το ανεχθούμε άλλο. Αυτά γίνονται και να σταματήσουν άμεσα.
1: Να είσαι καλά. Πρόεδρε, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά.
2: Και εγώ, να είστε
1: ευχαριστούμε
2: καλά.
1: Πολύ. Καλημέρα. Άρα λοιπόν αυτό που λέω ότι έχετε το νου σας, προσέξτε.

0: τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
4: Όπα παιδιά, ήρθε το αφεντικό, τελειώσαμε, κόβουμε τα πάντα, δεν γίνεται. Στυλιανός Αντώνης έστειλε φωτογραφιάρα με εγγονή η οποία είναι στο βενζινάδικο και περιμένει.
5: Τι γλυκό παιδί
4: που
5: είναι,
4: είσαι
5: αυτό, παππούς, τι κοριτσάκι είναι αυτό.
4: Η κόρη είναι η εγγονή. Ήρθε το αφεντικό, λέει, πάω να δουλέψω, καλημέρα, σας δω αύριο.
5: Τι,
4: τέλος.
5: Τι ωραίο και κουβέντα. Συγκινητικό που είναι αυτό, ρε παιδί.
4: Ναι, αλλά τη βλέπεις αποκαλεμένη. Με το χέρι στη μέση και με βλέμμα που είσαι, παππού, και για δεν έχεις έρθει ακόμα εδώ πέρα, να βάλουμε καμιά βενζίνη.
5: Βλέπω και...
4: Έλα να τελειώνουμε με τα ραδιόφωνα και με αυτά
5: βλέπω
4: τα πράγματα.
5: Βλέπω και 25 χρόνια μετά που θα διαχειρίζεται 2-3 πρατήρια υγρών καυσίμων το κορίτσι.
4: Λέει ο Σάκης, είχα πάει, λέει, παιδιά με Ράια Ενίλ στη Ρώμη με 40 ευρώ. Και τώρα, άμα ψάξετε να βρείτε εισιτήρια, έχει πολύ καλά τιμές σε όλες τις
5: εταιρείες.
4: Ναι, αλλά άμα πάρεις 4 μήνες μετά, 5 μετά, είναι πολύ
5: πίσω. Βέβαια είναι κάποιοι που σου λένε ότι εντάξει, μπαίνεις μέσα και δεν κάθεσαι άνετα, δεν σου προσφέρουν ούτε ένα καφέ, ότι είναι πρέπει
4: όχι,
5: να το πληρώσεις εξτρά.
4: Και μετά πριν την προσγείωση είμαι αλεξίπτωτο.
5: Γιατί δεν.
4: Γύρες, εντάξει, προσγειώνεται.
5: Όχι καλή. Μου έλεγε η φίλη μου που δούλευε στο αεροδρόμιο τη Θεσσαλονίκη ότι έχει καλά πληρώματα και καλούς πιλότους και η Ryanair. Σταμάτα. Τι λέει, είναι καλύτερα.
4: Καλύτερα
5: είναι
4: από άλλα.
5: Από άλλα. Ναι. Αλήθεια, Ελάκη. Ναι.
4: Αντώνης λέει
5: ποτέ.
4: Η κόρη είναι τελικά. Γιατί δεν σε ξέρουμε, Αντώνη, sorry κιόλας, αλλά δεν είμαι και παππούς. Πού να ξέρουμε, ρε
5: να
4: φίλε.
5: Τη
4: να στείλει ηλικία την άλλη φορά με ταυτότητα. Όποιο θέλει μήνυμα 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 με ταυτότητα.
5: Είναι
4: πέρα.
5: Πιο μικρό από
4: είναι.
5: Σένα.
4: Ω, κόβουμε καλημέρες. Τελείωσε. Αυτά. Και το άλλο που πάμε να μπούμε στο στούντιο 10 η ώρα και βγαίνει η αγαπημένη συνάδελφος πριν. Με τέσσερα.
5: Η
4: Αγγελική μας με τέσσερα
5: 23
4: παιδιά.
5: 23 και 22
4: λέει,
5: και 21.
4: Είναι μέχρι 23. Τι, μέχρι έξω όλοι.
5: Και είδες τι ωραία παιδιά όλοι. Που ήταν όλα κουκλιά. Και δεν ήταν τυχαία από τη Θεσσαλονίκη. Τα παιδιά ήταν όλα κουκλιά. Έτσι.
4: Οι διαφορές είναι στις πτήσεις, λέει. Πετάς 6 ώρα το πρωί,
5: ναι.
4: Και πηγαίνεις σε ένα αεροδρόμιο που είναι μια ώρα από το κέντρο που θες να πας. Αλήθεια είναι αυτό. Ότι υπάρχουν τέτοιες στις low cost. Ή μπορεί να μπει στο λεωφορείο από την ώρα που σε αφήνει το αεροπλάνο και να, μέσα στο αεροδρόμιο και να ταξιδέψεις ένα τέταρτο μέχρι να φτάσεις στο σημείο που παίρνεις τις αποσκευές. Εντάξει, είναι εκεί μια ιστορία. Εντάξει.
5: Άρα θες περισσότερο χρόνο. Τι έχεις κάνει καλά εδώ.
4: Ωραίο, ο Σάκης έχει βάλει να παρουσιάζεται μαζί
5: αυτό?
4: Στο Star. Ωραίο. AI.
5: AI.
4: Ωραίο.
5: Μάλιστα, πολύ ωραία.
4: Λοιπόν, πάντως παιδιά, εντάξει, να οργανωθείτε με τα ταξίδια και όλα θα πάνε καλά. Μην έχετε άγχος. Το θέμα είναι να δουλέψει λίγο ο μηχανισμός και το πιο σημαντικό είναι να τελειώσει και ο πόλεμος. Έβλεπα τώρα τον Τραμπ πριν από λίγο, ο οποίος έλεγε ότι περιμένω την απάτηση του Ιράν. Είδες την παρανόφλητα που ρίξαν στους Ιράνους και την πατήσαν οι άλλοι. Προχτές τα Ορμούς που έγινε ο χαμός, που υπήρξε μία μάχη βραδιάτικα.
5: Ιρανών-Αμερικανών. Που είπε ο κύριος Τραμπ ότι ρίξαμε μερικά χαστουκάκια. Ότι είναι μερικά χαστουκάκια.
4: Ναι,
5: αυτά,
4: ότι ήταν μια σακλάμαρα.
5: Χαστουκάκια αγάπης.
4: Ξέρεις τι κάνανε.
5: Τι κάνανε.
4: Οι Ιράνοι, οι Αμερικανοί έχουν τα αντιτορπιλικά στα στενά του ορμούς, αλλά όχι ακριβώς στενά, είναι πιο πίσω για να μην τους τα χτυπήσουν οι Ιρανοί. Τα αντιτορπιλικά αυτά είναι πολύ εξελιγμένοι μηχανισμοί.
5: Ναι.
4: Φοβερά πλοία με αντιαεροπορικά συστήματα. Είναι αυτά που μετέφεραν, που οδηγούσαν τα εμπορικά για να βγουν από τα στενά.
5: Ναι.
4: Είναι αυτά που φέραν τα αεροπλανοφόρα.
5: Ναι.
4: Φαντάζομαι δηλαδή τι δύναμη έχουν για να αποκρούσουν επίθεση σε αεροπλανοφόρο. Τεράστιες δυνατότητες. Και βγάζουν, πάνε λοιπόν, τους τυπάνε ένα τάνκερ στους Ιρανούς,
5: ναι,
4: στο λιμάνι. Mm. Οι Ιρανοί σηκώνουν πυράβλους και ντρόουν χωρίς να χτυπήσουν όμως.
5: Είναι υποτίθεται που τους έχουν αφανίσει και έχουν εξαφανίσει.
4: Όχι,
5: όλο τον εξοπλισμό.
4: Σηκώσαν σε 10 σημεία.
5: Ναι.
4: Και μετά περνάνε τα 3 αντιτορπιλικά τους μέσα στα στενά. Το βλέπουν οι Ιρανοί αυτό, ότι σου λέει εσύ τα αντιτορπιλικά.

0: Τελικά στα στενά είναι εύκολο για μας να τα χτυπήσουμε. Και πετάνε πυράβλους, ρίχνουν drones, βγάζουν σκάφη για να τα χτυπήσουν. Δεν μπορούν να τα χτυπήσουν βέβαια, γιατί υπάρχουν μεγάλες δυνάμεις των Αμερικανών που αμήνονται συν τα τρία αντιτορπιλικά. Και μόλις τελειώνει η επίθεση, τι έχει γίνει? Οι Αμερικανοί έχουν καταγράψει όλα τα σημεία που φύγανε πυράβλοι, που φύγανε drones, που φύγανε τα σκάφη, που είναι τα λιμάνια, και σηκώνουν τα δικά τους μαχητικά και βομβαρδίζουν και καίνε τα πάντα σε αυτά εκεί. Ουσιαστικά τι κάνανε? Τους ξεσκέπασαν 10-15 σημεία που είχαν πυράβλους για να τους αποδείξουν ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά. Οπότε υπογράψτε και εσείς λίγο πιο γρήγορα. Εντάξει, κάπως έτσι είναι το θέμα.
1: Απίστευτα συστήματα.
0: Μεγάλη κουβέντα τώρα έχει γίνει και το αφήσαμε λίγο στην άκρη. Πάρε ρε εσύ, Κωνσταντινά, άμα μπορείς μία το.
1: Και στο έγκλημα της Κρήτης τελικά τους πάνε σε ειδικά κελιά στον Κορυδαλό, ειδικά κελιά ασφαλείας. Μιλάω για το ζευγάρι που είναι πίσω.
0: Θα πάμε σε αυτό. Λέγαμε για το ντρόουν που βρέθηκε χτες στη Λευκάδα και το περάσανε κάποιοι στον Τούκο. Μην το περνάτε καθόλου στον Τούκο αυτό. Παιδιά, το ντρόουν που βρέθηκε.
1: Μεγάλη.
0: Α, μπράβο. Αυτό είναι. Είναι ουκρανικό. Άκου να δεις. Αυτό είναι το Μαγκούρα V5. Θα μου πεις τι με νοιάζει εμένα που είναι το Μαγκούρα V5. Άκου να δεις. Αυτό φέρνει, μπορεί να φέρει και έχει πάνω εκρηκτικά. Και μέχρι και 300 κιλά εκρηκτικά. Και ποιος είναι ο στόχος του? Κάνει πρόσκρουση και μπορεί να διαλύσει τάνκερ. Το Μαγκούρα V7, το
1: άκουγα
0: πιο εξελιγμένο.
1: Άκουγα τον Ηλία Παπανικολάου που έλεγε μπορώ να είμαι από το γραφείο μου,
0: έτσι,
1: και να το κουμαντάρω να κάνει επίθεση μέχρι και 800 χιλιόμετρα.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Το άλλο, το πιο εξελιγμένο, μπορεί να φέρει και πύραυλο. Οπότε αυτό εδώ.
1: Το Μαγκούρα 7.
0: Το 7. Αυτό το 5 μπορεί να φέρει 300 κιλά εκρηκτικά.
1: Ψαρόβαρκα, και... επαναλαμβάνω.
0: Ναι,
1: παιδιά,
0: άμα
1: το δείτε, σίγουρα θα το έχετε δει στα δελτία ειδήσεων. Παίζει παντού. Είναι πρώτη είδηση και στις εκπομπές. Πραγματικά είναι σαν μεγάλη βάρκα.
0: Το θέμα είναι αυτό το σκάφος. Πώς
1: βρέθηκε εκεί?
0: Έτσι, αυτό είναι. Γιατί από ό,τι φαίνεται, αυτό βρήκαν σε μια σπηλιά.
1: Τι έκανε στη σπηλιά?
0: Κάποιοι
1: το οδήγησαν
0: εκεί. Κρύψει αυτό το σκάφος εκεί πέρα.
1: Μας παρακολουθούν.
0: Κάποιοι το έχουν κρύψει. Ένα.
1: Ναι.
0: Τώρα, το άφησε άλλο σκάφος? Δεν ξέρουμε. Αυτό, παιδιά, έχει εμβέλεια, όπως είπε, άνω 800 χιλιόμετρα. Που σημαίνει ότι εσύ μπορείς να σου τα γραφείς στα 800 χιλιόμετρα και να το μετακινείς.
1: Ναι.
0: Μέχρι στο του Starlinks μπορείς να το οδηγείς το σκαφάκι αυτό. Και τώρα το θέμα είναι, έχασε τον προσανατολισμό του? Και ακόμα και αν έχασε τον προσανατολισμό του όμως, ήταν ρυθμισμένο έτσι ώστε να μπει σε συγκεκριμένη σπηλιά. Προσέξτε τώρα, βρέθηκε με αναμένη μηχανή και οπλισμένο. Και ποιος σου λέει ότι το συγκεκριμένο σκάφος...
1: Κακός που το ρημούλκησαν, σωστά, είναι σωστό το ρήμα. Κακός που το τράβηξαν, αλλά μάλλον δεν ήξεραν και αυτοί
0: και
1: έτσι, περί τίνος πρόκειται.
0: Αυτό... Ήταν ένα σκάφος για να χτυπήσει το σκιώδες ναυτικό των Ρώσων που λένε ότι με κάποια δεξαμενόπλια μεταφέρουν πετρέλαιο, ή μπορεί να χρησιμοποιεί το και για τρομοκρατική επίθεση? Ποιος σου λέει ότι αυτό στη Λευκάδα που βρέθηκε δεν θα χτύπαγε ένα τουριστικό σκάφος, ένα επιβατικό σκάφος? Δεν ξέρω γιατί. Γιατί μπήκε η ΕΕΠ μέσα, μπήκε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τι ρόλο βαράει αυτό? Και λέω, κάτσε να πάρουμε ένα τηλέφωνο, ρε παιδιά, τον ναύαρχο, ένα αποστρατεία, τον κύριο Σπανό, τον Νίκο. Έναν άνθρωπο ο οποίος τα ξέρει πολύ καλά. Καλημέρα, ναύαρχε, τι κάνετε?
2: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε, γεια σας.
0: Ναύαρχε, για πείτε μας τώρα, αυτό.
1: Αυτή η ψαρόβαρκα, η σύγχρονη, αυτή εδώ, τι είναι?
0: Πού θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αυτό?
2: Κοιτάξτε, όπως το λέτε, έτσι για να το διασκεδάσουμε και λίγο. Η ψαρόβαρκα, αυτή η ψαρόβαρκα που λέτε, δυστυχώς δεν είναι ένα αθώο μέσο στη θάλασσα. Είναι ένα πολύ επικίνδυνο όπλο, πολύ προηγμένη τεχνολογία. Και πάρα πολύ αυστηρά επανδρωμένο για να κάνει ζημιά. Τι ζημιά μπορεί να κάνει? Να βουλιάξει ένα πλοίο, να δημιουργήσει σε μια λιμενική κατάσταση, να τη διαλύσει εντελώς όπως υπάρχουν στην περιοχή, να προσπαθήσει να βρει ένα στόχο όπως υπάρχουν και στην περιοχή με θαλαμιγά τα οποία μεταφέρουν ολιγάρχες. Και εδώ θέλω να πω ότι και στην περιοχή, ξέρετε, είναι και ο Σκορπιός, έτσι. Βάλτε το λίγο στο μυαλό σας και αυτό.
1: Αυτό πήγα να πω, γιατί ο Σκορπιός, να υπενθυμίσω στους ακροατές μας, ότι τα τελευταία 6-7 χρόνια έχει περάσει στην ιδιοκτησία, τουλάχιστον για 99 χρόνια, στον κύριο Ριμπολόβλεφ, ο οποίος είναι Ρώσος Κρίσος Μεγιστάνας. Σωστά.
2: Πολύ σωστά. Και έχουμε πάρει και εγώ σαν διευθυντής λιμενικής αστυνομίας. Έχουμε βγάλει και μια διαταγή εκεί και ξεσηκώθηκε ο κόσμος, γιατί απαγορεύσαμε κάποιες θα έλεγα, τις διαδρομές στη θάλασσα για να, για να υπάρχει προστασία κατά κάποιο τρόπο, αλλά αυτό δεν λέει βέβαια τίποτα. Ωστόσο όμως θα σας πω ότι ένα τέτοιο σκάφος, το οποίο πολύ καλά πρόλαβα και άκουσα και από τον Σπύρο, ότι είναι, καταρχάς είναι υδροτζέτ και έχει μπαταρίες υψηλής χωρητικότητας, για να καταλάβει ο κόσμος.
1: Ναι, τι σημαίνει, ναι.
2: Και προσέξτε, ηλεκτρονικά, ναι, και η καθοδήγησή του γίνεται, έχει ενσωματωμένες κεραίες με τηλεχειρισμό remote control, δηλαδή μέσω ίντερνετ με κεραίες Starlink. Ξέρετε, σημαίνει αυτό έτσι, ότι μπορεί να γίνει από οπουδήποτε ο χειρισμός τους ίντερνετικά.
0: Πώς μπορεί να το έφεραν αυτό εκεί πέρα, να το έφερε άλλη πλατφόρμα, να το έφερε άλλο πλοίο ή να χάθηκε και να έφτασε εκεί?
2: Σπύρο μου, εγώ πιστεύω, επειδή η περιοχή είναι επικίνδυνη, ας μην ξεχνάμε, στο προηγούμενο χρονικό διάστημα με τέτοιου είδους μηχανισμούς έχουν χτυπηθεί δύο πλοία. Το ένα ήταν το Ρώσικο, μην το ξεχνάτε, το δεξαμενόπλοιο που χτυπήθηκε, του σκιώδου, που μετέφερε πετρέλαιο σκιώδου στόλου τη Ρωσία. Χτυπήθηκε ένα, το μην το ξεχνάτε, όλα αυτά να τα θυμόμαστε. Άρα, αυτά δεν έρχονται από ξηρά, ούτε από τον αέρα βέβαια εύκολα. Έρχονται όμως με πλοία. Ένα φορτηγό πλοίο το οποίο είναι νόμιμο, θα περάσει ανοιχτά έξω από τα, έξω από τα χωρικά σου ύδατα, θα κάνει τον Bluetooth, το βράδυ θα σταματήσει για 5-10 λεπτά, θα το κατεβάσει με ένα γερανό στη θάλασσα πολύ απλά και θα το αμολύσει και από εκεί και πέρα θα, το, θα γίνεται με το remote control όλη αυτή η κίνηση.
0: Θα μπορούσε να γίνει ένα τρομοκρατικό χτύπημα με ένα τέτοιο σκάφος?
2: Φυσικά. Σας έχω πει ότι αυτό το, αυτό το μηχανισμός που έχει μέσα, που έχει 4 δοχεία να ξέρετε, 4 δοχεία με εκρηκτικά. Δηλαδή έχει πέσει γύρω στα 400 κιλά εκρηκτικά.
1: Όπου Παναγία μου. Κύριε Σπανέ.
2: Δηλαδή, εγώ απορώ, με συγχωρείτε να σας πω και έτσι, κυρία Σταματιάδου, εγώ απορώ με τον χειρισμό που έγινε, όταν τον βρήκαν οι ψαράδες.
1: Εκεί πήγα να σας πω. Εκεί πήγα να σας πάω. Πόσο επικίνδυνο ήταν αυτό που κάνανε?
2: Πάρα πολύ επικίνδυνο. Είναι το πρώτο πράγμα που λέω που μιλάω. Είναι δυνατόν να εντοπίζεις ένα τέτοιο σκάφος, ακόμα και να μην ήξερες ότι είναι ένα μη επανδρομένο με... Εντάξει, δεν έχεις γνώση. Και μόνο που το βλέπεις, ότι αυτό δεν πρόκειται για ένα σκάφος που θα ψαρέψει κάποιος ή υπάρχει ένας άνθρωπος απάνω. Είναι ένα στρατιωτικό, φαίνεται δηλαδή μόνο και από τον τρόπο που το βλέπεις. Και ενώ ειδοποιούν τις αρχές, δεν ξέρω τι οδηγίες πήρανε. Πήραν σωστές οδηγίες. Βλέπω να το ρημουλκούν, να το πιάνουν, να το πηγαίνουν από εδώ, να το φέρουν μέσα στη Βασιλική, να το πηγαίνουν μέσα στο, στο κομμάτι που είναι τα αστειοπλοϊκά.
0: Είναι για τη σέλφη.
2: Να γίνει μια έκρηξη.
0: Να τα πάρει όλα.
2: Καταλαβαίνετε τι θα συζητούσαμε σήμερα. Και επιπλέον, όπως είπες πολύ καλά, Σπύρο μου, είναι εκεί στο χώρο αυτό υπάρχει μεγάλη κίνηση, γιατί ξεκίνησε και η τουριστική περίοδος με διερχόμενα σκάφια, αλλά και μόνο τα τουριστικά, τα μικρά που περνάνε, θαλαμιγά, ιστιοπλοϊκά και οτιδήποτε άλλο, αλλά περνάνε και πλοία. Είναι πλοία επιβατικά.
0: Ένα επιβατικό. Εδώ έχει τουριστικά πλοία, τουριστικά σκάφη μεγάλα με 300-400 τουρίστες κάθε καλοκαίρι.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Τα ημερόπλοια που λέτε, που πηγαίνουν εκεί κοντά στις παραλίες, που παίρνουν 200-300-400 άτομα. Ξέρετε τι ήταν αν χτυπούσε απάνω του σε αυτό εδώ?
0: Θα το διέλυε.
2: Καταλαβαίνετε τι, θα μιλάμε για τραγωδία σήμερα θα μιλούσαμε, έτσι. Δεν συζητάμε. Το σταύρο μας να κάνουμε, ούτε καν το σκέφτομαι.
0: Και το ερώτημα είναι... Είναι μόνο αυτό,
1: αυτό θα έλεγα,
0: ή έχουν ρίξει καμιά δεκαριά ακόμα που δεν ξέρουν πού είναι?
2: Πολύ σωστές ερωτήσεις κάνετε και πολύ εύστοχες και συγχαρητήρια. Όντως αυτά συνήθως δεν είναι μόνα τους. Συνήθως ρίχνουν 2, 3, 4, 5 αναλόγως που μπορούν να τα διοχετεύσουν. Εγώ πιστεύω πρέπει να γίνει εξονυχιστικός έλεγχος σε όλη την παρακτηρία ζώνη. Δεν μιλάω μόνο για τη Λευκάδα τώρα, έτσι.
0: Ναι.
2: Δεν μιλάω, μιλάω για όλη την παρακτηρία ζώνη από το που κατεβαίνει από την Κέρκυρα από πάνω μέχρι κάτω την Πελοπόννησο, μέχρι το Τέναρο, μέχρι το Μαλαία τουλάχιστον. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν ξέρουμε πού μπορεί να βρίσκονται. Δεν είναι αντιληπτά, θα το λέω.
1: Και υποψιασμένοι. Γιατί
0: και δεν
1: μπορεί
0: να βρει και ποιο το χειριζότανε. Γιατί αμένω 800 μίλια μακριά, ο άλλο μπορεί να είναι στην Αλβανία και να το χειρίζεται.
2: Όχι.
0: Μπορεί να είναι στην Τουρκία και να το χειρίζεται στα Δωδεκάνησα. Μπορεί να είναι στην Ιταλία. Δεν ξέρω πού μπορεί να είναι.
2: Γιατί η κεραία Starlink που έχει απάνω με ίντερνετ μπορεί να είναι και από τη Βραζιλία που λέω.
0: Καταλαβες. Και δεν το βρει ποτέ.
2: Κάτι άλλο εδώ.
0: Ναι.
2: Εδώ τι πρέπει να γίνει τώρα, γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Πρέπει το σκάφος αυτό, το μη επανδρομένο, να δούνε τι εξαρτήματα έχει απάνω και τι μηχανισμούς, τι συσκευές, το κάνουμε βίδες. Να δούνε τι μπορούν να βρουν. Αλλά το σημαντικό είναι ένα που είδαμε τουλάχιστον με την κόρη οφθαλμού μας. Είναι η μεγάλη αυτή κάμερα που είχε, 360 μοίρες, που είναι σαν ένας περίβλεπτος φανός που βλέπει τα πάντα τριγύρω, έτσι, η οποία θα πρέπει να αναχτηθούν στοιχεία μέσα από το λογισμικό της για να δούμε πραγματικά αυτά τα οποία λέμε, αν τα έχουμε προσεγγίσει όπως πρέπει, γιατί κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Γιατί ένα κοστοβόρο σκάφος που κοστίζει πάνω από 300.000 δολάρια μέχρι ένα εκατομμύριο είναι πλήρως εξοπλισμένο με πολύ ακριβά εξαρτήματα. Γι' αυτό και βλέπετε να υπάρχουν σε ειδικές περιπτώσεις, έτσι ώστε να πετυχαίνουν και το σκοπό τους. Έτσι, το καταλαβαίνετε
0: έτσι,
2: αυτό.
0: Έτσι.
2: Αυτό λοιπόν, αν θα γίνει μια τέτοια σοβαρή κίνηση, παράλληλα με έλεγχο όλης της τακτογραμμής, είναι τουριστική περίοδος. Η προβοκάτσια μπορεί να δημιουργηθεί ανά πάσα στιγμή, το πρόβλημα μπορεί να δημιουργηθεί, αλλά πρέπει να προβληματιστούμε πως τόσο εύκολα κινούνται τέτοια σκάφη στην περιοχή μας, και θα πρέπει να αλλάξουμε και εμείς το μοντέλο, ναι, των επιχειρησιακών μας ενεργειών σε όλα τα επίπεδα. Έτσι. Σε όλες τις δυνάμεις, και να είμαστε ψηλιασμένοι πλέον. Μην περιμένουμε πάλι το περιστατικό. Να το πούμε πολύ απλά.
0: Ναύαρχε, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλό υπόλοιπο.
0: Να σε καλά.
2: Πολύ.
1: Παίρνει μεγάλη και παίρνει και άλλες διαστάσεις, έτσι.
0: Λοιπόν, παιδιά, τώρα, όσοι θέλετε για ρουχαλάκια, αγορές και αγορές. Συγγνώμη, τώρα σας αγχώνουμε συνέχεια. Αγορές ή αν θέλετε φαγητάκι.
1: Για,
0: λοιπόν, μπαίνετε στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons.
1: Ναι.
0: Βρίσκετε το κουπόνι και παίρνετε έκπτωση 20% για τις αγορές σας στο About You. Και μπορείτε να βρείτε ακόμα εκατοντάδες προσφορές και για καφέ και για φαγητό, για αγορές, για τεχνολογία, για ό,τι θέλετε. Και καφέ, ας πούμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Πάλι μπαίνετε στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons. Παίρνετε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Day My Rewards Coupons και φαγητό, λοιπόν, και αγορές και το κέρδος στην τσέπη σας.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Δωράκι.
1: Μην ξεχνάτε τον διαγωνισμό μας. Δύο τυχεροί, ένα ζευγάρι, δύο φίλοι, ένας μπαμπάς με την κόρη του, μια μαμά με το γιο της, όπως θέλετε. Θα φύγετε ένα πολύ ωραίο τετραήμερο ταξίδι, έτσι για να καλωσορίσετε το καλοκαίρι και να ξενιάσετε στους Λειψούς. 26 με 30 Μαΐου που θα έχει φτιάξει και θα είναι σούπερ ο καιρός για τα πρώτα μπάνια σας. Πηγαίνετε στα μηνύματά σας και γράψτε 989 κενό τη λέξη ταξίδι και το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε το στο 54301. Η χρέωση είναι μόνο 34 λεπτά. Όσο περισσότερα μηνύματα στείλετε, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχετε. Είναι απειροελάχιστη χρέωση. Είναι μια προσφορά και τους ευχαριστούμε πολύ. Γιατί είναι όλα πληρωμένα και τα ακτοπλοϊκά σας μέσα και η διαμονή σας από την Attica Group, από την Celine Properties και τον Χρήστο Νικολάου και τον Δήμαρχο Λειψών, τον κύριο Φώτη Μάγκο, που κάνουν αυτή την προσφορά για δύο τυχερούς του Αλφα Radio.
3: Αλφα Radio 989.

0: χάσω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Μην ξεχνάτε, παιδιά, Day My Rewards coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σας και Day My Rewards coupons για κέρδος άμα κάνετε αγορές σε ρούχα. Μπαίνετε στο Day My Rewards coupons, βρίσκετε κουπόνι και παίρνετε 20% για τις αγορές σας στο About You και παίρνετε τα ρουχαλάκια σας και μπαίνετε πάλι και από το eFood παίρνετε 10% 10 ευρώ κουπόνι για το eFood στο My Day. Έτσι, παιδιά, για να κάνουμε και λίγο πιο εύκολη τη ζωή μας. Και λέγαμε τώρα με την Άννα εδώ για την Κρήτη που έκανες και το ρεπορτάζ για αυτή τη φοβερή δολοφονία, την εψυχρό δολοφονία του νεαρού από τον μπαμπά που θεώρησε ότι αυτό το παιδί είναι υπεύθυνο για το θάνατο του.
1: Σκότωσε το φίλο του παιδιού του, Συγκλονιστικό. Ναι. Στον Κορυδαλό οδηγήθηκαν με δρακόντια μέτρα ασφαλείας και θα οδηγηθούν σε ειδικά κοιλιά ασφαλείας και ο 54χρονος και η σύζυγός του, η οποία σύζυγός του θεωρείται από πολλούς ηθική αυτουργός για αυτό που έγινε, ότι τον φυτίλιαζε όλα αυτά τα χρόνια, 3 χρόνια αυτό το παιδάκι, ο Νικήτας και η οικογένειά του, πραγματικά έτσι όπως περιγράφουν και καταγγέλουν οι συγγενείς, βίωνε ένα εφιάλτητο παιδί με απειλές, εκβιασμούς, και το θέμα που έχει προκύψει εδώ είναι γιατί ενώ είχαν κάνει πολλές καταγγελίες, γιατί ενώ είχαν κάνει πολλές μηνύσεις, τελικά ενώ είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, αυτός τους παραβίαζε ο 54χρονος και ήταν συνεχώς ελεύθερος.
0: Ρε παιδί μου, δεν έπρεπε ένας αγγελέας να τους βάλει μέσα ή να κάνει μια
1: εδώ τώρα
0: κίνηση.
1: Ψάχνουν να δούνε ποιος έχει ευθύνη και τι έχει ευθύνη. Αν το λάθος δηλαδή το κάνανε οι αστυνομικοί και δεν ενημέρωναν σωστά όπως έπρεπε τον αρμόδιο εισαγγελέα ή αν δεν επιλήθηκε σωστά αυτός. Υπάρχει ένα... Μάλλον θα γίνει έρευνα για αυτό το πράγμα γιατί έχει πάρει μεγάλη διάσταση το θέμα.
0: Εμένα
1: το θέμα είναι... Ναι, θα σταματήσει.
0: Όχι,
1: αυτό
0: θα σταματήσει.
1: Το εργάκι στην Κρήτη.
0: Αυτό δεν λέγαμε και την άλλη φορά με το μακελιό που έγινε στα
1: Βορίζια.
0: Στα Βορίζια. Ακούτε, παιδιά, ο άνθρωπος, καταρχάς οι γονείς του νεκρού.
1: Το είχε λέγει μπαλωθιά στο όπλο.
0: Οι γονείς του νεκρού δεν ήταν καλά οι άνθρωποι. Είχαν άμεση ανάγκη από ψυχιατρική υποστήριξη. Φαινόντουσαν και στις εμφανίσεις που είχαν παλιότερα. Δεν μπόρεσε κάποιος να τους βοηθήσει αυτούς τους δύο ανθρώπους. Δεν ήταν, ήταν εκτός εαυτού. Ήταν άνθρωποι που χρειαζόντουσαν ψυχιατρική βοήθεια τρομερή. Και προφανώς και φαρμακευτική αγωγή πάρα πολύ σοβαρή. Και δεν τους βοήθησε κανείς σε αυτό το θέμα. Ένα. Το κρατούμενο.
1: Οι συγγενείς δεν τους έβλεπαν.
0: Δεν τους έβλεπαν ότι έπρεπε ένας γιατρός να τους πάρει ή να τους βοηθήσει τους ανθρώπους. Πήρε ο άλλος το πιστόλι, τον κυνήγησε, τον πυροβόλησε 6 φορές, το χτύπησε το παιδί πισόπλατα και το σκότωσε. Λοιπόν,
1: και
0: όταν,
1: στη συνέχεια
0: κάτι,
1: τον κλωτσούσε.
0: Άκου να δεις. Εγώ που έχω πάει φαντάρος και έχω κάνει βολές με όπλο, για να ρίξεις τρέχοντας 6 φορές και να κρατήσεις σταθερό το πιστόλι, πρέπει να έχεις ρίξει πάνω από 500 φορές με το πιστόλι. Για να γίνει έτσι. Που σημαίνει ότι το μαραφέτη ο άλλος το έπαιζε στα δάχτυλα. Εντάξει. Και το πιστόλι τι το ήθελε να ρίξει, λέγα την παλωθιά σε ένα άλλο μνημόσυνο.
1: Γιατί ήταν σε μνημόσυνο πριν.
0: Γιατί στην Κρήτη τα πιστόλια τα έχουμε όλοι άνετα. Και δεν μας πειράζει κανένας. Όχι όλη η κριτική, αλλά η συντηρητική πλειοψηφία. Όταν κάνεις δώρο Καλάσνικοφ, όταν κάνεις δώρο πιστόλι στον άλλο, όταν ο άλλος ρίχνει σφαίρες με το κιλό. Έχουν ρίξει πολλές σφαίρες. Και όταν έλεγε και ο πατέρας του νεκρού του παιδιού του αλλού, έλεγε ότι ξέραμε, κοιμόμουν λέει με τα άρβυλα για να δω μη μου σκοτώσουν τα παιδιά. Και άκουγα λέει μη ρίξουν μπαλωθιές δεξιά-αριστερά. Γιατί τα πιστόλια και οι πιστολιές και οι δολοφονίες και οι εκβιασμοί, και θα σου παίξω 2 πιστολιές, γίνονται συνέχεια. Και μάλιστα εδώ βλέπουμε εμείς ότι
1: κοίτα,
0: δεν είναι μόνο
1: και...
0: οι φωνιάδες.
1: Αμετανόητος.
0: Είναι και η ηθική αυτουργή πίσω που λέγανε οι κυρίες να πας, να πάρεις την τιμή πίσω.
1: Ναι.
0: Το αίμα πίσω. Να παίξει πιστολιές. Γίνεται αυτό. Και σε αυτό το πράγμα, παιδιά, δεν είναι μόνο το θέμα μας η δικαιοσύνη. Είναι και η πολιτεία. Ολόκληρη η πολιτεία. Και δεν είναι μόνο η αστυνομία. Μην μου πεις ότι η αστυνομία δεν ξέρει ποιοι έχουν όπλα. Στην Κρήτη, όλοι ξέρουν ποιοι έχουν όπλα. Και άμα πιάσεις 10 και αρχίσεις και τους πεις πού είναι οι άλλοι και τι γίνεται και πώς γίνεται, θα τους πούνε. Αλλά δεν θέλετε να τα πάρετε
1: και,
0: τα όπλα.
1: Ρε παιδί μου, και κοινικό στην απολογία.
0: Δεν θέλετε να τα πάρετε τα όπλα, γιατί από την Κρήτη παίρνετε πάρα πολλούς ψήφους. Και δεν θέλετε να τους στεναχωρήσετε. Και οι κριτικοί που βγαίνουν και τα λένε, τους θεωρείτε γραφικούς. Που σας λένε ότι είναι οπλισμένα τα σπίτια, ότι γίνεται χαμός. Όπως και οι κριτικοί που βγαίνανε και λέγανε ότι σκοτώνονται τα παιδιά μας γιατί τρέχουν σαν τρελά στους δρόμους και υπό την επίρρεια αλκοόλ, όταν πήγανε οι τροχονόμοι να τους γράψουν, τους απειλήσαν τους τροχονόμους. Ότι θα σας παίξουμε 2 πιστολιές γιατί μου έγραψες το κοπέλι. Για να μην το έχεις ανάπηρο, ρε. άνθρωπε, για να μην το δισκοτωμένο, για να μην το νεκροφιλήσεις. Γι' αυτό στο έγραψε η τροχέα. Και δεν τους αφήνει να κάνουν τη δουλειά
1: και
0: τους.
1: Τώρα
0: και όταν έγινε το μακελιό στα βορίζια και πήγαμε να κάνουμε ρεπορτάζ το 2026.
1: Δεν μπορούσε να πλησιάσει δημοσιογράφος και αστυνομικό στο χωριό, θυμάσαι, για μια ώρα.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Ήτανε το νησί, πραγματικά ήταν απροσπέλαστο. Το νησί, λέω, το χωριό το συγκεκριμένο, το ορεινό, ήταν απροσπέλαστο. Θυμάσαι, μια μισή ώρα προσπαθούσαμε να βγάλουμε άκρη για το τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στο χωριό. Δεν μπορούσε, δεν ήξερε κανένα.
0: Καλά, έγινε ο χαμός τότε στα. Πώς το λέγανε, ρε παιδιά, τότε το χωριό Ζαπορίζια.
1: Όχι,
0: στα Ζωνιανά. Στα Ζωνιανά.
1: Ναι.
0: Και δεν μπορούσαν να μπουν οι αστυνομικοί στα σπίτια. Πηγαίναν οι δημοσιογράφοι και μας λέγανε θα σας πυροβολήσουμε άμα δεν φύγετε. Ποιοι είσαστε εσείς, ρε? Ποιοι είσαστε εσείς? Οι κύριοι από τα Ζωνιανά, από τα Βορίζια, από που. Ποιοι είσαστε εσείς που θα πυροβολήσετε τον άλλο που κάνει τη δουλειά του? Και ποιος σας έχει δώσει αυτό το δικαίωμα? Ποια πολιτεία σας την έδωσε αυτό το δικαίωμα?
1: Νομίζω ότι δεν
0: πόσους
1: υπάρχει.
0: Πόσους ψήφους τάξατε σε κάποιους οι οποίοι σας δώσανε αυτό το δικαίωμα να έχετε όπλα και να λέτε και να λένε οι αστυνομικοί μην πάτε, θα σας σκοτώσουν? Ποιοι είναι εσείς? Και εσείς τι ρόλο βαράτε εδώ? Τι ρόλο βαράτε, ρε, που χάσαμε άνθρωπο στα Ζωνιανά γιατί οι άλλοι ήταν μάγκες? Σοπάρε εσείς. Είναι από πότε?
1: Το παιδάκι αυτό, ρε, πόσο άδικα έφυγε και
0: γιατί
1: τώρα.
0: Γιατί στα
1: να
0: Ζωνιανά και στις περιοχές, σε κάποιες περιοχές, η μαγιά είναι το πιστόλι. Κατάλαβες.
1: Και, τώρα
0: και ξέρεις τι λένε όλοι αυτοί, μου λέγανε οι κριτικοί, ναι, μου στέλναν μηνύματα. Ναι. Ότι όλοι μου λένε ότι η Αθήνα είναι ζούγκλα.
1: Ναι.
0: Ποιος σας τα λέει αυτά, ρε, μου λέει. Εμείς είμαστε ζούγκλα. Ναι. Για πάτε λίγο να μιλήσετε με την πλειοψηφία των σοβαρών κριτικών που φωνάζουν και τα λένε. Είσαι καλά, ρε, εσύ, που κάνουν τα γαμήλια τραπέζια και βάζουν σε περίοπτη θέση τα πιστόλια. Άσε μας τώρα.
1: Και τώρα, ρε Σπύρο, να ρωτιέμαι, είναι ικανοποιημένοι τώρα εκεί μέσα στο κελί που θα είναι στον Κορυδαλό? Είναι ευτυχισμένοι
0: με, νοιάζει,
1: με αυτό
0: άνθρωπος,
1: που κατάφεραν?
0: Μα, αν ο
1: που
0: δεν είναι
1: έστειλαν
0: καλά
1: ένα παιδάκι 20 χρονών, το φίλο του παιδιού του στο χώμα, έχουν και το παιδί του στο χώμα και αυτοί είναι μέσα στο κελί. Έχουν πάρει ηθική ικανοποίηση, έχουν δικαιωθεί με αυτόν τον τρόπο.
0: Καλά,
1: ο Χριστός και η Παναγία δηλαδή.
0: Ψυχικά είσαι καλά.
1: Όχι, δεν είναι
0: άνθρωπος. Άμα είναι ένας άρρωστος άνθρωπος και πάρει ένα καλάζι, σκοτώσει 50. Και πού είναι τελικά ο άνθρωπος αυτός που σκότωσε 50, είναι σχιζοφρενής. Δεν θα έπρεπε τον είχατε βρει αυτόν τον άνθρωπο, να το βάλετε μέσα, να το φροντίσετε, γιατί δεν είναι καλά. Γι' αυτό δεν είναι
1: η. Κάνανε ό,τι μπορούσαν οι συγγενείς του θύματος. Λέγανε, παιδιά μας απειλεί, παιδιά μας εκβιάζει. Αστυνομικοί, βοηθήστε. Ο πατέρας του θύματος
0: το
1: ήταν σε ανοιχτή επικοινωνία με έναν αξιωματικό της αστυνομίας για να τον ενημερώνει συνέχεια. Δηλαδή, τι άλλο
0: ξέρεις
1: να κάνει
0: τι
1: και ο πολίτης?
0: Αν εσένα σε απειλεί κάποιος, εντάξει, και πας στην αστυνομία και πεις ότι με πειλή, ξέρεις τι σου λένε? Προσπάθησε να μην τον βλέπεις. Έχω εγώ φίλο που ζει το ίδιο και μου λέει, έχω πάει 10 φορές στην αστυνομία και μου λέει, προσπάθησε να μείνεις μακριά του.
1: Μα τους λέγανε να στείλουν το παιδί του στο εξωτερικό, να το στείλουν Αμερική, να το στείλουν Γερμανία, όπου μπορούν για να γλιτώσει. Το παιδάκι όμως είχε πρόβλημα με την καρδιά, έπαιρνε φάρμακα και δεν θέλανε να το αποχωρήσουν το παιδί.
0: Γιατί
1: ασκήθηκε
0: μια δίωξη σοβαρή? Και έχει δίκιο ο Χρυσογοήτης αυτό που λέει.
1: Ήταν με περιοριστικούς, παιδί μου, δεν τους παραβίαζε.
0: Το παραβίασες, μπες μέσα, να τελειώνουμε.
1: Δεν
0: και δεν ξέραν ότι είχε πιστόλια. Όταν πέσαν οι πιστολιές στο μνημόσυνο το άλλο, γιατί δεν πήγε η αστυνομία να πει γιατί ρίχνετε πιστολιές? Γιατί σε όλα τα μνημόσυνα παίζουν πιστολιές, γι' αυτό. Άσε μας τώρα, κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Αστέρια, καλημέρα. Γιώργη, καλημέρα.
1: Συγγνώμη,
0: λέω
1: Γιώργης,
0: να πούμε ότι σήμερα 9 Μαΐου συμπληρώνω 81 χρόνια από τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών το 45. Να σε καλά, φίλε. Καλημέρα στο Δημητράκη, στο Γιώργο, στον Κώστα, στον Αστέριο, στο Σάκη, στο Στυλιανό, στην Αλίκη μας, στο Μάνο μας, στη Χριστίνα, στη Μαρία, στον Αντώνη, στον Χρήστο, σε όλους που στείλετε τα μηνύματά σας. Εγκλαντινάκι μας, αγαπημένο, καλημέρα. Αύριο τέτοια ώρα κάνουμε και την κλήρωση. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Οι δισάρες.
1: Πολλά φιλιά.
0: Ελπίζουμε να έχουμε ευχάριστες ειδήσεις από εδώ και πέρα και τα λέμε και αύριο.
1: Ακολουθεί η Βασιλική Γιούτσου με τις τελευταίες εξελίξεις της ώρας. Να σας πει τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο. Και ακολουθεί η Ματίνα Καλτάκη με τέχνη και πολιτισμό. Να σας ταξιδέψει έτσι λίγο διαφορετικά. Πολλά φιλιά. Καλό υπόλοιπο σε όλους σας. Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εν αναμονή της απάντησης του Ιράν στην τελευταία ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι αναμένει απόψε το μήνυμα της Τεχεράνης. Είναι παράλογο να ισχυρίζεσαι ότι αποτρέπεις μια πυρηνική κρίση όταν η μέθοδό σου είναι να βομβαρδίζεις μια χώρα μέχρι να λάμψει, έγραψε σε ανάρτηση ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι έπληξε δύο πετρελαιοφόρα υπό ιρανική σημαία, τα οποία προσπαθούσαν να εισέλθουν σε ιρανικό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν. Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ισχυρίστηκε ότι κατέλαβε πετρελαιοφόρο κινέζικων συμφερόντων σε ειδική επιχείρηση επίσης στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με το Reuters, αξιολόγηση της CIA συμπεραίνει πως το Ιράν θα μπορούσε να αντέξει τον αμερικανικό αποκλεισμό των λιμανιών για ακόμη 4 μήνες. Ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε εκ νέου σήμερα τους κατοίκους αρκετών χωριών στο Νότιο Λίβανο να εγκαταλείψουν άμεσα τις εστίες τους εν ώψη σχεδιαζόμενων επιθέσεων κατά της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ παρά την Ακεχηρία. Με πτώση 7% στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου έκλεισε η εβδομάδα. Τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα ξεπέρασε η έκταση της πετρελαιοκοιλίδας ανοιχτά του στρατηγικού νησιού Χάρκ του Ιράν. Είναι πιθανό να έχουν διαρρεύσει στον Παρισικό κόλπο πάνω από 3.000 βαρέλια πετρελαίου, σύμφωνα με νέα δημοσιεύματα. Οι πηγές της διαρροής παραμένουν άγνωστες. Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα 3Β-Συν με σταθερές προοπτικές. Άλμα στο 5,4% κατέγραψε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Απρίλιο, από 2% τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σύμφωνα με την Ελστάτ. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό από την αρχή της χρονιάς. Θρίλερ με το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα και μεταφέρθηκε σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Αττικής. Διαπιστώθηκε πως είναι ουκρανικής κατασκευής. Αναπάντητο παραμένει το βασικό ερώτημα του πώς βρέθηκε στην Ελλάδα. Το ντρόουν αφοπλίστηκε καθώς πάνω του εντοπίστηκε ένα βαρελάκι γεμάτο με 100 κιλά εκρηκτικά. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ας εργαστούμε για μια Ευρώπη πιο ισχυρή, πιο δίκαιη, πιο συνεκτική. Μια Ευρώπη του μέλλοντος εντάξει των αξιών που τη θεμελίωσαν είναι το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, για την ημέρα της Ευρώπης. Παρουσία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη θα διεξαχθεί σήμερα στη Θεσσαλονίκη το 6ο προσυνεδριακό προσυνέδριο του κόμματος, με το οποίο και ολοκληρώνονται προσυνεδριακές διαδικασίες στην πορεία προς το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στις 15 και 17 Μαΐου. Τις τράπεζες βάζει στο στόχαστρο της κριτικής του μετά τη ΔΕΗ ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνει αναφορά στα κέρδη των τραπεζών, σχολιάζοντας πως αυτό αποτελεί κρατικά εγγυημένα ισχροκέρδια. 6 πλήγματα στον κορμό, 5 διαμπερίμ και 1 τυφλό έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση για τον 29χρονο Νικήτα Γεμιστό. Ο 54χρονος Κώστας Παρασύρης και σύζυγός του Αφροδίτη προφυλακίστηκαν και μεταφέρθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ο ρωσικός στρατός αντιμετωπίζει στην Ουκρανία επιθετικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από το ΝΑΤΟ. Αυτό δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν στη διάρκεια ομιλίας του στην Κόκκινη Πλατεία για τους εορτασμούς που τιμούν την νίκη κατά της ναζιστικής Γερμανίας. Η Ρωσία έδωσε κοφτή απάντηση στο διάταγμα του Ουκρανού πρόεδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι που επιτρέπει τη στρατιωτική παρέλαση της 9ης Μαΐου στη Μόσχα ύστερα από ημέρες εικασιών ότι η εκδήλωση μπορεί να αποτελέσει στόχο επίθεσης. Δεν χρειαζόμαστε την άδεια κανενός, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας μεταβαίνει σήμερα στα Κανάρια νησιά για να συντονίσει την απομάκρυνση επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Ο τελευταίος απολογισμός του ΠΟΗ χθες έκανε λόγο και συνολικά 6 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Διαβεβαιώνει πως είναι απολύτως χαμηλός ο κίνδυνος εξάπλωσης για τον παγκόσμιο πληθυσμό. Σε παράταση του ωραρίου της γραμμής 1 του μετρό και ενίσχυση της κυκλοφορίας με επιπλέον σειρμούς θα προχωρήσει στα ΣΥ σήμερα για την εξυπηρέτηση του κοινού της συναυλίας των Μετάλλικα στο ΆΚΑ. Υπενθυμίζεται πως κάθε Σάββατο υφίσταται 24ωρη λειτουργία των γραμμών 2 και 3 του μετρό και του τραμ. Εν τω μεταξύ, λόγω της συναυλίας θα γίνουν και τροποποιήσεις στα δρομολόγια λεωφορειακών γραμμών από τις 5 το απόγευμα έως τη λήξη της κυκλοφορίας στις γραμμές 7, 8, 4, 44 και 4, 10. Σε ισχύ είναι σήμερα και αύριο στην Αττική έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με απαγόρευση στάσεις και στάθμευσης λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου. Σήμερα μέχρι τις 4:30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε λεωφόρους, οδούς και πλατείες των Δήμων Αχαρνών Φιλής, Αθηναίων, Πειραιός, Μοσχάτου Ταύρου, Καλυθέας Παλαιοφαλήρου Αλίμου, Ελληνικού Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Ηλιούπολης, Κροπίας, Μαρκοπούλου, Μεσογείας, Λευρεωτικής και Σαρονικού. Αύριο οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν από τις 10:30 το πρωί μέχρι τις 2:30 μετά το μεσημέρι. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική, γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, ανέμους 3 με 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Από το απόγευμα αναμένεται να υποχωρήσει η αφρικανική σκόνη. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, ακολουθεί η Ματίνα Καλτάκη.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλώς σας βρίσκουμε και πάλι αυτό το μεσημέρι του Σαββάτου 9 έχει ο μήνας. Στη φιλόξενη συχνότητα πάντα του Alpha Radio 989 ακούτε Pop Art, το δύο ώρο για τις τέχνες και τα γράμματα του σταθμού. Η Ματίνα Καλτάκη είναι στο μικρόφωνο, ο Κωνσταντίνος Ρέκα φροντίζει τους ήχους. Και σήμερα στην κουζίνα της εκπομπής δεν μαγειρεύουμε και λίγα, αφού η πάντα δραστήρια ιστορικός τέχνης Ήρης Κρητικού θα μας μιλήσει για τις εκθέσεις που ετοίμασε ή προετοιμάζει για το επόμενο διάστημα, επικεντρώνοντας βέβαια στην ομαδική έκθεση κεραμικής που φιλοξενείται στην Ελληνοαμερικανική Ένωση με τίτλο «Χώμα». Στη συνέχεια ο μεταφραστής, συγγραφέας, κινηματογραφιστής Παναγιώτης Ευαγγελίδης θα μας εισάγει στο μαγικό κόσμο της ιαπωνικής κουλτούρας και λογοτεχνίας, ειδικά δε της ιαπωνικής ποίησης, με αφορμή το μικρό βιβλίο που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άγρα, «Η μετάφραση της ιαπωνικής ποίησης» ή «Τα Ιαπωνικά δεν έχουν κεφαλαία». Τη δεύτερη ώρα θα συναντήσουμε τον πολυμουσικό και συνθέτη Τηλέμαχο Μούσα για τη μουσική στο θέατρο και ειδικά τη μουσική για την παράσταση του καινούριου έργου του Γιάννη Μαυριτσάκη «Grouch», που έχει πρεμιέρα αρχές Ιουνίου στο Φεστιβάλ Αθηνών στην Πειραιώς 260. Εννοείται ότι θα μιλήσουμε και για τον καινούριο δίσκο του που είναι έτοιμος και θα κυκλοφορήσει το επόμενο διάστημα. Τέλος, η Φρόσο Τρούσα, χορογράφος και χορεύτρια, υπεύθυνη για το Art Dance Festival, θα μας μιλήσει για την τέχνη που επέλεξε να ομορφαίνει τη ζωή της στο χορό με αφορμή τη 17η διοργάνωση του Φεστιβάλ Χορού της Αθήνας. Μείνετε μαζί μας, λίγη μουσική για καλωσόρισμα και πάλι εδώ στον Alpha Radio 989, το σταθμό όπου μιλάμε για ό,τι ζεις και συγκεκριμένα στο Pop Art για τα πιο όμορφα και ενδιαφέροντα από όσα ζούμε.

0: Επανήλθαμε, ακούτε Alpha Radio 989. Να σας πούμε και τα τηλέφωνα. Είναι 212-212-4800. Ο αριθμός Viber είναι 6947-989-989 και το mail του σταθμού oner@alpharadio989.gr. Λοιπόν, είναι μαζί μας η επιμελήτρια εκθέσεων Ήρης Κρητικού, με σπουδές αρχαιολογίας και ιστορίας της τέχνης και μεταπτυχιακές σπουδές στη Βυζαντινή και Σύγχρονη Τέχνη στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης, που από το 2004 εργάζεται ως ανεξάρτητη επιμελήτρια, προωθώντας το έργο σύγχρονων Ελλήνων εικαστικών και πραγματοποιώντας σημαντικές θεματικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε συνεργασία με μουσεία, εφορίες αρχαιοτήτων, πινακοθήκες, ιδρύματα, τράπεζες, ιδιωτικές συλλογές και άλλους φορείς πολιτισμού. Αν και τα κύρια επιμελητικά ενδιαφέροντα της Ήρηδος Κρητικού παραμένουν η σύγχρονη ζωγραφική και γλυπτική, έχει ασχοληθεί με διάφορες μορφές της παραδοσιακής τέχνης, με την τέχνη του κοσμήματος, το ύφασμα και την κεραμική, και κυρίως για την τέχνη του πυλού που θα μιλήσουμε σήμερα, αφού επιμελείται την έκθεση «Χώμα» στην Γκαλερί Χατζικυριάκος Γκίκας της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης στην Οδό Μασσαλίας. Λοιπόν, Ήρηδα, μας ακούς?
1: Σας ακούω και είμαι πολύ ευτυχής που σας ακούω. Καλημέρα.
0: Και εμείς χαιρόμαστε που σε έχουμε μαζί μας αυτό το μεσημέρι. Ξέρω ότι ετοιμάζεσαι και για μία ξενάγηση. Πού σε βρίσκουμε τώρα, πες μας λίγο το...
1: Ωραία. Με βρίσκεται σε μια άλλη πολύ αγαπημένη έκθεση, στο Πολιτιστικό Κέντρο Δημοσιονομίων Μελίνα. Την έκθεση με τον τρομερό τίτλο «Κούφια, μήλα και καγκιόλια, σκατζόχεροι και ψάρες».
0: Ναι.
1: Είναι μια συνομιλία σύγχρονων εικαστικών με το σκεθήτικο Κιλίνη. Αυτά τα οποία μόλις ανέφερα, οι περίεργες λέξεις, δεν είναι άλλο από τα μοτίβα στη Φαντά. Την είχαμε στη Σκιάθο, με τον Δήμο Σκιάθο για μήνες στη Μονή Ευαγγελισμού.
0: Ναι.
1: Την έχουμε στα Μελίνα, ολοκληρώνεται αύριο. Είναι ακριβώς ένας τρόπος. Αυτό. Ο πυρήνας, ο πρωταρχικός της παράδοσης, να λειτουργεί σαν εφαλτήριο για σύγχρονη δημιουργία. Είναι κάτι που μαγεύει και νομίζω ότι βοηθάει και τα δύο μέρη. Το αγαπώ και το επικουρώ όσο καλύτερα μπορώ.
0: Ναι, ναι. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω και στην πορεία, αλλά ίσως είναι τώρα το σημείο, δεδομένου ότι είσαι από τους λίγους επιμελητές που κάνουν και πολύ ενδιαφέρουσες εκθέσεις στην περιφέρεια, τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί δεν είναι πολλοί αυτοί που ρίχνουν το ενδιαφέρον τους όπως εσύ σε οργανισμούς και πολιτιστικά ιδρύματα εκτός Αθηνών, ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν και τον κόσμο εκτός της Αθήνας να γνωρίσει πράγματα?
1: Ματίνα, θέλει τρομερό κόπο αυτό και γίνεται με ελάχιστα χρήματα. Αυτό θέλω να το καταθέσω. Δεν έχω βρει το μαγικό κουμπί. Είναι κάτι όμως που θεωρώ χρέος μου. Εμένα,
0: ακριβώς, είναι και ορισμένα πράγματα.
1: Δηλαδή, η κινητήριος δύναμή μου, και νιώθω ότι κάθε φορά που ενσκύπτω στο πώς κεντρούν οι γυναίκες στην αμοργό που κάναμε το φουτά, που είναι το μοριανό μαντήλι. Το πώς συνεχίζουμε να βρίσκουμε πληροφορίες για το τι σημαίνει όλο αυτό το θρόισμα των απανωτών διαστρωματώσεων εσωρούχων στην Πάρο που κάναμε τον Πρωτελάτα Γνησοφόρια.
0: Θυμάμαι και εκείνη την έκθεση του 22 με τους εικαστικούς που εμπνεύστηκαν από το Θέατρο Σκιών και τον Καραγκιόζη που είχες παρουσιάσει στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου στο Ηράκλειο. Μια πολύ ωραία έκθεση επίσης.
1: Βεβαίως, για το Θεόφιλο. Δηλαδή είναι κάτι που αποτελεί έναν οργανικό μύθο για την κάθε περιοχή.
0: Ναι.
1: Αφορά πάρα πολύ το τοπικό κοινό, μικρούς και μεγάλους. Δεν ενδιαφέρει δηλαδή σε καμία περίπτωση
0: μόνο το φιλότεχνο.
1: Μια έκθεση παράλογη, περίεργη, μεταμοντέρνα σε ένα μέρος που δεν συνδέεται αυτό που εγώ θα δείξω με την τοπική κοινωνία. Αυτό δεν με ενδιαφέρει καθόλου για να το διαβάσεις εσύ που είσαι στην Αθήνα. Με ενδιαφέρει δηλαδή ο κόσμος να το νιώσει δική του υπόθεση και να το αγκαλιάσει. Και αντίστοιχα οι επισκέπτες του εν λόγω τόπου να προσπαθήσουν να μάθουν για πάντα περισσότερο με αφορμή αυτό. Για μένα είναι πολύ σημαντικό. Έχω συντοματικά μαζί μου αυτή τη στιγμή, τη βλέπω λίγο πιο πέρα, τη συγκλονιστική Μαρία Γρηγορίου. Έχει έρθει να δει την έκθεση που συμμετέχει. Από την ομάδα ΦΥ που είχαν και την υπέροχη έκθεση στη Γενάδιο. Η Μαρία, για παράδειγμα, είναι από τις πιο παλιές μου φίλες αυτό το κομμάτι που λέγεται χειροναξία και απλά εντάξει. Δηλαδή, όταν γύρισα το 1994 στην Ελλάδα, η πρώτη μου δουλειά να σχεδιάσω και να διευθύνω εργαστήρια για ενήλικες. Και είχα την τεράστια τύχη, όλη αυτή η παρέα που λέγεται Γρηγορίου, ο Γιάννης Παδόπουλος, ο Άκης Ογκούμας με το κόσμο, με τα Ζωοπούλη, Κορίνα Κοτούζη, που ζούσε τότε, η Θεοδωρή Χωραφά, που βεβαίω συμμετέχει στο Χώμα και είναι από τις πιο σημαντικές μας κεραμίσεις. Όλοι αυτοί ξεκίνησαν μαζί μου σε αυτά τα εργαστήρια και ποτέ το εφαρμοσμένο δεν έφυγε από τη ζωή μου. Είχα και, μια
0: και προχωρήσατε τέλος πάντων
1: ακριβώς,
0: και μαζί και... μέσα στα χρόνια κατά κάποιο
1: είναι φιλίες,
0: τρόπο.
1: Είναι φιλίες δεκαετιών και δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο πολύτιμο δώρο από αυτό.
0: Ναι. Και, είναι και δεν είναι και πολύ συνηθισμένο νομίζω στους καλλιτεχνικούς χώρους όπου ίσως και λόγω της φύσεως της δουλειάς των ανθρώπων υπάρχει ένα πολύ μεγάλο εγώ που εμποδίζει λίγο την επικοινωνία. Αλλά εν πάση περιπτώσει πραγματικά είναι σημαντικό το έργο που κάνεις και εκτός Αθηνών αλλά ας έρθουμε τώρα και στα project τα εντός Αθηνών όπως είναι το χώμα.
1: Το χώμα και αυτό το χώμα ήταν μια υπόσχεση η οποία πραγματοποιείται. Θα θυμίσω ότι παρουσιάσαμε στην Ελληνοαμερικάνικη Ένωση αμέσως μετά το τέλος του lockdown τα μελανά. Ήταν τότε, τα μελανά ξεκίνησαν αφενός από τη δική μου απεριόριστη αγάπη για τον πυλό που όπως είπες πολύ σωστά και ευχαριστώ είναι ένας από τους άξονες βασικού μου ενδιαφέροντος. Λοιπόν, είχα σκεφτεί τότε το εξής απλό. Τα μελανά και τα μελανόμορφα έτσι σαν πορεία από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα πολύ καλύτερα που δουλεύουν το μαδοπυλό και είχα σκεφτεί τότε έτσι κάτι πάρα πολύ απλό. Ξεκίνησα από μια αισθητική τρέλα δική μου. Τι ωραία να δείξουμε μόνο μαύρη κεραμική κόντρα στους μαύρους τείχους της Ένωσης Ελληνοαμερικανικής. Να πω σε αυτό το σημείο ότι όταν ξέρεις ένα χώρο και έχεις ξαναεκθέσει εκεί ο χώρος οδηγεί πολλές φορές σε ιδέες.
0: Έτσι, λοιπόν, ή τέλος πάντων εκεί... τον ακούς να δεις πώς μπορεί να λειτουργήσουν όλα καλύτερα.
1: Σκέφτηκα τότε να φτιάξω μια θάλασσα από χρώσεις του μαύρου με τοπικό φωτισμό, δηλαδή μαύρη κεραμική κοντά σε μαύρους τείχους. Συμμετείχαν άνθρωποι από όλη την Ελλάδα, κεραμίστες υπέροχοι. Την έκθεση αυτή την κάναμε μετά, αρκετά μετά, δύο χρόνια μετά στην Αίγινα, στη Δημοτική Πινακοθήκη που είχε την αξίδρυφη και πως στην Αίγινα βέβαια έχουμε πολλούς κεραμίστες και τεράστια ιστορία κεραμικής και είχαμε πει από τότε να επανέλθουμε με κεφάλαιο δεύτερο. Αυτό το κεφάλαιο δεύτερο λοιπόν είναι το χώμα, Ματίνα μου.
0: Ωραία. Λοιπόν, και είναι
1: το ανάποδο μια... του μαύρου.
0: Ναι, είναι το ανάποδο του μαύρου.
1: Με έναν τρόπο ή το συμπληρωματικό του, αν
0: θέλει. Ναι, ναι, ναι. Οπότε εδώ παίζουμε περισσότερο με τα φυσικά χρώματα του πυλού.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Τα οποία βεβαίως δεν είναι όλα στο ίδιο καφέ καστανό. Μπορεί
0: όχι,
1: να είναι και πιο
0: μαύρα.
1: Μπορεί
0: να και άσπρος, βέβαια.
1: Αλλά παίζουμε με τα γεώδη, παίζουμε το χθόνιο. Δηλαδή, παίζουμε κυριολεκτικά, παίζουμε όμως και λίγο νεολογικά. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να έχει φτιάξει, ας πούμε, λευκά κόκαλα και να τα έχει βάλει σε χώμα. Δηλαδή, έχουμε και τέτοια και τέτοιες προσεγγίσεις.
0: Πειραγμένα, έτσι, με twist έργα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και είναι πάρα πολύ ωραίο που και πάλι οι συμμετέχοντες είναι. Από την Αθήνα, από την Αίγινα, από την Καλαμάτα, από την Πάτρα, από την Καβάλα, από την Κρήτη.
0: Και νομίζω ότι είναι και τα μεγαλύτερα ονόματα. Βλέπω εδώ τον Γιώργο Βαβάτσι.
1: Ναι. Από τη Θεσσαλονίκη, σωστά.
0: Την Γουρτζή.
1: Είναι τεράστια χαρά. Τεράστια χαρά. Και έχω και ένα μικρό πυρήνα.
0: Τον Μένανδρο.
1: Ναι, δάσκαλος.
0: Αλλά υπάρχουν και οι ζωγράφοι, άρα σημαίνει ότι.
1: Λίγοι ζωγράφοι. Έτσι. Αυτή η ζωγράφη είναι. Θα σου πω.
0: Βλέπω το Ρόρι, ας πούμε, εδώ.
1: Αχ, ο Ρόρι.
0: Την Κόνου. Βλέπω διάφορα ονόματα.
1: Η Κόνου κάνει και κεραμική.
0: Κάνει και κεραμικά και κάνει και κάτι.
1: Είναι ως κεραμίστρια η Κόνου σε αυτή την έκθεση.
0: Α, οκ. Εντάξει.
1: Ο Ρόρι είναι ο ζωγράφος που έχει ζωγραφίσει ένα σπαρακτικό χώμα. Θα σου πω, έχουμε ένα μικρό πυρήνα παλαιών κεραμικών από μια ιδιωτική συλλογή και κάποια ακόμα δικά μου από την Αίγινα. Αυτά είναι ένα μικρό πυρήνα και στα μελανά, α πούμε. Ο πυρήνας μας αυτός αντίστοιχος ήταν η μαύρη κεραμική του Κουρτζή, η παλιά που τώρα έχει μπει στην άλλη πολύ συγκρονομιά βέβαια, και ήταν και του Ρόδιου από τη Σκόπελο. Στην έκθεση αυτή τώρα έχουμε κάποια μονάκριβα αγγεία από το Θραψανό, από την Μυτιλίνη, από τη Χίο και από την Έγινα. Ναι. Και από εκεί και πέρα η άλλη ευλογία μας είναι 3-4 μικρές νησίδες, όπως τα έργα τα ζωγραφικά, ναι, του Γιώργου Ρόρη, της Άννας Αχιλλέας και του Χρήστου Παπαδάκη, τα οποία ουσιαστικά μπαίνουν για να στηρίξουν τη ραχοκοκαλιά της έκθεσης. Δηλαδή είναι οι κεραμίστες και λίγο χώμα που λάμπει στον τοίχο. Είναι τόσο όσο
0: πολύ
1: είναι.
0: Ωραία.
1: Δεν έκανα αναζήτηση, δηλαδή η έκθεση δεν είναι κεραμική και ζωγραφική, είναι κατά βάση κεραμική και τα έργα αυτά είναι μικρές φωτεινές παρουσίες που μας δίνουν, ας πούμε, τις ευλογίες τους, αν θέλεις.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μ' αρέσουν και τα ελληνικά που χρησιμοποιείς και οι φράσεις έχουν μια έτσι ποιητική διάσταση που είναι πολύτιμη στο ραδιόφωνο. Ίσως να τους ξενίζει τους ακροατές μας, αλλά έχουμε ανάγκη να ακούμε και μια άλλη χρήση της γλώσσας.
1: Είναι τα ελληνικά μου αυτά.
0: Σε ευχαριστούμε. Πάμε για διαφημίσεις για να επανέλθουμε στα δικά μας. Όχι, όχι, δεν κλείνουμε. Περίμενε. Για λίγες διαφημισούλες και επανερχόμαστε για να μας πεις όλα τα υπόλοιπα. Ευχαριστούμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
8: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση, το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αλφα Radio 989, μιλάμε για ό,τι ζούμε, εν προκειμένου για διάφορα όμορφα πράγματα που συμβαίνουν στον χώρο των τεχνών. Είναι μαζί μας η Ήρης Κρητικού, επιμελήτρια τέχνων, καλλιτεχνικών εκθέσεων εν πάση περιπτώσει και πολλών άλλων πραγμάτων στην ευρύτερη γκάμα του πολιτιστικού προϊόντος. Λοιπόν, Ήριδα, πες μας λίγο για την έκθεση αυτή, αν υπάρχουν κάποια είτε θεματικά είτε μορφολογικά στοιχεία που κυριαρχούν. Για το χώμα μιλάμε τώρα.
1: Ναι, δεν ξέρω πώς να το πω αυτό. Θα έλεγα ότι είναι μεγάλη
0: ποικιλία,
1: ελευθερία.
0: Πολύ ίδια.
1: Όχι, δεν είναι πολύ ίδια. Έχουμε έργα επιδαπέδια κυρίως. Ναι. Έχουμε έργα, έχουμε και λήφη, έχουμε κάποια επιτύχια. Πολλά από αυτά δεν έχουν επίχρησμα. Πολλά δεν έχουν επίχρησμα. Είναι δηλαδή ο γλώσσος που ψήθηκε. Κάποια είναι ομά.
0: Άψητος δηλαδή ο πυλός. Στεγνωμένος όμως, φαντάζομαι.
1: Στεγνωμένος ακριβώς. Για παράδειγμα το πιθάρι που έφερε ο Μάνος ο Μπατζόλης από τα Χανιά. Είναι στεγνωμένος πυλός και είναι χώμα με ρίζες μέσα. Να πω ότι εκτός από γλωγράφους έχουμε και γλύπτες. Έχουμε τον Πραξιτέλη Τζανουλίνο, που ξαφνικά άλλο τον μάθαμε λόγω του Καβάφη.
0: Λόγω του Καβάφη και έξω από
1: χρόνια,
0: το Ίδρυμα Ωνάση.
1: Και έχουμε και την υπέροχη έκθεση του Πραξιτέλη με τον Καποδίστρια στην Πινακοθήκη της Αίγινας. Ο Πραξιτέλης μας έχει δώσει δύο μικρές κρακυλαρισμένες μορφές, δύο μικρά κεφαλάκια. Το ένα είναι μια ανώνυμη κόρη και το άλλο είναι μια μικρούλα προτομή του στρατή Φιλιππότη.
0: Του Τιμιακού.
1: Ναι, ο οποίος είναι αυτός που ανέδειξε το Χαλεπά. Βλέπεις τι δεν τυχαίο. Και μετά, ας πούμε, από τον Πραξιτέλη πηδάω στο Χαρίτο Ναμπικιάρη που είναι εκλείψης και αυτός και τα μικρά ομά του πύληνα παιχνιδάκια που τα έχει βάλει πάνω σε ένα παλιό καβαλέτο γλύπτη. Πάλι είναι λίγο χαλεπικά για μένα. Και είναι και ο Βασίλης Νικολάου, επίσης συγκλονιστικός γλύπτης που παίζει με πέτρα και πυλό. Δηλαδή υπάρχουν αυτά τα παιχνίδια.
0: Αυτό το ενδιαφέρον που παρουσιάζεται τα τελευταία

0: Εγώ προσπαθώ να σεβαστώ όλα τα μέρη. Δηλαδή, ας πούμε, έχουμε μια καταπληκτική δημιουργία του Βασίλη Ζωγράφου, ο οποίος είναι... Ο Βασίλης Ζωγράφος είναι ζωγραφάρα, mm-hmm. αφενός. Αφετέρου κάνει εξαιρετικές δημιουργίες με πυλό. Έχει κάνει μια παραλλαγή υβριδική σε Τσανά Καλέ. Mm-hmm. Αυτό το έργο προκύπτει και λόγω της ακαδημαϊκής του ενασχόλησης με αυτό το, το γνωστικό υλικό.
1: Ακριβώς,
0: που
1: λέει,
0: ναι. Τσανά Καλέ. Δηλαδή αυτό το θέλω. Από εκεί και πέρα μπορεί να είναι κάτι άμορφο, που να είναι πάρα πολύ ωραίο αισθητικά. Όμως αυτό δεν μπορεί να ακυρώσει, θα σου πω, θα μιλήσω γι' αυτό. Δεν μπορεί να ακυρώσει το ότι οι κεραμίστες ίσωμοι θαυμάζουν την απόλυτη τελειότητα σε ένα μικρό σφαιρικό, για παράδειγμα, αγκείο, που είναι τέλεια στριπνό, τέλεια γυρισμένο. Αυτό είναι κάτι που μπορεί εσένα να μην σε εντυπωσιάσει. Εκείνοι όμως θα βάλουν το 10ο καλό.
1: Γιατί ξέρουν τι δυσκολία έχει για να παραχθεί αυτό το πολύ απλό πράγμα, ας πούμε, το πολύ απλό αντικείμενο τέχνης.
0: Ακριβώς, θυμάμαι κάποια στιγμή πριν λίγα χρόνια που βλέπαμε την κινέζικη συλλογή του Μουσείου Μπενάκη στην Κουμπάρη, του Κεντρικού Μουσείου, που έδειχνε ο Γιώργος Μαγκίνης, που αγαπάει ιδιαίτερα τα κινέζικα και τα γνωρίζει πολύ καλά, βέβαια, ένα μικρό αγκιάκι που δεν έκανε εντύπωση. Ήταν ένα ασαμπό σχετικά έργο σε σχέση με κάποια άλλα. Έτσι. Και έλεγε πόσο πολύ αυτό στις δημοπρασίες του έλεγε, γιατί είναι απλά τέλειο.
1: Ναι.
0: Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι οι κεραμίστες που συμμετέχουν στην έκθεση και είναι συνομιλητές μου, πολύ σημαντικοί, δηλαδή φαντάζομαι ότι την έκθεση αυτή παίρνει μέρος. Το παράδειγμα η Μάρο η Κερασιώτη, που ήταν αυτή με την οποία ξεκίνησα τα μαθήματα κεραμικής το μακρινό 94. Mm-hmm. Είναι μαζί της η Ιωσήφινα η Κοσμά.
1: Μην μου πεις όμως όλα τα ονόματα,
0: όχι,
1: γιατί
0: όχι,
1: είναι
0: θα σου πω,
1: πολλά
0: θα σου πω,
1: και πρέπει να τα ψάξει ο κόσμος για να δει.
0: Όχι, δεν θα σου πω.
1: Στο site της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης τι ακριβώς παίζει. Όχι, το λέω γιατί στο ραδιόφωνο το να αναφέρεις πολλά ονόματα είναι κάπως έτσι.
0: Ναι. Δεν θα το κάνω. Πάνω από κάτι άλλο. Πάνω από ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι κεραμίστες χαλκέντεροι. Λένε ότι, για παράδειγμα, όταν θέλεις να πας να κάνεις κεραμική, ξέρω εγώ, στην Καλών Τεχνών, είναι καλό αυτοί να ζουδάξουν να είναι κεραμίστες. Δηλαδή, είναι άλλο ένας εικαστικός, όπως με τον πυλό, για να απελευθερωθεί. Αλλά αν θες να κάνεις μαθήματα, πρέπει να ξεκινήσεις από τα λεφτά.
1: Ναι, το γνωρίζω αυτό. Και οι κεραμίστες διεκδικούν να γίνει κάτι, να γίνει ένα εργαστήριο κεραμικής στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Και εγώ συμφωνώ. Είναι και μια αρχαία τέχνη που μας συνδέει με το αρχαίο ελληνικό παρελθόν. Και υπάρχει κάθε λόγος για να το προωθήσουμε αυτό.
0: Αυτό πήγα να πω. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να βγουν ακαδημαϊκά και να διδάξουν. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι
1: για να πάρει και μια άλλη μορφή αυτή η τέχνη. Να ξεφύγει από το τουριστικό, τοπικό,
0: ακριβώς.
1: Την παραγωγή είναι αυτή τη μικρή τοπική.
0: Ακριβώς. Ναι. Είναι όπως δεν μπορούμε να λέμε ότι κάνουμε σύγχρονο χορό, αν δεν ξέρουμε πρώτα κλασικό. Είναι το ίδιο πράγμα.
1: Μάλιστα.
0: Πώς
1: πολύ
0: μπορεί
1: ωραία.
0: Να αφαίρεση πριν μάθεις τη σύνθεση, ας πούμε, και την ισορροπία και την αυστηρότητα.
1: Πολύ ωραία, Ήρης. Λοιπόν, πες μας μέχρι πότε κρατάει η έκθεση.
0: Η έκθεση αρχίζει στις 12 Μαΐου και ολοκληρώνεται στις 22 Ιουνίου και
1: την
0: μετά
1: Τρίτη
0: έχουμε
1: ξεκινά.
0: Τη χαρά να τη μεταφέρουμε στην Αίγινα, στη Δημοτική Μονακοδία και κατευθείαν.
1: Τέλεια.
0: Οπότε θα είναι και στην Αίγινα.
1: Για όσους πηγαίνουν, που είναι ένα πολύ κοντινό ταξιδάκι και μια εκδρομούλα πολύ ευχάριστη που μπορεί να τη συνδυάσουν. Άρα λοιπόν, για την ώρα το χώμα ξεκινάει την Τρίτη και θα κρατήσει μέχρι τα τέλη περίπου Ιουνίου. Ας μπουν οι ακροατές μας στο site της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης να δουν τις ώρες λειτουργίας και όλες τις σχετικές πληροφορίες. Σε ευχαριστώ.
0: Είσαι ελεύθερη, όπως πάντα.
1: Βεβαίως. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή ξενάγηση τώρα και καλή επιτυχία στην
0: πολύ.
1: Έκθεση. Να είσαι καλά.
0: Πολύ, σε περιμένουμε.
1: Θα έρθω οπωσδήποτε. Γεια σου, Λίδα, γεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Να πούμε εδώ ότι μέχρι τις 16 Μαΐου υπάρχει και η έκθεση συμβίωσης, μια ατομική της ζωγράφου Χριστίνας Παρασκευοπούλου στην γκαλερί Art Shot Σοφία Γαϊτάνη, σε επιμέλεια της Ήρυδας Κρητικού. Και επίσης αύριο ολοκληρώνεται η έκθεση Σταυρή του Γιώτη Μπαλοδήμου στο Βρυσάκι, Βρυσακίου 17 στο Μοναστηράκι. Μία έκθεση στην οποία ο Γιώτης δημιουργεί έργα με ποικίλα υλικά, ύφασμα, πυλό, γυαλί, ξύλο, μέταλλο και τσιμέντο, αναδεικνύοντας την ομορφιά της ατέλειας και της μοναδικότητας. Άρα λοιπόν η έκθεση Σταυρή μέχρι αύριο στο Βρυσάκι και μέχρι τις

Ο Ιγκόρ Στραβίνσκι συνέθεσε την ιεροτελεστία της Άνοιξης για ορχήστρα και μπαλέτο, για την ακρίβεια για τον Βάσλαβ Σνισίνσκι, κορυφαίο χορευτή και χορογράφο των αρχών του 20ου αιώνα. Η ιεροτελεστία της Άνοιξης έκανε πρεμιέρα στο Παρίσι στις 29 Μαΐου 1913, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις σε κοινό και κριτικούς λόγω της καινοφανούς μουσικής και χορογραφίας, αλλά εδώ και πολλές δεκαετίες αποτελεί ένα μουσικό ορόσημο του μοντερνισμού. Ο χορογράφος Κώστας Τσιούκας αναρωτήθηκε πώς θα μπορούσε να είναι μια ιεροτελεστία της Άνοιξης στη σημερινή εποχή για σημερινούς ανθρώπους, καλλιτέχνες και κοινό, και έτσι προέκυψε η παράσταση που θα δούμε από αύριο, 10 Μαΐου, και ως τις 13 του μηνός στο Θέατρο Σφενδόνη. Αφετηρία της έχει τα εξής ερωτήματα η παράσταση. Τι χρειαζόμαστε εμείς σήμερα για να διώξουμε το χειμώνα και να καλέσουμε την Άνοιξη? Πώς συνυπάρχουμε και πώς εκφραζόμαστε σε μια κοινότητα? Ποια είναι η σχέση μας με τις κινήσεις, τις τελετουργίες και τις χορογραφίες που έκαναν οι πρόγονοί μας? Στο πρώτο μέρος της παράστασης, μια ομάδα ανδρών ενεργεί συλλογικά μέσα από ομαδικές τελετές. Στο δεύτερο, ο καθένας χορεύει μόνος του. Αντί για τη θυσία ενός επίλεκτου ατόμου, το οποίο στο πρωτότυπο έργο αφανίζεται για να φύγει ο χειμώνας και να έρθει η άνοιξη, ο Τσιούκας και οι έξι χορευτές του, ο Τάσος Καραχάλιος, ο Πιέρ Μαϊτζεντή, ο Ευθύμιος Μοσχόπουλος, ο Μάριος Αθανάσιος Μποζίκας, ο Γιάννης Νικολαίδης και ο Σπύρος Δόγκας, επέλεξαν να προσφέρουν ο καθένας έναν προσωπικό χορό. Να σωθούν όλοι, χορεύοντας ο καθένας για να προστατεύσει τους άλλους. Για τις ανάγκες της παράστασης, ο χορογράφος συνεργάστηκε και πάλι με τον συνθέτη Λάρι Γκάς, άκα Παναγιώτη Μελίδη, που συμπληρώνει αλλιώς το έργο του Στραβίνσκι. Η ιεροτελεστία της Άνοιξης του Κώστα Τσιούκα στο Θέατρο Σφενδόνη είναι, είπαμε, από τις 10 έως τις 13 Μαΐου. Η διεύθυνση του θεάτρου είναι γνωστή, είναι στο σταθμό μετρό Ακρόπολη, στην οδό Μακρύ 4. Αλλά πάμε να ακούσουμε τώρα το υπέροχο βασικό θέμα του Σιγκέρου Ουμαμπαγιάση για την ταινία In the Mood for Love, ερωτική επιθυμία στα ελληνικά. Μια ταινία του 2000 σε σκηνοθεσία Wong Kar-wai. Ο σκηνοθέτης βέβαια είναι από το Hong Kong, αλλά ο συνθέτης, ο Σιγκέρου Ουμαμπαγιάση, είναι Ιάπωνας, και με αυτόν τον τρόπο θα υποδεχτούμε με μεγάλη χαρά αμέσως μετά τον Πάνο Ευαγγελίδη, γνωστό κινηματογραφιστή, συγγραφέα και μεταφραστή από τα Ιαπωνικά της Ιαπωνικής λογοτεχνίας.

0: Είναι κρίμα να διακόπτουμε μια τόσο ωραία μουσική, αλλά πιέζει το πρόγραμμα, οπότε προχωράμε για να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Ευαγγελίδη, τον Πάνο, συγγραφέα 4 μυθιστορημάτων, σκηνοθέτη 7 ταινιών ντοκιμαντέρ και σεναριογράφο μεταξύ άλλων των ταινιών «Αληθινή ζωή», «Στρέλα» και «Ξενία» του Πάνου Κούτρα, με τον οποίο τις έχει συνυπογράψει. Αλλά ο Πάνος Ευαγγελίδης είναι και μεταφραστής ιαπωνικής λογοτεχνίας στην ελληνική. Αυτή η τελευταία ιδιότητά του υπήρξε η αφορμή για τη σημερινή συνομιλία μας, για την οποία πολύ χαίρομαι, αφού είμαι φανατική, θα το ομολογήσω ήδη από την αρχή, της ιαπωνικής πεζογραφίας και της ποίησης και γενικότερα, κύριε Ευαγγελίδη, του πολιτισμού, της κουλτούρας αυτής της μυστήριας χώρας.
1: Και καλά κάνετε. Εγώ είμαι κάτω από τη γοητεία, τα δίχτυα της γοητείας αυτής σε δεκαετίες τώρα.
0: Μα θέλω οπωσδήποτε να μου πείτε από που ξεκινάει. Ξέρω ότι κάνατε μια σειρά από μεγάλα ταξίδια, οπότε μάλλον εκεί βρίσκεται η αφετηρία της αγάπης σας για την Ιαπωνία, τη γλώσσα της και τη λογοτεχνία της.
1: Κοιτάξτε, εγώ επειδή πάντα από μικρός ήμουν συνεφίλ και όταν λέμε από μικρός από το δημοτικό, λόγω διάφορων καταστάσεων τέλος πάντων είχα έρθει και επαφή με το σινεμά. Στη δεκαετία του 60 έσκασε η βόμβα του ιαπωνικού κινηματογράφου. Κουροσάουα και τα λοιπά άρχισαν να βραβευόνται στις Κάνες και ήρθε ως παράξενο και μαγευτικό φρούτο από μακριά αυτό το πράγμα και με μάγευσε καταρχάς αυτό. Το σινεμά ήταν η αρχικό. Ο κύριος όμως κάτω από όλα αυτά λόγος είναι ότι εγώ λατρεύω τις ξένες γλώσσες και μάθαινα διάφορα. Εγώ ήμουνα και λίγο νομάδας στα νεανικά, τις πρώτες δεκαετίες της ζωής μου.
0: Άρα ζήσατε ωραία ζωή.
1: Τις μεσαίες μάλλον, γιατί τις πρώτες ήμουνα με την οικογένεια. Και τα ιαπωνικά ξαφνικά όταν ήρθα σε επαφή είδα ότι ήταν μια γλώσσα που δεν ήταν αλφαβητική, δηλαδή ήταν ιδεογραφική.
0: Με τα
1: ιδεογράμματα και όχι με αλφαβήτα. Δηλαδή λέμε ας πούμε, στα αγγλικά window και ψάχνουμε στο W, Y και αυτά και όλα λοιπόν, ότι είναι παράθυρο. Στα ιαπωνικά βλέπεις ένα ιδεόγραμμα που είναι ένα για τον άνθρωπο που δεν ξέρει, είναι σαν μια...
0: Ένα περίπλοκο σχήμα, ας πούμε.
1: Ένα περίπλοκο σχήμα, λιγότερο ή περισσότερο. Και η ιδέα ότι αυτό, αν μάθαινα, θα μπορούσα εγώ να το. Γιατί το βλέπεις και δεν ξέρεις ούτε πώς προφέρεται, ούτε τι σημαίνει, ούτε τι είναι. Δεν ξέρεις τίποτα.
0: Ακριβώς,
1: είναι σαν να βλέπεις ένα λουλούδι, ας πούμε, πεσμένο στο χώμα. Και αυτό το ξαφνικά το λουλούδι να σημαίνει περπατάω, ή τρώω, ή φύλλω, ή φτερώ, ξέρω εγώ. Οπότε αυτό ήταν πολύ ισχυρό κίνητρο και είχα πει ότι αν ποτέ μάθω αυτή τη γλώσσα θα ζήσω ένα είδος νοητικής, εγκεφαλικής ευτυχίας που δεν θα έχει όμοιό του, όχι μεγαλύτερη από άλλες ευτυχίες, αλλά
0: έντονη.
1: Ιδιαίτερη.
0: Ιδιαίτερη και έντονη, ναι.
1: Είναι ιδιαίτερη, με αυτό. Οπότε
0: αυτό μπήκατε
1: ήταν
0: στη
1: πολύ
0: φάση...
1: ισχυρό κίνητρο.
0: Ναι, να τη μάθετε τελικά.
1: Είχε τότε η πρεσβεία Ιαπωνική στην Αθήνα κάτι courses, μαθήματα. Είχα κάνει κανένα δύο μήνες και είχα πει να δύνατον να ετοιμάσω τη γλώσσα. Είναι τελείως. Πρέπει να είμαι από το πρωί στο βράδυ. Αν ποτέ πάω εκεί, θα ετοιμάσω εκεί. Όπερ και γένετο, επειδή σας λέω τότε ήμουν ανομάδας αρκετά και ζούσα δύο χρόνια εδώ, τρία εκεί, ένα εδώ. Είπα θα πάω για τρεις μήνες, γιατί ήταν και πολύ διάσημη ως ακριβή χώρα.
0: Ναι. Παραμένει νομίζω.
1: Ναι. Παραμένει απλά επειδή εδώ έχουμε να κρυβίνει τρομακτικά η Ευρώπη και η Ελλάδα, τρομακτικότερα ακόμα και από την Ευρώπη.
0: Δεν έχει μικρύνει
1: δεν παθαίνεις το σοκ που έπαθα εγώ, που ήταν η δεκαετία του 80, το 85 πήγα εγώ στην Ιαπωνία, που είχαμε εδώ αγοράσει ελληνικά, λιτότητα, είχαμε διάφορα τέτοια. Και πλήρωνα στο διαμέρισμά μου στο Λυκαβιτό τότε 30.000 δραχμές ενίκιο και εκεί ένα δωμάτιο με μπάνιο στο διάδρομο με αυτό και τα λοιπά έκανε 200.000.
0: Ναι.
1: Οπότε ήταν μια διαφορά, ας πούμε. Οπότε είπα θα πάω, μάζεψα κάτι χρήματα και είπα θα πάω για τρεις μήνες. Να πραγματοποιήσω ένα όνειρο, τέλος πάντων, να δω από κοντά τι γίνεται. Και οι τρεις μήνες γίνανε 5 χρόνια, ξέρω.
0: Οπότε την κατακτήσατε τη γλώσσα, όσο μπορεί να κατακτηθεί αυτή η γλώσσα.
1: Όσο μπορεί και τώρα μεγαλώνοντας σε ηλικία αρχίζει και η λύθη, ας πούμε, γιατί τα ιδεογράμματα είναι χιλιάδες.
0: Δηλαδή, πόσα περίπου,
1: λένε μερικοί,
0: έτσι.
1: Ξεχνάω λέξεις στα αγγλικά, αλλά
0: ναι.
1: Τώρα στα ιαπωνικά είναι 5.000.
0: 5.000 ιδεογράμματα.
1: Με 2.000 το σύστημα το ιαπωνικό της εκπαίδευσης, όταν βγάζεις το λύκειο, όταν τελειώσεις,
0: ναι.
1: τη βασική εκπαίδευση, ας πούμε, ξέρεις 2.000. Και αυτές οι 2.000 είναι υποχρεωμένες οι εφημερίδες και αυτά, κυρίως να χρησιμοποιούν αυτές τις 2.000. Αν χρησιμοποιήσουν ένα ιδεόγραμμα που δεν ανήκει στο συγκεκριμένο αυτό κατάλογο των 2.000,
0: ναι.
1: Βάζουν δίπλα με συλλαβικό σύστημα που έχουν αυτοί, την προφορά του. Και ο Ιάπωνας βλέπει την προφορά και λέει «Α, αυτό είναι, πω πω, δύσκολο ιδεόγραμμα, αλλά είναι αυτή η λέξη, την ξέρω, την έχω ακούσει».
0: Αλλά τα ιδεογράμματα δεν αντιστοιχούν σε μία λέξη, σε μία έννοια, από ό,τι γνωρίζω εγώ που δεν ξέρω Ιαπωνικά. Μπορεί, ας πούμε, το ίδιο ιδεόγραμμα να σημαίνει 3 ή 4 διαφορετικά πράγματα. Και ανάλογα με τη χρήση του, να διαφοροποιείται η έννοια του.
1: Κυρίως ένα ή δύο σημαίνει πράγματα.
0: Okay.
1: Εδώ πέφτουμε στην προφορά, πέφτουμε σε ένα άλλο. Η προφορά,
0: ανάλογα με την προφορά.
1: Ενός ιδεογράμματος,
0: ναι.
1: Έχει τουλάχιστον 2 προφορές, τελείως διαφορετικές. Μία λέγεται Κινέζικη και άλλη Ιαπωνέζικη, γιατί τα ιδεογράμματα προέρχονται από την Κίνα, οπότε κρατάνε και μία σχέση με την αρχική τους.
0: Ναι, είναι προφορά. Ο λεγόμενος συνοϊαπωνικός πολιτισμός. Υπάρχουν κοινά στοιχεία ανάμεσα στους 2 πολιτισμούς.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, λοιπόν, κύριε Ευαγγελίδη,
1: περνάμε σε άλλα. Μην κάνουμε διάλεξη για τη γλώσσα, γιατί μπορώ
0: να μιλάω
1: 20 ώρες.
0: Θα μου πείτε για το βιβλιαράκι και για αυτά τα πράγματα που εσείς διαπιστώσατε ως μεταφράζοντας ποιήση, χαϊκού κλπ.
1: Το βιβλιαράκι δεν θα υπήρχε.
0: Αλλά να κάνουμε ένα διαλυματάκι, μια στιγμούλα για τις διαφημισούλες και μετά να γυρίσουμε. Να μας τα πείτε για να μην σας διακόψουμε. Ωραία, ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
4: Congressman Howard, you're a sexual predator. So guess what happens next?
5: Δευτέρα 4 Μαΐου.
6: Congressman involved in sex trafficking. That's how high this goes.
5: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Πρεμιέρα. Με 2ωρο επεισόδιο. Αποκλειστικά στο Star. Αμέσως μετά το MasterChef.
7: Live, stay with me.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούτε Pop Art με τη Ματίνα Καλτάκη, το δίωρο μαγκαζίνο για τις τέχνες και τα γράμματα. Και είναι μαζί μας ο Πάνος Ευαγγελίδης, ο συγγραφέας, μεταφραστής και κινηματογραφιστής. Και μιλάμε τώρα συγκεκριμένα για την μετάφραση της ιαπωνικής λογοτεχνίας. Έλεγα, κύριε Ευαγγελίδη, να, επειδή έχω μπροστά μου εδώ το εγκόμιο της σκιάς, τον παράμεσο, την Μαρκισία Ντεσάντ, διάφορα πεζογραφήματα και ένα θεατρικό που έχετε μεταφράσει, γιατί είναι η σχέση σας μακρά με την μετάφραση της ιαπωνικής λογοτεχνίας και μάλλον από τα πεζογραφήματα ξεκινάει, σωστά?
2: Ναι, όχι, και στα πεζογραφήματα τελειώνει. Το οφείλουμε σε έναν άνθρωπο αυτό το βιβλιαράκι το τελευταίο.
1: Για την ιαπωνική ποίηση και τη μετάφραση
2: της. Για την ιαπωνική ποίηση και το αν μεταφράζεται ή όχι.
1: Ακριβώς, ναι.
2: Στον Παναγιώτη τον Ιωαννίδη, που έχει στην Αθήνα ένα event, το κάνει στην Ελληνοαμερικάνικη Ένωση, που λέγεται «Και με τα λόγια γίνεται». Και αυτός κάθε μήνα, ξέρω, κάνει μια εκδήλωση, καλεί μεταφραστές, ποιητές κτλ. Και επί χρόνια με πίεζε. Του λέω, μα δεν μεταφράζω ιαπωνική ποιήση. Εγώ δεν μεταφράζεται εξάλλου τα χάικου. Με πίεσε τόσο πολύ.
1: Που ψάξατε στις ντουλάπες και στις κασέτες.
2: Ακριβώς, είσαστε καλή αναγνώστρια. Λοιπόν, που ανέσυρα διάφορα που κατά καιρούς είχα ως άσκηση δική μου ή ως για να τα δείξω σε κάποιον ή δεν ξέρω τι. Να τα βάλω σε κάποια εισαγωγή.
1: Προέκυψαν αρκετά ωστόσο που τα παραθέτετε μέσα.
2: Δεν είναι και όλα. Είχα βρει πολύ περισσότερα. Αλλά... Και έκανα αυτή τη διάλεξη. Αυτό το βιβλιαράκι είναι μια διάλεξη που έγινε μία εβδομάδα πριν γίνει το lockdown του κορονοϊού. Mm. Δηλαδή μετά μια εβδομάδα από αυτή τη διάλεξη κλειστήκαμε στα σπίτια.
1: Για να μεταφράσουμε καλύτερα την ιαπωνική ποίηση. Λοιπόν.
2: Ναι. Οπότε το οφείλουμε σε αυτόν. Και ο Σταύρος ο Πετσόπουλος της Άγρας το αναδημοσιεύτηκε στο, νομίζω στο, σε ένα από τα περιοδικά τα λογοτεχνικά η διάλεξη αυτή. Mm. Ναι, και του άρεσε πάρα πολύ και μου λέει δεν τη βγάζουμε.
1: Ο Πετσόπουλος της Άγρας έχει το εξής χαρακτηριστικό σε σχέση με άλλους εκδότες, εκτός από την προσωπική σχέση που έχει με κάθε ένα βιβλίο από αυτά που εκδίδει και η οποία φαίνεται, δεν διστάζει να βγάλει μικρά βιβλία. Ενώ οι άλλοι επενδύουν στα τούβλα. Δηλαδή, λες και ο αριθμός των σελίδων, το αν είναι 400 ή 500 σελίδες, δίνουν αξία στο λογοτέχνημα. Δεν ισχύει.
2: Ξέρετε
1: αυτό.
2: Ξέρετε πόσα μικρά αριστουργήματα.
1: Ενώ
2: τύπου,
1: αυτά είναι οριστουργήματα, ένα και ένα.
2: Του δικού μου, που είναι ήδη τίποτα. Και έχει βγάλει μικρά αριστουργηματάκια.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, τι θα λέγαμε τώρα, επειδή πάντα ο χρόνος ο ραδιοφωνικός είναι μετρημένος, τι θα λέγαμε, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ιαπωνικής λογοτεχνίας και ποιες οι δυσκολίες του μεταφραστή από τη δική σας, τη βιωμένη εμπειρία βασικά?
2: Αν για οποιαδήποτε άλλη γλώσσα η απόσταση ανάμεσα στη μετάφραση και το πρωτότυπο είναι αυτή δύο διαφορετικών γλωσσών, εδώ το πολλαπλασιάζουμε επί 10, ας πούμε, διότι βλέπεις ιδεογράμματα, οπότε ο Ιάπωνας αναγνώστης διαβάζει μέσω αυτών των εικόνων, ας πούμε. Αυτό χάνεται.
1: Εμείς έχουμε άλλου είδους πρόσληψη.
2: Έχουμε την αλφαβήτα, ας πούμε, το αλφαβητάριο.
1: Θέλω να πω και με την έννοια, με τις έννοιες έχουμε διαφορετική και με τη σημειογραφία τους.
2: Απ' την άλλη, οι κουλτούρες είναι τελείως διαφορετικές, εξού και λέμε Ανατολή και Δύση. Είναι, όταν θέλουμε να πούμε κάτι ότι είναι πολύ μακριά, λέμε αυτό είναι Ανατολή και Δύση, δηλαδή δεν έχει καμία σχέση. Οπότε πρέπει ο μεταφραστής και να βρει, δεν θα το μεταδώσει ποτέ αυτό. Το που βλέπω εγώ διαβάζοντας ένα χάικου, ας πούμε, 17 συλλαβών, θα τα διαβάσετε και εσείς 17 συλλαβές και θα είναι κάτι άλλο. Αλλά αυτό που μπορεί να παραμείνει είναι τα θέματα,
1: βέβαια,
2: οι ατμόσφαιρες.
1: Μα το λέτε πολύ, πολύ ωραία ότι μπορεί να μεταφραστεί η ιαπωνική ποίηση. Δεν μπορεί. Αν δεν γνωρίζεις τη γλώσσα, καταφεύγεις τη μετάφραση. Κάτι κερδίζεις όμως και ας μην ξέρεις τη γλώσσα, έστω και μέσα από τη μετάφραση.
2: Ασφαλώς. Καταρχάς κερδίζεις αυτή την ομιλία, η οποία σε κάνει να αποκτήσεις συνείδηση ότι είμαστε πολλοί κόσμοι σε αυτή τη γη και ότι δεν είμαστε μόνο εμείς στη Δύση, οι οποίοι κατέχουμε την αλήθεια και την ομορφιά και την...
1: Εντάξει, τα ξέρουμε, οκ.
2: και το καλό και το σωστό, αλλά υπάρχουν και άλλα καλά και σωστά και άλλα καλά και όμορφα και άλλα καλά και υπέροχα.
1: Και έχω την εντύπωση ότι στη σημερινή εποχή αυτή η ευγένεια, η λεπτότητα του βλέμματος, η λεπτότητα της φράσης, η λιτότητα της φράσης είναι μοναδικά. Εντάξει, όπλα για να αντιμετωπίσεις όλα τα στραβά, τα δυτικά.
2: Χαρακτηρίζουν την ποίηση χάϊκου.
1: Ναι, ναι. Και πολύ
2: είναι
1: σωστά.
2: Ένα απέριτο πράγμα, 17 συλλαβών, ναι. Το οποίο έχει τη φύση, έχει την αλλαγή των εποχών,
1: ναι.
2: Έχει, είναι αποψυχολογικοποιημένο. Δηλαδή, ενώ η Δύση ψυχολογικοποιεί πολλά, βλέπεις ας πούμε τον καταράχτη και μελαγχολεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Βλέπεις αυτό και θυμάσαι την αγαπημένη σου που χάθηκε ή τη μαμά σου, ξέρω εγώ, ή το οτιδήποτε. Στους νόμους του χάϊκου υπάρχει η αποψυχολογικοποίηση. Δεν θέλουμε δράμα.
1: Και θέλουμε να αποδώσουμε τη στιγμή, έτσι.
2: Πυγμή.
1: Ακριβώς, ναι.
2: Μια πολλαρόιδ, για να το πούμε με δυτικές λέξεις εμείς.
1: Ναι.
2: Της κατάστασης εκείνης, mm-hmm. που η οποία κατάσταση έχει πάντα σχέση με τη φύση, γιατί ο άνθρωπος πρέπει να είναι κοντά στη φύση και από εκεί διδάσκεται τα πάντα και εκεί επιστρέφει μετά από πόσα χρόνια ζωής, και να είμαστε συνειδητοί του εφήμερου.
1: Ναι, ναι.
2: Η ιαπωνική κουλτούρα και η λογοτεχνία και όλα είναι, αλλά και η καθημερινή ζωή, αυτό που λέμε οι ανθισμένες κεράσιες, ναι. Η ανθοδοτική και όλα αυτά, είναι το εφήμερο, ότι η ομορφιά κρατάει ένα δευτερόλεπτο, μία στιγμή. Μετά θα ρίξει βροχή. Εγώ που ζούσα στο Τόκιο πάντα μέσα Απριλίου ανθίζαν οι κερασιές, για να είναι άνθρωπος δρόμου, σαν να ήταν κανονισμένο με τη φύση, την τρίτη μέρα έβρισε.
1: Ναι.
2: Και την τρίτη μέρα ήταν όλα τα πέταλα πια στους δρόμους.
1: Mm.
2: Τα περπατούσες πια από
1: τέλος
2: πάνω
1: πάντων,
2: και είχε τελειώσει.
1: Είναι κρίμα, αλλά θα μας δοθεί άλλη ευκαιρία στο μέλλον, είμαι σίγουρη γι' αυτό, που δεν έχουμε αρκετό χρόνο να μιλήσουμε για όλα αυτά, γιατί είναι και ένας βαθιά αντιφατικός κόσμος αυτός. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα ξεφεύγει των δυνατοτήτων μας για να το,
2: ναι,
1: για
2: τώρα,
1: να το πραγματευτούμε.
2: Να...
1: Δηλαδή, λέω το εξής, ας πούμε...
2: Να μιλήσουμε σφαιρικά, εντάξει.
1: Ενώ, ναι, ας πούμε, προφανώς, έχουν τόσο καλή σχέση με τη φύση και υπάρχει αυτή η σχέση μέσα στην κοσμοθεωρία και στη βιοθεωρία τους και στη θρησκεία τους κλπ. Κλπ. Πώς ένας τέτοιος λαός που είναι σοφός σε πάρα πολλά πράγματα, σε μια σεισμογόνα, ας πούμε, πολύ έντονα σεισμογόνα περιοχή, πάει και φτιάχνει πυρηνικό εργοστάσιο, ενώ είναι το πρώτο μεγάλο θύμα της πυρηνικής καταστροφής? Αυτό είναι ένα ερώτημα.
2: Η απάντηση είναι μία, θα σας πω το αρχικό της. Αρχίζει
1: για
2: από κάπα.
1: Ναι.
2: Από κάπα. Και λέγεται καπιταλισμός.
1: Α,
2: και
1: αυτό.
2: Ο καπιταλισμός είναι παγκοσμιοποιημένο φαινόμενο. Δηλαδή το χρήμα και αυτά. Οπότε και η Ιαπωνία.
1: Δεν έχει μείνει αλόβητη, ας πούμε.
2: Στη, ναι, Δύση, όπως και στη Δύση,
1: ναι,
2: οι αρχές και η ομορφιά και όλα αυτά έρχονται δεύτερα ή τρίτα ή τέταρτα ή σε ορισμένες καταστάσεις πιο ολοκληρωτικού, πιο μεγάλου ολοκληρωτισμού, δεν υπάρχουν καν, ας πούμε. Είναι καθοδηγούμενη η τέχνη.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, σε δικτατορίες.
1: Οπότε η αλαζονία αυτή συνδέεται με τον, με το οικονομικό σύστημα. Ναι, ναι.
2: Βέβαια, βέβαια. Πυρηνικά εργοστάσια δεν πάνε να είναι. Γιατί ο άλλος που σκοτώθηκαν οι δικές μας οι πέντε, δεν έπρεπε να έχει φτιάξει το εργοστάσιο? Ήθελε να κάνει οικονομία. Και αυτή
1: και τώρα...
2: ναι, μπορεί να γίνει ένα τσουνάμι, αλλά μα, αν δεν
1: και
2: γίνει,
1: έγινε,
2: εμείς,
1: ναι,
2: πρέπει να βγάλουμε λεφτά εδώ μεταξύ.
1: Ωραία, ναι. Ωραία, τέλος πάντων. Μάλιστα.
2: Όχι,
1: λοιπόν,
2: ωραία, πολύ ωραία. Άσχημα, αλλά...
1: ναι. Λοιπόν, τι άλλα κάνετε τώρα? Τι
2: είμαι
1: σχεδιάζετε?
2: Στη Θεσσαλονίκη, στην, ναι, διεθνή, την 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, που είναι πάρα πολύ ωραία. Έχω έρθει γιατί έχω βγάλει, έχει επανεκδοθεί ένα παλιό μου μυθιστόρημα, το δεύτερο μου μυθιστόρημα,
1: ναι,
2: πριν 27 χρόνια ήταν αυτό. Από τον Καστανιώτη έχει επανεκδοθεί από ένα καινούριο εκδοτικό οίκο που λέγεται Γεννήτρια.
1: Mm-hmm.
2: Και είμαι εδώ σε μία ώρα από τώρα.
1: Θα
2: έχω
1: μιλήσετε
2: την παρουσίαση του βιβλίου.
1: Άντε,
2: ναι,
1: όλα καλά να πάνε, εύχομαι.
2: Του μυθιστορήματος.
1: Έχει
2: και
1: κόσμο.
2: Σε τρεις ώρες μπαίνω στο τρένο για να γυρίσω στην αγκαλιά του.
1: Ωραία, ωραία, εντάξει.
2: Την αγκαλιά
1: έχει κόσμο.
2: Αθήνας, μάλλον, όχι τη δική σας.
1: Ναι, εντάξει, εννοείται. έχει κόσμο πάνω, πώς είναι τα πράγματα?
2: Γίνεται χαμός. Εγώ δεν είχα έρθει πολύ παλιά τότε που γινόταν στην παραλία. Τώρα γίνεται στη ΔΕΘ, που είναι η έκθεση στη Θεσσαλονίκη. Είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία.
2: Είναι καταπληκτικά.
1: Είναι, ξέρετε, και ένας τρόπος για να ενισχύουμε ένας τον άλλον, ότι δεν είμαστε ελάχιστοι, είμαστε αρκετοί και διεκδικούμε τον χώρο μας και τον χρόνο μας.
2: Και επίσης βλέπεις μαζεμένα πάρα πολλά βιβλία που δεν θα τα δεις ποτέ σε ένα βιβλιοπωλείο όλα αυτά.
1: Ναι.
2: Ή μπορεί να έχει εξαντληθεί αυτά.
1: Σωστά,
2: εδώ
1: ναι.
2: Βλέπεις σπάνια βιβλία. Δηλαδή πρέπει να έρθεις, αν μπορείς με ένα χιλιάρικο στην τσέπη, το ξοδεύεις άνετα σε βιβλία.
1: Αυτό το μεγάλο πάθος, ναι, και εγώ δεν μπορώ να συγκρατηθώ. Λοιπόν, ήθελα το εξής να ρωτήσω. Γιατί οι Ιάπωνες γράφουν τόσα ωραία βάλς? Αναφέρομαι και στον Ουμπεμπαγιάση, αλλά θα σας βάλω μετά και ένα κομμάτι που έχω επιλέξει από ένα σύριαλ που είδα, μια μίνι σειρά ιαπωνική τώρα τελευταία στο Netflix, Snake Woman, Vals of the Family λέγεται, και είναι του Χιμπίκι Ναμαμότο. Θα το ακούσετε μετά και θα, νομίζω θα συμφωνήσετε ότι αγαπάν τα βάλς. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αγαπούν τα βάλς.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, καλή επιτυχία. Κοιτάξτε, σε ό,τι κάνετε, εγώ θα
2: να
1: πιθώ.
2: Σας δώσω μια one-liner, μια ναι. γραμμή αυτό.
1: Ναι.
2: Μετά τον 19ο αιώνα, που η Ιαπωνία για πολλούς αιώνες ήταν κλειστή προς τη Δύση.
1: Ναι. Μετά το 1862-64, πότε
2: 61,
1: ήταν.
2: 61
1: ήταν. Που δυτικοποιήθηκαν.
2: Ήταν ο αυτοκράτορας Μέιτζι, ο Μέιτζι, ο οποίος έκανε το Μέιτζι Restoration, που λένε, την ναι. παλινόρθωση αυτό, και ανοίξανε προς τη Δύση. Και μέχρι σήμερα υπάρχει μια μεγάλη εγωιτεία, αγωιτεύονται πάρα πολλοί οι Ιάπωνες από ξένες μορφές, όπως εγωιτεύομαστε εμείς από το χάικου, ας πούμε, από δυτικές μορφές τέχνης. Και έχουν επιλέξει τους υπρεσιονιστές, ας πούμε. Τους αρέσουν πάρα πολύ. Τα μισά καφέ στο Τόκιο λέγονται ρενουάρα.
1: Ωραία, κατάλαβα.
2: Λοιπόν,
1: άρα έχουμε ναι. κάποιες αγάπες στον Ιαπώνα.
2: Και σε όλες αυτό, νομίζω είναι από αυτό. Κάτι που ταιριάζει λίγο στη δική τους ιδιοσυγκρασία και το υιοθετούν.
1: Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σύντομα, κύριε Ευαγγελίδη. Σας ευχαριστώ θερμά.
2: Τα στείλω με αγάπη.
1: Καλό ταξίδι επιστροφής.
2: Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια χαρά. Πάμε για τις ειδήσεις με τη Βασιλική Γιούτσου τώρα και επιστρέφουμε πολύ σύντομα.
0: Η ώρα είναι μία.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χωρίς παρέλαση αρμάτων μάχης ή βαρέων οπλικών συστημάτων, με ρίγους καλεσμένους και με τη συμμετοχή για πρώτη φορά Βορειοκορεάτων στρατιωτών, πραγματοποιήθηκε το πρωί στη Μόσχα η παρέλαση για την ημέρα της νίκης κατά των ναζιστικών δυνάμεων. Να σημειωθεί πως οι φετινοί εορτασμοί στην Κόκκινη Πλατεία έγιναν υπό το φόβο επιθέσεων από ουκρανικά drones. Ο ρωσικός στρατός αντιμετωπίζει στην Ουκρανία επιθετικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από το ΝΑΤΟ, δήλωσε στην ομιλία του ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Εν αναμονή της απάντησης του Ιράν στην τελευταία ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών, με τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει προειδοποιήσει ότι αναμένει απόψε το μήνυμα της Τεχεράνης. Ο Αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι έπληξε 2 πετρελαιοφόρα υπό Ιρανική σημαία, τα οποία προσπαθούσαν να εισέλθουν σε Ιρανικό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν. Και το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ισχυρίστηκε ότι κατέλαβε πετρελαιοφόρο κινέζικων συμφερόντων σε ειδική επιχείρηση. Ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε εκ νέου σήμερα τους κατοίκους αρκετών χωριών στο Νότιο Λίβανο να εγκαταλείψουν άμεσα τις εστίες τους εν ώψη σχεδιαζόμενων επιθέσεων κατά της φιλοειρανικής Χεσμπολάχ. Με πτώση 7% στις διεθνές τιμές του πετρελαίου έκλεισε η εβδομάδα. Τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα ξεπέρασε η έκταση της πετρελοκυλίδας ανοιχτά του στρατηγικού νησιού Χαρκ του Ιράν. Είναι πιθανό να έχουν διαρρεύσει στον Περσικό κόλπο πάνω από 3.000 βαρέλια πετρελαίου, σύμφωνα με νέα δημοσιεύματα. Οι πηγές της διαρροής παραμένουν άγνωστες. Θρίλερ με το θαλάσσιο ντρόουν, το οποίο εντοπίστηκε στη Λευκάδα και μεταφέρθηκε σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Αττικής. Διαπιστώθηκε πως είναι ουκρανικής κατασκευής. Αναπάντητο παραμένει το βασικό ερώτημα του πώς βρέθηκε στην Ελλάδα. Το ντρόουν αφοπλίστηκε καθώς πάνω του εντοπίστηκε ένα βαρελάκι γεμάτο με 100 κιλά εκρηκτικά. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ας εργαστούμε για μια Ευρώπη πιο ισχυρή, πιο δίκαιη, πιο συνεκτική. Μια Ευρώπη του μέλλοντος αντάξια των αξιών, που τη θεμελίωσαν είναι το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, για την ημέρα της Ευρώπης. Αδιαπραγμάτευτη δέσμευση να προχωρήσουν οι μελέτες για την επέκταση του μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη, δήλωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια του μουσείου που φιλοξενεί τα ευρήματα από τις ανασκαφές του μετρό Θεσσαλονίκης και βρίσκεται στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη διεξάγεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη το 6ο προσυνέδριο του κόμματος, με το οποίο και ολοκληρώνονται οι προσυνεδριακές διαδικασίες στην πορεία προς το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στις 15 και 17 Μαΐου στην Αθήνα. Τις τράπεζες βάζει στο στόχαστρο της κριτικής του μετά τη ΔΕΗ ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναφορά στα κέρδη των τραπεζών, σχολιάζοντας πως αυτό αποτελεί μια κρατικά εγγυημένη εσχροκέρδεια. 6 πλήγματα στον κορμό, 5 διαμπερί και ένα τυφλό, έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση για τον 29χρονο Νικήτα Γεμιστό. Ο 54χρονος Κώστας Παρασύρης και η σύζυγός του Αφροδίτη προφυλακίστηκαν και μεταφέρθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας μεταβαίνει σήμερα στα Κανάρια νησιά για να συντονίσει την απομάκρυνση επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Ο τελευταίος απολογισμός του ΠΟΗ χθες έκανε λόγο για συνολικά 6 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Διαβεβαιώνει πως είναι απολύτως χαμηλός ο κίνδυνος εξάπλωσης για τον παγκόσμιο πληθυσμό. Σε παράταση του ωραρίου της γραμμής 1 του μετρό και ενίσχυση της κυκλοφορίας με επιπλέον σειρμούς, θα προχωρήσει στα ίσταση σήμερα για την εξυπηρέτηση του κοινού της συναυλίας των Μετάλλικα στο ΟΑΚΑ. Υπενθυμίζεται πως κάθε Σάββατο υφίσταται και 24ωρη λειτουργία των γραμμών 2 και 3 του μετρό και του τραμ. Λόγω της συναυλίας θα γίνουν και τροποποιήσεις στα δρομολόγια λεωφοριακών γραμμών από τις 5 το απόγευμα έως τη λήξη της κυκλοφορίας στις γραμμές Α8, 444 και 410. Σε ισχύ είναι σήμερα και αύριο στην Αττική έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Σήμερα μέχρι τις 4.30 το απόγευμα πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε λεωφόρους, οδούς και πλατείες στους δήμους Αχαρνών Φυλής, Αθηναίων Πειραιός, Μοσχάτου Ταύρου, Καλυθέας, Παλαιού Φαλήρου Αλίμου, Ελληνικού Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Ηλιούπολης Κροπίας, Μαρκοπούλου Μεσογείας, Λαβρεωτικής και Σαρονίκης. Αύριο οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 μετά το μεσημέρι. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, ανέμους 3 με 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. Από το απόγευμα αναμένεται να υποχωρήσει η αφρικανική σκόνη. Τις επόμενες ημέρες ο υδράργυρος προβλέπεται να βρεθεί περίπου 8 με 9 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα και να φτάσει έως και τους 33 και 34 βαθμούς Κελσίου με πιο ζεστή ημέρα την ερχόμενη Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο 989. Επιστρέφει Ματίνα Καλτάκη.

Αυτό είναι το Vals από το serial Straight to Hell, μια μικρή σειρά που παίζεται στο Netflix και εξελίσσεται στην Ιαπωνία φυσικά και έχει αυτό το ωραίο Vals σαν ένα βασικό του θέμα.

Αυτό ήταν το Vals of the Family, ένα βάλς για την οικογένεια του Χιμπίκι Ιναμότο από το κατευθείαν στην κόλαση Straight to Hell, το σύριαλ που είπαμε στο Netflix. Λοιπόν, αλλάζουμε πεδίο. Ο Τάσος Παυλόπουλος, ο ζωγράφος, παρουσιάζει τον ήχο της σιωπής στην Γκαλερί Σκουφά έως τις 6 Ιουνίου. Πρόκειται για ένα σύνολο καινούριων έργων του μετά από 11 χρόνια συνειδητής υγιής. Ο ίδιος σημειώνει στο βιβλίο που συνοδεύει την έκθεσή του: «Πέρασαν άρον-άρον 11 χρόνια από την τελευταία ατομική έκθεσή μου σε γκαλερί. Δεν σογράφιζα για πολλούς και διαφόρους λόγους. Μου έκαναν μάγια οι μάγισσες του Σάλεμ, με απήγαγε μια άγρια φυλή της ζούγκλας, ναυάγισα σαν τον Ρομβινσόνα, με αλυσόδες σαν Λιλιπούτι, λίστεψα 5 τράπεζες και όταν το μετάνιωσα κλείστηκα σε βουδιστικό μοναστήρι, ακολούθησα σαφάρι για ίενες με τον Χέμινγκουέι και λίγο αργότερα μπαρκάρισα σε αλλιευτικό που ψάρευε μπαρακούντα». Λέει και άλλα χιουμοριστικά ο Τάσος Παυλόπουλος στο εισαγωγικό του κείμενο για την καινούρια του έκθεση, μέσω των οποίων εκφράζει, όπως λέει, τον αντίλογό του, τις αμφιβολίες του και τις αντιρρήσεις του μέσω της τέχνης του. «Τις αντιρρήσεις του για τα πάντα», όπως σημειώνει. «Τα έργα μου είναι οι αντιρρήσεις μου, μια προβοκατόρικη παροδία όλων των ανόητων στερεοτύπων της σύγχρονης υποτιθέμενης κοινωνικής ευταξίας». Και καταλήγει: «Δηλώνω πιο έτοιμος από ποτέ να ανοίξω όλα τα κλειστά χαρτιά μου στην παρούσα έκθεση. Ήρθε η στιγμή ο ήχος της σιωπής μου να γίνει εκοφαντικός». Καινούργια έργα λοιπόν του Τάσου Παυλόπουλου στην Γκαλερί Σκουφά έως τις 6 Ιουνίου. Αλλά πάμε τώρα να ακούσουμε το Dream Time του Τηλέμαχο Μούσα, αφού αμέσως μετά θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε μαζί του στη συχνότητα του Alpha Radio 989.

0: Επανήλθαμε pop art με τη Ματίνα Καλτάκη και ήρθε η ώρα να συναντήσουμε τον πολυοργανίστα και συνθέτη Τηλέμαχο Μούσα. Ακούσαμε το υπέροχο μέρος του βέβαια, Dreamtime. Λοιπόν, ο Τηλέμαχος έχει Master of Music στη Jazz Κιθάρα από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι υποψήφιος διδάκτορ στο ίδιο τμήμα, ενώ παράλληλα έχει συνθέσει μουσική για παραστάσεις θεάτρου, χορού και για ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους. Κυκλοφορούν 3 CD με συνθέσεις του που κινούνται υφολογικά στον χώρο της σύγχρονης jazz και 4 άλμπουμ με συνθέσεις για παραστάσεις της ομάδας Odyssey. Αφορμή για τη σημερινή μας συνάντηση είναι η μουσική της παράστασης Grouch, του καινούριου έργου του Γιάννη Μαυριτσάκη, που θα παρουσιαστεί στις 6 και 7 Ιουνίου στην Πειραιώς 260 στο χώρο ΙΤΑ. Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, μας ακούς?
1: Σας ακούω, καλό μεσημέρι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Χαρά μου, μεγάλη.
0: Και θα μας πεις διάφορα ωραία πράγματα για τις μουσικές με τις οποίες ομορφαίνεις τη ζωή τη δική σου και των άλλων που σε ακούν. Λοιπόν, για πες μας, σε τι φάση σε βρίσκουμε καταρχάς? Το soundtrack της παράστασης έχει ολοκληρωθεί?
1: Έχω ολοκληρώσει τις διασκευές, γιατί...
0: Α, ναι, πες μας πρώτα τι είδους μουσική έχεις επιλέξει.
1: Αυτό. Mm-hmm. Μέσα από το κείμενο του Γιάννη του Μαυριτσάκη υπάρχουν τα 5 κομμάτια του Mahler, τα Lieder, τα Kindertoten Lieder, που είναι τα τραγούδια για τα χαμένα παιδιά, για τα νεκρά παιδιά, σε ποίηση του Ρίκερτ, του Φρίντριχ Ρίκερτ, όπου ο Ρίκερτ είχε χάσει τα δύο του παιδιά και έγραψε 428 ποίηματα για αυτά. Και από αυτά διάλεξε ο Μάλερ, πολύ αργότερα, μετά το θάνατο του Ρίκερτ, διάλεξε αυτά τα πέντε, έκανε αυτό τον κύκλο των 5 κομματιών που διαρκούν 25 λεπτά, είναι για ορχήστρα και φωνή. Αυτά λοιπόν εμφανίζονται στο έργο, γιατί μέσα στην παράσταση, η παράσταση εκτελείται σε ένα τηλεοπτικό στούντιο όπου υπάρχει ζωντανή μπάντα, όπως είναι το τύπου late night show, όπου όμως η μπάντα δεν παίζει rock and roll ή οτιδήποτε άλλο, παίζει διασκευασμένο Mahler. Άρα έπρεπε να είχα αυτό το πολύ δύσκολο
0: έργο να...
1: Εγχείρημα, ας πούμε, να αναλάβω αυτό το πολύ δύσκολο έργο, να το διασκευάσω. Βέβαια αυτό μου έδωσε πολύ
0: δηλαδή
1: μεγάλη
0: να διασκευάσεις τα 5 Lieder του Mahler με τρόπο ώστε να αποτελέσουν τη μουσική για μια σύγχρονη παράσταση που εξελίσσεται μάλιστα το έργο σε ένα τηλεοπτικό στούντιο. Άρα έπρεπε να είναι εντελώς διαφορετικό ο ηχητικός.
1: Ναι, αντί για ορχήστρα, γιατί υπάρχει full ορχήστρα στο Mahler, όπως συνήθως.
0: Βεβαίως,
1: εγώ τα διασκεύασα και έκανα τη μεταγραφή για πλήκτρα, μπάσο, τύμπανα και στη φωνή έχω βάλει τον Blaine Reniger, τον γνωστό Blaine Reniger, είναι από τους ταξίδωμους, όπου έχει αναλάβει να είναι ο ίδιος ο ποιητής, όπως λέει και ο Γιάννης Μαυριτσάκης, είχε σκεφτεί πάντα ο τραγουδιστής να είναι ο ίδιος ο Ρίκερτ, σαν να είναι στη σκηνή. Και έτσι είναι ο Blaine στη φωνή και έχω κάνει μια διασκευή από όλα αυτά, δηλαδή...
0: Πες το με απλά λόγια.
1: Ναι, θα πω το εξής, ότι είναι κομμάτια τα οποία μέσα στη διάρκεια του κομματιού ανεβάζει τέμπο, κατεβαίνει, γίνονται τρομερές αλλαγές, έχει πάρα πολύ δύσκολα φωνητικά, δηλαδή έχω μήνες τώρα που το δουλεύω, τα έχω ολοκληρώσει και όχι μόνο τα έχω ολοκληρώσει, τώρα τα παίζουμε και όλες και τα ακούω που τα παίζουν η μουσική, η οποία είναι καταπληκτική, είναι ο Γιώργος Κωνσταντελάκης στα πλήθρα πιάνο και όργανο, ο Δημήτρης ο Κουλεντιανός ο μπάσο και κοντραμπάσο,
0: ναι,
1: και ο Στράτος Παπαϊωάννου στο τύμπανα. Και μέσα σε αυτό, εκτός από το Mahler, συμμετέχουμε και μέσα στα δρόμενα της παράστασης, δηλαδή η μουσική είναι ενεργή, γενικώς υπάρχει παντού μουσική.
0: Ναι, συμμετέχουν στη δράση, δηλαδή στη σκηνική δράση.
1: Στη δράση, ακριβώς. Όπως επίσης γράφω και κάποια ηχητικά περιβάλλοντα εκτός, αλλά και έχω φτιάξει και ένα διαδραστικό εργαλείο για τη φωνή της Κλεοπάτρας της Μάρκου, η οποία έχει και μια πολύ ιδιαίτερη φωνή, μπορεί, είναι και τραγουδίστρια εκτός από
0: ηθοποιός.
1: Και έτσι αυτό που κάνω είναι ότι επεξεργάζομαι σε ζωντανό χρόνο τη φωνή της. Μέσα σε όλα τα άλλα. Δηλαδή είναι πολυεπίπεδη η μουσική. Μία είναι ο Mahler ο διασκευασμένος, μία είναι τα ηχοτοπία, μία είναι ότι οι μουσικοί συμμετέχουν ενεργά μέσα στις δράσεις των ηθοποιών και των χορευτών, γιατί υπάρχουν και τρεις ακόμα ηθοποιοί και χορευτές οι οποίοι έχουν ένα ρόλο συνοδευτικό. Δηλαδή, μία κοπέλα είναι κάμερα κούμαν, ο άλλος είναι
0: Καλά, θα τα δούμε στην παράσταση αυτά.
1: Θα τα δείτε, ναι, ναι.
0: Okay.
1: Και θέλω να πω ότι δημιουργείται ουσιαστικά ένα πολυεπίπεδο σόου, ας το πούμε και έτσι.
0: Ναι, δηλαδή η μουσική είναι μέσα στην παράσταση, δεν είναι soundtrack απλώς όπως είπα εγώ. Είναι,
1: είναι
0: οργανικά αναπτύσσεται μαζί με την σκηνική δράση.
1: Ακριβώς, δηλαδή ουσιαστικά υπάρχει μια ηχητική δραματουργία που είναι παρούσα συνεχώς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για πες μας και αυτό το ενδιαφέρον σου για τις παραστατικές τέχνες και τη μουσική βέβαια. Φαντάζομαι ότι σε βοηθάει, σου δίνει αφορμές για να κινηθείς σε παιδεία που κανονικά μπορεί να μην τα ψάχνες.
1: Τώρα η αλήθεια είναι ότι για το Mahler δεν θα έκανα τόσο δύσκολη δουλειά. Δηλαδή, αν δεν μου το
0: ανέφερε
1: ο Γιάννης, ναι, ο Μαυριτσάκης, είναι πάρα πολύ δουλειά. Βέβαια, είναι τρομερό ερέθισμα και απ' την άλλη αυτό που σκεφτόμασταν και το έχουμε συζητήσει κιόλας είναι ότι μετά την παράσταση να μπούμε και στο στούντιο και να το ηχογραφήσουμε και να το εκδώσουμε και σε ένα δίσκο με τις διασκευές του Mahler.
0: Οπωσδήποτε, νομίζω ότι είναι και ένα τρομερό μάθημα γνώσης και κατάκτησης της μουσικής γνώσης το να μελετάς, να αναλύεις και να διασκευάζεις σημαντικά έργα. Κλασικών συνθετών.
1: Ιδιαίτερα τώρα του Mahler πραγματικά είναι κάτι το απίστευτο. Το πώς μπορείς να πάρεις αυτό και να το μετουσιώσεις σε κάτι άλλο.
0: Σε κάτι που είναι και εντελώς σύγχρονο άκουσμα κιόλας.
1: Ακριβώς. Ναι. Το έργο εξελίσσεται στο 1977 και έτσι προσπάθησα να κρατήσω λίγο αυτό το ύφος της εποχής. Βέβαια μέσα από το δικό μου φίλτρο, γιατί ουσιαστικά η μουσική που παίζουν είναι η μουσική του συγκροτήματος μου, του Τηλέμαχος μου σας φάρουμε. Είναι η μπάντα
0: σου.
1: Ναι, και έτσι έχουμε τρομερή συνεργασία. Επέλεξα επίσης να μην είμαι εγώ επισκηνής, να μην παίζω κιθάρα, ώστε να μπορώ να το ελέγχω όλο το εγχείρημα και παράλληλα να κάνω και όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να κάνω.
0: Ναι, γιατί μετά αν έπαιρνες εσύ την κιθάρα σου θα ήταν όλη η προσοχή σου στο παίξιμο και δεν θα κοιτούσες τα υπόλοιπα, οπότε...
1: Να είμαι απ' έξω, να μπορώ να διευθύνω, να ενορχιστώνω. Και παράλληλα να βλέπω και όλο το οχητικό περιβάλλον της παράστασης.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε να μας πεις τι άλλο κάνεις. Ξέρω ότι έχεις ήδη έτοιμο έναν δίσκο, θα μας πεις όμως μετά τις διαφημίσεις.
1: Ακριβώς, έχω έτοιμο δίσκο, θα τα πούμε.
0: Ωραία, ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Pop Art, το δύο ώρο μαγκαζίνο για τις τέχνες και τον πολιτισμό του Alpha Radio 989 με τη Ματίνα Καλτάκη, και είναι μαζί μας ο τηλέμαχος Μούσας, ο μουσικός και συνθέτης. Και αφορμή για την μικρή μας συνομιλία είναι η μουσική που ετοιμάζει για την παράσταση του καινούριου έργου του Γιάννη Μαυριτσάκη που θα δούμε στο Φεστιβάλ Αθηνών 6 και 7 Ιουνίου. Λοιπόν, τηλέμαχε, για πες μου λίγο για το δίσκο. Είχαμε αφήσει σε ποιο δίσκο τώρα?
7: Στο Dream Time ήταν.
6: Στο Dream Time που ακούσαμε το σχετικό κομμάτι, ναι.
7: Ακριβώς, και το ομώνυμο. Από τότε δούλευα, από τη στιγμή που βγήκε το Dream Time, εδώ και δηλαδή κάποια χρόνια, δούλευα τα καινούργια κομμάτια, όπου τα ολοκλήρωσα και φέτος τα ηχογράφησα. Και είχα την τύχη να συνεργαστώ με τον ηχολήπτη του Τσι Κορία, τον Τζόσεφ Μπραθινφόρτε, στην Νέα Υόρκη, όπου έκανε και τη μίξη και το mastering του άλμπουμ. Για μένα ήταν αυτό πολύ μεγάλη χαρά. Και το αποτέλεσμα είναι ακριβώς αυτό που θα ήθελα και ακόμα καλύτερο, δηλαδή. Τον έχω
6: αυτό
7: έτοιμο,
6: από τι, αλλά... Συγγνώμη, αυτό από τι εξαρτάται? Από την γνώση που είχε ο συγκεκριμένος παραγωγός συνεργαζόμενος, ναι, με τον Τζι Κορία? Ή ναι, είναι κάποιος άλλος λόγος που δεν μπορώ να καταλάβω εγώ? Δεν έχουμε εμείς τις υποδομές, ναι, τι γίνεται?
7: Όχι, είναι ότι ο συγκεκριμένος, εκτός από τον Τζι Κορία που έφυγε πρόσφατα, είναι ηχολήπτης και παραγωγός από πολύ μεγάλο ονόματα της jazz, που έχουν ακριβώς το ύφος το οποίο με ενδιαφέρει να βγει το άλμπουμ. Δηλαδή, αντί να πω σε κάποιον ότι θα ήθελα να γίνει έτσι σαν το Ροζενβίγκελ, βρήκα τον παραγωγό του Ροζενβίγκελ, που είναι ένας από τους κιθαρίστες που επίσης κάνει ο Ζόσεφ παραγωγή. Δηλαδή, ήταν ακριβώς αυτό που ήθελα.
6: Ο άνθρωπος, ο κατάλληλος για αυτό που ήθελες, ναι.
7: Ακριβώς, για το συγκεκριμένο ύφος. Δεν είναι ότι δεν έχουμε ανθρώπους που είναι σχετικοί, αλλά για το ύφος, δηλαδή. Συνήθως προσπαθείς να εξηγήσεις τι ακριβώς θέλει, ενώ εδώ πέρα ήταν ο άνθρωπος που έχει κάνει αυτή τη δουλειά. Δηλαδή ήταν το πρωτότυπο.
6: Και τι είναι τα κομμάτια του καινούριου δίσκου, τηλέμαχε?
7: Ο δίσκος ονομάζεται Daphne in the Field of Muses και είναι αφιερωμένο στην κόρη μου.
6: Η Δάφνη στο λιβάδι των μουσών.
7: Ναι, στον Όλυμπο δηλαδή. Και αυτό προέρχεται από όλες αυτές τις εξορμήσεις που κάνουμε για τις ορειβασίες όλα αυτά τα χρόνια με την κόρη μου. Και έχει μέσα πάρα πολλά κομμάτια τα οποία έχουν να κάνουν με πολλές αλλαγές στο ρυθμό, δηλαδή υπάρχει πολύ έντονο το κομμάτι της πολυρυθμίας. Επίσης έχω βάλει στοιχεία βυζαντινής μουσικής, έχω εκτός από τους μουσικούς που αναφέραμε που παίζουν φεστιβάλ στο δίσκο, είναι και ο Γιάννης ο Καρίγενης στα πλήκτρα και ο Γιάννης ο Βαγιανός στο κοντραμπάσο, και έχω και καλεσμένο τον θεολόγο Παπανικολάου, που είναι ένας βυζαντινός ψάλτης και τραγουδιστής, ο οποίος δίνει και αυτό σε ένα άλλο στοιχείο μέσα στα κομμάτια. Δηλαδή, παίζω λίγο και με τη Βυζαντινή παράδοση μέσα σε όλο το υπόλοιπο.
6: Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και γενικότερα πειραματίζεσαι, δεν καταβάλλεσαι. Όλο και κάτι καινούριο δοκιμάζεις, έτσι.
7: Ναι. Ναι, τώρα Βυζαντινό.
6: Μπράβο, πολύ ωραία.
7: Αυτό. Και μάλλον μέσα στο φθινόπωρο θα το εκδώσω, θα βγει. Είναι έτοιμο δηλαδή. Μετά πρέπει να ασχοληθώ λίγο με εξώφυλλα, με τέτοια πράγματα.
6: Ωραία. Τέλεια. Οπότε το αναμένουμε αυτό. Δάφνη in the field, πώς το είπες?
7: Of Muses. In the field of Muses.
6: Ωραία.
7: Το
6: θα χαρεί πολύ και η κόρη σου η Δάφνη.

0: πιο πειραματικό το μάθημα και είναι επί της σύνθεσης, είναι κάτι άλλο στη... στο τμήμα μουσικών σπουδών.
1: Στο Πανεπιστήμιο, ναι, στο μουσικών σπουδών, και εκεί έχω φτιάξει ένα ensemble, το οποίο το ονομάζω Open Jazz Fusion Ensemble, όπου αποτελείται από 15 φοιτητές με πάρα πολλά πνευτά, και αυτό που κάνουμε έχει τα πάντα. Δηλαδή, η μεγάλη διαφορά είναι ότι χρησιμοποιώ όργανα που δεν ανήκουν σε ένα jazz σύνολο, όπως ούτι, κλαρίνο δημοτικό, αλλά επίσης έχω μουσική βιολιά. Δηλαδή, και έτσι αυτό που έχω κάνει είναι ένα εργαστήρι το οποίο έχουν έρθει παιδιά από διάφορες κατευθύνσεις, δηλαδή από τις κλασικές μουσικές, ας πούμε, οι βιολιστές ή της παραδοσιακής, αλλά και της jazz και ακόμα πιο rock, παιδιά τα οποία δεν είχαν επαφή δηλαδή. Και τα περισσότερα είναι πρωτοετής και δευτεροετής, και εδώ και 2 χρόνια έχουμε κάνει πάρα πολλές συναυλίες. Κάναμε αφιέρωμα στο έργο του Κυριάκου Σπέτσα που μου είχε εμπιστευτεί τα κομμάτια του από το Greek Fusion Orchestra, όπου πριν φύγει ο Κυριάκος με την επιτιμοποίηση, και στο αφιέρωμα που έγινε παίξαμε και ήταν συγκινητική όλο το feedback και η ανταπόκριση. Είναι και από τον ίδιο τον Κυριάκο, που ήταν για μένα δηλαδή από τα πιο συγκινητικά αυτό που συνέβη. Και μετά φεύγοντας παίξαμε την προηγούμενη εβδομάδα στο Μουσείο Μαρία Κάλλας πάλι με τα παιδιά, παίξαμε Σπέτσα, παίξαμε Τσικορία, δηλαδή ουσιαστικά αυτό που κάνω είναι προσπαθώ, αυτό που έκανε και ο Σπέτσας δηλαδή,
0: να δραστηριοποιήσεις τα παιδιά, ναι,
1: ακριβώς,
0: σε μια μουσική.
1: Να μάθουν πράγματα που δεν θα την είχαν αγγίξει καν. Και επίσης τους βάζω να μπορούν να αυτοσχεδιάζουν, δηλαδή όργανα τα οποία δεν ανήκουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον, μπαίνουν μέσα σε αυτό, στο jazz περιβάλλον, και ουσιαστικά παίζουμε κομμάτια του Miles Davis, του Duke Ellington, με έναν άλλο τρόπο, πιο μεσογειακό. Έχουμε 29 του μηνός μια συναυλία, θα χαρώ να έρθετε, που διευθύνω εγώ και παίζουν τα παιδιά, είναι στο Stoa Culture, και θα παίξουν τα παιδιά, θα είναι με ελεύθερη είσοδο, μόνο δηλαδή με...
0: Στο Stoa Culture, πού είναι αυτό?
1: Αυτό είναι εκεί που ήταν το θέατρο τέχνης από πάνω, στη Στοάτου Βουλίου.
0: Α, ναι, ναι, ναι. Okay. Έτσι είναι λέγεται καινούργιο. Τώρα, στο A Culture.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στην Ταράτσα εννοεί, στην μεγάλη βεράντα του χώρου.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία, 29 Ιουνίου. Αυτό. Να δούμε τη δουλειά που κάνεις.
1: Μαΐου, ναι.
0: Α, 29 Μαΐου, να δούμε τη δουλειά που κάνετε με τους φοιτητές του τμήματος μουσικών σπουδών. Είναι αξιέπαινο αυτό που κάνεις, που τους δίνεις ερεθίσματα βασικά να ψάξουν τη μουσική ολικά. Και χωρίς στερεότυπα και κατηγορίες κλπ. Πάρα πολύ ωραία.
1: Η μουσική είναι μία. Αν είναι δημοτικό, αν είναι κλασικό, αν είναι jazz, αν είναι rock, ουσιαστικά μουσική είναι αυτό.
0: Ναι. Και η μουσική καλή είναι μία, όπως πολύ σωστά είπες. Εύχομαι κάθε καλό σε όλα τα σχέδιά σου. Καλή επιτυχία και στην,
1: ευχαριστώ πολύ,
0: και στην παράσταση του
1: Μάλερ.
0: Γιάννη Μαυριτσάκη, και θα τα πούμε σύντομα. Ευχαριστώ πολύ, Τηλέμαχε. Να σε καλά. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Επανήλθαμε, Αλφα Radio 989, ακούτε Pop Art με τη Ματίνα Καλτάκη. Μια εκπομπή για τις τέχνες και τα γράμματα. Λοιπόν, η Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, προκυρήσει διαγωνισμό συγγραφής πρωτότυπου θεατρικού έργου με ελεύθερη θεματολογία. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία στήριξης και προώθησης του ελληνικού θεατρικού έργου. Σε μια εποχή, μάλιστα, που πολλά θεατρικά έργα μοιάζουν σαν τηλεοπτικά σενάρια. Τι κάνει η Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος και το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης? Καλούν τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν τα έργα τους, συμμετέχοντας σε δύο κατηγορίες. Ή στην πρώτη, πρωτότυπου θεατρικού έργου έως 60 σελίδες, ή στη δεύτερη, πρωτότυπου θεατρικού έργου έως 30 σελίδες. Ή και στις δύο μπορούν να βάλουν συμμετοχή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το έργο τους μέχρι την 31η Αυγούστου. Για όλες τις σχετικές πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ένωσης, σεναριογράφη, έτσι όπως το ακούτε με λατινικά γράμματα, .gr.

0: Επανήλθαμε Pop-Art, το πολιτιστικό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 με τη Ματίνα Καλτάκη και για το τέλος κρατήσαμε σήμερα τη χορεύτρια και χορογράφο και καλλιτεχνική διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Arc for Dance Festival, τη Φρόσο Τρούσα. Η Φρόσο Τρούσα γνωρίζει καλά τον κόσμο και τους ανθρώπους του χορού, έχοντας σπουδάσει και εργαστεί στην Αγγλία και από το 1996 στην Ελλάδα, ασχολούμενη με την τέχνη του χορού από διαφορετικά σημεία και ιδιότητες. Αλλά για τη μακρά διαδρομή της στον χώρο της κίνησης και του χορού και την φετινή 17η διοργάνωση του Art Dance Festival, θα μας μιλήσει καλύτερα η ίδια. Χαίρετε, κυρία Τρούσα. Μας ακούτε?
1: Γεια σας, τι κάνετε κυρία Καλτάκη, σας ακούω.
0: Ωραία, ωραία, καλά είμαστε, χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ μαζί μας.
1: Να είστε καλά και εγώ χαίρομαι, σας μιλάω, έχω έρθει στην
0: Πιενάλε.
1: Γιορτάζουμε τα 30 χρόνια του Ευρωπαϊκού Δικτύου Airwaves και έχουμε το φεστιβάλ Spring Forward, οπότε είμαστε σε μια διαδικασία γεμάτη με έργα, καλλιτεχνικά, παραστάσεις και θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του φεστιβάλ.
0: Πότε είναι
1: μας, βέβαια, στην Αθήνα.
0: Ωραία, ωραία. Μέχρι τα μέσα Ιουνίου, όχι, τα
1: μέχρι
0: τώρα.
1: Τέλος, μέχρι τις 25 πάμε τώρα. Ναι.
0: Μέχρι τις 25. Μέχρι τις 25. Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, εκεί τι γίνεται τώρα, είναι κόσμος διάφορος και βλέπουμε παραστάσεις, τι κάνει?
1: Είναι κόσμος, είναι διοργανωτές από όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Αυτό το φεστιβάλ γίνεται κάθε χρόνο σε διαφορετική πόλη που αφορά μέλη του δικτύου.
0: Είχαμε φιλοξενήσει και εμείς. Μπράβο. Ναι, στην Ελευσίνα.
1: Βέβαια, στην Ελευσίνα το 23 μαζί με την πολιτιστική πρωτεύουσα. Και τώρα είμαστε στο Γκιμαράες, στην Πορτογαλία. Και είναι ένα γεμάτο πρόγραμμα, βλέπουμε κάθε μέρα παραστάσεις, τελειώνει σήμερα το βράδυ και μετά θα συνεχίσουμε να πάμε στη Σερβία που έχουμε το Moving Balkans, ένα άλλο δίκτυο που ξεκίνησαμε πριν 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και εστιάζουμε περισσότερο στα έργα και στους καλλιτέχνες που είναι στη βαλκανική περιοχή.
0: Δεν μου λέτε
1: και
0: κάτι.
1: Και μετά γυρνάω πίσω.
0: Για ναι. Το ΑΡΚ,
1: πείτε μου.
0: Ναι, όχι, ήθελα να ρωτήσω.
1: Ναι, και μετά γυρνάμε πίσω για το ΑΡΚ, ναι.
0: Ήθελα να ρωτήσω για τα δίκτυα. Είναι ένας τρόπος για να διαχέεται καλύτερα το έργο χορευτών και χορογράφων ή ποιος είναι ο λόγος που οδηγεί στο να διαμορφωθούν αυτά τα δίκτυα στις παραστατικές τέχνες, όχι μόνο στο χώρο.
1: Όντως. Ωραία, τα δίκτυα αυτά βοηθάνε όντως, όπως το είπατε, τα έργα και τους καλλιτέχνες. Βέβαια περνάνε από μια διαδικασία, θέλουν οι καλλιτέχνες τα έργα τους και μετά τα μέλη των δικτύων
0: επιλέγουν
1: πολλή συζήτηση, μοίρασμα, πληροφορία, επιλέγουν τα έργα και δημιουργούν μια πλατφόρμα και παρουσιάζονται αυτά τα έργα που καλούν άλλους επαγγελματίες του χώρου και έτσι γίνεται αυτή η κινητικότητα των έργων, να παρουσιαστούν, να ανταλλάξουν απόψεις, να μοιραστούν πληροφορία.
0: Και υπάρχει μια αντίρρηση βέβαια σε όλο αυτό, το ότι από φεστιβάλ σε φεστιβάλ και από διοργάνωση σε διοργάνωση στην ουσία κινούνται τα ίδια έργα και οι ίδιοι δημιουργοί. Αλλά αυτό τώρα είναι ένα άλλο ζήτημα. Ας σταθούμε στο βασικό, ότι χρειάζονται οι ομάδες χορού. Ναι. Χρειάζονται.
1: Αυτό είναι κάτι που αποφεύγουμε, ειδικά όσοι είμαστε και σε διάφορα δίκτυα. Ναι. Προσπαθούμε να κινούμε έργα που δεν τα συναντάς τα ίδια στις πλατφόρμες, έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα. Είμαστε αρκετά προσεκτικοί σε αυτό, για να μην υπάρχει αυτή, θα χρησιμοποιήσω μια αγγλική λέξη που είναι το lobbying.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε,
0: εντάξει, είναι πραγματικά λόγοι ανάγκης, δεν είναι άλλου είδους συμφέροντα να υποθέσω. Αλλά γιατί εκεί είναι συγκεντρωμένα
1: όμως
0: όλα μαζί.
1: Να μην κινούνται τα ίδια όργανα.
0: Αλλά ναι, να μην κινούνται συνέχεια τα ίδια και τα ίδια από.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να δούμε στο πλαίσιο αυτού του προβληματισμού πώς κινηθήκατε στη διοργάνωση του Art Dance Festival.
1: Ναι, ναι. Τα έργα που επιλέγουμε στην κάθε εκδοχή του φεστιβάλ, η αρχική του ιδέα είναι πάντα με βάση μια θεματική. Εγώ προσπαθώ να κινούμαι όσο γίνεται στο εξωτερικό, απλά έχω και τον περιορισμό, είναι οικονομικός πάντα ο περιορισμός. Θα ήθελα πάρα πολύ να πηγαίνω σε πολλά φεστιβάλ, αλλά όπως καταλαβαίνετε είναι και ένα μεγάλο έξοδο αυτό. Οπότε έχω και τους φίλους που μπορούν να μου προτείνουν έργα, να μου στείλουν βίντεο ή καλλιτέχνες αντίστοιχα που έχω γνωρίσει κατά καιρούς. Οπότε βέβαια το Airwaves είναι ένα δίκτυο το οποίο συλλέγει πολύ μεγάλη γκάμα έργων, οπότε
0: έχετε μεγάλη,
1: πάρα
0: ναι,
1: πολλά.
0: Έχετε μεγάλη δεξαμενή για να επιλέξετε έργα.
1: Ακριβώς, mm-hmm. ακριβώς.
0: Φέτος έχουμε θεματική, έχουμε κάποια θεματική,
1: έχουμε θεματική.
0: Τους αφήνετε ελεύθερο.
1: Η θεματική μας φέτος είναι η ρήξη. Η ρήξη. Νομίζω ότι είναι μια ανάγκη μεγάλη να φέρουμε αυτό το θέμα μπροστά. Το ζούμε άλλωστε. Είχε μια συνθήκη πολύ έντονη αυτή τη στιγμή και σε πολλαπλά επίπεδα. Mm-hmm. Οπότε προσπαθήσαμε να φέρουμε έργα που αγγίζουν αυτό το κομμάτι, αλλά από διάφορες πτυχές. Mm-hmm. Σίγουρα δεν είναι ότι... πώς να το πω, δεν είναι ότι αλλάζουμε τον κόσμο, όμως το σώμα είναι ένα μέσο που μας βοηθάει να συνδεθούμε με έναν άλλον τρόπο, να κατανοήσουμε, αν και εφόσον θέλουμε εννοείται, να κατανοήσουμε λίγο περισσότερο στο πώς μπορούμε να γεφυρώνουμε στην προκειμένη περίπτωση αυτές τις ρήξεις, να τις αγκαλιάζουμε, να μπορούμε να τις συζητήσουμε.
0: Και αυτές να τις αντιμετωπίζουμε κιόλας. Ναι, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, γιατί πάντα υπάρχει ακριβώς το εξής παράδοξο με τις παραστάσεις χορού, ότι πολλοί δημιουργοί συλλαμβάνουν μια ιδέα για μια παράσταση ενοιολογικά και θεωρητικά mm-hmm. και προσπαθούν αυτές τις ιδέες που αναπτύσσουν μέσω του εγκεφάλου τους και της νοητικής διεργασίας να τις μεταφέρουν στη σκηνή ως έκφραση του σώματος. Εκεί είναι λίγο δύσκολο τα πράγματα να ισορροπήσουν. Δεν ξέρω αν το έχετε αντιμετωπίσει εσείς στη μέχρι τώρα πορεία σας.
1: Το αντιμετωπίζουμε και το ζήτημα όμως είναι πάντα και ο διάλογος. Έχουμε μία απόσταση στο να καταλάβουμε τη γλώσσα αυτή, γιατί είναι πάρα πολύ ποιητική. Οπότε έχουμε...
0: Εννοείται τη γλώσσα του σώματος, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Επειδή πάντα θέλουμε να αναλύουμε και να κατανοούμε, πάντα ναι, ναι. Ας πούμε στο θέατρο, επειδή έχουμε το λόγο, ο λόγος μας βοηθάει πολύ πιο άμεσα.
0: Βέβαια.
1: Το σώμα είναι και μια διέστηση, η διέστηση, το μήνυμα που λαμβάνουμε και πώς επεξεργαζόμαστε. Mm-hmm. Εδώ έχουμε δουλειά να κάνουμε, δηλαδή θέλουμε περισσότερη κουβέντα με τους καλλιτέχνες, να μοιραστούμε, να
0: ίσως οι καλλιτέχνες του χορού mm-hmm. να πρέπει να κάνουν αυτό που γίνεται σε άλλα καλλιτεχνικά πεδία, να προσπαθήσουν να μιλήσουν με το κοινό. Να μιλήσουν για την τέχνη τους.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ξέρω αν είναι και εύκολο βέβαια, γιατί καθένας που ασχολείται με μία τέχνη δεν σημαίνει ότι είναι και ικανός να αντιμετωπίσει ένα κοινό σε επίπεδο συζήτησης και διαλόγου. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι κακό να το δοκιμάζουμε. Να μιλάμε δηλαδή για τις παραστάσεις που δημιουργούμε.
1: Ακριβώς. Χρειάζεται να γίνεται όλο και περισσότερο, γιατί προκύπτουν πράγματα στα οποία εν τέλει τα βλέπουμε στην πορεία αφού συζητηθούν, αφού προκύψουν, να μοιραστούμε αυτή την... Mm-hmm. και να καταλάβουμε και λίγο και τη γλώσσα που θέλουν να κοινωνήσουν οι καλλιτέχνες. Μπορώ να πω ότι αυτό, ας πούμε, στο φεστιβάλ το δικό μας είναι και ένα ζητούμενο αυτή τη στιγμή, λόγω όμως διάφορων περιορισμών
0: δεν το έχετε προχωρήσει.
1: Δεν έχουμε καταφέρει να το αναπτύξουμε
0: ναι,
1: το βαθμό που θέλουμε.
0: Δεν πειράζει.
1: Σε επόμενη. Όμως μελλοντικά να το κάνουμε.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, δύο-τρία highlights θέλουμε από την φετινή διοργάνωση, γιατί τα ονόματα είναι πολλά και δεν μπορούμε να τους πούμε όλους, δεν υποτιμούμε κανέναν. Αλλά εσείς, ας πούμε, ποια θα λέγατε ότι είναι τα highlights του προγράμματος του φετινού?
1: Αυτό είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση για μένα, γιατί κάθε έργο που φιλοξενούμε, όπως κάθε χρόνο, έχει εμένα
0: το λόγο του που έχει.
1: Πάρα πολύ. Ναι. Είναι ξεχωριστό, θεωρώ, το καθένα. Βέβαια έχουμε και κάποιες πρεμιέρες από Έλληνες καλλιτέχνες, οπότε αυτό είναι
0: ας
1: κάτι που
0: ας πούμε για τις πρεμιέρες τότε, ναι.
1: Ωραία. Οι πρεμιέρες είναι της Σοφίας Μαυραγάνη.
0: Ωραία.
1: Είναι μια γνωστή χορογράφος στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Με εμπειρία και, και η Αναστασία η Βαλσαμάκη. Νεότερη χορογράφος, αλλά έχει δείξει, έχει, και οι δύο καλλιτέχνες έχουν βρεθεί στο δίκτυο του Airwave στο παρελθόν με έργα τους. Έχουν μια πίστη στο κινητικό υλικό που δημιουργούν, παίρνουν τα ρίσκα τους. Και θα δούμε αυτές τις πρεμιέρες στο φεστιβάλ, στο Ολύμπια, στο θέατρο Ολύμπια, 23 και 24 Μαΐου.
0: Ωραία.
1: Μαζί, βέβαια, γιατί είναι WB, μαζί με κάποια έργα από το εξωτερικό.
0: Ωραία. Λοιπόν, διακόπτουμε για λίγο για διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να μας πείτε λίγα πράγματα ακόμα για το Art Dance Festival. Ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πάμε!
4: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο πατέρα σου!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Οστεομούβ.
7: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
9: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές.
10: Πάμε γρήγορα.
8: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
9: Δικό σου.
10: Πάμε τη δεύτερη.
8: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
9: Εύκολο, ελαφρύς είσαι.
10: Πάμε τη τρίτη.
8: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
10: Ναι.
8: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
11: Ένα εισιτήριο.
8: Ναι.
11: Για το Final Four.
8: Ναι.
11: Στην Αθήνα.
8: Ναι.
9: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
8: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
9: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
8: Όχι, κέρδισα.
9: Τι.
8: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
9: Πώς.
12: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
13: Αφεντέρ, με βάζεις μαζί σου.
12: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Pop Art, εδώ στον Alpha Radio 989 με τη Ματίνα Καλτάκη. Είναι μαζί μας η Φρόσο Τρούσα, καλλιτεχνική διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Arc for Dance Festival. Λοιπόν, κυρία Τρούσα, για πείτε μας από τη γνώση που έχετε λόγω και της διοργάνωσης του φεστιβάλ, σε ποιο σημείο βρίσκεται η ελληνική σκηνή του χορού? Δώστε μας έτσι μια
1: Με μεγάλη χαρά να σας πω ότι εχθές το βράδυ είδαμε το έργο της Χαράς Κότσαλη. Είχε παρουσιαστεί πέρυσι στην πλατφόρμα της, της Στέγης. Και επιλέχθηκε από το δίκτυο Airwaves. Και πραγματικά ήταν εξαιρετική βραδιά, η δυναμική των χορευτριών και τη χορογραφία ήταν εξαιρετική. Και πού βρίσκεται ο ελληνικός χορός? Νομίζω ότι σταθερά εδώ και αρκετά χρόνια, μέσα από τις προσπάθειες βέβαια που κάνουν και όλες οι ανεξάρτητοι οργανισμοί και μέσω των ομάδων που υποστηρίζονται και από το Υπουργείο, ο ελληνικός χορός έχει πολύ δυνατή παρουσία στο εξωτερικό. Αγαπάνε πάρα πολύ τον ελληνικό χορό. Έχει πράγματι μια φωνή και μια κινητική γλώσσα που ξεχωρίζει. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι στηρίζεται αρκετά μέσα από την ίδια τη χώρα. Έχουμε μια πολύ δυνατή ψυχή.
0: Ναι, έχουμε πολύ δυνατή ψυχή και πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλες τις άλλες δυσκολίες. Καμιά φορά και η δυνατή ψυχή κουράζεται. Πρέπει να γίνουν ακριβώς πράγματα για το χορό, για τον ελληνικό χορό. Εγώ έχω πει και άλλες φορές εδώ.
1: Πραγματικά είναι πολύ δυνατή.
0: Πρέπει να δημιουργηθεί στέγη για το χορό. Πρέπει να δημιουργηθεί μια στέγη για το χορό, την οποία να τη δημιουργήσει το Υπουργείο Πολιτισμού, ίσως σε κάποιο από τα κτίρια που διαθέτει, για να δώσει.
1: Χαίρομαι πολύ που το λέτε και το ακούω.
0: Ναι, κίνητρα να δώσει στις ομάδες να μπορούν να δουλέψουν, να κάνουν ευκολότερα από ό,τι κάνουν τώρα τις πρόβες τους και να ετοιμάζουν ωραίες παραστάσεις για να τις βλέπουμε. Λοιπόν, οπότε είστε αισιόδοξοι, έτσι. Αυτό έχει σημασία. Και υπάρχουν και καλοί λόγοι για να προσπαθήσουμε.
1: Να μην κουραστούν οι δυνατές ψυχές. Ναι, γιατί θέλουμε και έρχονται και οι νέες γενιές. Και οι νέες γενιές πρέπει να ονειρεύονται, πρέπει να δημιουργούν.
0: Ωραία.
1: Πρέπει να συνδέονται και με την κοινωνία μας.
0: Λοιπόν, 15 έως 25 του μήνα, Μαΐου, το Dance Arc Festival σε διαφορετικά σημεία, όμως το μεγάλο μέρος γίνεται στο Ολύμπια. Στο γνωστό θέατρο, το Δημοτικό Μουσικό Θέατρο, στην Οδό Ακαδημίας. Σωστά?
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Ωραία. Και για πληροφορίες που μπορούν να. Θα έρθουμε οπωσδήποτε, σε κάποιες τουλάχιστον. Πού μπορούν να μάθουν πληροφορίες?
1: Σίγουρα μπορείτε να βρείτε στο site του ARC. Και είμαστε και συνδεδεμένοι με το Ticket Services. Βέβαια, δείχνει ότι η προπόληση, ας πούμε, έχει προχωρήσει αρκετά. Παρ' όλα αυτά, ό,τι πληροφορία θέλετε. Και επίσης, να τολμήσει ο κόσμος, αν θέλει, να πάρει το ρίσκο να έρθει στο θέατρο. Mm-hmm. Είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρουμε. Όποιος είναι εκεί και θέλει πραγματικά να τις παραστάσει, να μπει να τις δει.
0: Και θα του αρέσουν και κατά πάσα πιθανότητα. Ωραία, λοιπόν. Ευχαριστώ θερμά για την συμμετοχή σας σε αυτή την μεσημεριανή κουβέντα. Εύχομαι κάθε επιτυχία και στο Art Dance Festival και σε ό,τι άλλο κάνετε και καταπιάνεστε. Mm-hmm. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τρούσα. Καλή δύναμη, εύχομαι.
1: Και εδώ.
0: Γεια χαρά σας.
1: Καλά. Γεια σας.

Το έργο Λεόντιος και Λένα του Γκέορκ Μπίχνερ, μία από τις πιο γνωστές κωμωδίες του γερμανικού ρομαντισμού με βαθιά φιλοσοφική και σατυρική διάσταση, ανεβαίνει στο θέατρο 104 σε σκηνοθεσία Ειρήνης Λαφαζάνη για 15 παραστάσεις. Ο πρίγκιπας Λεόντιος και η πριγκίπισσα Λένα δραπετεύουν από τα βασίλειά τους, μόλις τους ανακοινώνεται ότι έχει συμφωνηθεί πριγκιπικός γάμος μεταξύ τους, χωρίς να έχουν ποτέ συναντηθεί. Διαφεύγοντας την προκαθορισμένη μοίρα που τους έχουν ορίσει, αποφασίζουν να το σκάσουν με τον ακόλουθό τους και βρίσκονται τυχαία στο ίδιο δάσος. Συναντιούνται, ερωτεύονται, χωρίς να ξέρουν όμως την πραγματική ταυτότητα ο ένας του άλλου και αποφασίσουν να γυρίσουν πίσω και να παντρευτούν. Όταν όμως αποκαλύπτεται η πραγματική τους ταυτότητα, συνειδητοποιούν ότι η μοίρα τους τους έπαιξε ένα άσχημο παιχνίδι. Άρα οι Λεόντιος και Λένα ερωτεύτηκαν πραγματικά ή το συνέστημα που τους ένωσε ήταν υποκινούμενο από την ανάγκη τους για ελευθερία και αλλαγή? Και τελικά κατά πόσο οι επιλογές μας ανήκουν? Και αν αυτές είναι μη αναστρέψιμες, με τι κόστο συνεχίζουμε τη ζωή μας? Αυτά είναι τα ερωτήματα που θέτει η παράσταση στο Λεόντιος και Λένα, μια τραγικομωδία ή και όχι, σε σκηνοθεσία Ειρήνης Λαφαζάνη. Παίζουν ο Μιχάλης Ψαλίδας, η Αλεξάνδρα Όσπιτση, ο Βασίλης Τσαλίκης, η Λιδία Στέφου. Από Παρασκευή 8 Μαΐου, δηλαδή από χτες ξεκίνησε η παράσταση και θα συνεχιστεί έως την Κυριακή 14 Ιουνίου στο Θέατρο 104 Ευμολπιδών 41 στον Γκάζι.

Πλησιάζει 2 η ώρα και το σημερινό pop-art έφτασε στο τέλος του. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο με καλεσμένους στο θεατρικό συγγραφέα Ακηδήμου, τον Ηλία Κατιζιάνογλου για το 20ο comic.com. Το ζωγράφο Θοδωρή Μπαριώτα, επιμελητή μιας έκθεσης γλυπτικής με έργα φοιτητών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών αλλά και της Σχολής Μαρμαροτεχνίας στην Τίνο, και την Μαρία Παπαλάβρου, υπεύθυνη του φεστιβάλ Piano City Athens. Τα λέμε αύριο λοιπόν στις 12 και μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Μέχρι τότε, από τον Κωνσταντίνο Ρέκα που φρόντισε τους ήχους και τη Ματίνα Καλτάκη, να έχετε μια θαυμάσια μέρα και συνολικά ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με καθυστερήσεις διεξάγεται ανατμήματα η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Εγάλεμερ και τη Νέα Φιλαδέλφεια εξαιτίας και τροχαίων ατυχημάτων. Μικρές καθυστερήσεις καταγράφονται και στις εισόδους και εξόδους της Αττικής Οδού στον κόμβο μεταμόρφωσης. Το στενό του Ορμούς παραμένει στο επίκεντρο της γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή και ανοίγει απόψε το τελεσίγραφο του Αμερικανού Προέδρου προς το Ιράν για απάντηση στην τελευταία ειρηνευτική πρόταση της Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι έπληξε δύο πετρελαιοφόρα υπό Ιρανική σημαία που προσπαθούσαν να εισέλθουν σε Ιρανικό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν, με την Τεχεράνη να κάνει λόγο για επίθεση σε Ιρανικά αλλιευτικά και φορτηγά πλοία και να αναφέρει 6 αγνοούμενους. Το Υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε 41 ανθρώπους οι οποίοι φέρονται να σχετίζονται με τους φρουρούς της επανάστασης του Ιράν. Οι Ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι κατέσχισαν 262 ακίνητα από πρόσωπα τα οποία κατηγορούν ότι ενήργησαν κατά του κράτους. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινή αεροπορική επίθεση στην περιοχή της Τύρου, στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων της χώρας. Δυνάμεις της Χεσμπολάχ άνοιξαν πυρ σήμερα εναντίον στρατευμάτων του Ισραηλινού στρατού. Την ίδια ώρα αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα. Με πτώση 7% στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου έκλεισε εβδομάδα, καταγράφεται αύξηση στις παγκόσμιες τιμές των τροφίμων για τρίτο συνεχόμενο μήνα, ανακοίνωσε ο ΙΕ. Τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα ξεπέρασε η έκταση της πετρελοκυλίδας ανοιχτά του στρατηγικού νησιού Χαρκ του Ιράν. Είναι πιθανό να έχουν διαρρεύσει στον Περσικό κόλπο πάνω από 3.000 βαρέλια πετρελαίου, σύμφωνα με νέα δημοσιεύματα. Οι πηγές της διαρροής παραμένουν άγνωστες. Θρίλερ με το θαλάσσιο ντρόν, το οποίο εντοπίστηκε στη Λευκάδα και μεταφέρθηκε σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Αττικής. Διαπιστώθηκε πως είναι ουκρανικής κατασκευής, ενώ αναπάντητο παραμένει το βασικό ερώτημα για το πώς βρέθηκε στη χώρα μας. Το ντρόν αφοπλίστηκε καθώς πάνω του εντοπίστηκε βαρέλι γεμάτο με 100 κιλά εκρηκτικά. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Οξειδωμένο πυρομαχικό υλικό πιθανών βλήματα όλμου του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών έρευνας του Βυθού από συνεργείο διτών στο έργο επέκτασης του έκτου προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης σε απόσταση 880 μέτρων από την ακτή και σε βάθος 16 μέτρων. Χωρίς παρέλαση αρμάτων μάχης ή βαρέων οπλικών συστημάτων, με λίγους καλεσμένους και με τη συμμετοχή για πρώτη φορά βορειοκορεατών στρατιωτών, πραγματοποιήθηκε το πρωί στη Μόσχα η παρέλαση για την ημέρα της νίκης κατά των ναζιστικών δυνάμεων. Να σημειωθεί πως οι φετινοί εορτασμοί στην Κόκκινη Πλατεία γίνονται υπό το φόβο επιθέσεων από ουκρανικά drones. Ο ρωσικός στρατός αντιμετωπίζει στην Ουκρανία επιθετικές δυνάμεις οι οποίες υποστηρίζονται από το ΝΑΤΟ, δήλωσε το πρωί στην ομιλία του ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος δρόμος που πρέπει να διανυθεί για μια συμφωνία ειρήνης με την Ουκρανία, λέει το Κρεμλίνο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ. Ας εργαστούμε για μια Ευρώπη πιο ισχυρή, πιο δίκαιη, πιο συνεκτική. Μια Ευρώπη του μέλλοντος εντάξει των αξιών που τη θεμελίωσαν, είναι το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα με αφορμή την ημέρα της Ευρώπης. Αδιαπραγμάτευτη δέσμευση να προχωρήσουν οι μελέτες για την επέκταση του μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη, δήλωσε νωρίτερα το πρωί ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια του μουσείου που φιλοξενεί τα ευρήματα από τις ανασκαφές του μετρό Θεσσαλονίκης και βρίσκεται στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη διεξάγεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, το έκτο προσυνέδριο του κόμματος με το οποίο ολοκληρώνονται οι προσυνεδριακές διαδικασίες στην πορεία προς το 16ο τακτικό συνέδριο του κόμματος στις 15 και 17 Μαΐου στην Αθήνα. Στις τράπεζες βάζει στο στόχαστρο της κριτικής του μετά τη ΔΕΗ ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ενάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναφορά στα κέρδη των τραπεζών, σχολιάζοντας πως αυτό αποτελεί μια κρατικά εγγυημένη εσχροκέρδεια. Ενεργοποιούνται και επανδρώνονται από τη Δευτέρα τα φυλάκια στις εισόδους του πρώην Ειρηνοδικείου επί των οδών Λουκάριος και Δέγλερη, οι οποίες πλέον θα είναι αποκλειστικά σημεία πρόσβασης για το χώρο, όπου πρόσφατα έγινε επίθεση με πυροβολισμούς από τον 89χρονο. Στην διεθνή επικαιρότητα και πάλι στη Βρετανία η αστυνομία κατηγορεί δύο άντρες για βίντεο με αντισημιτικό περιεχόμενο. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας μεταβαίνει σήμερα στα Κανάρια νησιά για να συντονίσει την απομάκρυνση των επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. σε παράταση του ωραρίου της γραμμής 1 του μετρό και ενίσχυση της κυκλοφορίας με επιπλέον σειρμούς. Θα προχωρήσει η στάση σήμερα για την εξυπηρέτηση του κοινού της συναυλίας των Metallica στο ΆΚΑ και τροποποίηση στις γραμμές Α8, 444 και 410 από τις 5 το απόγευμα έως τη λήξη της κυκλοφορίας. Σε ισχύ είναι σήμερα και αύριο στην Αττική έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου. Σήμερα μέχρι τις 4.30 το απόγευμα πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους Δήμους Αχαρνών Φυλής, Αθηναίων, Πειραιός, Μοσχάτου, Ταύρου, Καλλιθέας, Παλαιοφαλήρου, Αλίμου, Ελληνικού Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Ηλιούπολης, Κροπίας, Μαρκοπούλου, Μεσογείας, Λαβρεωτικής και Σαρονικού. Αύριο κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 μετά το μεσημέρι. Και ο καιρός αύριο σχεδόν έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, πρόσκαιρα έως 5, ενώ από το απόγευμα στα δυτικά και βαθμία στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά, και θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Για την Αττική αύριο προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, ανέμους 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία από 14 έως 24 με 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Τις επόμενες ημέρες ο υδράργυρος θα βρεθεί περίπου 8 με 9 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Την Τρίτη θα είναι η πιο ζεστή ημέρα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθεί ο Νικόλας Καμακάρης.
2: Ένα καράβι παλιό σαν πιο καραβό.
3: Time, weather, and...

0: αστέρια. Μα να πάω στα καράβια.
1: Καλά, όλοι για θάλασσες και ταξίδια λένε.
2: Έτσι κι αλλιώς όλοι στο ίδιο καράβι είμαστε.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι, μεσημεράκι Σαββάτου, 9 Μαΐου, η ώρα είναι 2 και 10 πρώτα λεπτά. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο, καλοκαιρινό, άκρος καλοκαιρινό, με αρκετή ζέστη και από ό,τι φαίνεται και τις επόμενες ημέρες κάπως έτσι θα πάει η κατάσταση. Θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία, θα πάμε σε ένα πρόωρο καλοκαίρι και θα αναπολούμε το Σαββατοκύριακο εκείνο που έκανε κρύο και δεν χρειαζόταν να υδρώνουμε με την παραμικρή κίνηση. Γιατί έρχονται, λέει, θερμές αέριες μάζες από την Αφρική. Όταν τα αναλύουν έτσι αυτά οι μετεωρολόγοι, έχει όλα τα λεφτά. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα. Έλλης Σπυροπούλου, η δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο Θάνος Μπούπας στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο έως τις 4, όπως κάθε Σαββατοκύριακο, εδώ τα μεσημεράκια, ο Νικόλας Καμακάρης. Φυσικά και εσείς στην παρέα μας με τις δικές σας παρατηρήσεις, με τις δικές σας απόψεις, με τα σχόλιά σας, με τις διαφωνίες σας, ευπρόσδεκτες και αυτές, για να μπορούμε να πυροδοτούμε έναν διάλογο μεταξύ μας. Μέσω mail oner@alfaradio989.gr, μέσω Viber 6947-989-989. Μπορούμε να τα λέμε και στο Messenger, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ, και εκεί ευπρόσδεκτες οι δικές σας, τα δικά σας σχόλια. Λοιπόν, σε μια ημέρα που έχουμε διάφορα ενδιαφέροντα, φέρνω σε λίγη αυτή η προθεσμία που έχει δώσει ο Τραμπ στο Ιράν. Νομίζω ότι έχουμε χάσει το μέτρημα από τις προθεσμίες και νομίζω ότι κανείς πια δεν παίρνει σε σοβαρά αυτά που λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η αλήθεια είναι πάντως πως είμαστε σε ένα σημείο που περιμένουμε να δούμε τις επόμενες κινήσεις ένθεν κακήθεν. Στα στενά του ορμούς παραμένει ουσιαστικά η αναταραχή, η παγκόσμια οικονομία παραμένει με κομμένη την ανάσα για το τι μελιγενέστε. Οι Αμερικανοί, διάβαζα κάτι σχετικές, κάποια σχετικά ρεπορτάζ από ξένα φυσικά ειδησιογραφικά πρακτορία, ότι έχει βαρεθεί, λέει ο Τραμπ. Αυτό είναι να έχεις την πολυτέλεια να βαριέσαι να βομβαρδίζεις. Μιλάμε για τόσο κυμπάρις. Έχει βαρεθεί, λέει, με όλη αυτή την ιστορία και θέλει να πάει παρακάτω, να συναντηθεί ήσυχος με τους άλλους παγκόσμιους ηγέτες, χωρίς να έχει το αγκάθι της Μέσης Ανατολής, ένα αγκάθι που ο ίδιος δημιούργησε. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Τώρα, έχουμε και αυτή την υπόθεση, θα δούμε τις λεπτομέρειες στη συνέχεια. Αυτή την υπόθεση με το θαλάσσιο ντρόουν εδώ στην Ελλάδα, γεμάτο εκρηκτικά εκεί στη Λευκάδα. Το έχουν αναλάβει οι ενόπλες δυνάμεις την υπόθεση, που είναι ουκρανικό, ήταν, λέει, από βάση στη Λιβύη. Ποιον στόχευε, αυτό είναι το μυστήριο και ψάχνουμε να το βρούμε, γιατί υπάρχει μια πιθανότητα να στόχευε τον λεγόμενο σκιώδη στόλο της Ρωσίας που μεταφέρει το πετρέλαιό της και είναι στο στόχαστρο θεωρητικά τουλάχιστον της Δύσης. Θα τα δούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Πάμε να δούμε λίγο τα της κυκλοφορίας, να δούμε τι κατάσταση επικρατεί, γιατί η αλήθεια είναι πως υπάρχει ζήτημα στο λεκανοπέδιο εκεί στον Κηφισό. Υπάρχει πολύ αυξημένη κίνηση στο ρεύμα ανόδου. Θα βάλουμε μια άνω τελεία. Κύριε Μπούπα, μπορούμε να μεταδώσουμε λίγο τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος μιλάει στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, γιατί είναι αυτή την ώρα η ομιλία και έτσι οφείλουμε να κάνουμε.
1: Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή την θερμή υποδοχή στον τελευταίο σταθμό πριν από το 16ο συνέδριό μας το επόμενο Σαββατοκύριακο στην Αθήνα. Σταθμό που δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τη Θεσσαλονίκη μας. Την πόλη που συμβολίζει τη δύναμη της πατρίδας μας να αντιστέκεται στα δύσκολα και να προχωρά με μεγαλύτερη ορμή. Γι' αυτό άλλωστε και σήμερα γίνεται η αφετηρία της νέας μας προσπάθειας για την ισχυρή Ελλάδα του 2030. Τυχαίως όμως δεν είναι και ο χρόνος που επιλέξαμε, κύριε Πρόεδρε της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, αγαπητέ Θόδωρε, για να κάνουμε το έκτο μας προσυνέδριο με θέμα την ισχυρή Ελλάδα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πραγματοποιείται σήμερα, 9 Μαΐου, την ημέρα της Ευρώπης. Σε μία ακόμα σύμπτωση που δηλώνει ότι η παράταξη την οποία ίδρυσε ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στην Ήπειρό μας. Στην πρώτη γραμμή για την κοινή μας άμυνα, τη στρατηγική αυτονομία. Στην πρώτη γραμμή για μια ενιαία ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική με βάση τις δικές μας ελληνικές εθνικές θέσεις. Στην πρώτη γραμμή για δράσεις που ήδη καθιστούν την πατρίδα μας ενεργειακό κέντρο διεθνούς ευρωπαϊκής στρατηγικής σημασίας.
0: Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα από την αρχή της ομιλίας του Πρωθυπουργού στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη εν ώψη του συνεδρίου. Έγινε δεκτός εκεί από το κομματικό φυσικά ακροατήριο με θερμό τρόπο ο Πρωθυπουργός. Τώρα αυτό δεν το κατάλαβα. Δεν είναι τυχαίο ότι γίνεται 9 Μαΐου, είναι η μέρα της Ευρώπης σήμερα, που είναι μια υπόθεση, μια πικρή ιστορία και υπάρχει μια απόκληση, εν πάση περιπτώσει, ανάμεσα στην Ευρώπη και στη Ρωσία, που μαζί νικήσαν τον άξονα. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι τυχαίο, λέει, που είναι σήμερα 9 Μαΐου, που είναι η μέρα της Ευρώπης, γιατί ως γνωστόν η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα με τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Αλλά αυτή η σύμπτωση στη συνέχεια. Εγώ μπερδεύτηκα. Πρέπει μάλλον να συζητήσουμε λίγο με τον άνθρωπο που γράφει τους λόγους του Πρωθυπουργού. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε λίγο τα της κυκλοφορίας, να δούμε τι κατάσταση επικρατεί. Είπαμε ότι ο Κηφισός είναι πάρα πολύ δύσκολο στο ρεύμα ανόδου προς την Κηφισιά. Από εκεί από το Εγάλεο μέχρι περίπου την Αχαρνών. Εκεί θα δυσκολευτείτε αρκετά. Έχει κάποια άλλα επιμέρους προβλήματα. Να ξέρετε, η κάθοδος Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού και η άνοδος στο ίδιο σημείο. Η Μεσογείο στην άνοδο λίγο έχει εκεί στο ύψος του Χολαργού. Στο κέντρο η κάθοδος Βασιλής Σοφίας, η Σταδίου και η κάθοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου. Η παραλιακή έχει κάποιες ανασχέσεις. Στο ρεύμα προς τον Πειραιά στο ύψος του Αλίμου και στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα λίγο μετά τη Μάρινα Φλίσβου. Αυτά είναι τα σημεία που μπορεί να σας απασχολήσουν. Πάμε σε τραγούδι.
2: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο την πρόγνωση για τον καιρό, γιατί είπαμε έχει καλοκαιριάσει για τα καλά. Σήμερα στα βόρεια, κυρίως ηπειρωτικά, έχουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους από το μεσημέρι και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα όμως, γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά και τα νότια της χώρας. Οι άνεμοι πνέουν νοτιάδες 3 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι το απόγευμα από τα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Άνοδος της θερμοκρασίας στα βόρεια θα φτάσει 23 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 24 με 26 και κατά τόπου στα επιρωτικά και τα Δωδεκάνησα 27. Στη βόρεια Κρήτη δε ακόμα και 28 βαθμοί Κελσίου σήμερα. Στην Αττική σήμερα ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι νοτιάδες 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα βαθμιαία δυτική βορειοδυτική με την ίδια ένταση, θερμοκρασία 25 και τοπικά 26 βαθμούς, έως 25 και 26. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες από το μεσημέρι, με τοπικές βροχές και ίσως και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι στη Θεσσαλονίκη θα πνέουν μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως 23 με 24 βαθμούς. Σε μια γενική πρόγνωση για αύριο Κυριακή, αύριο θα είναι σχεδόν έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με αραιή συννεφιά, παροδικά πιο πυκνή από το μεσημέρι, κυρίως στα υπηρετικά, όπου θα έχουμε λίγες τοπικές βροχές και ίσως και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, πρόσκαιρα έως 5, ενώ από το απόγευμα στα δυτικά και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν νοτιάδες με την ίδια ένταση. Περαιτέρω άνοδος αύριο της θερμοκρασίας, κυρίως στα δυτικά, θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Θα φτάσει στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές 25 με 26 βαθμούς, κατά τόπους στους 27, στην νησιωτική χώρα 23 με 24, τοπικά στην Κρήτη 25 με 26 βαθμοί Κελσίου. Αύριο στην Αττική σχεδόν έθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε νοτιάδες με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία αύριο στην Αττική από 14 έως και 26. Στη Θεσσαλονίκη σχεδόν έθριος καιρός και εκεί αύριο, με αραιή συννεφιά κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνή και πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε νοτιάδες με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία αύριο στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτή λοιπόν είναι και η γενική πρόγνωση του καιρού. Να ξέρετε πώς ακριβώς θα πορευτείτε. Πάμε σε απαραίτητη διαφημιστική διακοπή. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε και με τις καλησπέρες δικές σας, τα πρώτα μηνύματά σας. Δεν ξέρω αν είδατε που έχουν μία από τις βασικές δεσμεύσεις που είχε αναλάβει ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από την εκλογή του, ήταν ότι θα αποχαρακτηρίσει τα αρχεία του, τα απόρριτα αρχεία σχετικά με τα UFO. Γιατί ξέρετε, είναι σε αυτή την κατηγορία ο Τραμπ, ότι τους λένε ψέματα, ότι υπάρχουν οι εξωγήινοι κτλ. Και έχει αποχαρακτηρίσει κάποια αρχεία. Εκεί γίνονται αναφορές για διάφορες εμφανίσεις υπτάμενων αντικειμένων, άγνωστων υπτάμενων αντικειμένων, εδώ και 80 χρόνια, η αλήθεια είναι, και έχει και τρεις αναφορές και στη χώρα μας. Τα έλεγε ο Κυριάκος και δεν τον ακούγεται πριν από καμιά πενταετία. Να δείτε που κοροϊδεύατε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Οστεομούβ!
10: Οστεομούβ.
6: Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση, το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη, ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. 2 και 24 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 4 εδώ. Με καλοκαιρινό καιρό, υψηλή για την εποχή η θερμοκρασία, από την χαμηλή για την εποχή που είχαμε πριν από περίπου μια εβδομάδα. Τι κάνει εκεί πέρα ο Κυριάκος στο προσυνέδριο? Προβάλλονται πίσω στο monitor, πώς πούμε, στο προτζέκτορα, διάφορες επαφές του Πρωθυπουργού με διάφορους ηγέτες. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να πούμε τις πρώτες καλησπέρες επί προσωπικού εδώ στον φίλο μου τον Γιάννη που μπήκε στην παρέα. Καλή εκπομπή, καλώς Σαββατοκύριακο, λέει. Να σε καλά. Καλησπέρα και στο Δημήτρη. Καλησπέρα και σήμερα, λοιπόν. Από ποιο τιμόνι δεν μας είπες, Δημήτρη? Καλησπέρα και στον Κώστα, εδώ από τους τακτικούς της ραδιοφωνικής παρέας του Αλφα Radio 989. Επίσης, να πάμε να πούμε την καλησπέρα μας στην Μαρίνα, που μπήκε στην παρέα με καλησπέρα απλή, την Γκέτη, το Δημήτρη, την Παναγιώτα, το Γιώργο, την Έλενα, τη Σοφία, τον Παναγιώτη, τη Χριστίνα και τον Παύλο. Καλησπέρα και στον... καλησπέρα, συγγνώμη. Καλησπέρα και στον Μάκη, ναι, καλά τα λέω, που μας λέει, έχουμε ήδη πολλά, λέει, πολιτικά ούφο, με μερικά ακόμα δεν θα αλλάξει και τίποτα, αναφέρεται στα ευρήματα των Αμερικανών που δόθηκαν στη δημοσιότητα σε αυτά τα απόρριτα αρχεία που έχουν να κάνουν με την εμφάνιση UFO. Κάπως διαφορετικά λέγονται τώρα. UFO λέγαν παλιά τα άτια, τα άγνωστα, αυτό τα σπτάμενα αντικείμενα στα ελληνικά. Τώρα είναι κάπως αλλιώς λέγονται. Θα το βρω και θα σας το μεταφέρω. Και μας λέει για τα πολιτικά ούφο. Δεν έχουμε ούφο μόνο σε επίπεδο πολιτικής, Μάκη. Έχουμε ούφο και σε επίπεδο πολιτών. Να είμαστε λίγο δίκαιοι. Νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι συμφωνούμε. Και πολλές φορές, σίγουρα δεν θα πει κανένας, θα κοιτάξει τον καθρέφτη και θα πει τι ούφο είμαι και τι έκανα, πώς λειτουργώ ως πολίτης. Αλλά εντάξει. Σίγουρα και μεταξύ μας υπάρχουν διάφορα UFO. Λοιπόν, καλησπέρα στη Δήμητρα που μπήκε στην παρέα. Είναι σοβαρό, μας λέει, αυτό με τον drone στη Λευκάδα. Ναι, είναι σοβαρό όντως. Και αυτό θέλει και πάρα πολύ προσοχή για το τι ακριβώς είναι, για το τι ακριβώς στόχευε, γιατί όπως καταλαβαίνουμε νομίζω όλοι, ας μην είμαστε οι δήμονες σε αυτά τα θέματα. Υπάρχει ανά πάσα στιγμή ο κίνδυνος για διάφορες για κάποια εμπλοκή, κάποια περιπέτεια, κάποιο συμβάν που θα μπορούσε να φέρει τη χώρα μας σε δύσκολη θέση, αν αποδειχθεί ότι

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 2:30. Άνω τελεία. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Θα είμαστε μαζί ως τις 4. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο του Αλφα Radio 989. Στη συνέχεια θα επιστρέψουμε με νιώτη, με ελπίδα, με ευρηματικότητα, με θέμα που μας κάνει περήφανος. Μείνετε εδώ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 4. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για το Σαββατοκύριακο που διανύουμε, να το περάσετε όπως ακριβώς το έχετε σχεδιάσει με τους αγαπημένους σας ανθρώπους. onerpapaki@alfaradio989.gr είναι το mail, το Viber 6947-989-989. Μπορούμε να τα λέμε και στο Messenger, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Είπα πριν ότι θα πάμε σε ένα θέμα που έχει να κάνει με την νιώτη, έχει να κάνει με την ελπίδα, έχει να κάνει με την ευρηματικότητα, έχει να κάνει με την πρόοδο. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία, εγώ δεν το ξεκινήσω έτσι πολύ κυριλέ, την Εύα Γκολίκοβα. Την αγαπητή Εύα είναι μία από τις 4 μαθήτριες οι οποίες διακρίθηκαν σε διεθνές επίπεδο για κάτι που δημιούργησαν, που για τους όλους τους υπόλοιπους ακούγεται κάπως σαν κινέζικα, αλλά εκείνη θα μας τα εξηγήσει πιστεύω πάρα πολύ καλά. Κυρία Γκολίκοβα, αγαπητή Εύα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκληση να τα πούμε. Μου επιτρέπεις

0: Τον Νικό, έτσι, λόγω ηλικίας. Λοιπόν, κάνατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό με τις μαθητριές σου. Να πούμε τα ονόματα. Η Συνοεσία Εύα Γκολίκοβα, η Ελευθερία Τζαγκαράκη, η Αλεξάνδρα Παπαδογιοργάκη και η Ζουλιέν Χαραλαμπάκη. Τι είναι αυτό που φτιάξατε? Για εξήγησέ το μου, γιατί αν αρχίσω εγώ να το περιγράφω, νομίζω θα μπερδέψω περισσότερο τους ακροάτες.
1: Αυτό που φτιάξαμε είναι μία μικρή συσκευή, η οποία συνδέεται στον υπολογιστή του μαθητή, η οποία ανοιχνεύει το άγχος, άμα ένας μαθητής, ας πούμε, γράφει εξετάσεις, γράφει διαγωνίσματα, κάνει τα καθήκοντά του. Συνήθως το επίπεδο του άγχους είναι πολύ υψηλό. Για αυτόν τον λόγο έχουμε φτιάξει αυτή τη συσκευή, η οποία θα βλέπει άμα ο μαθητής αγχώνεται, και για αυτόν τον λόγο, άμα αγχωθεί ο μαθητής, αρχίζει να παίζει μια χαλαρωτική μουσική, η οποία είναι προσαρμοσμένη από το χρήστη, για να καταπολεμήσει το άγχος και να φτιάξει ένα περιβάλλον, ένα περιβάλλον φιλικό προς την εκπαίδευση.
0: Ουσιαστικά δηλαδή είναι ένας μετρητής άγχους που ταυτόχρονα προσπαθεί να σε ηρεμήσει όταν αρχίζουν και ανεβαίνουν αυτά τα επίπεδά του. Στη διαδικασία των εξετάσεων κτλ. Τώρα, από την καθημερινότητά σας το εμπνευστήκατε αυτό? Θεωρήσατε ότι είναι ανάγκη για έναν μαθητή να έχει κάτι τέτοιο μαζί του?
1: Γενικά, επειδή ζούμε συνέχεια, εμείς που είμαστε μαθητές, περνάμε συνέχεια από άγχος των εξετάσεων, διαγωνισμάτων, από τεστ, από τόσα μαθήματα που πρέπει να μάθουμε. Για αυτόν τον λόγο σκεφτήκαμε να φτιάξουμε κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει όλους τους μαθητές και να έχει ένα καλό αποτέλεσμα στο μαθητή, στα αποτελέσματα του μαθητή, γενικά να του βοηθήσει με τη μάθηση.
0: Εύα μου, τι τάξη πηγαίνετε?
1: Είμαστε τρίτη γυμνασίου.
0: Τρίτη γυμνασίου. Τρίτη γυμνασίου, ναι. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι. Και τώρα, φτιάξατε αυτή τη συσκευή. Ναι. Την πήγατε στο εξωτερικό κάπου σε κάποιο διαγωνισμό και διακρίθηκε, έτσι? Θα μου τα πεις λίγο με λεπτομέρειες.
1: Λοιπόν, εμείς στην αρχή πήραμε μέρος στο διαγωνισμό πανελλαδικό, το Generation Next, όπου βγήκαμε πρώτοι. Και τώρα πριν λίγο καιρό ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του πανευρωπαϊκού διαγωνισμού Skills Upload και πάλι βγήκαμε πρώτοι ανάμεσα σε 7 χώρες περίπου. Και τώρα αρχές Σεπτεμβρίου λογικά θα πάμε να παρουσιάσουμε τη συσκευή μας σε μια άλλη χώρα.
0: Οι γονείς τι λένε?
1: Είναι πάρα πολύ χαρούμενοι.
0: Οι υπόλοιποι συμμαθητές... Σας λένε φυτά. Σας λένε φυτά.
1: Όχι ακριβώς, απλά όλοι χαιρόμαστε για την νίκη που προσφέρουμε στο σχολείο.
0: Χαίρονται γι' αυτό, έτσι. Να πούμε ότι στα εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου στα Χανιά, έτσι, πρέπει να το αναφέρουμε και αυτό. Τι κλάδο θες να ακολουθήσεις επαγγελματικά, Εύα, το έχεις σκεφτεί? Είναι νωρίς βέβαια ακόμα, αλλά φαντάζομαι... Φαντάζομαι έχεις κάτι στο μυαλό σου για να μπλέξεις έτσι με τεχνολογίες και τα λοιπά, γιατί θέλει και να έχεις μια κλίση σε όλα αυτά, έτσι. Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, μην φαίνεται κινέζικα η τεχνολογία.
1: Όχι, απλά είναι ενδιαφέρον κλάδος η τεχνολογία, γι' αυτό πήρα μέρος σε αυτό το διαγωνισμό με την ομάδα, δήλωσα τη συμμετοχή. Επειδή μου φάνηκε ωραία αυτή η ιδέα να συμμετάσχω, ξέρεις, σε διαγωνισμό, και το γεγονός ότι βγήκαμε πρώτοι στην Ελλάδα έδωσε κίνητρο γενικά σε όλη την ομάδα μου να συνεχίσουμε και να βγούμε πρώτοι στην Ευρώπη.
0: Δεν έχεις σκεφτεί όμως ότι θα ασχοληθείς επαγγελματικά με αυτό, ενδεχομένως στην πορεία να δεις και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα σε άλλες κατευθύνσεις?
1: Σκέφτομαι, αλλά σκέφτομαι ανάμεσα και στις τέσσερις κατευθύνσεις, αλλά και πάλι. Ναι.
0: Είναι νωρίς.
1: Και πολύ κλείνω προς τα θετικά πάντως.
0: Προς τα θετικά κλείνεις, ναι, το φαντάζομαι. Ναι. Το φαντάζομαι. Εντάξει, δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι, και αν αγχωθείς έχεις και το μετρητή και μπορείς να το κοντρολάρεις. Να σε ρωτήσω, για μεγαλύτερους κάνει αυτό, για εμάς τους μεγάλους?
1: Ναι, βεβαίως. Είναι μια συσκευή η οποία συνδέεται στον υπολογιστή που έχει μια κάμερα πάνω του. Και ας πούμε, άμα έτσι, ας πούμε, να φανταστούμε μια περίπτωση όπου ένας άντρας ή μια γυναίκα.
0: Είμαι στο γραφείο και γράφω στον υπολογιστή και πρέπει να βγάλω ένα δελτίο ειδήσεων γρήγορα και έχω αρχίσει και αγχώνομαι. Θα μπορέσει να με μετρήσει?
1: Ναι, βεβαίως. Μετρήστε το πρόσωπό σας, θα καταλάβει άμα αγχώνεσαι αυτή τη στιγμή ή όχι και θα αρχίσει να παίζει μια χαλαρωτική μουσική ώστε να καταπολεμήσει το άγχος.
0: Σας έχουν προσεγγίσει από την αγορά ενδεχομένως για να παραχθεί αυτή η συσκευή έτσι ευρέως και να βγει στην αγορά?
1: Όχι ακόμα, αλλά εμείς σκεφτόμαστε να την προωθήσουμε σε γενικά πλατφόρμες όπως Spotify κτλ. Για να μπορούν να την εξελίξουν τη συσκευή.
0: Μάλιστα. Εύα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θερμά συγχαρητήρια. Νομίζω από όλο τον κόσμο στην ακρόαση που έχουμε αυτή τη στιγμή. Ετοιμάσαι τώρα για εξετάσεις τέλος του Μάη, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Έχεις λίγο άγχος.
1: Ναι.
0: Αν και καταλαβαίνω, θα είσαι καλή μαθήτρια. Και το καλοκαίρι ξεκουραζόμαστε γιατί έρχεται το Λύκειο με τα πιο δύσκολα ενδεχομένως.
1: Ναι.
0: Εύα μου, καλό Σαββατοκύριακο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι συγχαρητήρια.
1: Επίσης. Γεια σας.
0: Καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Η Εύα Γκολίκοβα. Η κυρία Εύα Γκολίκοβα, η αγαπητή Εύα, μαθήτρια τρίτης γυμνασίου, μαζί με τις μαθήτριές της, την Ελευθερία Τζαγκαράκη, την Αλεξάνδρα Παπαδογεωργάκη και την Ζουλιέν Χαραλαμπάκη, μαθήτρια στα εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου στα Χανιά, δημιούργησαν αυτή τη συσκευή που συνδυάζει AI, κάμερα, μικροελεγκτή κτλ. Καταγράφει, συνδέεται στον υπολογιστή, καταγράφει το άγχος και ταυτόματα σου βάζει και τη χαλαρωτική μουσική της επιλογής σου. Γίνονται ωραία πράγματα στην καθημερινότητα της χώρας. Πολλές φορές φωτίζουμε κυρίως τα γκρίζα, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις λαμογές, τις ψευτιές της πολιτικής, την ασχήμια τη δική μας από τα νεύρα μας και το άγχος στους δρόμους, τις δολοφονίες, οτιδήποτε εν πάση περιπτώσει μπορεί να μας περιγράψει έτσι γκρίζα την πραγματικότητα στην χώρα. Να όμως που η νέα γενιά πάντα αποτελεί ένα βασικό πυλώνα ελπίδας, έτσι. Μακάρι αυτά τα παιδιά να προχωρήσουν ακόμα περισσότερο και μακάρι να υπάρχουν οι δυνατότητες, τέτοια μυαλά, γιατί θέλει μυαλό για να κάτσεις να ασχοληθείς με αυτά τα πράγματα, τέτοια μυαλά να μπορούν να αξιοποιηθούν στη χώρα και να μην φεύγουν στο εξωτερικό. Τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στις 3 παρατέταρτο, οπότε θα πάμε και σε απαραίτητη διαφημιστική διακοπή. Θα μπω λίγο κι εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από το πρωί νιώθω πως έχω το κέρδος στο τσεπάκι μου, αγόρασα εκείνο το φοβερό συνολάκι που έχω βάλει στο μάτι καιρό. Πώς με 20% έκπτωση στο About You με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Δεν σταμάτησα όμως εκεί, έκλεισα και ακτοπλοϊκά με 20% έκπτωση από τη Ferris Scanner για εκδρομή το Σουκού και πάλι από τη ΔΕΗ My Rewards Coupons. Και για να το γιορτάσω το βράδυ θα παραγγείλω το αγαπημένο μου φαγητό. Το μαντέψατε, ξανά από ΔΕΗ My Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Τι άλλο να ζητήσω? Λοιπόν, μπείτε και εσείς στο MyDay, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons, για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές. Να ρίξουμε μια ματιά και στα της κυκλοφορίας. Να ξέρετε πως ο Κηφισός παραμένει, είναι καλύτερη κατάσταση, παραμένει όμως έτσι φορτωμένος στο ρεύμα ανόδου, στο ρεύμα προς την Κηφισιά, ήδη από το Εγάλαιο, πριν από την, εκεί περίπου πριν από την Ιερά Οδό. Και το βασικότερο κομμάτι που έχετε, θα αντιμετωπίσετε πρόβλημα, είναι ανάμεσα στην Λεωφόρο Αθηνών και στη Λένορμαν. Ωστόσο, πυκνή ροή έχει ήδη από την Ιερά Οδό μέχρι περίπου την Αχαρνών. Έχει παρουσιαστεί μια ανάσχεση και στο ρεύμα καθόδου από τη Λυκόβρηση μέχρι τη Μεταμόρφωση, εκεί πριν και μετά την Αττική Οδό δηλαδή. Επίσης, στην Κηφισίας έχει πολύ αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Ψυχικού, μεταξύ Ψυχικού και Φιλοθέης. Στη Μεσογείο, στην κάθοδο στο ύψος του Κολαργού. Στο κέντρο, η κάθοδο Βασιλής Σοφίας, τελείωμα της έξω Σύνταγμα και η Σταδίου και η κάθοδο Βασιλέως Κωνσταντίνου. Και η Αλεξάνδρας έχει κάποια προβληματάκια. Στην κάθοδο, στο τελείωμα της έξω Παιδιών του Άρεως και στην άνοδο, από το μέσο της, από την Υποκράτους και πάνω μέχρι το τελείωμα της. Η παραλιακή, στο ρεύμα προς τον Πειραιά και στο ύψος της Βούλας. Αλλά και πιο κάτω, εκεί από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο, είναι αρκετά φορτωμένη. Αυτή είναι η εικόνα από τους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε, μη φύγει κανείς.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αστερόσκονη.
5: First Dates.
6: Αυτό το ραντεβού εγώ πολύ το χάρηκα.
5: Κάθε μεσημέρι στις 4:25 στο

Λοιπόν, περίπου 13 λεπτά απομένουν και για την, να ολοκληρωθεί η πρώτη ώρα της σημερινής ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας. Βιάζομαι να τελειώσω εγώ από ό,τι φαίνεται. Εντάξει, θα το παραδεχθώ, παιδιά, θα το πω ανοιχτά. Έχω κανονίσει μετά να πάω για κάτι τσίπουρα με κάτι φίλους. Οπότε καταλαβαίνετε. Έχει αρχίσει και πεινάμε, είναι η κύρια ώρα μυστήρια. Λοιπόν, πάμε να πούμε κάποιες καλησπέρες επί προσωπικού εδώ σε φίλους ακροατές. Ο Στάθης, από τέτοια μου λέει στην Ελλάδα άλλο τίποτα. Εννοείς για τα UFO, Στάθη. Θα τα πούμε αναλυτικότερα συνέχεια για τα UFO. Μην νομίζετε ότι θα τα αφήσουμε έτσι. Αλλά τώρα ήθελα να σας πω ότι μην ξεχάσετε ότι σήμερα έχουμε μετάλλικα. Εσείς που είναι να πάτε, σαφέστατα δεν θα το ξεχάσετε. Σαφέστατα έχετε, είστε σε αναμένα κάρβουνα ήδη από τις προηγούμενες ημέρες. Οι φανατικοί του συγκροτήματος, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί, θα πάνε και διάφοροι άλλοι έτσι ξέμπαρκοι, που, γιατί να έχουν να λένε πήγαμε και είδαμε τους Μετάλλικα το 2026 στην Ελλάδα. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Πολλές θα νομίζω, με στραβοκοιτάς, πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή, σαν να βγω όταν πάω να δω τους Μετάλλικα που δεν έχω ακούσει ποτέ Μετάλλικα στη ζωή μου. Και ψάχνω, δηλαδή, πες να αναγνωρίζω ένα-δύο τραγούδια. Η Μετάλλικα στο ΆΚΑ χαρακτηρίζεται ως η συναυλία της χρονιάς. Είναι ένα πολύ αναμενόμενο live. Έχουν εδώ από τις 4 θα πάνε κάποιοι στο ΆΚΑ. Γιατί όπως, θα έχει πάρα πολύ κόσμο σίγουρα. Θα νομίζω ότι είναι sold out συναυλία έτσι κι αλλιώς. Χθες και πάρα πολύ κόσμο στο Κεραμικό εκεί στην Τεχνόπολη. Γιατί ήταν μια αγορά με αναμνηστικά της συναυλίας, κάτι τέτοιο. Γιατί έβλεπα, πέρασα από εκεί μάλιστα το απόγευμα γυρίζοντας από την εκπομπή. Και ήταν όλοι έτσι με σακούλες, με Μετάλλικα. Από μικρές, μεγάλες, μεσαίες, διάφορα μεγέθη. Μαύρη, με το σήμα Μετάλλικα με κίτρινα γράμματα πάνω. Και πάρα πολύ ξένοι, αυτό μου έκανε εντύπωση. Δεν ξέρω αν ήρθαν επί τούτου για τη συναυλία. Πάρα πολύ ξένοι πάντως. Με την αντίστοιχη αμφίεση, ξέρεις, τις μπλούζες αυτές τις χαρακτηριστικές, ας πούμε, με μουσια, με μαλλιά, άνθρωποι, μπας περιπτώσει, που φαίνεται ότι είναι αυτής της κουλτούρας και αυτής της μουσικής. Σταμάτησε ένα περίπτερο, ήθελα κάτι να πάρω και ήταν 7-8 άτομα για να πάρουν εμπειρίες. Όπως καταλαβαίνεις, πήγα σε άλλο περίπτερο τελικά. Λοιπόν, θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα συναυλιακά γεγονότα του καλοκαιριού. Τώρα, και η διοργανωτρία εταιρεία και οι αρμόδιες ελληνικές αρχές έτσι συνιστούν να πάτε με τα μέσα μεταφοράς στο ΆΚΑ, με μετρό και λεωφορεία, για να περιοριστεί η κυκλοφοριακή επιβάρυνση στην περιοχή. Οι κάτοχοι εισιτηρίων καθήμενων μπορούν να εισέλθουν από όλες τις εισόδους του σταδίου, εκτός από τις πύλες της λεωφόρου Σπύρου Λούι. Σύμφωνα με τις οδηγίες, οι θεατές θα εξυπηρετούνται από τις εισόδους καθήμενων 1, 2, 8, 12 και 17. Συγκεκριμένα, είσοδος 1 εξυπηρετεί τις θύρες 23 και 35, είσοδος 2 τις θύρες 1 και 5, είσοδος 8 τις θύρες 6 έως 10, είσοδος 12 τις θύρες 11 έως 15, είσοδος 17 τις θύρες 16, 17 και 19 έως 22. Η δωρεάν στάθμευση γίνεται μέσω της λεωφόρου Κίμης. Τώρα, για τους κάτοχους εισιτηρίων αρένας, η πρόσβαση επιτρέπεται από όλες τις εισόδους του ΟΑΚΑ, συμπεριλαμβανομένων των εισόδων Κίμης, Ειρήνης, Αρτέμιδος, Ιασό, Πεζογέφυρας και της πύλης Σιγματάφ της λεωφόρου Σπύρου Λούι. Οι πύλες ανοίξουν, όπως είπαμε, στις 4. Στις 6 θα εμφανιστούν τα συγκροτήματα αυτά που ξεκινάνε να ανοίγουν, μια η Knocked Loose. Δεν τους ξέρω. Έτσι. Στις 7 οι Godzilla θα ακολουθήσουν, οι οποίοι επανενώνονται, λέει, συναυλιακά με τους Μετάλλικα μετά από κοινή περιοδία που είχαν. Και οι Μετάλλικα αναμένεται να ανέβουν σκηνή, οι μεγάλοι αστέρες τι είναι, hard rock, heavy metal, έτσι, heavy metal. Αναμένεται να ανέβουν σκηνή περίπου στις 8.30 το βράδυ, παρουσιάζοντας μάλιστα ένα show 360 μοιρών. Σόου 360 μοιρών. Τώρα, να ξέρετε ότι θα έχουμε, παρατείνει τη λειτουργία του ΙΣΑΠ σήμερα, του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου. Θα παραταθούν τα δρομολόγια ανάλογα με τη ροή αποχώρηση των χιλιάδων που θα βρεθούν στο συναυλιακό γεγονός αυτό. Επίσης, υπενθυμίζω ότι οι γραμμές 2 και 3 του μετρό έχουν 24 ώρες λειτουργία, έτσι και αλλιώς σήμερα, η κόκκινη και η μπλε, έτσι. Αυτά είναι κάποια που πρέπει βασικά να ξέρετε όλοι όσοι είναι να πάτε στους Μετάλλικα. Να πούμε κάποιες καλησπέρες στον Γιάννη εδώ, καλώς τον, γεια σου Νικόλα Καπετάνια, καλή συνέχεια, γεια σου ρε Γιάννη συνάδελφε.
Ο Γιάννης, ο έτερος Γιάννης, μας λέει: το θέμα είναι, φίλε μου Νικόλα, η χώρα μας να μπορεί να κρατήσει αυτά τα μυαλά και όχι να τα αναγκάζει να φύγουν στο εξωτερικό. Γιατί έχει αποδειχθεί ότι στο να διώχνουμε τα πάμε περίφημα και φοβάμαι ότι έτσι θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Το έχω πει πάρα πολλές φορές και το έχουμε συζητήσει, νομίζω πάρα πολλές φορές εδώ στην αέρα του Αλφα Radio 989, ότι όλοι όσοι έχουμε παιδιά σε αυτές τις ηλικίες που ετοιμάζονται να σπουδάσουν ή σπουδάζουν ήδη και ετοιμάζονται να τελειώσουν σπουδές τους, όλοι νομίζω μας έχει περάσει από το μυαλό το να φύγουν στο εξωτερικό. Μιλήστε ειλικρινά. Μιλήστε ειλικρινά. Αν το παιδί σας έλεγε, δεν την παλεύω εδώ σε αυτό το μπιπ που με φέρατε, θα πάω στο εξωτερικό. Και ενδεχομένως να τα πετύχει, να πηγαίνει και καλά στα μαθήματά του, να έχει και έτσι ξεχωριστές ικανότητες, να αριστεύσει, να πάρει υποτροφίες, να μπορέσει δηλαδή να έχει πατήματα, αλλά ασχέτως της οικονομικής δυνατότητας που υπάρχει από τους γονείς να το στηρίξουν. Δεν θα το, δεν το ακούγατε. Με πίκρα από τη μια πλευρά, σίγουρα. Όποιος είναι γονιός καταλαβαίνει ότι δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα να αποχωρήσει το παιδί σου και να φύγει το παιδί σου να ζει μακριά. Απ' την άλλη όμως, δεν θα είχατε μια κρυφή ανακούφιση. Να γλιτώσει κάποιος από αυτό που συμβαίνει σε αυτό το μπιπ που λέγεται χώρα και το έχουν μετατρέψει σε χώρο. Λοιπόν, καλησπέρα να στείλω επίσης τελευταία καλησπέρα, τελευταίες καλησπέρες για αυτό το πακέτο στη Φλόρα, στην Εύη, στο Χρήστο, στο Δημήτρη, στο Μάκη και στην Αθηνά. Πάμε με Μετάλλικα, πάμε.

0: Εντάξει, δεν είναι για πάρα πολύ έτσι. Όχι τίποτα άλλο, κουραστήκαμε εδώ με τον Θάνο να κουνάμε τις χέτες μας. Λοιπόν, να περάσετε καλά όσοι να πάτε απόψε στους Μετάλλικα, να περάσετε καλά. Εάν είστε από τους φανατικούς του συγκεκριμένου συγκροτήματος και του συγκεκριμένου είδους μουσικής, θα το απολαύσετε. Οι υπόλοιποι θα έχετε να το λέτε μετά, ότι πήγαμε στους Μετάλλικα στην τελευταία του συναυλία. Πιθανότητα να μπει οι άνθρωποι μια χαρά, είναι, μπορεί να ξανάρθουν, δεν ξέρεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση, δεν έχω δει και συνέχεια. Δεν είναι να έρθουν και οι Iron Maiden. Κάπου το είχα δει και αυτό. Τώρα κάπου κοντά. Η ίδια συνωμοταξία δεν είναι αυτή. Είναι έτσι, πάνω κάτω η ίδια μουσική είναι. Ε? Αλλά είναι λιγότερο διάσημη από τους Μετάλλικα. Για βοηθήστε ρε παιδιά και εσείς που είστε στην ακρόαση, γιατί σας έχω καταλάβει. Εγώ είστε αρκετοί ροκάδες, έτσι, χεφ μεταλλάδες και τέτοια. Πώς το λέγεις στη βαβούρα παλιά, κάφρι χίπιδες και μεταλλάδες μαλλιά. Λοιπόν, σε πολύ λίγο η ώρα θα είναι ακριβώς 3. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, αρκετά με το χαβαλέ παιδιά. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά να δούμε λίγο και αυτή την υπόθεση με τον drone εκεί στη Λευκάδα, γιατί υπάρχουν και νεότερα. Να δούμε όμως και αυτά τα περίεργα με τα UFO που έβγαλε ο Τραμπ. Εν τω μεταξύ διάβαζα προχθές ότι με έγραφε το Πολίτικο ότι η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση, κάνει στροφή προς τον Αμερικανό Πρόεδρο, αντίθετα με την υπόλοιπη Ευρώπη που αρχίζει να απομακρύνεται και κρατάει αποστάσεις από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Ψάχνουμε τη σωστή πλευρά της ιστορίας και δεν μας κάθεται, μου φαίνεται. Δελτίο ειδήσεων, Βασιλική Γιούτσου, και επιστρέφουμε αμέσως μετά, μη φύγει κανείς.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στη λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα εξόδου από το ύψος του Περιστερίου μέχρι και τη Νέα Χαλκιδόνα, αλλά και στην είσοδο στο ύψος της Αττικής Οδού στη Μεταμόρφωση. Τις κυβερνητικές δράσεις και πρωτοβουλίες σε άμυνα, εξωτερική πολιτική και οικονομία, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας νωρίτερα στο τελευταίο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Η Ελλάδα θωρακίζεται όσο ποτέ αμυντικά, προωθείται γεωπολιτικά και αναπτύσσεται οικονομικά. Είμαστε υπόδειγμα, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Θρίλερ με το θαλάσσιο ντρόν, το οποίο εντοπίστηκε στη Λευκάδα και μεταφέρθηκε σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Αττικής. Διαπιστώθηκε πως είναι ουκρανικής κατασκευής, ενώ αναπάντητο παραμένει το βασικό ερώτημα για το πώς βρέθηκε στη χώρα μας. Το ντρόν αφοπλίστηκε καθώς πάνω το εντοπίστηκε βαρέλι γεμάτο με 100 κιλά εκρηκτικά. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το στενό του Ορμούς παραμένει στο επίκεντρο της γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή και εν ολίγη απόψε το τελεσίγραφο του Αμερικανού Προέδρου προς το Ιράν για απάντηση στην τελευταία ειρηνευτική πρόταση της Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι έπληξε 2 πετρελαιοφόρα υπό ιρανική σημαία, τα οποία προσπαθούσαν να εισέλθουν σε ιρανικό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν, με την Τεχεράνη πάντως να κάνει λόγο για επίθεση σε ιρανικά αλλιευτικά και φορτηγά πλοία και να αναφέρει 6 αγνοούμενους. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινή αεροπορική επίθεση στην περιοχή της Τύρου, στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων της χώρας. Δυνάμεις της Χεζμπολάχ άνοιξαν πυρ σήμερα εναντίον στρατευμάτων του Ισραηλινού στρατού. Την ίδια ώρα αυξάνει το αριθμό των νεκρών στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα. Με πτώση 7% στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου έκλεισε η εβδομάδα, καταγράφεται αύξηση στις παγκόσμιες τιμές των τροφίμων για τρίτο συνεχόμενο μήνα, ανακοίνωσε ο ΙΕ. Τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα ξεπέρασε η έκταση της πετρελοκυλίδας ανοιχτά του στρατηγικού νησιού Χάρκ του Ιράν. Είναι πιθανό να έχουν διαρρεύσει στον Περσικό κόλπο πάνω από 3.000 βαρέλια πετρελαίου, σύμφωνα με νέα δημοσιεύματα. Οι πηγές της διαρροής παραμένουν άγνωστες. Χωρίς παρέλαση αρμάτων μάχης ή βαρέων οπλικών συστημάτων, με λίγους καλεσμένους και με τη συμμετοχή για πρώτη φορά βορειοκορεατών στρατιωτών, πραγματοποιήθηκε το πρωί στη Μόσχα η παρέλαση για την ημέρα της νίκης κατά των ναζιστικών δυνάμεων. Να σημειωθεί πως οι φωτεινοί εορτασμοί στην Κόκκινη Πλατεία έγιναν υπό το φόβο επιθέσεων από ουκρανικά ντρόουνς. Ο ρωσικός στρατός αντιμετωπίζει στην Ουκρανία επιθετικές δυνάμεις, οι οποίες υποστηρίζονται από το ΝΑΤΟ, δήλωσε στην ομιλία του ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος δρόμος, ο οποίος πρέπει να διανυθεί για να μια συμφωνία ειρήνης με την Ουκρανία, λέει το Κρεμλίνο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ. Ενεργοποιούνται και επανδρώνονται από τη Δευτέρα τα φυλάκια στις εισόδους του πρώην Ειρηνοδικείου επί της οδών Λουκάριος και Δέγλερη, οι οποίες πλέον θα είναι αποκλειστικά σημεία πρόσβασης για το χώρο, όπου πρόσφατα έγινε επίθεση με πυροβολισμούς από τον 89χρονο. Σε παράταση του ωραρίου της γραμμής 1 του μετρό και ενίσχυση της κυκλοφορίας με επιπλέον σειρμούς, προχωράει η στάση σήμερα για την εξυπηρέτηση του κοινού της συναυλίας των Μετάλλικα στο ΆΚΑ και τροποποίηση στις γραμμές Α8, 444 και 410 από τις 5 το απόγευμα έως τη λήξη της κυκλοφορίας. Σε ίσχυ είναι σήμερα και αύριο στην Αττική έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με απαγόρευση στάση και στάθμευσης λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου. Σήμερα μέχρι τις 4.30 το απόγευμα πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε λεωφόρους, οδούς και πλατείες των Δήμων Άχαρνων, Φιλής, Αθηναίων, Πειραιός, Μοσχάτου, Ταύρου, Καλυθέας, Παλαιού, Φαλήρου, Αλίμου, Ελληνικού Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Βάρης Βούλας, Βουλιαγμένης, Ηλιούπολης, Κροπίας, Μαρκοπούλου, Μεσογείας, Λαβρεωτικής και Σαρονικού. Αύριο οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 μετά το μεσημέρι. Και ο καιρός αύριο σχεδόν έθριος θα είναι στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες 3 με 4 μποφόρ προς κεραίως 5, ενώ από το απόγευμα στα δυτικά και βαθμίες στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Για την Αττική αύριο προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, ανέμους 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία από 14 έως 24 με 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Τις επόμενες ημέρες ο υδράργυρος θα βρεθεί περίπου 8-9 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με την Τρίτη να είναι η πιο ζεστή ημέρα του τετραημέρου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Επιστρέφει ο Νικόλας Καμακάρης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε και είμαστε κάπως γελαστοί γιατί βλέπουμε διάφορα έτσι χιουμοριστικά και τα απολαμβάνουμε. Θα τα μοιραστούμε μαζί σας, μην νομίζετε ότι θα τα κρατήσουμε για τον εαυτό μας. Λοιπόν, η Έλλη Σπυροπούλου παραμένει στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, ο Θάνος Μπούπα στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο ακόμη μία ώρα ο Νικόλας Καμακάρης. Και εσείς εδώ με μηνύματα, με καλησπέρες, με σχόλια, με παρατηρήσεις, με απόψεις, με διαφωνίες, με ό,τι άλλο θέλετε. Και με προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζετε με τη δημόσια διοίκηση και ενδεχομένως μπορούμε να βοηθήσουμε. oner@alpharadio989.gr, αυτό είναι το mail, το Viber 6947-989-989. Και το Messenger στη διάθεσή σας, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Θα πάμε στη συνέχεια σε καλησπέρες επί προσωπικού. Αυτό το οποίο μας προκάλεσε το γέλο εδώ στο στούντιο πριν βγούμε στον αέρα είναι από αυτά τα χιουμοριστικά που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Η ευθυνοφοβία, λέει, του Έλληνα φαίνεται στην τουαλέτα. Όταν χτυπάς δεν λέει εγώ, λέει άλλος. Αθεόφοβη. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με αυτό το drone. Γιατί διερευνάται αν είχε κάποιο στόχο στη Λευκάδα, στη Μεσόγειο. Εξετάζεται φυσικά αυτό το drone, το θαλάσσιο drone από Έλληνες στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες, και εξετάζεται και ο πιθανός στόχος και αν κατέληξε στα ελληνικά χωρικά ύδατα λόγω τεχνικής βλάβης ή απώλειας επικοινωνιών με το κέντρο ελέγχου του. Εξελίσσεται σε ένα πολύ δυνατό γρίφο, ένα γρίφο για δυνατούς λίτες που λέμε. Υπενθυμίζουμε ότι αυτό το θαλάσσιο drone ήταν φορτωμένο με περίπου 100 κιλά εκρηκτικά, τα οποία έχουν εξελάχιστα με εγκλεγχόμενη έκρηξη, έχει τελειώσει ο κίνδυνος δηλαδή. Εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα και έχουν αναλάβει την υπόθεση οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Είναι ουκρανικής κατασκευής USV και διερευνάται αυτό ακριβώς, πάμε και νωρίτερα, αν είχε κάποιο στόχο στη Μεσόγειο ή έχασε το δρόμο του λόγω τεχνικής βλάβης. Φυσικά και τα ξένα μέσα ενημέρωσης έχουν δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και το BBC επικαλούμε και αναφορές στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Μεταδίδουν το drone μετέφερε κριτικά και ότι ο κινητήρας ήταν ακόμη σε λειτουργία όταν ανακαλύφθηκε, ενώ το σκάφος, είπαμε, είναι ουκρανικής κατασκευής. Έχουν κυκλοφορήσει και βίντεο που το δείχνουν το σκάφος του ελληνικού λιμενικού να ρημολογεί το drone μήκους αρκετών μέτρων προς το λιμάνι. Το ύψος είναι περίπου ένα μέτρο και σκουρόχρωμο, οπότε δεν διακρίνεται τη νύχτα πάνω στη θάλασσα. Είπαμε, το ζητούμενο είναι πώς κατέληξε εκεί, αν είχε στόχο ή αν χάθηκε μετά από βλάβη. Μια εκδοχή είναι ότι θα μπορούσε να είχε στόχο τον σκιώδη στόλο της Ρωσίας. Με αυτόν τον όρο περιγράφονται εκατοντάδες δεξαμενόπλια που μεταφέρουν το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της Μόσχας για να παρακάμψουν τις δυτικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν από το 2022 μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Αυτό που έχει, που υπενθυμίζεται, είναι πως το Νοέμβριο του 25 η Ουκρανία ισχυρίστηκε ότι πραγματοποίησε επίθεση με θαλάσσια ντρόουν εναντίον δύο ρωσικών πετρελοφόρων που υπόκεινται σε κυρώσεις στη Μαύρη θάλασσα. Πλάνα που επαληθεύτηκαν από το BBC έδειχναν θαλάσσια ντρόουν να διασχίζουν με ταχύτητα κύματα προς τα πλοία πριν να κραγούν σε μια πύρινη σφαίρα, εκπέμποντας μαύρο καπνό στον αέρα. Το Μάρτιο η Μόσχα κατηγόρησε την Ουκρανία ότι χτύπησε ένα ρωσικό δεξαμενόπλιο που είχε υποστεί κυρώσεις και ήταν φορτωμένο με υγροποιημένο φυσικό αέριο, με μη επανδρομένα θαλάσσια ντρόουν στη Μεσόγειο θάλασσα μεταξύ Λιβύης και Μάλτας. Δεν έχουν σχολιάσει αυτές τις αναφορές οι ουκρανικές δυνάμεις, ο ανευθύνονται για αυτή την επίθεση αυτή, αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτή η ιστορία εξελίχθηκε κάποια μίλια εδώ δυτικά μας. Τώρα, η έρευνα των ενόπλων δυνάμεων θα κληθεί να εξακριβώσει τη χώρα κατασκευής και προέλευση του θαλάσσιου ντρόουν και προκειμένου να εξεταστεί μεταφέρθηκε στην Αττική. Το ελέγχεται από εξειδικευμένο προσωπικό και πυροτεχνουργούς. Πάντως μέχρι τώρα πιθανολογείται ότι μοιάζει με το Μαγκούρα V5 που χρησιμοποιούν οι Ουκρανοί στον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας. Δεν χρειάζεται να μπει σε άλλες τεχνικές λεπτομέρειες. Πάντως δημιουργήθηκε μια σύγχυση και μια ανησυχία εκεί στη Λευκάδα, καθώς αν δεν το εντόπιζαν οι ψαράδες, θα συγκρούονταν με κότερα που βρίσκονταν στο λιμάνι της Βασιλικής με απρόβλεπτες συνέπειες. Έτσι, τα ξημερώματα της Παρασκευής εντοπίστηκε που είχε βγει ένας ψαράς εκεί στο ανοιχτά στο Πορτοκατσίκι για να μαζέψει τα δίχτυα του. Λοιπόν, πάμε στο τραγούδι.
1: Πάμε.

0: Λοιπόν, 3 και 16 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 4. Και εσείς εδώ με μηνύματα, καλησπέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, απόψεις, διαφωνίες και ό,τι άλλο επιθυμείτε. Τώρα, για να δούμε τι λένε τα αρχεία που έδωσε την δημοσιότητα το Πεντάγωνο. Και αναφέρονται οι 6 φορές που οι Αμερικανοί είδαν UFO στην Ελλάδα, οι 3 καταγεγραμμένες σε βίντεο. Έχουν θεαθεί είτε στην Ενδοχώρα είτε στο Αιγαίο. Συνολικά τα αρχεία συμπεριλαμβάνουν 162 φακέλους, είναι αυτά τα αρχεία. Αφορούν θεάσεις UFO σε όλο τον κόσμο, μέχρι και από την αποστολή Apollo 12 στη Σελήνη. Τουλάχιστον 3 είναι οι αναφορές με βίντεο από τις συνολικά 6 που σχετίζονται με την Ελλάδα και περιλαμβάνονται στα αρχεία. Επί της ουσίας δεν πρόκειται για επιβεβαίωση ή όχι ύπαρξης εξωγήινης ζωής, έτσι για να μαζεύουμε λίγο τη φαντασία την αχαλήνωτη ορισμένων. Αλλά για περιστατικά όπου πολίτες ή στελέχη των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων είδαν, παρατήρησαν, εντόπισαν ανεξήγητα φαινόμενα στον ορίζοντα ή ήρθαν σε επαφή με αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα τα οποία δεν μπορούν να εξηγηθούν με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία. Τώρα, η συλλογή φιλοξενείται στη διεύθυνση war.gov/UFO, ενώ επισημαίνεται ότι θα ακολουθήσουν και άλλα αρχεία σε κυλιόμενη βάση. Είναι αρχεία, μιλάμε, 80 ετών, έτσι. Και αναρτήθηκαν αυτά τα έγγραφα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της κυβέρνησης Τραμπ για μεγαλύτερη διαφάνεια γύρω από τα αρχεία που επί χρόνια παρέμεναν περιορισμένης πρόσβασης. Η πρώτη δέσμη, όπως είπαμε, περιλαμβάνει 162 φακέλους, ανάμεσά τους έγγραφα ομοσπονδιακών υπηρεσιών, παλαιά διπλωματικά τηλεγραφήματα και απομαγνητοφωνήσεις από επανδρομένες αποστολές της NASA. Ανάμεσα σε αυτά, για το ελληνικό κοινό ξεχωρίζουν οι αναφορές για θεάσεις από την Ελλάδα, είτε στην Ενδοχώρα είτε στο Αιγαίο. Δύο από τις αναφορές που σχετίζονται με την Ελλάδα και έχουν καταγραφεί σε βίντεο είναι από τα τέλη Οκτωβρίου του 2023, ενώ η τρίτη από τον Ιανουάριο του 2024. Στην πρώτη, στις 27 Οκτωβρίου, γίνεται λόγος για μικρό φαινομενικά κυκλικό αντικείμενο που εντοπίστηκε να κινείται πολύ χαμηλά πάνω από τη θάλασσα, ενώ φέρεται να έκανε απότομους ελιγμούς πριν χαθεί από το σύστημα παρακολούθησης. Έχει και συγκεκριμένα εδώ με συγκεκριμένα time code οπότε ο αισθητήρας παρουσίασε κάτι, κατέγραψε κάτι και τα λοιπά. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μπούμε στις λεπτομέρειες. Η δεύτερη περίπτωση στις 29 Οκτωβρίου αφορά επίσης μικρό κυκλικό αντικείμενο το οποίο σύμφωνα με την αναφορά κινήθηκε πάνω από τη θάλασσα με κατεύθυνση προς την ξηρά και στη συνέχεια χάθηκε από την εικόνα. Έχει ακολουθούν και αυτές οι περιγραφές τις συγκεκριμένες για το πως ακριβώς έγινε η καταγραφή. Στα ίδια αρχεία απολαμβάνεται και η τρίτη μη επιληθήσα αναφορά η οποία καταχωρήθηκε τον Ιανουάριο του 2024. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία δεν προκύπτουν περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες της παρατήρησης ή για τη φύση του αντικειμένου. Αυτά λοιπόν από τα UFO στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε σε άνω τελεία, πάμε σε διαφημιστική διακοπή. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ με καλησπέρες επί προσωπικού με δικά σας μηνύματα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, οι λόγοι και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. 3 και 22 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Εδώ θα είμαστε ως τις 4 μαζί. Να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σαββατοκύριακο, έτσι. Όλοι το περιμέναμε πώς και πώς. Δεν ξέρω για εσάς. Αλλά εγώ λέω το σουκού να πάω μια εκδρομούλα και το καλύτερο θα έχω το κέρδος στο τσεπάκι μου. Πολύ απλά μπαίνω στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons. Βρίσκω το κουπόνι και παίρνω 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner. Και όχι μόνο, γιατί εκεί μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά πολλά άλλα, για να έχεις και εσύ το κέρδος στο τσεπάκι σου. Πάμε να πούμε καλησπέρες σε φίλους που έχουν μπει στην παρέα και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Καλησπέρα να στείλουμε λοιπόν στον, στην Αθηνά που έχει μπει στην παρέα. Η Φωτεινή μας λέει τα ούφο, λέει στα ούφο θα πάνε, ξέρουν που είναι το σόι τους. Τι το παράξενο. Εντάξει Φωτεινή, έχουν πάει σε όλο τον πλανήτη, έχουν τέτοιες θεάσεις. Τώρα δεν ήρθαν μόνο στην Ελλάδα. Μην τα παραλέμε κιόλας. Είμαστε ούφο, αλλά δεν είναι αυτό η απόδειξη. Η Άννα, καλώς την είναι. Δεν σας τα έλεγα εγώ, λέει, σας τα έλεγα. Κανείς δεν με πίστευε. Α, για τα ούφο, ότι υπάρχουν τα ούφο. Εσύ και ο Κυριάκος. Μας τα λέγατε και ούτε σένα σε πιστεύανε, ούτε τον Κυριάκο. Τον Κυριάκο τον πιστέψαν βέβαια και τον ψήφισαν στις εκλογές, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Το οποίο δεν αφορά σε καμία περίπτωση εσένα, καλή μου ακροάτρια. Λοιπόν, καλησπέρες. Να στείλω για να δούμε εδώ πέρα στα mail, μήπως έχουμε καμία αυτή. Όχι, δεν έχουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στην Δήμητρα που μας λέει θα μας μπλέξουν οι Ουκρανοί σε περιπέτειες. Φαντάζομαι αναφέρεσαι στο θέμα της στο θέμα του θαλάσσιου drone, έτσι, που φέρεται να είναι ουκρανικό και βρέθηκε εκεί στη Λευκάδα. Εντάξει, δεν έχει καμιά άμεση εμπλοκή η χώρα μας και προφανώς κινείται σε διεθνή ύδατα. Η Ρωσία τίμησε σήμερα τη μέρα νίκης με παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Τα υπερόπλα δεν βγήκαν στο δρόμο φέτος για πρώτη φορά, ακριβώς υπό το φόβο κάποιας ουκρανικής, κάποιου ουκρανικού πλήγματος. Και μάλιστα υπήρξε μια σχετική κόντρα τις προηγούμενες ημέρες Πούτιν Ζελένσκι για το αν θα ισχύσει η εκεχηρία ώστε να τιμηθεί η ημέρα της αντιφασιστικής νίκης, της νίκης των λαών. Ο Ζελένσκι έλεγε οι Ρώσοι δεν τηρούν την εκεχηρία και μάλιστα τώρα τους είπε ότι εντάξει δεν έκανα επίθεση, λέει, σας επέτρεψα στους Ρώσους να κάνουν την παρέλαση και καλά χωρίς τη δική τους απειλή. Δεν θα πάρουμε άδεια από κανέναν να απαντήσουν οι Ρώσοι. Εν πάση περιπτώσει, αυτά που καταλαβαίνετε είναι το λιγότερο όταν έχουμε να κάνουμε με έναν εξελίξει πόλεμο. Ο Ρώσος πρόεδρος τώρα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, μιλώντας στην Κόκκινη Πλατεία, δήλωσε ότι ο Ρωσικός στρατός αντιμετωπίζει στην Ουκρανία επιθετικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από το ΝΑΤΟ. Το μεγάλο επίτευγμα της νικηφόρας γενιάς κατά του Αδόλφου Χίτλερ αποτελεί σήμερα έμπνευση για τους στρατιώτες που διεξάγουν την ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία. Βρίσκονται αντιμέτωποι με μια επιθετική δύναμη που είναι οπλισμένη και υποστηρίζεται από το σύνολο του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Η παρέλαση της 9ης Μαΐου, να πούμε, στην Κόκκινη Πλατεία αποτελεί την πιο σημαντική εθνική γιορτή της Ρωσίας. Έτσι, η μέρα αφιερωμένη στη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας και στη μνήμη των 27 εκατομμυρίων Σοβιετικών πολιτών, μεταξύ αυτών και πολλών Ουκρανών, που έχασαν τη ζωή τους. Νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει ότι η Σοβιετική Ένωση πλήρωσε το βαρύτερο τίμημα σε επίπεδο ανθρωπίνων ζώων στο δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τώρα, όπως είπαμε, αυτά τα υπερόπλα που διαφημίζει κατά καιρούς ο Πούτιν δεν βγήκαν στην παρέλαση και παρουσιάστηκαν σε γιγαντοοθόνες στην Κόκκινη Πλατεία. Άλλη ημέρα της Ευρώπης στην Ευρώπη, άλλη ημέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών στη Ρωσία. Που όσο περνούν τα χρόνια και μάλιστα με αυτό το συγκεκριμένο φόντο, το πολεμικό φόντο της Ουκρανίας, καταλαβαίνετε ότι το όλο ζήτημα λαμβάνει και μια διαφορετική, μεγαλύτερη, όλο ένα και μεγαλύτερη ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 3:30. Πάμε σε μία σύντομη διακοπή. Αμέσως μετά επιστρέφουμε όπως πάντα σε πιο πολιτιστικούς δρόμους, το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Φυσικά εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας onair@alfaradio989.gr. Αυτό είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Και στο Messenger μπορούμε να συζητάμε τα πάντα. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Περίπου 29 λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί και η σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία εδώ στην Αλφα Radio 989. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 4. Λοιπόν, και όπως πάντα, αυτό το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μπαίνουμε σε πιο πολιτιστικά μονοπάτια. Φεύγουμε λίγο από τα μεγάλα της ειδησιογραφίας. Αν και κατά την ταπεινή μου άποψη, τα μεγάλα θα πρέπει να ήταν αυτά που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό. Ίσως τότε θα ήταν συνολικά διαφορετική η ζωή μας και η πραγματικότητα και οι σχέσεις των κρατών και των ανθρώπων μεταξύ τους. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την ερμηνεύτρια, την κυρία Αργυρό Καπαρού. Κυρία Καπαρού, καλώς μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς, στους ακροατές σας, και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ ευχαριστώ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να τα πούμε για μία, δύο, τρεις βραδιές. Έχω χάσει λίγο το μέτρημα. Ήταν προγραμματισμένη αρχικά για 13, αν δεν κάνω λάθος, η συναυλία αυτή, αφιέρωμα για την Ελίνα Νικολακοπούλου. Αλλά έχετε πάει σε άλλες δύο ακόμα και έχουν βγει sold out. Καλά, έχω καταλάβει.
1: Ναι. Έχουμε όχι. Ήταν προγραμματισμένες δύο, ναι, και προσθέθηκε μία τρίτη. Αν είχαμε και τέταρτη, μάλλον και αυτή θα γέμιζε, αλλά δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, γιατί οι καλεσμένοι μας που συμπράττουμε έρχονται από το εξωτερικό και ήταν περιορισμένος ο χρόνος. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα το επαναλάβουμε, σύμφωνα πάντοτε με την επιθυμία της Λίνας Νικολακοπούλου, που είναι και η δημιουργός όλων των τραγουδιών που θα τραγουδήσουμε.
0: Λοιπόν, ναι, 13, 14, 15, σωστά?
1: Ναι, είναι 13, 14 και 15 στην Γερμανική Εκκλησία. Δεν ξέρω αν προκύψουν κάποιες ακυρώσεις και κάποιοι επιθυμούν να έρθουν και να δουν, μήπως και εκείνη την ώρα μπορούν να μπουν. Mm-hmm. Είναι στην οδό Σίνα, ακριβώς διαγώνια απέναντι από το Γαλλικό Ινστιτούτο.
0: Μιλάμε για μια, νομίζω, σπουδαία δημιουργό, το αποδέχονται όλοι αυτό, για τη Λίνα Νικολακοπούλου. Υπό ποιο πρίσμα το έργο της θα παρουσιαστεί σε αυτές τις συναυλίες?
1: Θα σας πω ότι πριν δύο χρόνια είχε παρουσιαστεί σε ναούς στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στο Λουξεμβούργο, στις Βρυξέλλες και στη Χάγη. Αχα. Είναι ένα πρόγραμμα ειδικά επιλεγμένο από την ίδια για αυτή την, ας το πούμε σε εισαγωγικά, μυσταγωγική μουσική παράσταση. Έχει επιλέξει τραγούδια και ποίηματα και κείμενα δικά της, τα οποία μεταφράστηκαν, κάποια από τα τραγούδια της, στη γαλλική γλώσσα από μια ερμηνεύτρια συνθέτρια, την

0: την Κασιόνη, η οποία μας είχε προσκαλέσει μαζί με την Premier Act, την εταιρεία παραγωγής, στο εξωτερικό. Και η ίδια θα έρθει να τραγουδήσουμε μαζί πάλι, να μοιραστούμε γαλλικά και ελληνικά τα τραγούδια της Λίνας Νικολακοπούλου, μέσα σε ένα πλαίσιο επιλογής για την ιδιαίτερη ορχήστρα μας, που είναι τριμελής. Είναι στα πνευστά ο Θήμιος ο Παπαδόπουλος και στην κιθάρο ο Γιώργος Αθανασίου και ο Σταύρος ο Παργινός στο τσέλο και το μαντολίνο. Έχουμε δύο ηθοποιούς, την Άννα την Ψαρά και τον Ηλία τον Κοντέα, που διαβάζουν τα κείμενα της Λίνας Νικολακοπούλου ελληνικά και γαλλικά. Δηλαδή μπορεί να... Η παράσταση είναι και για το γαλλικό κοινό και για τους γαλλόφωνους, δηλαδή Έλληνες, και για τους όσους κατάφεραν τελικά να έχουν εισιτήριο για αυτές τις τρεις παραστάσεις.
1: Μια μυσταγωγία πάντως, έτσι όπως το περιγράφεται, και ο συνδυασμός της μουσικής, του τραγουδιού, της αφήγησης, θα είναι πραγματικά μια μυσταγωγία και στο συγκεκριμένο χώρο φυσικά.
0: Και έχουμε και δύο υπέροχες χοροδίες που μας συνοδεύουν και τις τρεις μέρες. Είναι η χοροδία Αριέτα, υπό τη διεύθυνση της Αθηνάς Γρατσούνα, και είναι και η χοροδία της Ελληνογαλλικής Σχολής του Σεν Ζωζέφ εδώ στην Ελλάδα, με μαέστρο την κυρία Ιφηγένεια Κουρούση. Όλο αυτό μαζί, όλη η ροή, το σενάριο της ίδιας της, κατ' επιλογή της ίδιας της δημιουργού, δημιουργεί μια ατμόσφαιρα μοναδική που πιστεύω ότι και άλλη φορά θα θέλουν να ξαναακούσουν και να βρεθούν, ας πούμε, σε μια τέτοια εκδήλωση και στο μέλλον το κοινό το ελληνικό.
1: Και από ό,τι φαντάζομαι θα έχουμε και άλλες τέτοιες βραδιές, φαντάζομαι θα βρείτε τον τρόπο, γιατί είναι εξαιρετικό και όπως μας είπατε έχουν εξαντληθεί και τα εισιτήρια.
0: Ελπίζω ότι θα το επαναλάβουν, ότι θα έχουν την πρόθεση παραγωγή να το επαναλάβουν. Εμείς τώρα παράλληλα είμαι σε πρόβες με μια τελείως διαφορετική παράσταση, μια κωμωδία πάνω σε κείμενα και σε λιμπρέτο και σε διασκευή, δηλαδή του παραδοσιακού λιμπρέτου, και μουσική και σκηνοθεσία του Σταμάτου Κραουνάκη, που είναι η Λυσιστράτη, αυτό που θα παρουσιαστεί στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών τον Ιούνιο πια μετά.
1: Τον Ιούνιο. Επιφυλάσσουμε να τα πούμε, κυρία Καπάρου, και για αυτή την παράσταση.
0: Θα χαρώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ για αυτή τη φιλοξενία. Θα χαρώ πάρα πολύ μετά από τις συναυλίες αυτές να έχουμε έναν όμορφο απόϊχο στην καρδιά του κόσμου.
1: Βεβαίως. Κυρία Καπάρου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Η κυρία Αργυρό Καπαρού, ερμηνεύτρια, τραγουδίστρια για αυτή την παράσταση που ζηλεύεις λίγο όταν το ακούς πώς περιγράφεται, και είμαι σίγουρος. Είναι μια, πέρα από την κυρία Καπαρού που είναι μια νομίζω εξαιρετική φωνή, και μόνο που μιλάμε για τη δουλειά της Λίνας Νικολακοπούλου, δεν ξέρω ποια είναι η δική σας ιδιαίτερη γνώμη, αλλά νομίζω ότι αποδεχόμαστε όλοι, ακόμα και αν δεν ακούμε αυτό το είδος μουσικής, ότι πρόκειται για μια από τις σπουδαιότερες Ελληνίδες στιχουργούς, για έναν άνθρωπο που έχει βάλει έτσι πολύ, όχι λιθαράκι, βράχους ολόκληρους, ογκόληθους στο οικοδόμημα που λέγεται ελληνικό τραγούδι όλα τα τελευταία χρόνια. Πάμε να ακούσουμε ένα που είναι από συνεργασία της κυρίας Καπαρού με την κυρία Νικολακοπούλου.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είμαστε στις 4 παρά 20 εδώ στην Αλφα Radio 989. Πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα της κυκλοφορίας, να δούμε τι κατάσταση επικρατεί στους δρόμους για όλους όσοι είστε στο τιμόνι. Να ξέρετε πως παραμένει μια δυσκολία στον Κηφισό, στο ρεύμα καθόδου, στο ρεύμα δηλαδή προς τον Πειραιά, εκεί στο ύψος της Αττικής Οδού από τη Λυκόβρηση μέχρι τη Μεταμόρφωση. Υπάρχει ένα ποτηλιάρισμα. Στην άνοδο, στο ρεύμα προς την Κηφισιά, μετά τη Λένορμαν μέχρι περίπου την Καλάρη είναι το βασικό πρόβλημα. Για ένα μικρό κομμάτι πυκνή είναι η ροή μέχρι πιο πάνω, μέχρι την Αχαρνών. Στην Κηφισίας έχει έτσι λίγο κινησούλα και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Ψυχικού. Στο κέντρο η κάθοδος Βασιλής Σοφίας στο Σύνταγμα και λίγο η Πανεπιστημίου. Η κάθοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου επίσης στο τελείωμά της. Και η άνοδος Βασιλής Σοφίας στο τελείωμά της έχει έτσι ένα μποτιλιάρισμα. Και η Ηλιουπόλεως είναι λίγο φορτωμένη. Στην παραλιακή, στο ρεύμα προς τον Πειραιά, ήδη από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Να ξέρετε εκεί τι θα αντιμετωπίσετε εάν και εφόσον κινήσετε στην ευρύτερη περιοχή. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάτι διαφορετικό τώρα μέχρι να πάμε στις διαφημίσεις. Γιατί συνεχώς έτσι προκύπτουν διάφορα σημαντικά θέματα στα οποία ενδεχομένως δεν δίνουμε και τόσο μεγάλη σημασία, αλλά νομίζω ότι έχουν μια ιδιαίτερη σημασία και μπορούν να κερδίσουν λίγο από το χρόνο μας. Διαβάζω ότι ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης δημοσίευσε μια νέα έκθεση για την ψυχική υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπογραμμίζοντας τον αυξανόμενο αντίκτυπο τόσο στην υγεία όσο και στα οικονομικά αποτελέσματα. Εστιάζοντας στην κατάθλιψη και το άγχος, η έκθεση υποστηρίζει στεναρά την επένδυση στην ψυχική υγεία, δείχνοντας ότι οι στοχευμένες παρεμβάσεις στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, τα σχολεία και τους χώρους εργασίας μπορούν να βελτιώσουν τα αποτελέσματα, υποστηρίζοντας παράλληλα την παραγωγικότητα και τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας. Η έκθεση διαπίστωσε ότι οι ψυχικές παθήσεις παραμένουν εξαιρετικά συχνές, επηρεάζοντας λίγο περισσότερο από το 20% των ανθρώπων στις χώρες του ΟΑΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2023, καθιστώντας μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τη δημόσια υγεία και την οικονομία. Αυτό το ποσοστό πιθανότατα υποεκτιμά την πραγματική κλίμακα του προβλήματος, καθώς πολλές ηπιότερες περιπτώσεις δεν διαγνώσκονται ή δεν αναφέρονται λόγω στιγματισμού και κενών στα συστήματα υγείας. Μεταξύ των διαγνωσμένων παθήσεων, οι αγχώδεις διαταραχές αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% των περιπτώσεων, ακολουθούμενες από την κατάθλιψη στο 20% και τις διαταραχές χρήσης ουσιών, συμπεριλαμβανομένων των παθήσεων που σχετίζονται με το αλκοόλ στο 17%. Οι γυναίκες αναφέρουν υψηλότερα ποσοστά άγχους και κατάθλιψης, ενώ οι άνδρες επηρεάζονται περισσότερο από τις διαταραχές χρήσης ουσιών. Η αύξηση των ψυχικών παθήσεων είναι ιδιαίτερα έντονη στους νέους, με περισσότερα από 1 στα 4 άτομα ηλικίας 15 έως 24 ετών να βιώνουν αυτή τη στιγμή κάποια διαταραχή. Και η έκθεση υπογραμμίζει τον ευρύτερο αντίκτυπο της ψυχικής υγείας στην κοινωνία και την οικονομία. Σημαντικές παθήσεις όπως η κατάθλιψη, το άγχος και οι διαταραχές χρήσης αλκοόλ προβλέπεται να μειώσουν το προσδόκιμο υγιού ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 2,5 χρόνια, μεταξύ 2025 και 2050, που ισοδυναμεί με περίπου 28.000 πρόωρους θανάτους ετησίως. Ενώ οι περισσότερες ψυχικές διαταραχές επηρεάζουν κυρίως την ποιότητα ζωής, οι σοβαρές περιπτώσεις μπορούν επίσης να αυξήσουν τη θνησιμότητα και να μειώσουν το συνολικό προσδόκιμο ζωής. Οι ψυχικές παθήσεις εκτιμάται ότι προκαλούν σημαντικό οικονομικό βάρος, κοστίζοντας στα συστήματα υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης περίπου 76 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως ή περίπου το 6% των συνολικών δαπανών για την υγεία, εν μέρη λόγω της αλληλεπίδρασης που με άλλες σωματικές παθήσεις που αυξάνουν την πολυπλοκότητα της θεραπείας. Πέρα όμως από την υγειονομική περίθαλψη, ο αντίκτυπος στην αγορά εργασίας είναι σημαντικός, με την κακή ψυχική υγεία να προβλέπεται να μειώσει το ΑΕΠ κατά μέσον όρο 1,7% ετησίως κατά την ίδια περίοδο. Αυτό αντανακλάσει σε χαμηλότερη συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό και υψηλότερες ή μειωμένες απουσίες. Λοιπόν, αυτά και μετά της ψυχικής υγείας, και φανταστείτε ότι έρχονται αυτές οι επισημάνσεις για την ψυχική υγεία Βέβαια, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ πολύπλοκο το πρόβλημα και ενδεχομένως θα μπορούσαμε να χαλαρώσουμε λίγο τη ζωή μας και να αποσυνδεθούμε λίγο από την ταχύτητα αυτή που μας έχει, που μας μαστίζει πλέον τις κοινωνίες. Ίσως τότε να αντιμετωπίζονταν αρκετά θέματα ψυχικής υγείας. Σε κάθε περίπτωση πάντως, μιλάμε για την ανάγκη επένδυσης, όπως αναφέρεται ο ΆΣΑ, στην ψυχική υγεία σε μια εποχή που η στροφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι προς τον πόλεμο. Είναι προς τους εξοπλισμούς, προς τα όπλα. Και για να γίνει αυτή η στροφή, όπως καταλαβαίνετε, ήδη έχουν αρχίσει και αφαιρούνται κονδύλια από την κοινωνική πολιτική, από την απασχόληση, από την υγεία, από άλλους τομείς για να ενισχυθούν φυσικά οι πολεμικές φιλοδοξίες ή οι αμυντικές, όπως λέγονται, φιλοδοξίες. Λοιπόν, άλλο τελεία, διαφημίσεις και επιστρέφουμε όπως πάντα με θέατρο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
9: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
8: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
9: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
8: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζει.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Περίπου 12 λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί και η σημερινή μας εκπομπή. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Όπως πάντα, αυτή την ώρα της εκπομπής πάμε στο χώρο του θεάτρου. Έχουμε την χαρά να έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον ηθοποιό και σκηνοθέτη, τον κύριο Γιάννη Νταλιάνη, για να μιλήσουμε για την ημέρη που πάει για δεύτερη, για δεύτερο ημίχρονο. Κύριε Νταλιάνη, αγαπητέ Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς, σε εσένα και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, η ημέρη ανατομία μιας πτώσης πάει, όπως το είπα, νομίζω για δεύτερο ημίχρονο στο θέατρο Πορεία, για μια δεύτερη παρουσία.
1: Ένα δεύτερο κύκλος γίνεται ακριβώς και μάλιστα τώρα εκεί είμαι στο θέατρο Πορεία.
0: Φαντάζομαι. Ξεκινήσατε χθες, έτσι.
1: Ξεκινήσαμε χθες, ήταν μια πολύ καλή αρχή, η δεύτερη αρχή δηλαδή. Ο κόσμος ήταν ενθουσιασμένος, πραγματικά έγινε και το θέατρο Πορεία, γιατί ο πρώτος κύκλος έγινε στο θέατρο Θυσίων το χειμώνα. Και τώρα το γνώριμο σε μένα και πολύ αγαπημένο, αλλά και ένα πολύ από τα πιο όμορφα θέατρα της Αθήνας, το θέατρο Πορεία, του Δημήτρη Τάλο, με τον οποίο έχω συνεργαστεί εγώ πολλές φορές στο παρελθόν και το γνωρίζω. Φιλοξενεί τώρα την ημέρη, την ανατομία μιας πτώσης, σε μια καινούργια εκδοχή, αναβαθμισμένη θεωρώ, γιατί και πιο όρημη πια και στο χώρο ταιριάζει πάρα πολύ όμορφα στο χώρο αυτό. Έχει γίνει προσαρμογή, έχουν γίνει και αλλαγές με την εμπειρία και το feedback που είχαμε ήδη, βέβαια ήταν εξαιρετικό το feedback.
0: Έκανες αλλαγές και παρεμβάσεις εν κινήσει ουσιαστικά, έτσι.
1: Ναι, γιατί ο χώρος δεν μπορεί. Ο Peter Cook λέει η εναρχή είναι ο χώρος, παραφράζοντας το εναρχή είναι ο λόγος. Δηλαδή δεν μπορείς σε άλλο χώρο να κάνεις, σε διαφορετικό χώρο να κάνεις το ίδιο ακριβώς πράγμα.
0: Έτσι.
1: Πρέπει να το αναβαθμίσεις και σου δίνει την ευκαιρία, όχι μια απλή επανάληψη, να του δώσεις και άλλη πνοή. Και βέβαια είναι και η δική μου παρουσία πλέον, που είναι μια κάτι διαφορετικό. Ο Χάρης ο Λάμπος Καζέμπης, εξαιρετικός ηθοποιός, έπαιξε την πρώτη εκδοχή. Mm-hmm. Τώρα εγώ είμαι ένας άλλος ηθοποιός, άλλης ηλικίας, που είναι και πιο κοντά στο ζητούμενο του ίδιου του Ντοστογεύσκη, γιατί η διαφορά των δύο ηρώων, του ένα χειροδανιστή και της σήμερης, είναι μεγαλύτερη, όπως είναι η δική μου, ας πούμε, παράδειγμα, με τη Σιώδης Φραγκάτου που κάνει την ημέρη. Ξεκολουθεί βέβαια, είναι εξαιρετική.
0: Γιάννη, πες μας δύο λόγια για την υπόθεση, έτσι, για να μπει και ο ακροατής λίγο στο
1: όλο. Ναι. Ουσιαστικά είναι μια νουβέλα του Ντοστογεύσκη που στηρίχθηκε σε ένα αληθινό γεγονός της αυτοκτονίας μιας γυναίκας, η οποία δεν μπορούσαν να εξηγήσουν γιατί το έκανε, ήταν απελπισμένη, αλλά απ' την άλλη ήταν μια διέξοδος που βρήκε προς την ελευθερία. Αγκάλιασε ένα εικόνισμα της Θεοτόκου με το βρέφος και έπεσε από το τρίτο όροφο. Αυτό ήταν το γεγονός. Από εκεί πέρα, με αφορμή αυτό και αφορμή γενικά τις απογοητεύσεις και την δύσκολη μοίρα των γυναικών στην εποχή, πάντα βέβαια, αλλά στην εποχή τότε της Τσαρικής Ρωσίας, ο Ντοστογεύσκη που πίστευε πολύ στις γυναίκες και στους νέους, δηλαδή στο μέλλον θα παίξουν πολύ μεγάλο ρόλο, τον συντάραξε το γεγονός. Με αποτέλεσμα να γράψει αυτή τη συγκλονιστική μικρή νουβέλα, όπου ο άντρας, που είναι ένας ηθικός αυτούργος αυτής της πτώσης, δεν έχει κάνει γυναικοκτονία ή δολοφονία, mm-hmm. αλλά είναι ηθικός αυτούργος με τον τρόπο που αποξενώθηκε και δεν άφησε, δεν έδωσε το περιθώριο για επικοινωνία και για επαφή και για οποιαδήποτε χαρά στη ζωή στη γυναίκα αυτή στην οποία παντρεύτηκε, προσπαθεί να εξηγήσει πώς έγινε όλο αυτό το πράγμα. Γιατί το τραγικό είναι και το καταπληκτικό του Ντοστογεύσκη είναι ότι την αγαπούσε. Θα μου πεις, αγάπη είναι αυτή όταν πέρασε έτσι, και όμως δηλαδή, αλλά δεν μπορούσε να αγαπήσει, είναι ανίκανος να αγαπήσει, γιατί έχει τα δικά του προβλήματα, τα δικά του κολλήματα, να πούμε, τις δικές του αναστολές. Αντίθετα, η γυναίκα ήταν πρόθυμη να ανοιχτεί σε μια σχέση. Όπως συνήθως συμβαίνει πολλές φορές, οι γυναίκες είναι πιο, δεν μπορούμε να κάνουμε κανόνες, αλλά τέλος πάντων έχει το συνέστημα και την επιθυμία να επικοινωνήσει, να τα πράγματα να υποθούν, να μην κρύβονται. Αυτό δεν μπορούσε ο ήρωας να το δεχτεί και έτσι τώρα προσπαθεί να κάνει την ανατομία αυτής της πτώσης. Γι' αυτό έχω βάλει και τον υπότιτλο. Η ανατομία μιας που προσπαθεί να καταλάβει ως ανατόμος γιατί έγινε αυτή η πτώση. Αλλά την πραγματική ανατομία στην πορεία της παράστασης θα την κάνει η ίδια η γυναίκα, γιατί εγώ δίνω φωνή, πράγμα που δεν υπήρχε στο πρωτότυπο του Ντοστογεύσκη, η γυναίκα, δίνοντάς της τα λόγια που ο ίδιος ο Ντοστογεύσκη καταθέτει και αναρωτιέται, και δημιουργώντας συγκλονιστικές σκηνές ανάμεσα στους δύο, αλλά και με την παρουσία μιας υπηρέτριας αυτόπτου μάρτυρος, που είναι η Δήμητρα Ισταύρου, Γιώργη Φραγκάτου είναι η ημέρη, και ενός τεραστίας, το πούμε, αντίζηλου του Εφημόβιτς, που είναι ο Γιώργος Κοροπήλης. Εμείς οι τέσσερις λοιπόν να φυγούμε σε αυτή την ιστορία.
0: Μάλιστα. Ξεκινήσατε χθες, θα πάτε για όλο το Μάιο?
1: Θα πάμε για όλο το Μάιο, τα Σαββατοκυριακά, το απόγευμα.
0: Ώρες παραστάσεων?
1: Ώρες παραστάσεων στις 6 το απόγευμα.
0: Στο θέατρο Πορεία, όλο το Μάιο.
1: Μάλιστα. Είναι μια μισή ώρα η παράσταση, χωρίς διάλειμμα, και είναι μια πολύ καλή εμπειρία να επικοινωνεί. Αν κάποιος αγαπάει τον Δοστογεύσκη, πιστεύω σίγουρα ότι δεν θα απογοητευτεί.
0: Είναι, νομίζω, από τις παραστάσεις που κερδίσαν τις εντυπώσεις φέτος, Γιάννη.
1: Πολύ πολύ θετικές εντυπώσεις και έχουμε προσκλήσεις ήδη για το εκτός Ελλάδος και κάτι από εξωτερικό, αλλά αυτό δεν μπορώ ακόμα να το βεβαιώσω. Αλλά πάντα σε κλειστούς χώρους. Δεν θα πάμε σε ανοιχτούς χώρους το καλοκαίρι, γιατί η ατμόσφαιρα και το κλίμα του Ντοστογεύσκη απαιτεί έτσι την ζεστασιά.
0: Εν αρχή είναι ο χώρος, όπως είπε ο Πέντερ Μπλοκ, μάλλον.
1: Ακριβώς.
0: Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία.
1: Και εγώ να είσαι καλά.
0: Καλή
1: και
0: συνέχεια.
1: Σε περιμένω σίγουρα και εσένα και τους αγαπητούς.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Yeah. Γιάννης Λαλιάνης, ένας πολύ σημαντικός, νομίζω, άνθρωπος του θεάτρου μας, ηθοποιός και σκηνοθέτης, για την παράσταση Ημέρη, η ανατομία μιας πτώσης, στο θέατρο Πορεία, μετά το θέατρο Θυσίο το χειμώνα, στο θέατρο Πορεία. Πια από χθες, Σάββατο και Κυριακή, ακούσατε τα δεδομένα στις 6 το απόγευμα, για όλα τα Σαββατοκύριακα του Μαΐου. Πάμε στο τελευταίο μας τραγούδι, κύριε Μπούπα. Πολύ αυστηρός είσαι, και Χωρικής και Ψαρώνου.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος και για σήμερα εδώ στον Αλφα Radio 989. Η Έλλη Σπυροπούλου ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο Θάνος Μπούπας ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη ήταν στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο από τις 2 έως τις 4 ήταν ο Νικόλας Καμακάρης. Φυσικά παραμένετε εδώ συντονισμένοι, πιστοί στους 989. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Βασιλική Γιούτσου. Αμέσως μετά η Βίκη Καρατζαφέρη με την ιατρική της εκπομπή. Αύριο θα τα πούμε και πάλι, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Κυριακή μεσημεράκι, με υψηλές θερμοκρασίες, καλοκαιρινός καιρός. Εμείς εδώ θα είμαστε στις επάλξεις της ενημέρωσης και όχι μόνο. Αύριο λίγο μετά τις 2. Έτσι. Φιλιά πολλά σε όλους. Καλή συνέχεια Σαββάτου. Όσοι πάτε στο Μετάλλικα, στους Μετάλλικα, να σας πω, ο Θεός μαζί σας.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν προκληθεί στη Λεωφόρο Κηφισού εξαιτίας και τροχαίων ατυχημάτων, στο ρεύμα εξόδου από το ύψος του Περιστερίου μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά και στην είσοδο στο ύψος της Αττικής Οδού στη Μεταμόρφωση. Η Ελλάδα θωρακίζεται όσο ποτέ αμυντικά, προώθεται γεωπολιτικά και αναπτύσσεται οικονομικά. Είμαστε υπόδειγμα. Αυτό υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας νωρίτερα στο τελευταίο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Για τις σχέσεις με την Τουρκία, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι τα ήρεμα νερά σημαίνουν ελεύθερα νερά, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, προσθέτοντας πως θα μένουν πάντα γαλάζια και ειρηνικά στα χρώματα της σημαίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας. Έθεσε ως βασική προτεραιότητα την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και την ανάπτυξη μεγαλύτερης εγχώριας παραγωγής αμυντικού υλικού. Όπως ανέφερε, στόχος είναι οι ελληνικές εταιρείες να συμμετέχουν τουλάχιστον κατά 25% στις μεγάλες αμυντικές προμήθειες της χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας στο κόμμα και κάλεσε τον μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας να ενεργοποιηθεί ακόμα και αν δεν βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Αναφερόμενος στην ακρίβεια και την οικονομική πίεση στα νοικοκυριά, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας. Σε εξέλιξαν το θρίλερ με το θαλάσσιο ντρόν, το οποίο εντοπίστηκε στη Λευκάδα και μεταφέρθηκε σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Αττικής. Διαπιστώθηκε πως είναι ουκρανικής κατασκευής, ενώ αναπάντητο παραμένει το βασικό ερώτημα για το πώς βρέθηκε στη χώρα μας. Το ντρόν αφοπλίστηκε καθώς πάνω το εντοπίστηκε βαρέλι γεμάτο με 100 κιλά εκρηκτικά. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το στενό του Ορμούς παραμένει στο επίκεντρο της γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή και εν ολίγη απόψε το τελεσίγραφο του Αμερικανού Προέδρου προς την Τεχεράνη για απάντηση στην τελευταία ειρηνευτική πρόταση της Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι έπληξε 2 πετρελαιοφόρα υπό ιρανική σημαία που προσπαθούσαν να εισέλθουν σε ιρανικό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν, με το Ιράν πάντως να κάνει λόγο για επίθεση σε ιρανικά αλλιευτικά και φορτηγά πλοία και να αναφέρει 6 αγνώμενους. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινή αεροπορική επίθεση στην περιοχή της Τύρου, στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων της χώρας. Δυνάμεις της Χεζμπολάχ άνοιξαν πυρ σήμερα εναντίον στρατευμάτων του Ισραηλινού στρατού. Με πτώση 7% στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου έκλεισε η εβδομάδα, καταγράφεται αύξηση στις παγκόσμιες τιμές των τροφίμων για τρίτο συνεχόμενο μήνα, ανακοίνωσε ο ΙΕ. Χωρίς παρέλαση αρμάτων μάχης ή βαρέων οπλικών συστημάτων, με λίγους καλεσμένους και με τη συμμετοχή για πρώτη φορά βορειοκορεατών στρατιωτών, πραγματοποιήθηκε το πρωί στη Μόσχα η παρέλαση για την ημέρα της νίκης κατά των ναζιστικών δυνάμεων. Να σημειωθεί πάντως πως οι φετινοί εορτασμοί στην Κόκκινη Πλατεία έγιναν υπό το φόβο επιθέσεων από ουκρανικά ντρόνς. Ο ρωσικός στρατός αντιμετωπίζει στην Ουκρανία επιθετικές δυνάμεις, οι οποίες υποστηρίζονται από το ΝΑΤΟ. Αυτό δήλωσε στην ομιλία του ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Το κρουαζιερόπλοιο Caribbean Princess, το οποίο αναχώρησε από το λιμάνι της Φλόριντα, ανέφερε το 115 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 102 επιβατών και 13 μελών του πληρώματος, εμφάνισαν συμπτώματα του νοροϊού. Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών, η επιδημία οδήγησε σε αυστηρά μέτρα απομόνωσης των μολυσμένων ατόμων με στόχο να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας μεταβαίνει σήμερα στα Κανάρια νησιά για να συναντονίσει την απομάκρυνση των επιβατών από το άλλο κρουαζιερόπλοιο, το οποίο είχε εμφανιστεί εστία Χανταϊού και το οποίο αναμένεται να φτάσει στο Ισπανικό αρχιπέλαγο αύριο. Σε παράταση του ωραρίου της γραμμής 1 του μετρό και ενίσχυση της κυκλοφορίας με επιπλέον σειρμούς, θα προχωρήσει η στάση σήμερα για την εξυπηρέτηση του κοινού της συναυλίας των Μετάλλικα στο ΆΚΑ και τροποποίηση στις γραμμές Α8, 444 και 410 από τις 5 το απόγευμα έως τη λήξη της κυκλοφορίας. Σε ισχύ είναι σήμερα και αύριο στην Αττική έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι το απόγευμα με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου. Thank you. Και ο καιρός αύριο σχεδόν έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι αύριο θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες 3 με 4 μποφόρ, προς και έως 5, ενώ από το απόγευμα στα δυτικά και βαθμία στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά, και θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Για την Αττική αύριο προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους και κατά διαστήματα θα είναι πιο πυκνές. Οι άνεμοι αύριο θα πνέουν 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 με 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Τις επόμενες ημέρες ο υδράργυρος θα βρεθεί περίπου 8 με 9 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με την Τρίτη να είναι η πιο ζεστή ημέρα του τετραημέρου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί η Βίκυ Καρατζαφέρη.

0: Έτοιμη για τη βόλτα του Σαββατοκύριακου. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρίσκουμε. Α989, σταθερά στα ραδιοφωνά σας, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, λίγο μετά τις 4. Στον ήχο σήμερα υπεύθυνος είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος. Βίκυ Καρατζαφέρη, θα είμαστε μαζί παρέα για την επόμενη ώρα. Μαζί μας η Eva Bell Hydrogel Masks για το πρόσωπο, τα μάτια και τα χείλη, που αποτελούν μια θεραπεία express και μέσα σε λίγα λεπτά υπόσχονται να αφήσουν το δέρμα λαμπερό και σφριγγυλό, με μια εκπληκτική αίσθηση δροσιάς σε κάθε εφαρμογή. Ουσιαστικά αυτό που κάνουν οι Eva Bell Hydrogel Masks είναι, επειδή ακριβώς έχουν αυτή την τέλεια εφαρμογή, να σφραγίζουν στην επιδερμίδα όλα τα θρεπτικά συστατικά και να εισχωρούν βαθιά στο δέρμα. Μαζί μας όμως είναι και το Luxurious Sun Care Seal Cover BB Compact 50+, που προσφέρει αντιλιακή προστασία με δείκτη προστασίας άνω του 50, και ουσιαστικά τι κάνει, και μας προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία και προσφέρει μία μάτ εμφάνιση φυσική όλη τη μέρα. Έχει δε νιασιναμίδη και υαλουρονικό νάτριο που προσφέρουν ενυδάτωση και βοηθούν στη ρύθμιση του σμίγματος. Είναι ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, δεν έχει ενόπνευμα, δεν έχει άρωμα. Και κάπως έτσι περνάμε στο πρώτο μας θέμα για σήμερα, γιατί για πάρα πολλά παιδιά και νέους αυτή είναι μια αρκετά στρεσογόνα εποχή. Επίκυνται οι πανελλήνιες, οι ενδοσχολικές εξετάσεις, οι φοιτητές ετοιμάζονται για την εξεταστική. Είναι γενικά μια περίοδος που έχει άγχος και απαιτήσεις, και αυτό που δεν ξέρουμε είναι ότι ίσως το πιο σημαντικό εργαλείο που έχουμε δεν είναι ούτε τα βιβλία, ούτε οι σημειώσεις μας, αλλά ο ίδιος μας ο εγκέφαλος. Οι νευροεπιστήμες είναι αυτές που μας δείχνουν πλέον ξεκάθαρα ότι ο εγκέφαλος δεν είναι στατικός, ότι εκπαιδεύεται, προσαρμόζεται, αλλάζει, και ότι υπάρχουν σωστές τεχνικές και εργαλεία για να μπορούμε αυτό να το καλλιεργήσουμε και να το εξελίξουμε. Μαζί μας η Δόκτωρ Μαριέτα Παπαδάτου Παστού, αναπληρώτρια καθηγήτρια νευροψυχολογίας και γλωσσικών λειτουργιών, για να κουβεντιάσουμε το θέμα. Κυρία Παπαδάτου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τι ωραίο θέμα είναι αυτό που θα συζητήσουμε καταρχάς, και τι ωραία εξειδίκευση έχετε πάρει, νευροψυχολογία και γλωσσικές λειτουργίες. Το βρίσκω εξόχως ενδιαφέρον. Πείτε μου δύο λόγια καταρχάς για αυτό το αντικείμενο.
1: Πραγματικά είναι συναρπαστικός ο κόσμος του εγκεφάλου. Συγκεκριμένα εγώ στην έρευνά μου ασχολούμαι με το ποια είναι η βιολογική, η εγκεφαλική βάση των γλωσσικών λειτουργιών. Ένα πράγμα που μας ενδιαφέρει πολύ είναι σε ποιο ημισφαίριο εδράζονται οι γλωσσικές λειτουργίες. Είναι συνήθως το αριστερό, αλλά όχι για όλους. Mm-hmm. Και μάλιστα δεν κοιτάμε μόνο ενήλικες και παιδιά που, όπως τους αποκαλούμε, ανήκουν στην τυπική ανάπτυξη, αλλά και άτομα εκτός τυπικής ανάπτυξης. Θα σας δώσω και ένα παράδειγμα από ένα project που τρέχουμε τώρα με χρηματοδότηση από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, το ΕΛΙΔΕΚ, mm-hmm. το οποίο ονομάζεται Broad Autism, δηλαδή αφορά το ευρύτερο φάσμα του αυτισμού. Και ακούστε τι κάνουμε. Κοιτάμε τον εγκέφαλο και τα δύο του ημισφαίρια, το δεξί και το αριστερό. Ο εγκέφαλος έχει αυτά δύο μέρη, που δεν δουλεύουν όμως χωριστά, αλλά σαν ομάδα. Οπότε το καθένα αναλαμβάνει διαφορετικά πράγματα. Όπως είπα πριν, λίγο περισσότερο το αριστερό στη γλώσσα, mm-hmm. λίγο περισσότερο χώρο το δεξί ημισφαίριο.
0: Στη γλώσσα εννοούμε στην ομιλία, σωστά, όχι στις ξένες γλώσσες. Στη γλώσσα
1: που... ομιλία και κατανόηση, mm-hmm. αλλά και αφορά και την πρώτη γλώσσα που έχει κάποιος, αλλά και δεύτερες γλώσσες. Mm-hmm. Τώρα εμείς κοιτάμε σε αυτό το project τα παιδιά στο φάσμα, αλλά και παιδιά που είναι εκτός του φάσματος, αλλά έχουν κάποια χαρακτηριστικά. Αυτό είναι ο ευρύτερος φαινότυπος του αυτισμού. Και θέλουμε να δούμε ο καταμερισμός μεταξύ αυτών των δύο ημισφαιρίων είναι τυπικός ή δεν είναι. Γνωρίζουμε ότι μάλλον δεν είναι ο τυπικός, και πάμε εμείς τώρα να το δούμε με μια τεχνική που έχουμε. Έχουμε τον λεγόμενο διακρανιακό υπέρηχο, πώς κάνουν οι έγκυες γυναίκες υπέρηχο, και όλοι μας θα κάνουμε έναν υπέρηχο άνω ή κάτω κοιλίας. Εμείς κοιτάμε εγκεφαλικές αρτηρίες, πώς τρέχει το αίμα, τη ροή του αίματος. Οπότε κοιτάμε ποιο ημισφαίριο παίρνει πιο πολύ αίμα όταν κάνουμε ένα γλωσσικό έργο. Ας πούμε, άμα σας πω το Α, πόσες λέξεις μπορείτε να σκεφτείτε που ξεκινάνε από το Α? Αυτό είναι ένα έργο γλωσσικής παραγωγής. Άλογο, για παράδειγμα, mm-hmm. είναι μία λέξη. Ή
0: αγάπη.
1: Αύριο. Αγάπη, βεβαίως. Άρα λοιπόν θέλουμε να δούμε αν πραγματικά αυτό που ξέρουμε από τη βιβλιογραφία, αλλά με άλλες τεχνικές, ισχύει και για το ευρύτερο φάσμα του αυτισμού. Και αυτό θα είναι πολύ ενδιαφέρον, και έχει και πολύ σημαντική πρακτική εφαρμογή, όπως την έγκαιρη παρέμβαση.
0: Ναι, να πολύ σημαντικό η πρώιμη παρέμβαση.
1: Να γνωρίζουμε από νωρίτερα από ότι μπορούμε τώρα, εάν μπορούμε να μπούμε και να βοηθήσουμε να αλλάξει, να προσαρμοστεί ο εγκέφαλος. Όχι φυσικά ότι μιλάμε για κάτι που είναι λάτωμα, είναι ένας διαφορετικός τρόπος λειτουργίας.
0: Είναι η λεγόμενη νευροδιαφορετικότητα, έτσι
1: ακριβώς,
0: δεν είναι?
1: Ακριβώς, φυσικά, φυσικά. Και έγκαιρη παρέμβαση σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει να θεραπεύσουμε κάτι. Σημαίνει ότι δίνουμε στο παιδί τα εργαλεία να αναπτύξει τις δικές του δυνατότητες, με τον δικό του τρόπο. Οπότε η νευροεπιστήμη μας το λέει και ξεκάθαρα, όσο πιο νωρίς, τόσο μεγαλύτερο το όφελος.
0: Ναι, όπως σε όλα βέβαια.
1: Αυτό είναι ένα παράδειγμα, ναι, πώς μπορούμε να κοιτάξουμε γλωσσικές λειτουργίες στον εγκέφαλο και σε τυπική ανάπτυξη και σε μη τυπική ανάπτυξη και να έχουμε έτσι πραγματικά ωφέλη στην καθημερινή μας ζωή.
0: Πάντως και στο κομμάτι αυτό τώρα της μελέτης και της εκπαίδευσης, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Δηλαδή, δεν είναι, νομίζω ότι έχουμε αντιληφθεί ότι υπάρχει αυτή η νευροπλαστικότητα και ότι ο εγκέφαλος μπορεί να εκπαιδευτεί ή ότι υπάρχουν τρόποι για να μελετάμε πιο αποτελεσματικά. Και τώρα τα παιδιά, ας πούμε, που θα δώσουν πανελλήνιες, που είναι και στην τελική ευθεία, ίσως να έχει ένα μεγαλύτερο νόημα να δώσουμε και κάποιες τέτοιες χρήσιμες οδηγίες. Και γενικότερα δηλαδή, γιατί όλοι μας διαβάζουμε, συγγνώμη, μπορεί να μην δίνουμε εξετάσεις μεγαλώνοντας, να έχουμε μια δουλειά και να μην χρειάζεται, αλλά το γεγονός ότι μπορούμε να μάθουμε να μελετάμε πιο αποτελεσματικά, άρα να κατακτάμε περισσότερο εύκολα τη γνώση, δεν είναι πολύ σπουδαίο και αυτό?
1: Βεβαίως, και αυτό είναι και ο βασικός στόχος της εκπαιδευτικής νευροεπιστήμης. Πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε τους δασκάλους να διδάσκουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, αλλά και πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε τον καθένα από εμάς, έτσι ώστε να μαθαίνουμε πιο αποτελεσματικά. Και θα σας δώσω και κάνω δύο παραδείγματα.
0: Οπωσδήποτε.
1: Ένα αρκετά εντυπωσιακό παράδειγμα είναι και ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουμε στο διάβασμα. Και αυτό είναι το να το ξαναδιαβάζουμε κάτι, η επανάληψη. Και το ξέρω ότι ακούγεται περίεργο. Mm-hmm. Αλλά ξέρετε, όταν ξαναδιαβάζουμε κάτι, ξαναδιαβάζουμε το κεφάλαιο που έχουμε να δώσουμε αύριο στο μάθημα στις εξετάσεις, ο εγκέφαλος μας αναγνωρίζει το κεφάλαιο. Το νιώθει οικείο. Και λέμε, ωραία, το ξέρω. Αλλά αυτό είναι ψευδαίσθηση. Το να αναγνωρίζω κάτι δεν σημαίνει ότι μπορώ και να το θυμηθώ μόνος μου. Άρα λοιπόν, τι κάνουμε? Πολύ απλά. Κλείνουμε το βιβλίο και λέμε στο μαθητή, στον εαυτό μας, πες μου με δικά σου λόγια τι θυμάσαι ή φτιάξε μόνος ερωτήσεις και απάντησέ τις. Αυτό είναι πιο δύσκολο, αλλά αυτό είναι και το ζητούμενο. Μέσα από αυτή τη δυσκολία, έτσι, οι συνδέσεις που τις λέμε συνάψεις ανάμεσα στους νευρώνες του εγκεφάλου, έτσι ισχυροποιούνται και έτσι παγιώνεται, στερεοποιείται η γνώση. Εκεί γίνεται η μάθηση. Άρα λοιπόν, αυτό έχει ονομαστεί και φαινόμενο τεστ, το testing effect. Mm-hmm. Που έτσι μας θυμίζει λίγο ένα πρόχειρο διαγώνισμα, αλλά δεν είναι αυτό. Στην ουσία μιλάμε για ενεργητική ανάκληση του υλικού.
0: Το οποίο μπορεί να το κάνουμε και μόνοι μας, όπως είπατε. Δηλαδή να σκεφτούμε κάποιες ερωτήσεις και να το απαντήσουμε, ναι.
1: Κυρίως μόνοι μας στη μελέτη μας, αλλά και ο δάσκαλος μας στην τάξη, αντί να ξαναπεί το ίδιο πράγμα με τα ίδια λόγια ή αντί να πει στα παιδιά ξαναδιαβάστε το απόσπασμα, θα τους κάνει ερωτήσεις. Πείτε μου με δικά σας λόγια τι έχουμε πει τώρα. Ελάτε να το ξαναθυμηθούμε όλοι μαζί. Αυτή η ενεργητική ανάκληση λοιπόν είναι που ισχυροποιεί τη συνάψη και μαθαίνουμε καλύτερα. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το εξής, που επίσης ίσως ξαφνιάσει περισσότερους γονείς. Ότι ο εγκέφαλός μας δεν μαθαίνει μόνο την ώρα που διαβάζουμε, αλλά μαθαίνει και στις παύσεις και κυρίως στον ύπνο. Σκεφτείτε το πρακτικά. Όταν ένα παιδί διαβάζει 3 ώρες σερί χωρίς να έχει σηκωθεί από την καρέκλα του που λέμε, μαθαίνει λιγότερο από ένα παιδί που διαβάζει με διαλύματα. Τι εννοώ, 25 λεπτά διάβασμα, 5 λεπτά διάλειμμα.
0: Όπω τώρα.
1: Όχι διάλειμμα.
0: Έπρεπε να την έχουμε κάνει στην αρχή τη χρονιά την κουβέντα αυτή τώρα. Αγχώθηκα κι εγώ ως μαμά παιδιού που δίνει εξετάσεις. Ναι.
1: Αυτά τα 5 λεπτά όμως θα κοιτάξουμε να είναι λίγο περπάτημα, ένα ποτήρι νερό, μία, ναι, ματιά έξω από το παράθυρο και καλύτερα κιόλας μακριά για να προσαρμοστούν τα μάτια μας και λίγο σε ένα μακρινό αντικείμενο πριν προσαρμοστούν πάλι μπροστά εδώ που διαβάζουμε. Και φυσικά ο ύπνος είναι πάρα πολύ σημαντικός για την παγίωση της μνήμης. Το ξέρουμε εδώ και δεκαετίες σε πάρα πολλές μελέτες και σε ζώα και στον άνθρωπο. Ο ύπνος πριν από ένα διαγώνισμα σίγουρα αξίζει περισσότερο από μία ακόμα ώρα διάβασμα μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Και δεν είναι προσωπική γνώμη,
0: ναι,
1: είναι, όπως σας είπα,
0: επιστημονικά τεκμηριωμένη. Κυρία Παπαδάτου, θα κάνουμε εδώ όμως ένα πολύ γρήγορο διάλειμμα. Με συγχωρείτε, σας διέκοψα την πρόταση. Αν θέλετε, ολοκληρώστε τη. Για να συνεχίσουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Έχω ολοκληρώσει.
0: Εντάξει, ωραία. Τα λέμε. Ωραία, ναι, ευχαριστώ. Μείνετε μαζί μας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση, το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη, ένα στους δύο κερδίζει. Γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Οι νευροεπιστήμες τελικά, πέρα από το ότι είναι ένας σπουδαίος κλάδος, μας βοηθάνε και σε απλά καθημερινά πρακτικά πράγματα, όπως ας πούμε στο να μελετάμε πιο αποτελεσματικά και να κατακτούμε τη γνώση. Η Δόκτωρ Μαριέτα Παπαδάτου Παστού είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια νευροψυχολογίας και γλωσσικών λειτουργιών. Και κυρία Παπαδάτου, ούτε λίγο ούτε πολύ ανατρέψατε αυτά που ξέραμε μέχρι τώρα. Δηλαδή, εμείς ξέραμε επανάληψη μήτρη μαθήσεως. Αυτό τώρα καταρρύπτεται με βάση την επιστήμη. Δεν θέλαμε, είχαμε ανασφάλεια να με τον εαυτό μας, το παιδί μας, να κάνει κάθε τρεις και λίγο διάλειμμα, θεωρώντας ότι αποσπά την προσοχή του. Εσείς μας είπατε ότι αυτά τα time outs είναι πολύ σημαντικά. Υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος που, σαν τεχνική, που μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά που ετοιμάζονται για τις εξετάσεις?
1: Κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό για τη μάθηση είναι σίγουρα το συνέστημα, και αυτό δεν λέγεται αρκετά. Ειδικά μέσα στο σχολείο ή στο φροντιστήριο, ένα παιδί που φοβάται, ένα παιδί που αγχώνεται, ένα παιδί που ντρέπεται, είναι ένα παιδί που δεν μαθαίνει, όσο και να προσέχει. Γιατί όταν είμαστε σε μια κατάσταση στρες, ο εγκέφαλός μας μπαίνει σε αυτή την κατάσταση που ίσως την έχετε ακούσει, που τη λέμε fight or flight or freeze, δηλαδή φυγή, μάχη ή πάγωμα. Άρα λοιπόν εκεί πέρα θα πάει η ενέργεια, στην επιβίωσή μας, και όχι στο να σκεφτούμε, στο να μάθουμε. Είναι, σκεφτείτε να προσπαθούμε να διαβάσουμε κάτι την ώρα που χτυπάει ένα συναργιασμό στο σπίτι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν πρακτικά τι κάνουμε. Σίγουρα υπάρχει η ευθύνη του σχολείου και του δασκάλου να υπάρχει ένα καλό μαθησιακό κλίμα. Αλλά κάνουμε και στο σπίτι. Πριν ξεκινήσει το παιδί το διάβασμα, αξίζουμε δύο λεπτά κουβεντούλα. Ένα αστείο, λίγο ηρεμία. Δεν είναι χάσιμο χρόνο. Έτσι προετοιμάζουμε τον εγκέφαλό μας να ηρεμήσει και να μπορέσει πια να συγκεντρωθεί σε αυτό που έχει να διαβάσει. Και φυσικά το κλίμα στο σπίτι. Δεν μπορεί οι γονείς να τσακώνονται στο σαλόνι και το παιδί.
0: Καλά, ναι.
1: Στο δωμάτιο.
0: Αυτό είναι εκ των όνων κάνευ. Η απασχόληση των παιδιών στο διάλειμμά τους με το κινητό και τα social media, έχουν υπάρξει καθόλου μελέτες, κύριε Παπαδάτου, να δείχνουν αν αυτό το είδος διαλύματος, να το πω έτσι, βοηθάει ή όχι?
1: Όσον αφορά το σχολείο, επειδή στα σχολεία δεν επιτρέπονται τα κινητά, δεν έχουμε κάποιες μελέτες. Ξέρουμε όμως ότι το καλύτερο που μπορεί να κάνει κανείς γενικά όταν κάνει διάλειμμα είναι μια ελαφριά άσκηση, έστω να βγει μέχρι το προάβλιο, να περπατήσει λίγο. Ιδανικά να έρθει λίγο σε επαφή με τον αέρα, με το φως του ήλιου. Και επίσης να κάνει κάτι αρκετά διαφορετικό. Δηλαδή να μην συνεχίσει να σκέφτεται πάλι ακριβώς τα ίδια πράγματα που συζήταγε μέσα στην τάξη.
0: Κυρίως για το σπίτι μπορεί αυτή να... την ερώτηση την έκανα, γιατί είναι, εννοείται ότι είναι στο σχολείο, δεν είναι και η αλληλεπίδραση ίσως και με τα άλλα παιδιά που μπορεί να βοηθήσει περισσότερο αποτελεσματικά. Αλλά αναφερόμουν περισσότερο.
1: Στο σπίτι, ναι, ναι. Mm-hmm. Πρέπει να σηκωθούμε από την καρέκλα, μπορούμε να περπατήσουμε λίγο στο σαλόνι, να πιούμε ένα ποτήρι νερό. Όπως είπα και πριν, ίσως να κοιτάξουμε λίγο μακριά έξω από το παράθυρο, όχι κινητό, όχι τηλεόραση. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι που βοηθάει εκείνη τη στιγμή να είμαστε πάλι μπροστά από μια οθόνη. Θέλει λίγο εγκέφαλος να ξεκουραστεί από αυτό το ερέθισμα. Βέβαια, σε όλα αυτά τα πράγματα τα κοιτάμε σε συγκεκριμένη περίπτωση. Τώρα, αν έχουν στείλει οι κολλητοί ένα μήνυμα στο Viber και απαντήσουμε εμείς και είναι μια χαλαρή στιγμή, αυτό σίγουρα δεν είναι αρνητικό.
0: Ναι.
1: Αλλά θα πρέπει και λίγο να σηκωθούμε την καρέκλα να κάνουμε και τα υπόλοιπα πράγματα.
0: Πάντως στο κομμάτι και των εκπαιδευτικών έχει μεγάλη αξία αυτό που μας λέτε και δεν ξέρω εάν στο πλαίσιο των σπουδών τους υπάρχει έτσι κάποιο αντίστοιχο μάθημα ή κάποια δεν ξέρω δοκιμασία ή τέλος πάντων γίνονται κάποια σεμινάρια σχετικά πώς μπορεί να βοηθηθεί και ο εκπαιδευτικός, γιατί υπάρχουν οι εκπαιδευτικοί που έχουν αυτό το χάρισμα που σου περιγράφουν το μάθημα και πας στο σπίτι και μπορεί να μην χρειαστεί που λέει ο λόγος να διαβάσεις σχεδόν καθόλου γιατί το έχεις ήδη κατακτημένο, και υπάρχουν και άλλοι που μεταφέρουν λίγο πιο στήρα την πληροφορία και τη γνώση. Πώς μπορεί να βοηθηθεί ο εκπαιδευτικός σε αυτό το κομμάτι με βάση αυτά που κουβεντιάζουμε?
1: Τώρα η μεταβατικότητα είναι κάτι που, όπως είπατε, ως ένα σημείο είναι και ταλέντο, αλλά είναι και κάτι το οποίο μπορεί να διδαχθεί. Και υπάρχουν και συγκεκριμένοι τρόποι γι' αυτό. Και στην εκπαιδευτική νευροεπιστήμη τους κοιτάμε, αλλά και γενικά στις διάφορες διδακτικές των μαθημάτων. Για παράδειγμα, ένα πράγμα που πρέπει να κάνουμε στην αρχή του μαθήματος συνήθως είναι να προσπαθήσουμε να τραβήξουμε την προσοχή του μαθητή μέσα από κάτι το οποίο μπορεί να είναι αξιοπερίεργο ή διαφορετικό. Ή φανταστείτε να ζείτε στην αρχαία Αίγυπτο και να πρέπει να φτιάξετε κάτι που είναι τριγωνικό για να βάλετε μέσα τους βασιλιάδες όταν πεθάνουν. Τι θα κάνουμε? Ελάτε να το δούμε σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Ωραία, λοιπόν, ήδη ενεργοποιούμε τον εγκέφαλο και παίρνουμε την προσοχή του μαθητή. Πρέπει επίσης να ανακαλέσουμε γνώσεις από προηγούμενα μαθήματα. Θυμηθείτε τι είχαμε πει σχετικά με τη μεταφορά του υλικού ή το πώς μετράμε τον όγκο σε μια πυραμίδα. Επαναφέρουμε. Κάτι άλλο που αξίζει πολύ να κάνουμε είναι και πάλι να φέρουμε το συναίσθημα μέσα όσο γίνεται. Πώς αισθανόσασταν αν δουλεύατε κάτω από τον ήλιο 14 ώρες για να χτίσετε αυτή την πυραμίδα? Αισθανόσασταν δέος ή αισθανόσασταν δεν ξέρω οτιδήποτε άλλο?
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Οπότε υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Σίγουρα επίσης ξέρουμε ότι βοηθάει πάρα πολύ το να δίνουμε τον μπαλάκι στους μαθητές να φτιάχνουν αυτό το μάθημα μέσα από τη συζήτηση, η κονστρουκτιβιστική μάθηση, όπως λέγεται. Mm-hmm. Δηλαδή, ο μαθητής σιγά σιγά να χτίσει τη γνώση φυσικά μέσα από τη βοήθεια του εκπαιδευτικού. Και επίσης, ο εκπαιδευτικός δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάει το ρόλο του, που είναι ακόμα και πιο σημαντικό σήμερα. Ο εκπαιδευτικός δεν είναι αυτός που θα μεταδώσει την πληροφορία, είναι αυτός που θα βοηθήσει τον μαθητή να τη βρει και να τη χτίσει. Ο ρόλος του λοιπόν σίγουρα δεν είναι αναμεταδότης, αναπομπός πληροφορίας mm-hmm. που πλέον υπάρχει στο διαδίκτυο και παντού μπορεί κανείς να τη βρει πάρα πολύ εύκολα. Είναι ένας διαμεσολαβητικός ρόλος του πώς μαθαίνω, πώς βρίσκω πληροφορία, πώς την αξιολογώ, πώς στέκομαι κριτικά απέναντί της. Ακόμα και εγώ στο πανεπιστήμιο θα τύχει να με ρωτήσουν οι φοιτητές μου κάτι που δεν το γνωρίζω. Δεν τα γνωρίζουμε όλα. Δεν έχει υπάρξει άνθρωπος τουλάχιστον τα τελευταία 100 χρόνια που έχει αυξηθεί πολύ γνώση που να τα γνωρίζει όλα. Όμως θα απαντήσω, δεν το γνωρίζω, αλλά θα ψάξω με αυτούς τους τρόπους να το βρω και θα το συζητήσουμε την επόμενη φορά. Οπότε δίνεις το εργαλείο. Δίνεις το skill, τη δεξιότητα στους μαθητές, όταν δεν γνωρίζουν κάτι, πρώτα να μπορούν να το παραδεχτούν και δεύτερον πώς θα το βρω εφόσον δεν το ξέρω. Αυτός είναι ένα πολύ βασικός επίσης ρόλος του καλού δασκάλου. Τώρα αυτά έτσι πολύ επιγραμματικά, κάποια παραδείγματα που τα οποία όμως όλα αυτά που σας περιέγραψα έχουν πίσω τους έρευνα.
0: Έχουμε άλλο ένα λεπτάκι και θέλω σε αυτό να μας απαντήσετε. Η νευροπλαστικότητα του εγκεφάλου, με δεδομένο ότι υπάρχει και η εκφύλιση λόγω ηλικίας του εγκεφάλου με τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα όπως είναι το Αλτσχάιμερ κτλ. Σημαίνει ότι έχει κάποιο όριο? Δηλαδή θέλω να πω, είναι κάτι που μπορούμε να το καλλιεργούμε μέχρι κάποια ηλικία και μετά αυτό, και αυτό αρχίζει, είναι μια διαδικασία που προϊόντων των ετών αρχίζει να φθήνει?
1: Πλαστικότητα υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της ζωής.

0: Λοιπόν, η αερόβια άσκηση, εκτός από το πολύ σημαντικό κομμάτι που έχει να κάνει με την καρδιαγγειακή λειτουργία και γενικότερα την ευεξία, βοηθάει πάρα πολύ και στην υγεία του εγκεφάλου, αυτό λέτε.
1: Ακριβώς, και στην καλή λειτουργία του εγκεφάλου. Φυσικά χρειαζόμαστε και άσκηση με αντιστάσεις και όλα αυτά, αλλά αυτό έχουν να κάνει πολύ με το μυοσκελετικό μας σύστημα. Για τον εγκέφαλο, το νούμερο ένα είναι η αερόβια άσκηση. Και το ξέρουμε και αυτό εδώ και πολλές δεκαετίες, με πειράματα που γίνανε σε ποντίκια, που κάποια είχαν στο κλουβί του τροχό και τρέχανε και κάποια δεν είχαν. Και φάνηκε μεγάλη διαφορά στον εγκέφαλο αυτών που είχαν φυσική αερόβια άσκηση καθημερινά.
0: Σας ευχαριστώ και πάρα πολύ, κυρία Παπαδάτου. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, δυστυχώς. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Και τώρα θα μιλήσουμε για τη μακροζωία. Έχουμε κουβεντιάσει και άλλες φορές με ειδικούς για το θέμα. Όλους μας απασχολεί. Το θέμα βέβαια είναι, όπως όλη η επιστημονική κοινότητα διατείνεται και εννοείται ότι συμφωνούμε, να ζούμε μεν περισσότερο αλλά με μια ποιότητα.

0: να ζούμε καλύτερα. Θα το δούμε τώρα από μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα πλευρά. Ο Δόκτωρ Στάθης Γκόνος είναι διευθυντής στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Κύριε Γκόνο, καλησπέρα. Έχετε κάνει πάρα πολύ ερευνητική δουλειά για όλα αυτά τα θέματα που θα συζητήσουμε. Έχετε μελετήσει γενετικούς παράγοντες, περιβαλλοντικούς παράγοντες που συνδέονται με τη γύρανση και τη μακροζωία. Έχετε δημοσιεύσει πάρα πολλά επιστημονικά άρθρα, έχετε γράψει βιβλία. Οπότε θέλουμε να μας μεταλαμπαδεύσετε λίγη από τη γνώση σας και να δούμε πώς πρακτικά μπορούμε πραγματικά με κάποια εργαλεία που υπάρχουν στη διάθεση της επιστήμης να μάθουμε πράγματα για να φτάσουμε να ζούμε περισσότερο αλλά και καλύτερα.
1: Καταρχάς ευχαριστώ πολύ που είμαι μαζί σας, χαρά μου να συνομιλώ και να μας ακούσουν οι ακροτές μας. Ναι, πράγματι έχετε δίκιο. Έχουμε σιγά σιγά κάποια εργαλεία και το πρώτο πράγμα που πρέπει να πούμε είναι ότι όταν μελετάμε το ανθρώπινο σώμα διαπιστώνουμε ότι η βιολογική μας ηλικία δεν ταυτίζεται απαραίτητα με τη χρονολογική. Υπάρχουν δείκτες γύρανσης, βιοδείκτες γύρανσης με τους οποίους μπορούμε να προσδιορίσουμε την ηλικία μας και πολλές φορές βλέπουμε και διαφορές μέχρι και 10-12 χρόνια είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Αντίστοιχα, ψάχνουμε να βρούμε τους μηχανισμούς που είναι υπεύθυνος και να παρέμβουμε στο μέτρο που μπορούμε, κυρίως με τη χρήση τρόπου ζωής και φυσικών ουσιών, και υπάρχει βελτίωση. Άρα λοιπόν, αν κάποιος άνθρωπος πραγματικά ακολουθεί έναν υγιεινό τρόπο ζωής, που θα συζητήσουμε σε λίγο φαντάζομαι, ναι, πραγματικά μπορεί να αντιστρέψει το βιολογικό του χρόνο.
0: Θυμάμαι κάποτε είχαμε κάνει παλιότερα βέβαια, γιατί γνωριζόμαστε και πολλά χρόνια, μια συζήτηση για τα λεγόμενα τελομερή και το μήκος των τελομερών και πώς αυτά εισφέρουν σε αυτό που συζητάμε. Θέλετε να μας εξηγήσετε με απλά λόγια τι είναι αυτό?
1: Βεβαίως. Το τελομερή είναι το βιολογικό μας ρολόι. Είναι κάποια κομματάκια DNA στις άκρες των σωμάτων, όπου κάθε φορά που τα κύτταρα διαιρούνται, μεγαλώνουν, ένα κομματάκι κόβεται. Άρα, μετρώντας το μήκος τους, μπορούμε στην ουσία να προσδιορίσουμε τη βιολογική ηλικία των κυττάρων.
0: Ναι.
1: Το πιο απλό παράδειγμα που έχω φέρει και σε παλαιότερη εκπομπή σας είναι σαν το πλαστικό στα κορδόνια των παπουτσιών μας. Τα κορδόνια είναι το DNA μας, τα χρωμοσώματά μας. Όταν το πλαστικό χαλάσει, θα χαλάσουν και τα κορδόνια. Άρα, η φθορά των τελομερών στην ουσία συνεπάγεται και φθορά στο DNA μας.
0: Άρα η φθορά των τελομερών είναι κάτι από ό,τι μπορώ να αντιληφθώ το οποίο προλαμβάνεται ή μάλλον όχι προλαμβάνεται, φαντάζομαι ότι υπάρχει μια διαδικασία φθοράς αλλά μπορούμε να την απομακρύνουμε χρονικά, αυτό είναι το μυστικό.
1: Υπάρχει μια διαδικασία φθοράς, άρα μπορούμε να προσδιορίσουμε το πόσος χρόνος έχει κυλήσει, αλλά έχουμε ταυτοποιήσει στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και φυσικές ουσίες που αντιστρέφουν αυτό το βιολογικό ρολόι. Δεν θέλω να φέρω παραδείγματα για να μην κάνουμε διαφήμιση αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχουν κάποιες πατέντες προς εμπορική αξιοποίηση. Mm-hmm. Αλλά και πέρα από τις φυσικές ουσίες, έχουμε βρει ακόμα και ότι, αν θέλετε, ο διαλογισμός, η γιόγκα, η εφαρμογή της Πυθαγόρειας αυτογνωσίας, άρα και μέθοδοι καθαρά πνευματικές, μπορούν πραγματικά να επιδράσουν θετικά στο βιολογικό μας ρολόι και κατ' επέκταση στην ευζωία μας.
0: Αυτές οι πατέντες που λέτε, κύριε Γκόνο, είναι προϊόν ερευνών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
1: Του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, όπου ξέρετε, όταν φτάσουμε, η δουλειά μας ακριβώς να κάνουμε έρευνα, και όταν αυτή η έρευνα εν δυνάμει φέρει αξιοποιήσιμα αποτελέσματα, υποβάλλουμε ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, το οποίο μπορεί μετά να αξιοποιήσει μια εταιρεία και να επιφέρει μάλιστα και ένα σημαντικό εισόδημα στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών για να συνεχίσουμε τις ερευνητικές μελέτες μας.
0: Έχετε κάνει πολλές τέτοιες πατέντες στα χρόνια?
1: Ναι, αρκετές και σε μια σειρά, όχι μόνο στα τελομερή, κυρίως και σε ένα άλλο βασικό μηχανισμό που είναι το πρωτεάσωμα. Αυτό φανταστείτε το ότι ένας οικολογικός απορριμματοφάγος, τα κύτταρα συσσωρεύουν επιβλαβή μόρια, επιβλαβές πρωτεΐνες που έχουν υποστεί βλάβη, ένεκα οξείδωση των ελευθέρων γλυζών και άλλων διαδικασιών. Και αυτός ακριβώς ο οικολογικός απορριμματοφάγος, η δουλειά του είναι να τις απομακρύνει, να τις καθαρίζει. Και πάνω σε αυτό πραγματικά έχουν βγει μια σειρά από προϊόντα με μεγάλη επιτυχία.
0: Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε αν ισχύει κάτι που είχα διαβάσει παλιότερα, ότι εντάξει, πέρα από το ότι πια έχει μεγαλώσει φυσικά το προσδόκιμο επιβίωσης παγκοσμίως, έτσι, αλλά υπάρχει πώς να το πω, ήμασταν προγραμματισμένοι για να ζούμε καλά με υγεία μέχρι κάποια συγκεκριμένη ηλικία, δηλαδή υπήρχε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο το οποίο τώρα παλεύει η επιστήμη να το επιτείνει, ή δεν ισχύει αυτό, είναι μύθος?
1: Να σας πω, βιολογικά, όσο και αν ακούγεται παράδοξο, είμαστε φτιαγμένοι να είμαστε υγιείς όσο είμαστε αναπαραγωγικά γόνιμοι. Και ας κρατήσουμε περίπου τα 50 χρόνια ζωής, δηλαδή ό,τι συμπίπτει με την αμινόπαυση στις γυναίκες, γιατί και εμείς οι άντρες καλό είναι να μην τεκνοποιούμε μετά από κάποια ηλικία, mm-hmm. γιατί και το σπέρμα στις ώρες διβλάβες. Όσο λοιπόν είμαστε αναπαραγωγικά γόνιμοι, η φύση προνοεί στο να είμαστε υγιείς, γιατί για να μην περάσουμε μεταλλαγμένο γενετικό υλικό από γόνους μας. Από εκεί και μετά, εξελικτικά, βιολογικά, όσο και να ακούγεται αυτό άσχημα, ναι. αφινόμαστε.
0: Έχουμε πεθάνει εμείς τώρα που είμαστε άνω των 50, δεν έπρεπε να μιλάμε μαζί. Ναι.
1: Τι κάνουμε λοιπόν εμείς οι ερευνητές? Προσπαθούμε να βρούμε τι μας κρατάει υγιής στο πρώτο μισό της ζωής μας, όσο είμαστε αναπορικά γόνιμοι, για να διατηρήσουμε αυτούς τους μηχανισμούς σε λειτουργία στο δεύτερο μισό. Άρα, στην ουσία, εντός εισαγωγικών, να κοροϊδέψουμε τη φύση. Και το έχουμε πετύχει, γιατί ξέρετε κάτι, αν είδα στατιστικά στοιχεία. Στην Ελλάδα το 1950 ο μέσος όρος ζωής ήταν γύρω στα 65 χρόνια.
0: Ναι.
1: Σήμερα φτάσει στα 82. Και οι προοπτικές και οι επιδημιολογικές μελέτες μας λένε ότι ένα στα τέσσερα παιδάκια που γεννηθήκαν τον 21ο αιώνα θα φτάσει και θα ξεπεράσει τα 100 χρόνια ζωής. Άρα, απλά και μόνο κατανοώντας τους μηχανισμούς και παρεμβαίνοντας ήπια με τον τρόπο ζωής, με φυσικές ουσίες, σχεδόν έχουμε διπλασιάσει το προσδόκιμο σε σχέση με αυτό το οποίο, αν θέλετε, βιολογικά ήμασταν φτιαγμένοι για να ζήσουμε.
0: Άρα, κύριε Γκονό, το πιο τρίκι κομμάτι δεν είναι η χρονολογική ηλικία που αυτή μετριέται έτσι κι αλλιώς αριθμητικά και μαθηματικά από την ώρα που γεννιόμαστε, αλλά είναι να δούμε τι μας βελτιώνει τη βιολογική ηλικία με όλες αυτές τις παραμέτρους που λέτε, για να μπορέσουμε να κατακτήσουμε αυτό το στόχο του να ζήσουμε περισσότερο και καλύτερα. Οπότε, πάμε τώρα εδώ να δούμε κάποια πρακτικά πράγματα. Καταρχάς, αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι αν έχετε δει και βάση μελετών ότι μπορεί να και η ψυχολογική κατάσταση καθενός εκάστου τη βιολογική του ηλικία. Λέμε, για παράδειγμα, εμείς οι απλοί άνθρωποι στην καθομιλουμένη, έγινε αυτό το περιστατικό, ας πούμε, και πέρασα τόσο άγχος και τόσο στενοχώρια που έχασα 10 χρόνια από τη ζωή μου. Αυτό είναι κάτι λοιπόν που υπάρχει, που ανταποκρίνεται σε αυτό που συζητάμε τώρα, ή είναι απλά μια συζήτηση να είχαμε να λέγαμε?
1: Είναι απόλυτα σωστός ο συλλογισμός σας, διότι κρατάω δύο λέξεις. Ίσως ο σημαντικότερος παράγοντας να παραμείνουμε υγιείς είναι η αισιοδοξία, mm-hmm. και ο σημαντικότερος παράγοντας ο οποίος επιταχύνει τη γέλαση είναι το στρες. Άρα λοιπόν, και μάλιστα το έχουμε μελετήσει αυτό το πράγμα και όσον αφορά το στρες και όσον αφορά την αισιοδοξία. Ξέρετε, όταν πριν κάποια χρόνια μελετήσαμε όλο τον ελληνικό πληθυσμό για να βρούμε μακρόβες οικογένειες, άλλωστε και η Ικαρία προέκυψε από αυτή τη μελέτη.
0: Είπατε όμως ότι δεν είναι μόνο η Ικαρία, να το δώσουμε αυτό το στοιχείο, κύριε Γκόνο.
1: Δεν είναι μόνο η Ικαρία.
0: Ποιες άλλες περιοχές είναι, για να το πούμε.
1: Έλαβε δημοσιότητα, διότι απλούστατα κάποιοι δημοσιογράφοι ήθελαν να στοχεύσουν σε ένα νησί. Ήταν ορεινά χωριά στην Ήπειρο, ορεινά χωριά στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη και αρκετά νησιά στο Βόρειο Αιγαίο. Mm-hmm. Γενικά ήταν, αν θέλετε, αγροτικές περιοχές και όχι πόλεις. Πράγμα που σημαίνει ότι ο καλός και φυσιολογικός τρόπος ζωής είναι σημαντικότερος από την ιατροφαρμακευτική φροντίδα που σίγουρα σε μια μεγάλη πόλη οι συνάνθρωποι μας λαμβάνουν περισσότερο. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι περίληκες ήταν αισιόδοξοι. Κάναν όνειρα για τη ζωή, παρότι μπορεί να ήταν 90% ετών. Η αισιοδοξία λοιπόν παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Και ανάποδα, το στρες, αν μου λέγατε να αναφέρω ένα παράγοντα που επιταχύνει τη γύρανση, θα έλεγα σίγουρα το στρες.
0: Ναι.
1: Το χρόνιο στρες. Το οποίο δυστυχώς όλοι μας, ειδικά όσο ζούμε στις πόλεις, το βιώνουμε καθημερινά.
0: Η αισιοδοξία που λέτε, κύριε Γκόνο, θα μπορούσε να είναι και αυτό που λέμε πολλές φορές όρεξη για ζωή?
1: Ναι, βεβαίως. Το μεταξύ αστείου και σοβαρού, όλοι οι χείροι, μιλάμε για ανθρώπους 80 και 90 ετών, mm-hmm. λέγανε σκοπεύω να ξαναπαντρευτώ.
0: Ναι. Αυτό δείχνει λοιπόν μια διάθεση να ζήσουν ξανά ωραίες στιγμές.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, κάνεις όνειρα για τη ζωή και δεν λες ότι μα θα ζήσω άλλα 5 χρόνια, τι περιμένω.
0: Ναι.
1: Κάνεις όνειρα για τη ζωή σαν να ζήσεις άλλα 100.
0: Φυσικά. Και είναι και οι άνθρωποι, νομίζω, που κοινωνικοποιούνται σε όλες τις μπλε ζώνες της υφηλίου. Ένα ακόμα κοινό χαρακτηριστικό, πέρα από την επαφή με τη φύση και την ως επιτοπλή στον αγροτική ζωή, είναι και η κοινωνικοποίηση, έτσι.
1: Βέβαια,
0: που και αυτό έχει χαθεί στη μεγάλη πόλη. Δηλαδή, οι μικρές κοινότητες των ανθρώπων που θα πούνε την καλημέρα το πρωί, θα κάτσουν στο καφενείο ή τέλος πάντων θα ανταλλάξουν επισκέψεις, γιατί τα σπίτια είναι δίπλα και πάντα ανοιχτά. Και αυτό είναι κάτι που λείπει. Νομίζω ότι και αυτό απομακρύνει την παράμετρο στρες που μας είπατε.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Η κοινωνικότητα είναι πολύ σημαντική και υπάρχουν μελέτες. Πραγματικά τα άτομα τα οποία ζουν με συντρόφους έχουν πολύ καλύτερο προσδόκιμα και επιβίωση από τα μοναχικά άτομα.
0: Θα κάνουμε την απαραίτητη γρήγορη διακοπή μας εδώ. Μείνετε μαζί μας για να επιστρέψουμε και να συνεχίσουμε την κουβέντα.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Νίκες σε μαγειρικές μονομαχίες.
6: Κάθε μονομαχία και ένας πολύ σημαντικός πόντος για την πριγάδα σας.
7: Σε αυτήν όμως εδώ την κουζίνα όλα μπορεί να ανατραπούν.
8: MasterChef, Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 το βράδυ στο Star.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Για τη διαφορά της λεγόμενης βιολογικής ηλικίας από τη χρονολογική μας, αλλά και για εξατομικευμένες αναλύσεις και θεραπείες, εργαλεία πολύτιμα της σημερινής επιστήμης, μας μιλάει ο Δόκτωρ Στάθης Γκόνος σήμερα, διευθυντής στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Και αφού, κύριε Γκόνο, συζητήσαμε την παράμετρο της ψυχολογικής επίδρασης στην μακροζωία, θέλω να μου πείτε αν υπάρχουν στοιχεία για το αυτή τη στιγμή, ποιο είναι το άτομο, μάλλον μέχρι ποια ηλικία κατάφερε να ζήσει κάποιος άνθρωπος σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, και αν υπάρχουν στοιχεία που έχουν μελετηθεί με βάση αυτές τις λίγο πιο ακραίες περιπτώσεις ηλικιακά που πεθαίνουν μετά τα 100.
1: Ναι, το ρεκόρ, το επίσημο καταγεγραμμένο ρεκόρ, είναι μια Γαλλίδα η οποία πριν αρκετά χρόνια απεβίωσε στα 122.
0: Wow.
1: Και αναφέρομαι σε χώρες που έχουν φερέγγια επιδημιολογικά στοιχεία, άρα επιδημιολόγοι και δημογράφοι μπορούν να τα ελέγξουν. Φαίνεται λοιπόν ότι το ανθρώπινο σώμα έχει ένα μέγιστο προσδόκιμο κάπου εκεί, γύρω στα 120 με 130 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και όπως είπαμε και νωρίτερα, όλο και περισσότεροι συνάνθρωποι μας θα ξεπερνούν τα 100 χρόνια ζωής και θα φτάνουν κοντά σε αυτό το επιλεγόμενο ρεκόρ.
0: Τα γονίδια, για τα οποία πολλής λόγος γίνεται για πλήστα ως ανοσήματα, τι ρόλο παίζουν, αν παίζουν, στο κομμάτι αυτό που συζητάμε της μακροζωίας?
1: Παίζουμε το μικρότερο ρόλο, και αυτό το ξέρουμε από μελέτες σε ομοζυγωτικούς διδύμους, άρα διδύμους που έχουν ακριβώς το ίδιο γενετικό υλικό,
0: mm-hmm.
1: οι οποίοι έζησαν σε διαφορετικά περιβάλλοντα, και είδαμε ότι η γενετική προδιάθεση συνδράμει σε ένα ποσοστό 25-30%. Πιο προσφάτες μελέτες το αυξάνουν λίγο, αλλά το συμπέρασμα παραμένει το ίδιο, ότι είναι το περιβάλλον Άρα στην ουσία είναι και ο τρόπος ζωής, ναι, που ο καθένας επιλέξει.
0: Άρα αν σας ζητήσω να μου πείτε τι μπορούμε να εφαρμόσουμε στην καθημερινότητά μας για να ζήσουμε καλύτερα και περισσότερο, τι θα είναι αυτό? Και επίσης αυτά όλα δρούν αθρηστικά και ίσως έχει ένα νόημα να τα μεταλαμπαδεύσουμε ως γνώση και στις νεότερες γενιές για να ξεκινήσει από πιο νωρίς αυτή η προσπάθεια? Ποια είναι η γνώμη σας?
1: Βεβαίως, θα τα πιάσουμε ένα-ένα. Καταρχάς είναι πολύ σημαντικό το τελευταίο που είπατε, γιατί πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους παρατημένους, αυτοπαρατημένους, σε μια σχετικά όρημη ηλικία, όπου δεν φρόντισαν τον εαυτό τους από νέοι, και σίγουρα το τι μπορεί κανείς να κάνει όταν έχει καταλήξει τον εαυτό του για 20 και 30 χρόνια, θα έχει μικρότερη, αν θέλετε, δράση από το να κάνει ό,τι θα συζητήσουμε από τον καιρό που είναι νέος. Με τη σειρά, καλός ύπνος, ίσως το πιο σημαντικό. Mm-hmm. Όσο μπορούμε, χρειαζόμαστε αρκετές ώρες ύπνου, αρκετές ώρες ξεκούρασης και, αν θέλετε, και παύσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος εξασκεί μια έντονη εργασία, μπορεί για 10 λεπτά να κλείσει την πόρτα του γραφείου του και να κλείσει τα μάτια του και να προσπαθήσει, δεν χρειάζεται να κοιμηθεί, αλλά λίγο να ηρεμήσει. Σίγουρα υγιεινή διατροφή. Για τους ενήλικες έχουμε ξεχάσει την μεσογειακή διατροφή, τη διατροφή πλούσια σε φρούτα και λαχανικά. Είναι πάρα πολύ σημαντική η υγιεινή διατροφή και η διαλυματική διατροφή, γιατί ξέρετε, όταν έχουμε περίοδους αφαγείας, νηστείας, ο οργανισμός απαιτείται να κάνει καύσεις και ως εκ τούτου καίει τα σκουπίδια τα οποία έχουν συσσωρευτεί στο ανθρώπινο σώμα. Από εκεί μετά, σίγουρα μια ήπια γυμναστική, αερόβια. Πρέπει να βρούμε 20-30 λεπτά την ημέρα και να κάνουμε κολύμπι, είναι το καλύτερο φυσικά, ποδήλατο, γρήγορο περπάτημα, κάτι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να ακολουθούμε μια αερόβια γυμναστική και επίσης και να καίμε και κάποιες θερμίδες. Είναι και πολύ σημαντικό γι' αυτό. Και από εκεί μετά, σίγουρα πνευματικές δραστηριότητες, mm-hmm, να μας αρέσει αυτό που κάνουμε. Όσοι έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια δουλειά την οποία την αγαπάμε. Και όπως είπαμε, φυσικά υπάρχει και το κομμάτι της αισιοδοξίας, αλλά εκεί μπαίνουμε σε ψυχολογικά θέματα.
0: Επειδή μας είπατε προηγουμένως λοιπόν ότι πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν χάσει τις συντρόφους τους και είναι στην τέταρτη ηλικία ουσιαστικά, 80 ετών και πάνω, λένε ότι άντε τώρα να ξαναπαντρευτώ, θέλω να μου πείτε, πέρα από το κομμάτι της αισιοδοξίας, πότε πραγματικά γυράσκει ένας άνθρωπος? Δηλαδή, ισχύει αυτό που λένε ότι σταματάμε να ονειρευόμαστε, άρα πάβουμε να ζούμε?
1: Ναι. Ναι, το έχετε ακούσει να το λέω αυτό.
0: Ναι, γι' αυτό.
1: Αν δώσουμε έναν ορισμό, και ας το σκεφτεί ο κάθε ακροατής μας ακούει, είναι η γύρανση, είναι όταν τα όνειρα τα αντικαταστούν οι αναμνήσεις. Άρα, όποιος ονειρεύεται, εν δυνάμει, είναι νέος. Ξέρετε, το σώμα γυράσκει, στην ουσία από την ενηλικίωση και μετά συσσωρεύεται φθορά. Προφανώς ένας άνθρωπος όχι μόνο 80 χρονών αλλά και 50 ή 60 δεν μπορεί να τρέξει 100 μέτρα τόσο γρήγορα όσο θα τα έτρεχε στα 20. Mm-hmm. Άρα λοιπόν είναι αναπόφευκτη αυτή η φθορά, αλλά κοιτάμε να την ελαχιστοποιήσουμε. Και ξέρετε κάτι, κάθε ηλικία, κάθε δεκαετία έχει τις δικές της. Άρα λοιπόν, ας μην στεναχωριόμαστε γιατί γκριζάλαν τα μαλλιά μας, γιατί δεν τρέχουμε τόσο γρήγορα, αλλά χαιρόμαστε αυτά τα οποία οι μεγαλύτερες ηλικίες μας δίνουν. Είναι όλη αυτή η σοφία και, αν θέλετε, η πιο φιλοσοφημένη προσέγγιση της ζωής.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή είναι νομίζω εύλογη απορία και θα την έχουν και οι ακροατές μας, πώς μπορεί κάποιος να βρει τη βιολογική ηλικία που έχει, αν υπάρχει δηλαδή κάποιο εργαλείο, κάποια εξατομικευμένη ανάλυση που μπορεί κάποιος να απευθυνθεί, και αν έχει και νόημα να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία? Και το λέω γιατί αντιλαμβάνομαι από αυτά που κουβεντιάσαμε, κύριε Γκόνο, ότι όταν ένας άνθρωπος έχει, για παράδειγμα, την επιβλαβή, έχει υιοθετήσει τη συνήθεια του καπνίσματος, ή δεν ασκείται, ή είναι υπέρβαρος ή παχύσαρκος, ή μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, υπέρταση και τριγλυκερίδια αυξημένα και χοληστερίνη, ξέρει λίγο ότι μάλλον η βιολογική του ηλικία δεν θα είναι αυτή που ενδείκνεται σε σχέση με τη χρονολογική. Αλλά αν είναι κάποιος άνθρωπος υγιής, που δεν έχει και κληρονομικότητα σοβαρών νοσημάτων στην οικογένεια, έχει νόημα να μπει σε αυτή τη διαδικασία? Γιατί φαντάζομαι ότι αυτά κοστίζουν κιόλας.
1: Ναι, θα σας πω. Κοιτάξτε, καταρχάς ο κάθε άνθρωπος γερνάει διαφορετικά. Όχι μόνο κάθε άνθρωπος γυρνά διαφορετικά, αλλά και το κάθε όργανο, κάθε ιστό, το κάθε κύτταρο στον κάθε άνθρωπο γυρνά διαφορετικά. Άρα λοιπόν μιλάμε για εξατομίκευση. Και αυτό το ξέρουμε, γιατί αν δούμε στον δρόμο 10 ανθρώπους 50 χρονών, σίγουρα δεν μοιάζουν όλοι να είναι εξίσου ηλικία.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν λοιπόν εξατομικευμένες αναλύσεις στο Εθνικό Έδρυμα Ερευνών, στη συνεργασία με κάποια ιδιωτικά κέντρα. Παρέχουμε τέτοιου είδους υπηρεσίες. Δυστυχώς όλα αυτά δεν είναι, αν θέλετε, πιστοποιημένα από τον ΕΟΠΗ. Άρα τα κόστη που χρεώνουν οι εταιρείες προφανώς αλλάζουν και διαφοροποιούνται. Θα σας πω, θα έχει νόημα αν κανείς έχει σκοπό να έχει ένα αποτέλεσμα και να έχει πραγματικά τη βούληση να αλλάξει τον τρόπο ζωής και να του προταθεί από τον θεράποντα ιατρό του κάποια προσέγγιση, δεν απαραίτητα θεραπεία, γιατί δεν μιλάμε για φάρμακα εδώ πέρα,
0: ναι,
1: απαραίτητα, την οποία θα θέλει να ακολουθήσει. Αυτό που έχει νόημα είναι κανείς να δει, να κάνει την ίδια ανάλυση 6 μήνες μετά ή ένα χρόνο μετά και να δει ο τρόπος ζωής ο οποίος κάνει με τα καλά του και τα κακά του, ο, ναι, κάθε τρόπος ζωής, τι καταγράφει, δηλαδή το βιολογικό
0: μοντέλο. Αν άλλαξε κάτι, ας πούμε, εννοείται, ναι.
1: Έγραψε 12 μήνες, 11 ή 13.
0: Ναι. Γενικά στις ηλικίες, στη μέση ηλικία, δηλαδή από τα 45-50 και πάνω, υπάρχει ένας κανόνας στο τι ενδεχομένως μπορεί να βλέπετε εσείς επιστήμονες στην βιολογική ηλικία αυτών των ανθρώπων? Θέλω να πω, υπάρχουν κάποιες κοινέ συνιστώσεις, κάποια κοινά σημεία, ότι είναι, ξέρω εγώ, 5 χρόνια μεγαλύτερη, 10 χρόνια μεγαλύτερη από τη χρονολογική τους ηλικία ή και όχι?
1: Όχι, κοιτάξτε, αυτά εξατομικεύονται και όπως σας είπα έχουν να κάνουν όταν μελετάμε τέτοιες ηλικίες, γιατί συνήθως κάπου εκεί γύρω στα 40 με 50 ή 50 και κάτι οι άνθρωποι αρχίζουν και ανησυχούν. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι μια απόλυτη αποτύπωση πόσο υγιεινά αυτοί οι άνθρωποι έχουν ζήσει μέχρι τότε. Άτομα τα οποία πραγματικά φρόζαν τον εαυτό τους από το καιρό που ήταν νέοι και έχουν φτάσει στη μέση ηλικία, αυτό πράγματι αποτυπώνεται και δείχνουν μέχρι και 10 χρόνια νεότερη βιολογικά. Και το ανάποδο φυσικά ισχύει.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν αυτό πραγματικά μπορούμε να το μετρήσουμε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε όλους τους ανθρώπους μπορούμε να δούμε βελτίωση. Αλλά όπως σας είπα, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει φροντίσει τον εαυτό του από τον καιρό που ήταν νέος, σίγουρα θα έχει μεγαλύτερη βιολογική ανταπόκριση από έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά έχει καταλήψει τον εαυτό του και κάποια στιγμή θέλει να κάνει κάτι.
0: Πριν σας αποχαιρετήσω, κύριε Γκόνο, θέλω να μου πείτε με τι ασχολείστε αυτή την περίοδο. Υπάρχει κάτι σε ερευνητικό επίπεδο που έχει ενδιαφέρον να μάθουμε και εμείς, τι είναι αυτό?
1: Το μεγάλο κομμάτι το οποίο ασχολιόμαστε, πέρα από τα τελομερή που αναφέρατε και το νοικολογικό απορριμματοφάγωτο πρωτεώσιμο που συνεχίζουμε να το δουλεύουμε, είναι ένα νέο κομμάτι της επιστήμης που λέγεται επιγενετική, που δείχνει το πώς ο τρόπος ζωής ενεργοποιεί και απενεργοποιεί γονίδια. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι μπορεί να έχουμε τα κακά γονίδια εντός εισαγωγικών, αλλά είναι στο χέρι μας να ενεργοποιήσουμε τα καλά και να απενεργοποιήσουμε τα κακά. Το λέω όσο πιο απλουστευμένα γίνεται.
0: Ναι.
1: Και αυτό πιστεύω πραγματικά σε μεγάλο βαθμό θα είναι και η επιστήμη του αύριο, γιατί πραγματικά είναι η σύμπραξη γενετικής προδιάθεσης και τρόπου ζωής, αυτό το οποίο τελικά θα μας παράσχει την ευζωία.
0: Πολύ σας ευχαριστώ, κύριε Γκόνο, για τα όσα μας είπατε και μοιραστήκατε. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ χαρά μου μίλησα μαζί σας. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Θα σας λείψουμε για λίγο, γιατί σε λιγότερο από 24 ώρες θα είμαστε πάλι μαζί. Αύριο, λίγο μετά τις 4, εδώ στον Α989. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο Σαββάτου και ένα καταπληκτικό πρωί Κυριακής.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Πιστοί στο ραντεβού μαζί σας κάθε Σάββατο ή Κυριακή στις 5. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 σήμερα και μέχρι τις, από τις 5 μέχρι τις 6 αύριο. Με αρκετές οικονομικές ειδήσεις, αρκετά θέματα που εφάπτονται στα δικά σας, με τα δικά σας ερωτήματα. Και έτσι θα ζητήσουμε, θα έχουμε για τον αναπτυξιακό, θα έχουμε στο δεύτερο ημίχρονο Φιλοθέη Μακρυδάκη και ενδιαφέροντα κατά τη γνώμη μου business stories. Η Πόπη Ματζίκα είναι στον ήχο σήμερα κοντά μου. Η Βίκης Γιάμπρα στην παραγωγή, είμαι ο Χάρης Διγρυντάκης και ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Και φίλες και φίλοι, σημαντικό κομμάτι στην ενίσχυση των επιχειρήσεων αποτελεί η λεγόμενη επιδότηση, τα κίνητρα που δίνονται είτε από τον αναπτυξιακό νόμο είτε από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Πολύ τα ψάχνετε, πολύ τα ζητάτε. Βέβαια, λίγοι τα παίρνετε, έτσι, γιατί για να μπει σε αυτά τα προγράμματα πρέπει να έχεις και πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό. Τέλος πάντων, έχουμε, βλέπω ότι ο αναπτυξιακός τρέχει, ξεκινάει. Και αυτά αλλά και πολλά άλλα για την επιχειρηματική διείσδυση ελληνικών εταιριών σε νέες αγορές, όπως για παράδειγμα τη Ζάμπια. Ναι, ναι, τη Ζάμπια παρακαλώ, θα μιλήσουμε γι' αυτό. Ακολουθούν, αφού έχω τη χαρά να φιλοξενώ στην εκπομπή μου το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Valuerite, της γνωστής εταιρείας επενδυτικής εταιρείας και αναπτυξιακής, που στηρίζει εταιρείες που θέλουν να μπουν στο αναπτυξιακό και στο ΕΣΠΑ, καθώς όμως ο κύριος Δημήτρης Λουκάς, περί αυτού πρόκειται, διατελεί και πρόεδρος στο Ελληνοζαμπιανό Επιμελητήριο. Όλα αυτά θα τα κουβεντιάσουμε σήμερα με τον κύριο Λουκά. Καλησπέρα σας, που μου κάνει την τιμή σήμερα να είναι κοντά μας. Τι μου κάνετε, κύριε Λουκά?
1: Καλησπέρα σας, είμαι μια χαρά και χαίρομαι που είστε κι εσείς. Χαιρετώ και όλο το κοινό σας.
0: Και ακροάτριες και ακροατές. Έτσι. Θα μιλήσουμε για θέματα που τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και για παράδειγμα, είδα ότι τις αλλαγές που έχουμε στον αναπτυξιακό νόμο, νομίζω προκυρήσονται τώρα καθεστώτα που μεγάλες επιχειρήσεις θέλουν να μπουν μέσα. Μιλήστε μας για αυτά.
1: Ακριβώς, έχουν ξεκινήσει κάποιες προκήρυξεις. Υπάρχει καταρχάς το καθεστώς που αφορά τις ειδικής ενίσχυσης, το οποίο αναφέρεται στο σύνολο των δραστηριοτήτων, δηλαδή αναφέρεται και, και για τον τουρισμό και στη μεταποίηση και σε logistics, το οποίο όμως αναφέρεται για πολύ συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. Ειδικότερα αναφέρεται σε τοπικές οικονομίες όπως είναι η Ήπειρος, η Εύρος, η Θεσσαλία και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί το ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων θα είναι τα 2 εκατομμύρια. Η βαθμολογία παραμένει στο 50%, δηλαδή 50 βαθμοί θα είναι το όριο για να περάσει κάποιος. Βέβαια, φαντάζομαι ότι όπως
0: είναι, από περιέργεια κιόλας, γιατί το ξέρω. Δηλαδή, όταν λέμε στη βαθμολογία, πώς μπαίνει η βαθμολογία?
1: Η βαθμολογία είναι μια σειρά κριτήριων.
0: Ας πούμε εδώ πέρα η Πόπη Ματζίκα, που είναι η χολύπτρια μας η περίφημη, ξέρει για το καλλιτεχνικό, ώρα πάρει την άζα να μας πει πώς είναι η βαθμολογία. Αλλά το θέμα του αναπτυξιακού νομίζω σας ενδιαφέρει, έτσι, η Πόπη. για πέστε μας, κύριε Λουκά.
1: Ναι, είναι ένα συνδυασμός κριτηριών που έχει να κάνει με τα υφιστάμενα οικονομικά αποτελέσματα και τα στοιχεία ισολογισμού με κάποιους δείκτες που βαθμολογούνται. Έχει σχέση με το ίδιο το επενδυτικό που παίρνει κάποια βαθμολογία, ναι. Και από εκεί και πέρα είναι η τεκμηρίωση της ίδιας συμμετοχής και της ορίμανσης του επενδυτικού σχεδίου. Όταν λέμε ορίμανση του επενδυτικού σχεδίου, σε επίπεδο αδειοδοτήσεων, αν έχουμε κάνει κάποιες κινήσεις, δηλαδή αν έχουμε πάρει άδεια περιβαλλοντολογικών όρων, αν έχουμε πάρει άδεια οικοδομής, αν έχουμε πάρει χαρτί από την αρχαιολογία. Είναι μια σειρά από αδειοδοτήσεις που, αν τις έχουμε πάρει, παίρνουμε το maximum της βαθμολογίας, που είναι 20 βαθμοί για την οριμότητα. Όμως πάρα πολύ σημαντικό είναι η τεκμηρίωση του χρηματοδοτικού σχήματος, δηλαδή η τεκμηρίωση της ίδιας συμμετοχής, που θα πρέπει να είναι τουλάχιστον το 25% της επένδυσης για να πάρουν το βαθμούς. Και από εκεί και πέρα έχουμε πάρει και μια έκκληση δάνειο, όπως είπατε και στην εισαγωγή, είναι σημαντικό ρόλο που έχουν οι τράπεζες. Έτσι. Τώρα, μια δεύτερη προκήρυξη που έχει ανοίξει και έχει και είναι και αυτή σημαντική, αφορά τις μεγάλες επενδύσεις, που εκεί βέβαια εξαιρείται ο τουρισμός.
0: Τι νούμερο είναι αυτά? Από τι νούμερο? Μα δεν μιλάω για τουρισμό, μόνο ότι υπάρχει. Δεν θέλω μόνο τουρισμό. Ναι. Και πότε ξεκινάει αυτή? Και όταν λέμε μεγάλες επενδύσεις, από πόσα εκατομμύρια και πάνω μπορεί να καταθέσει μια τέτοια πρόταση?
1: Θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τα 5 εκατομμύρια και πάνω. Έτσι, μπορεί να φτάσουμε όμως και στα 50 εκατομμύρια. Και έχουμε και μία προκήρυξη, την τέταρτη προκήρυξη για μεταποίηση και εφοδιαστική αλυσίδα, που ξεκίνησε 17 Απριλίου και λήγει 30 Ιουνίου, το οποίο αφορά και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και μεγάλες επιχειρήσεις. Βέβαια, βλέπουμε ότι δίνουν μια έμφαση στη μεταποίηση και στην εφοδιαστική αλυσίδα. Παρ' όλα αυτά, τα χρήματα που δίνουν σε αυτές τις προκήρυξεις δεν είναι σημαντικά. Δηλαδή, αν πάει κάποιος και ανατρέξει στο παρελθόν, σε επίπεδο 7-8 ετίας πίσω, τα χρήματα που υπήρχαν για να δεσμευτούν και να δοθούν ήταν τα τετραπλάσια από αυτά που συζητάμε σήμερα. Αυτό είναι το πρόβλημα, διότι κάποιος τελικά για να μπει θα πρέπει να έχει πολύ υψηλή βαθμολογία. Μην ξεχνάμε ότι στους προηγούμενους κύκλους, ειδικά στον τουρισμό, η βαθμολογία έφτασε περίπου στο 85%, έτσι, για να μπορέσει κάποιος να υπαχθεί. Που είναι πολύ, πολύ υψηλή η βαθμολογία και μείναν πολλά επενδυτικά σχέδια εκτός αναπτυξιακού νόμου. Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχει και το ΕΣΠΑ.
0: Αυτά με προλάβατε. Γιατί αν τι τρέχουν, αυτό ήθελα να ρωτήσω, τι προγράμματα τρέχουν αυτή την περίοδο. Το ΕΣΠΑ, έχω μάθει κάτι, υπάρχει για νέες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
1: Ακριβώς. Καταρχάς υπάρχει, έχουμε μπει στην εποχή πλέον που τρέχουν και αναγεωγραφική περιφέρεια ΕΣΠΑ. Για παράδειγμα, έχει ξεκινήσει το ΕΣΠΑ, το επιχειρώ στερεά, που φτάνει με ενίσχυση μέχρι και 75%, όπου έχει ενδιαφέρον για το σύνολο των επιχειρήσεων, που έχει και για τουρισμό και για μεταποίηση και για παραγωγή τροφίμων, για μεταφορές, για logistics. Εδώ μιλάμε για επενδυτικά που μπορούν να ξεκινήσουν από 30.000 μέχρι 400.000 ευρώ. Είναι πολύ μικρότερα, έτσι, τα επενδυτικά σχέδια. Και επίσης εναλλακτικά, κάποιος αν ξεφύγει από το καθεστώς de minimis και θέλει να υποβάλει στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό, στον ΓΑΚ δηλαδή, μπορεί να υποβάλει και επενδυτικό σχέδιο με προϋπολογισμό από 200.000 έως 800.000. Που έχει ενδιαφέρον και για πιο μεγάλες επενδύσεις που έχουν μεγαλύτερο νόημα. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι στην Ελλάδα η οικονομία της δεν είναι φτιαγμένη για να ενισχύει μικρές επιχειρήσεις. Και το λέω αυτό, όχι, δεν το λέω ρατσιστικά, το λέω διότι επειδή εγώ ασχολούμαι 30 χρόνια με τα επιδοτούμενα, αν κάποιος πάει να δει προκηρύξεις πριν 30 και πριν 25 και πριν 20 χρόνια, σε αντίστοιχα μικρά προγράμματα, θα δει ότι αυτές οι μικρές επενδύσεις περίπου το 10% των επιχειρήσεων υπάρχουν σήμερα. Που σημαίνει ότι δεν πιάσαν τόπο τα χρήματα σε μικρά επενδυτικά προγράμματα.
0: Ναι. Αυτό είναι ένα δίδαγμα. Βέβαια, έχετε μια βαθμολογία. Και φαντάζομαι πως έχει και ο αναπτυξιακός, θα έχει και
1: ακριβώς, το ΕΣΠΑ. Κριτήρια υπάρχουν και εδώ.
0: Οπότε αυτή η βαθμολογία όφιλε να μπορεί να ουσιαστικά να αντιληφθεί. Όχι, και γιατί να μην μπει και εκεί το AI τώρα, έτσι, και η τεχνητή νοημοσύνη, να αντιληφθεί ότι αυτός που πάει να κάνει το project έχει στόχο να πετύχει.
1: Σίγουρα. Πρέπει να έχει στόχο, οφείλει να έχει στόχο. Και υπάρχει και άλλο ένα ΕΣΠΑ το οποίο έχει ενδιαφέρον, που είναι και το σύνολο της χώρας, που θεωρώ αυτό έχει σχεδιαστεί και είναι πιο στοχευμένο, διότι αναφέρεται στο παράγουμε στην Ελλάδα. Αναφέρεται δηλαδή σε μεταπητικές εταιρείες που παράγουν ελληνικά προϊόντα και έχουν ως στόχο την εξωστρέφεια.
0: Μπαίνεις εκεί πέρα και μπορείς να πας στο εξωτερικό να παρακολουθήσεις κάποια έκθεση ή ένα workshop, έτσι?
1: Όχι απαραίτητα έκθεση. Θα πρέπει να φτιάξεις, σου δίνουν χρήματα για τη μεταπητική σου δραστηριότητα, δηλαδή για τη γραμμή σου παραγωγής, προκειμένου να είναι σε θέση να μπορεί να εξάγει ένα προϊόν. Ξέρετε, οι ελληνικές επιχειρήσεις χωλαίνουν σε αυτό. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε αρκετές ελληνικές που παράγουν ελληνικά προϊόντα, αλλά δεν έχουν τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές για να μπορούν να μπουν σε ξένες αγορές εύκολα. Εδώ τους δίνεται αυτή η δυνατότητα να βελτιώσουν την παραγωγική τους διαδικασία και να βελτιώσουν τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ώστε να είναι πιο ανταγωνιστικές στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Έτσι, είναι σημαντικό αυτό.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αυτό για τις νέες επιχειρήσεις, πρέπει να έχει ιδρυθεί η επιχείρηση ή μπορεί να είναι, ας πούμε, στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της?
1: Μπορεί να είναι και στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, για να μπορέσει
0: και
1: να.
0: Και ποια είναι τα κριτήρια για να μπει κάποιος?
1: Και εδώ έχουμε κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν με το ίδιο το business plan, δηλαδή με το πόσο καλά είναι σχεδιασμένο.
0: Τα business plan να φτιάχνετε εσείς. Πάμε παρακάτω. Άλλο.
1: Αν έχουμε πάρει κάποιες πρώτες αδειοδοτήσεις, είναι σημαντικό για την ορίμανση.
0: Γιατί λέμε, είναι για τουρισμό αυτό? Αυτό μπορεί να είναι, γιατί δεν είναι για τουρισμό
1: είναι
0: απαραίτητα.
1: Είναι και για μεταποίηση, είναι και για τουρισμό.
0: Είναι και για υπηρεσίες γενικό και για εταιρείες μικρομεσαίες άλλου τύπου. Γιατί είναι για όλα.
1: Όχι, οι υπηρεσίες δεν μπαίνουν εύκολα. Μπορεί να μπει όμως μεταποιητική εταιρεία.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μπουν logistics, ανακύκλωση, διαχείριση αποβλήτων. Είναι εταιρείες οι οποίες απαιτούν μια.
0: Ας πούμε, εταιρεία Rent-A-Car θα μπορούσε να μπει, λέω τώρα.
1: Εταιρεία?
0: Rent-A-Car.
1: Όχι, υπήρχε όμως σε προηγούμενο κύκλο πρόγραμμα, το οποίο έμπαινε, που είχε αφορούσε κυρίως υπηρεσίες και τουρισμό. Όπου ήταν και εύκολο να υπαχθούν, διότι τα κριτήρια όταν φτιάχνονται, δυστυχώς, ευνοούν κάποιες εταιρείες.
0: Με ρωτάει εδώ πέρα ένας φίλος που σας ακούει, γι' αυτό βλέπω εδώ πέρα το μήνυμά του.
1: Όπως για παράδειγμα στον αναπτυξιακό νόμο, στη μεταποίηση που είναι και τα logistics μέσα, στον προηγούμενο κύκλο μία εταιρεία logistics μόνο εγκρίθηκε. Όλες οι άλλες κοπήκανε λόγω κριτηρίων.
0: Μάλιστα.
1: Και το ίδιο θα συμβεί και σε αυτό, γιατί είναι τέτοια τα κριτήρια, γιατί βάζουν μέσα εξαγωγές που. Τι εξαγωγές να κάνει ένα logistics? Το logistics φτιάχνεται για να υποδέχεται από το εξωτερικό προϊόντα και να το διαχειρίζεται. Δεν φτιάχνεται για να εξάγει.
0: Οπότε, μπορεί να είναι μια αποθήκη, δεν μπορεί να είναι.
1: Όχι, αποθήκη δεν μπορεί να είναι, πρέπει να είναι logistics.
0: Μπορεί να είναι λοιπόν μια εταιρεία η οποία κάνει δρομολόγια, λέω τυχαία τώρα, διορθώστε με, εμπορευματικών μεταφορών οι οποίες πηγαίνουν στο εξωτερικό.
1: Όχι, δεν γίνεται. Είναι τα logistics θα πρέπει να υποδέχονται και να διαχειρίζονται προϊόντα εδώ γιατί είναι αγαπή.
0: Ναι.
1: Άρα, πώς θα πάρει η δρομολογία? Δηλαδή, από μια ομάδα κριτηρίων τον βγάζουμε έξω. Αυτό έχει γίνει από λάθος σχεδιασμό, παιδιά, μια αστοχία. Και αντί να βελτιωθεί, έγινε ακόμα χειρότερο.
0: Αυτό το λέω, ότι αυτοί που είναι εκεί πέρα οι κρατικοδίαιτοι, δεν μιλάω απαραίτητα για την κυβέρνηση, αλλά μετά αυτοί που είναι καρεκλοκένταυροι, δεν έχουν. Γιατί και στην κυβέρνηση είναι το ίδιο, έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους. Δηλαδή, στην κυβέρνηση ενώ και στην αντιπολίτευση, αυτοί δεν έχουν, δεν ξέρουν, δεν καταλαβαίνουν. Μερικές φορές έχω την αίσθηση πώς λειτουργεί η επιχείρηση. Και πώς δυσκολεύεται ένας επιχειρηματίας και νομίζω ότι κάνουν υψηλή πολιτική μερικές φορές. Τρελαίνομαι που τα βλέπω. Άκουγα πρόσφατα τον Υπουργό Οικονομικών, τον Πιερακάκη, ο οποίος και εγώ είχα άποψη καλή. Δεν έχω αλλάξει άποψη, αλλά μίλαγε λες και σε μια εταιρεία Headhunters, τέλος πάντων, σε μια εκδήλωση κάτω στη Γλυφάδα που τον παρακολούθησα. Μίλαγε συνέχεια με γνωμικά, μίλαγε σε μια επίπεδο, ας πούμε, crème de la crème, που απευθυνόταν σε ένα άλλο κοινό. Χωρίς να καταλαμβάνετε ότι σήμερα που βρίσκεται η ακρίβεια, που βρίσκονται πράγματα, τις δυσκολίες πραγματικά, εκτός αν θέλουν να κλείσουν τη μικρομεσαία επιχείρηση. Άλλο αυτό. Αν είναι σχέδιο οργανωμένο, να το ξέρουμε. Έτσι. Δηλαδή πρέπει να είναι πιο γήινη.
1: Ναι, αλλά δεν έχουν πολύ μεγάλη επαφή με την πραγματικότητα καθημερινή. Ούτε ακούνε εύκολα.
0: Λοιπόν, κύριε Λουκά, επειδή η κουβέντα μου αρέσει πάρα πολύ. Μαζί σας, αν μου επιτρέπετε, θα πάμε στο χορηγό μας τώρα να τον ακούσουμε. Θα είναι κάτι διαφημισούλες. Μην κλείσετε, περιμένετε. Θα συνεχίσουμε μαζί το δεύτερο μέρος και θα φύγουμε, γιατί καλύτερα να πάμε στη Ζάμπια και να μας μιλήσετε γι' αυτό. Εντάξει. Δημήτρης Λουκάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Value Right. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Αλλά φίλες και φίλοι, Eurovision Lovers, αυτή η βραδιά είναι για εσάς, την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 10. Το Monte Vista στο Regency Casino Montparnasse γίνεται το απόλυτο Eurovision Stage σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, τραγούδι και φαν διάθεση. Η μπάντα Legit ανεβαίνει στη σκηνή με αγαπημένα hits του διαγωνισμού και σας υπόσχεται ένα live που δεν θα σας αφήσει να κάτσετε. Απολαύστε τη βραδιά με set menu στα 45 ευρώ ανά άτομο και ετοιμαστείτε για non-stop διασκέδαση. Δώστε το δικό σας δωδεκάρι και ζήστε το live από κοντά. Πληροφορίες και κρατήσεις 210-24-21-002. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: κανείς να μην το ξέρει απ' έξω. Αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
2: Αφέντη μου! Έχεις 3 ευθές. Πάμε γρήγορα.
1: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
2: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
1: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
2: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
1: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
2: Ναι.
1: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
3: Ένα εισιτήριο.
1: Ναι.
3: Για το Final Four.
1: Ναι.
3: Στην Αθήνα.
1: Ναι.
2: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
1: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
2: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
1: Όχι, κέρδισα.
2: Τι?
1: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
2: Πώς?
4: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
3: Αφεντέ, με πάρεις μαζί σου.
4: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
5: Πάμε!
6: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο πατέρα σου.
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Συνεχίζουμε, φίλοι και φίλες. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Δημήτρη Λουκά, διευθύνοντα σύμβουλο της Value Right και πρόεδρος του Ελληνοζαμπιανού Επιμελητηρίου. Πριν πάμε στο Ελληνοζαμπιανό, που από ό,τι κατάλαβα ενδιαφέρει τον κόσμο, θέλω να μας πείτε, κύριε Λουκά, λίγο το προφίλ της Value Right Management, της εταιρείας σας, έτσι, και το αντικείμενο. Εντάξει, είπαμε εταιρεία ειδικεύεται, αλλά θέλω να μας το περιγράψετε και εσείς.
12: Ωραία. Φέτος, καταρχάς, κλείνουμε 20 χρόνια δραστηριότητας ως εταιρεία. Που είναι πολύ σημαντικό μια εταιρεία συμβουλευτική να μπορέσει να κρατηθεί 20 χρόνια περνώντας μέσα από κρίση, μέσα από όλα αυτά που έχουμε περάσει τα τελευταία 20 χρόνια. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε δύο μεγάλους τομείς. Ο ένας είναι ο καθαρά συμβουλευτικός, που σημαίνει μελέτες οικονομικού αντικειμένου και μελέτες αγοράς, και το δεύτερο είναι IT Solutions, συνεργαζόμενοι με διάφορες εταιρείες, κυρίως ελληνικές, προσφέροντας λύσεις σε ελληνικές επιχειρήσεις. Στα πλαίσια αυτά, έχουμε κάνει ένα βήμα εξωστρέφειας τα τελευταία 15 χρόνια, το οποίο θεωρούμε ότι είμαστε στο σωστό δρόμο, κυρίως στην υποσαχάρη Αφρική. Οπότε το 2014 θεωρήσαμε απαραίτητο να δημιουργηθεί το Ελληνοζαμπιανό Επιμελητηρίο, προκειμένου να μπορεί να ενισχύσει και να βοηθήσει θεσμικά τις ελληνικές επενδύσεις στη Ζάμπια. Ήδη έχουμε κάνει 2 επιχειρηματικές αποστολές και τώρα έχουμε σχεδιάσει και...
11: Πόσα μέλη έχετε, από περιέργεια, πόσα μέλη έχετε?
12: Είναι περίπου στα 120 μέλη οι επιχειρήσεις.
11: Οι οποίες δραστηριοποιούνται εκεί ή απλά μπορεί να κάνουν και εισαγωγή, ας πούμε?
12: Είναι 2 κατηγορίες. Η μία είναι επενδύσεις, καθαρά επενδύσεις, και το δεύτερο είναι εξωστρέφεια με αποστολή προϊόντων, δηλαδή εξαγωγή ελληνικών προϊόντων στη Ζάμπια και υπηρεσιών. Έτσι. Ήδη στη Ζάμπια έχουν γίνει αρκετές ελληνικές επενδύσεις. Είναι οι μήλοι λούλοι που έχουμε δημιουργήσει από το 23 και το αλευρόμηλοι. Τώρα σχεδιάζεται μια δεύτερη επένδυση που έχει σχέση με παραγωγή μπισκότου και παιδικών τροφών. Είναι η εταιρεία Pharmex, η οποία παράγει φάρμακα στη Ζάμπια. Η Softon, όπου την αντιπροσωπεύω κιόλα στην υποσαχάρη Αφρική. Πολλές, είναι πάνω από 25 με 30 εταιρείες που ήδη έχουν πραγματοποιήσει εξωστρέφεια στη Ζάμπια, είτε με προϊόντα είτε με επένδυση. Είναι σημαντικός ο αριθμός, δεδομένου ότι σε άλλες ακόμα μεγαλύτερες χώρες όπως οικονομίας, όπως είναι η Νιγηρία, έχουν πραγματοποιηθεί πολύ μικρότερες επενδύσεις σε αριθμό.
11: Εκεί είναι προφανές ότι δεν έχει καμία επικινδυνότητα και νομίζω ότι έχει και, και είναι και χριστιανοί εκεί. Έχω την αίσθηση.
12: Βοηθάει η ασφάλεια της χώρας. Και ασφάλεια, όταν λέμε, δεν είναι μόνο οικονομική ασφάλεια, αλλά είναι και το θέμα του κινδύνου που υπάρχουν από πολέμους και από επεισόδια που δημιουργούνται κυρίως από εντάσεις μέσα από θρησκευτικές ή άλλου τύπου εντάσεις. Έτσι. Η Ζάμπια είναι μια χώρα που από το 1963 που ελευθερώθηκε από του, ανεξαρτοποιήθηκε από τους, Άγγλους, δεν έχει δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα και η οικονομία της έχει μια αύξηση, μια ανάπτυξη η οποία είναι περίπου στο 6,5% ετησίως τα τελευταία 15 χρόνια.
11: 6,5%?
12: Ναι, ναι.
11: Χωρίς επιδοτήσεις δηλαδή, γιατί εμείς η ανάπτυξή μας εμφορείται μέσα από επιδοτήσεις.
12: Χωρίς επιδοτήσεις. Χωρίς επιδοτήσεις, γιατί η οικονομία τους είναι πραγματική. Δηλαδή είναι μια χώρα που είναι πρώτη παραγωγός σε χαλκό και σε κοβάλτιο, έχει αγροτικά προϊόντα που τα εξάγει, έχει το 40% του νερού της υποσαχάρης Αφρικής. Είναι μια χώρα η οποία λειτουργεί από μόνη της με οικονομική ανεξαρτησία και προσπαθούν να ισορροπήσουν στην παγκόσμια αγορά. Τα μεγέθη δεν είναι επίπεδου Νοτιού Αφρικής, γιατί εντάξει, η Νότια Αφρική είναι μια παγκόσμια οικονομική δύναμη που έχει και αυτή τα προβλήματά της, αλλά παρόλα αυτά η Ζάμπια προσπαθεί να σταθεί εισάξια δίπλα σε άλλες χώρες της Αφρικής.
11: Ναι, κατάλαβα.
12: Στις 25 με 28 έχουμε μια επιχειρηματική αποστολή που συμμετέχουν αρκετές σημαντικές επιχειρήσεις από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Θα είναι ένα business forum ευρωπαϊκό, το οποίο θα συμμετέχουν και άλλες εταιρείες ελληνικών συμφερόντων από την υπόλοιπη υποσαχάρια Αφρική. Είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει.
11: Ναι.
12: Στηρίζεται από την ίδια την κυβέρνηση της Ζάμπιας, από τον κύριο Τσιλέμα που είναι ο πρόεδρος της χώρας. Θα συμμετέχει και το άνοιγμα θα το κάνει ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Θεόδωρος ο Β'.
11: Ξέρετε ότι είναι κριτικός αυτός,
12: Βεβαίως, βεβαίως. Είναι κριτικός και είναι πολύ ενεργός άνθρωπος και αντιλαμβάνεται ότι η επιχειρηματικότητα συνδέεται άμεσα και με τον πολιτισμό και με τη θρησκεία. Έτσι, είναι κάτι το οποίο δύσκολα το αντιλαμβανόμαστε εδώ, αλλά κάποιος να πάει στην Αφρική θα το καταλάβει.
11: Για πέστε μου τις ευκαιρίες, σε ποιους κλάδους εκτιμάτε ότι. Έτσι, αυτό βέβαια την πληροφορία την παρέχετε σε αυτό που ενδιαφέρεται εκεί πέρα από αυτή στο γραφείο σας. Αλλά έτσι σε αδρές γραμμές, ποιοι είναι οι κλάδοι, ποιοι είναι οι σεξι κλάδοι για να μπει κανείς business, ναι.
12: Καταρχάς είναι ό,τι έχει σχέση με την αγροτική παραγωγή. Είτε είναι μεταποίηση, είτε είναι εταιρείες που στηρίζουν τον αγρό είτε σε επίπεδο παροχής υπηρεσίας είτε σε επίπεδο τεχνικό. Έτσι, κάτω δηλαδή γίνονται πάρα πολλά θερμοκήπια σήμερα, συστήματα για απότισμα, σπρόφυτα, σπόροι, τεχνολογία, μεταφορά τεχνολογίας σε αυτόν τον κλάδο. Το δεύτερο είναι ο κατασκευαστικός κλάδος. Έχουμε μια χώρα που αναπτύσσεται και μεγαλώνουμε και σκοπείται πολύ γρήγορα. Η Λουζάκα που είναι η πρωτεύουσα είναι μια πόλη 4,5 εκατομμύρια που το 2000 είχε κάτω από 1 εκατομμύριο πληθυσμό. Οπότε αντιλαμβάνεστε τι ανάγκες υπάρχουν. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που αλλάζουν όλα τα δημόσια κτίρια και οι δρόμοι και στην πρωτεύουσα και σε όλα τα αστικά κέντρα της Ζάμπιας. Αυτό απαιτεί πολλές επιχειρήσεις. Έχει περιθώριο για πολλές επιχειρήσεις να κατέβουν κάτω από το κατασκευαστικό κλάδο. Έχει μετά εταιρείες ενέργειας που θα μπορούσαν να κατέβουν κάτω. Δηλαδή, έχω αρκετές εταιρείες ενέργειας που συμμετέχουν στην αποστολή. Είτε είναι προγράμματα που υλοποιούνται μέσα από το κράτος, είτε προγράμματα που υλοποιούνται ιδιωτικά.
11: Ναι.
12: Έτσι.
11: Πολύ ενδιαφέρον. Εγώ έτσι χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσαμε. Και πού μπορούν να βρουν, πώς θα βρουν κάποιοι να αντλήσουν πληροφορίες για το ελληνοζαμπιακό επιμελητήριο, εντάξει, για την εταιρεία σας, εντάξει, Value Right.
12: Καταρχάς μπορούν από δύο σημεία. Το ένα είναι η σελίδα μας του ελληνοζαμπιανού επιμελητήριου και το δεύτερο είναι ότι επειδή εγώ είμαι και μέλος στο ελληνοαφρικανικό, συνεργαζόμαστε άψογα με το ελληνοαφρικανικό και έχουμε κάνει πολλές συνέργειες προκειμένου να βοηθήσουμε Έλληνες να κατέβουν στην υποσαχάρια Αφρική. Έχουμε και μια ημερίδα η οποία πραγματοποιείται στις 13 και στις 14 στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, όπου οι περισσότεροι που είμαστε μέλη στο διοικητικό είμαστε και ομιλητές σε αυτή την ημερίδα που έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
11: Πολύ ωραία. Εγώ να ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση που είχαμε. Κάθε επιτυχία και στο φόρουμ, έτσι που θα αποτελέσει και σηματορό αλλά και παρακαταθήκη για την διενέργεια επενδύσεων στην Λουζάκα, στην ευρύτερη περιοχή της Λουζάκα. Αλλά νομίζω ότι εκεί μπορεί να είναι ο σιτοβολώνας για όλη την Αφρική, έτσι.
12: Ακριβώς. Μην ξεχνάμε ότι είναι μια χώρα που συνορεύει με 8 χώρες.
11: Βέβαια, μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση. Δημήτρης Λουκάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Value Right Management και Πρόεδρος του Ελληνοζαμπιανού Επιμελητηρίου. Να έχετε ένα καλό βράδυ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
11: Και φίλες και φίλοι, απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και τον φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή ως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μια επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 restaurant σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί ως το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210 24 21 055 από τις 6.30 το απόγευμα έως τη 1 το πρωί.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, και πάμε σε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ζήτημα. Γι' αυτό ένα ζήτημα που αφορά την ενίσχυση πολλών επιχειρήσεων που βρίσκονται στον τουρισμό από γνώστες της αγοράς, από εταιρείες οι οποίες μπορούν να τους αγκαλιάσουν και να τους απογειώσουν ενδεχομένως όχι μόνο ξενοδοχεία αλλά και τουριστικά καταλήμματα σε γενικές γραμμές. Έψαξα και βρήκα μία, με ενδιαφέρε πολύ το προφίλ. Πρόκειται για τη Hotelizer, η οποία έχει έδρα τα Χανιά κιόλας και προσφέρει διαχείριση ξενοδοχείων και τουριστικών καταλήμματων. Έχω στη τηλεφωνική μου γραμμή το συνειδητή και συνάμα και διευθυντή της Hotelizer, το Γιάννη Στήμα Δωράκη, να μας μιλήσει για λίγο για την εταιρεία και να δούμε για το μοντέλο που προσφέρει, που έχει πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχουν στην Ελλάδα δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις οι οποίες πραγματικά αναζητούν την καλύτερη επιλογή για να επαυξήσουν το τζίρο τους καταρχάς και να βελτιστοποιήσουν και τις υπηρεσίες τους. Καλησπέρα κύριε Στήμα Δωράκη, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα, τι κάνετε, καλά εσείς?
1: Είστε στα ωραία Χανιά ή γιατί νομίζω παντού δραστηριοποιήστε σε όλη την Ελλάδα?
2: Κυρίως στην Κρήτη είμαστε, στα όμορφα Χανιά. Σήμερα μας κάνει καλό καιρό και εσείς από ό,τι ξέρω τα Χανιά είστε, οπότε μόνο καλά λόγια μπορούμε να πούμε. Και
1: όχι απλά, όχι απλά από τα Χανιά, γιατί έτσι από το όνομά σας καταλαβαίνω κι άλλα. Είμαι και από την Κίσα μου και έτσι όσοι με το ξέρουν, μια από τις κορυφές σε ψαροταβέρνες περιοχές, από τις περιοχές φέρει το επώνυμό σας, έτσι.
2: Σωστά, για
1: τους καλοφαγάδες, σωστά. Τι να κάνουμε τώρα. Για πέστε μας λίγο για τη Hotelizer και θα προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα.
2: Κοιτάξτε, η Hotelizer ουσιαστικά είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο του revenue, του content management και της e-reception. Ουσιαστικά υποστηρίζουμε τουριστικά καταλήμματα που δεν έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν ένα πλήρες εσωτερικό τμήμα κρατήσεων, πωλήσεων και περιεχομένου. Δηλαδή τους παρέχουμε μια εξειδικευμένη ομάδα με βαθιά γνώση αντικειμένου. Στην πράξη, δηλαδή, βοηθάμε τους ιδιοκτήτες, είτε είναι μια βίλα, είτε είναι ένα μικρό ξενοδοχείο, να αυξήσουν τα έσοδά τους μέσα από μια σωστή στρατηγική. Ουσιαστικά, αυτό που προσπαθούμε να πούμε έτσι και που τοποθετούμαστε, έχει να κάνει με το ότι όταν συνδυάζει.

0: εργαλεία, όταν έχεις μια εμπορική στρατηγική, μπορεί να πάρεις καλές αποφάσεις που έχουν άμεσο αντίκτυπο στα έσοδά σου. Αυτό που συνήθως τα μεγάλα ξενοδοχεία και ομίλοι έχουν, όμως τα μικρότερα καταλήμματα δεν τα υποστηρίζουν εύκολα. Έτσι, δεν χρειάζεται να έχεις ένα ολόκληρο τμήμα στο ξενοδοχείο σου, με μια συνεργασία, με μια εταιρεία όπως εμάς, το αποκτάς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό πλάνο. Γιατί δεν χρειάζεται να έχεις ένα τεράστιο όμιλο για να διαχειρίσεις τα δωμάτια σου. Έχεις ένα ξενοδοχείο. Δεν γίνεται να μην έχεις εργαλεία, να μην έχεις εξειδίκευση στο 2026. Δεν γίνεται.
1: Και όταν λέμε έτσι και να καταλάβω, μπορείτε να πάρετε και μικρά, ένα μικρό rent από τα παλιά που λέμε rent rooms, τα ενοικιαζόμενα, με 8 δωμάτια μέχρι και ξενοδοχείο 200 δωματίων. Έχετε ένα εύρος περίπου δραστηριότητας.
0: Σωστά. Κυρίως εμείς αυτό που ευθυνόμαστε είναι σύντομα μέχρι 50 δωμάτια.
1: Μπουτίκ.
0: Ουσιαστικά δεν πρέπει κανείς σύγχρονος ξενοδόχος να μην έχει θωρακίσει την ψηφία. Ψηφιακή του περιουσία, που είναι οι online πλατφόρμες, που είναι τα γραφεία που του φέρνουν τον κόσμο, και να μην έχει και εργαλεία που το αυτοματοποιούν τη δουλειά. Δηλαδή, γιατί να κάνεις πράγματα που έκανες πριν 10 χρόνια με το χέρι ή πολύ basic, όταν πλέον πάρα πολύ εύκολα μπορεί να τα εφαρμόσεις στην καθημερινότητά σου.
1: Να ρωτήσω, εδώ βλέπω, έτσι ακούγοντας και αυτά που αναφερθήκατε, ότι προσφέρεται ένα ολοκληρωμένο μοντέλο διαχείρισης καταλυμάτων. Αυτό πρακτικά για τον ξενοδόχο τι είναι, τι σημαίνει?
0: Πρακτικά ένας ξενοδόχος δεν χρειάζεται να συντονίσει πολλές διαφορετικές ομάδες για να λειτουργήσει το κατάλημά του. Στην πράξη αναλαμβάνουμε όλο το εμπορικό κομμάτι του καταλήμματος, από τη στρατηγική τιμολόγησης, από τη διαχείριση των καναλιών, από την επικοινωνία με τους επισκέπτες και συνολικά το position που έχει στην αγορά. Ουσιαστικά λειτουργούμε ως ένας εξωτερικός πλήρως ελεγχομένο τμήμα κρατήσεων, πωλήσεων και e-receptions με εξειδικευμένους ανθρώπους και εργαλεία, που αυτό μεταφράζεται σε καλύτερες αποφάσεις, ταχύτερη προφανώς ανταπόκριση, και εντάξει, εδώ και τα καταλαβαίνετε και στις μέρες μας, όταν έχεις και καλύτερη κατανόηση της αγοράς και προσαρμογή της αγοράς, βλέπετε κάθε χρόνο κάτι γίνεται, έτσι μπορείς και έχεις και καλύτερη εκτίμηση των εσόδων που θα έχεις και τα πετυχαίνεις και πολύ πιο εύκολα από το να πηγαίνεις λίγο γενικά, να μην έχεις συγκεκριμένους στόχους. Οπότε αυτό ακριβώς είναι το κομμάτι που κάνουμε. Το βασικό όφελος για τον ξενοδόχο είναι ότι κερδίζει χρόνο, αποκτά ξεκάθαρη στρατηγική και βλέπει και μετρήσιμα αποτελέσματα. Έτσι μπορεί να επικεντρωθεί στην εμπειρία του επισκέπτη και πώς θα μετατρέψει την καλύτερη δυνατή διαφήμιση για το κατάλημά του.
1: Ναι. Κύριε Σταμαδωράκη, σε μια αγορά με έντονο ανταγωνισμό και κυριαρχία μεγάλων πλατφόρμες, έτσι γνωστές, ας πούμε, Booking και όλα αυτά, αλλά και PMS συστημάτων, ποιο είναι το, έτσι, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Hotelizer?
0: Κοιτάξτε, και ευχαριστώ για το ερώτημα. Τώρα, εμείς ως εταιρεία διαχείρισης ξεκινάμε και να λύνουμε την κάθε επιχείρηση ξεχωριστά. Δεν υπάρχει το ιδανικό PMS που έχουμε ένα PMS και ταιριάζει για όλους. Δεν υπάρχει ο ιδανικός πράκτορας και είμαι σε αυτόν τον πράκτορα, είναι πάρα πολύ καλό κανάλι πωλήσεων και είμαι μόνο εκεί. Αυτά ήταν μια φορά. Πλέον πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι το κάθε ακίνητο, το κάθε ξενοδοχείο έχει άλλες ανάγκες. Η ομάδα μας προτείνει και στείνει τα κατάλληλα εργαλεία, το οικοσύστημα εργαλείων, επιλέγοντας λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά στη λειτουργία του κάθε καταλήμματος. Είτε αυτό αφορά PMS, είτε channel manager, που εντάξει αυτά πλέον λίγο πολύ όλοι τα έχουμε, BI συστήματα, RMS συστήματα, δηλαδή δεν μπορεί να πεις ότι θα βγάλω τιμές χωρίς να έχεις μια βάση δεδομένων που να ξέρεις τι ακριβώς έχεις, την πηξίδα σου δηλαδή, τα δεδομένα σου είναι η πηξίδα σου. Πώς θα μπορεί να πλοηγηθείς χωρίς αυτά? Τώρα αυτό που μας διαφοροποιεί είναι ότι δεν πουλάμε ένα software. Έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Προσφέρουμε τεχνολογία και δεδομένα που ουσιαστικά βοηθάνε τον ξενοδόχο να λάβει τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις.
1: Να ρωτήσω κάτι. Πώς διασφαλίζεται υψηλές αξιολογήσεις αλλά και εμπειρία επισκέπτη σε μια εποχή έτσι, που η εμπειρία παίζει τεράστιο ρόλο, υπάρχουν αυξημένες απαιτήσεις?
0: Σωστά. Εντάξει, πλέον οι κριτικές είναι ό,τι πιο σημαντικό έχει κάποιος. Είναι η ψηφιακή περιουσία πραγματικά του ενός καταλήμματος, είναι οι κριτικές του. Η αλήθεια είναι ότι η αξιολογήση είναι θέμα τύχης. Είναι ένα αποτέλεσμα πραγματικά διαδικασίας και συνέπειας. Ξεκινάμε από το βασικό, το extraction setting, δηλαδή ότι το κατάλημα πουλάει ακριβώς αυτό που είναι. Μέσα από ένα σωστό περιεχόμενο, μέσα από τις φωτογραφίες και την περιγραφή. Έτσι μπορείς να αποφύγεις τον απογοητευμένο πελάτη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν καταφέρεις να φτιάξεις όλη τη διαδικασία και να τον αποφύγεις, είσαι εξ αρχής κερδισμένος. Τώρα στη συνέχεια δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην επικοινωνία. Γρήγορες και ξεκάθαρες απαντήσεις, προσωποποιημένες απαντήσεις. Και αυτό δεν είναι μόνο όταν θα έρθει ο πελάτης στο ξενοδοχείο. Πριν έρθει, κατά τη διάρκεια που είναι εκεί και μετά που θα φύγει, πρέπει να του έχεις φτιάξει ένα πλαίσιο επικοινωνίας. Έτσι μπορεί να εκμεύσεις κάτι αρνητικό πριν καν βγεις σε κάποια πλατφόρμα, ας πούμε. Προφανώς, αν υπάρχει ένα μοτίβο αρνητικών απαντήσεων, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι εμείς φτιάχνουμε ένα case πάνω σε αυτό και λέμε: κοίταξε να δεις, αγαπητέ κύριε ξενοδόχε, τέσσερις άνθρωποι έχουν πει αυτό το πράγμα. Δεν είναι και τέσσερις μπουνταλάδες, κάτι πρέπει να κάνουμε. Και προφανώς με αυτόν τον τρόπο φτιάχνεις την ψηφιακή σου περιουσία. Νομίζω ότι ό,τι πιο σημαντικό έχει αυτή τη στιγμή κάποιος online είναι οι κριτικές του. Και γι' αυτόν τον λόγο δεν πρέπει να το υποτιμούμε αυτό το κομμάτι.
1: Εγώ θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Και καλές επιτυχίες σε μια δύσκολη περίοδο, σε μια δύσκολη σεζόν που όπως είναι φετινή. Γιάννης Τιμαδωράκης, συνιδρυτής και διευθυντής της εταιρείας Hotelizer. Καλό σας βράδυ, ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φορά επί4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι της εκπομπής, γιατί η Φιλοθέη η Μακρυδάκη είναι κοντά μας. Είναι το τελευταίο, αλλά και το πιο έτσι δυνατό για σας. Όλα είναι δυνατά βέβαια, αλλά εδώ απαντάει στα δικά σας ερωτήματα που έχουν τη δική τους, μια διάδραση της εκπομπής με το κοινό της. Φιλοθέη Μακρυδάκη, γνωστή φοροτεχνικός. Καλησπέρα, τι μου κάνεις, Φιλοθέη μου?
6: Καλησπέρα, χάρη μου, καλησπέρα στους ακροατές μας. Καλό μήνα να έχουμε. Και τα είπαμε και στις αρχές.
5: Καλό μήνα, τώρα πιο καλό μήνα. Έχουμε φτάσει στις 9 του μηνός, έχουμε φτάσει. Καλό μήνα, λέμε ακόμα.
6: Ας το πούμε και αυτό, γιατί έχουμε τόσα μηνύματα αυτές τις ημέρες εξαιτίας του άγχους που έχουν συμπολίτες.
5: Βέβαια η ευχή είναι σωστή, απλά ήθιστε να τη λες την πρώτη του μήνα, είναι, γιατί το για καλό υπόλοιπο μήνα, σημαντικό δεν είναι έτσι, άμα το δούμε, είναι, οπότε είναι πάρα πολύ σωστό.
6: Τα είπαμε βέβαια εμείς στις 3 του μήνα την προηγούμενη Κυριακή, τα λέμε και σήμερα. Αλλά όπως την έχει, επειδή δεν έχουμε πολλά μηνύματα για
5: και στις 20, να σου πω, δεσμεύεσαι και στις 20 θα μου το ξαναπείς. Πάμε τώρα να απαντήσουμε.
6: Και οι ερωτήσεις όλες ξεκινούν με τον καλό μήνα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Σήμερα τους έχει πιάσει όλους.
5: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Σωτήρη, Φιλοθέη μου, που έχει κατάστημα εμπορικό και ρωτάει τι γίνεται με τα πρόστιμα και όλα αυτά που... που τα χρέωσε ο λογιστής μου, θα πρέπει να τα πληρώσω. Ναι, λοιπόν, προφανώς έχει φάει πρόστιμο ο Σωτήρης. Εντάξει, άμα έχει φάει πρόστιμο. Μπορεί να κάνει ένσταση βέβαια, καλά δεν λέω.
6: Κοίταξα, καταρχάς ένσταση δεν κάνουμε στο πρόστιμο του ΦΠΑ. Γενικά μπορούμε να κάνουμε ένσταση. Αυτό που λέμε δεν είναι λάθος. Για οτιδήποτε μας συμβαίνει, μπορούμε να κάνουμε μία ένσταση και να το αμφισβητήσουμε. Και να ζητήσουμε για ποιο λόγο μας έχει επιβληθεί. Ωστόσο όμως, επειδή τα πρόστιμα συνήθως που πέφτουν από την ΑΔΕ πλέον ελέγχονται μηχανογραφικά οι ημερομηνίες υποβολής του κάθε τύπου, είναι πάρα πολύ σπάνιο να μας έρθει ένα πρόστιμο ενώ η προθεσμία μας είναι εμπρόθεσμη. Δηλαδή, αν πρέπει να υποβληθεί κάτι με 30 του μηνός και εσύ το υποβάλλεις με 30, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο ενδεχόμενο να το δει το Υπουργείο 2 ή 3 του επόμενου. Ωστόσο όμως ενδεχομένως ο αγαπητός ο Κροατής να αναφέρεται στο γεγονός της καινούργιας εγκυκλίωσης, να πούμε έτσι, της καινούργιας, του καινούργιου νόμου ουσιαστικά που ισχύει για τα πρόστιμα όλα τα οποία δεχόντουσαν κυρίως οι επιχειρήσεις, οι εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ, αυτό είναι το βασικό θέμα, ότι έχουμε τροποποίηση τα πρόστιμα τα οποία δεχόντουσαν οι επιχειρηματίες. Αν η δήλωση πλέον είναι μηδενική ή πιστωτική, το πρόστιμο είναι 100 ευρώ ανεξάρτητα αν έχουμε απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία. Τέλος πλέον τα 250 ευρώ που πέφτανε σε εκπρόθεσμη δήλωση ΦΠΑ χάρη και τα 500 στα απλογραφικά και στα διπλογραφικά αντίστοιχα. Προφανώς λοιπόν ο φίλος για σε αυτό αναφέρεται. Να πούμε 2-3 σημεία διαχωρισμού για να διαλυκάνουμε όσο μπορούμε αυτό το δύσκολο τοπίο πάνω σε αυτό το θέμα. Αν προκύπτει πληρωμή μέχρι 100 ευρώ, το πρόστιμο περιορίζεται ώστε να μην είναι μεγαλύτερο από το φόρο και σε αρκετές περιπτώσεις μηδενίζεται, δηλαδή δεν γίνεται να πληρώνει 250 ευρώ πρόστιμο για 20 ευρώ φόρο, κόβεται αυτό. Αν υπάρχει κάποιος φόρος μεγαλύτερος των 100 ευρώ, τότε ισχύουν κανονικά τα πρόστιμα 100 ευρώ χωρίς βιβλία και για ιδιώτες, 250 τα απλογραφικά, 500 τα διπλογραφικά, εδώ δεν αλλάζει κάτι. Ισχύει από 19 Τετάρτου του 24 η εφαρμογή του νόμου, έχει αναδρομικότητα δηλαδή. Αυτό σημαίνει ότι αν πλήρωσες 250 ή 500 ευρώ για μηδενική πιστωτική δήλωση ΦΠΑ, πλέον θα διορθωθεί και θα γίνει 100 ευρώ και τα επιπλέον χρήματα τα οποία έχουν δώσει οι φίλες και οι φίλοι μας ενδεχομένως, είτε θα συμψηφιστούν, είτε θα τους έρθει επιστροφή, είτε θα μειωθεί ο φίλη, όπως και να έχει το σύστημα βλέπει, τα χρήματα δεν τα χάνεται. Θα πανεί στο σύστημα τη ΑΔΕ.
5: Λοιπόν, πάμε τώρα στην Ελένη.
6: Ναι.
5: Πάμε στην Ελένη εδώ πέρα, η οποία κάνει δωρεά, λέει, στο παιδί της 40.000 ευρώ. Και αναρωτιέται αν θα πληρώσει πρόστιμο. Γιατί να πληρώσει πρόστιμο, απλά να πληρώνει φόρο για τη δωρεά, δεν ξέρω. Είναι γονική παροχή, λοιπόν, είναι αυτό. Τι είναι.
6: Καταρχάς, να τονίσουμε εδώ ότι υπάρχει το πολύ ευνοϊκό καθεστώς που σου δίνει τη δυνατότητα για 800.000 το γονέας προς το παιδί να έχουν αφορολόγητο.
5: Έως 800.000, ναι.
6: Μέσα στις 800.000 είναι το αφορολόγητο όριο που ισχύει από 1η Δεκέμβρη του 2021 και συνεχίζεται εννοείται μέχρι και σήμερα και αφορά χρηματικές δωρεές, ακίνητα, περιουσιακά στοιχεία μέχρι 800 ευρώ μηδέν ο φόρος, πάνω από 800 ευρώ 10% φόρος στο επιπλέον ποσό. Εδώ θα κάνω μια παρένθεση. Θα πάρω την ευκαιρία από την ακροάτρια να πω το εξής. Ότι όσοι θέλουν να μεταβιβάσουν στο παιδί τους την περιουσιακή κατάσταση, επειδή στην περιουσιακή κατάσταση 150.000 ευρώ είναι αφορολογητό, σας συμφέρει να προχωρήσετε σε δωρεά όσο είσαστε στην ζωή, παρά να υπάρχει διαθήκη μετά μιας μεγάλης περιουσίας ή χρηματικών ποσών που βρίσκονται στην τράπεζα. Γι' αυτό είναι καλό κάποιος να συμβουλευτεί το φοροτεχνικό, όταν γνωρίζει ο φοροτεχνικός ή το συμβολιογράφο, για να δείτε τον συμφέρει να κάνει την εκάστοτε περίπτωση. Τώρα εδώ με τα 40 χιλιάρικα, εννοείται ότι μπορεί να τα δώσει, δεν θα πληρώσει καθόλου φόρο. Ισχύει για συγγενείς όμως μόνο α κατηγορίες, δηλαδή γονείς σε παιδιά, παιδιά στους γονείς, παππούδες σε εγγόνια, σύζυγοι αν υπάρχει σε εμφανοσυμβίωση. Προσέξτε, αυτό που λέμε δεν ισχύει για αδέρφια, ανήψια και θείους. Ο φόρος εδώ είναι 20% από το πρώτο ευρώ. Γι' αυτό χάρη, να σου πω και το εξής που είχα μέσα στην εβδομάδα σαν γεγονός στο γραφείο, ήθελε να δώσει ο αδερφός στον αδερφό. Τώρα εμείς εδώ, επειδή η εκπομπή σου είναι πάντα ο χρυσός οδηγός για όλους τους πολίτες, θα δώσουμε και μια συμβουλή που θα έπρεπε να επισκεφθούν κάποιον ειδικό συμβολογράφο, δικηγόρο ή φοροτεχνικό για να τους βοηθήσει. Αν λοιπόν θέλει ο ένας αδερφός να δώσει στον άλλον αδερφό χρήματα, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό δεν συμφέρει τη τσέπη σας. Γι' αυτό θα πρέπει το ένα να τα κάνει δωρεά στο γονέα και ο γονέας να τα μεταφέρει στο άλλο παιδί. Εδώ θα γλιτώσετε το φόρο της απευθείας μεταξύ τους συναλλαγής. Είναι νόμιμη διαδικασία, εννοείται, αλλά είναι και το κόλπο για να μπορέσουν οι πολίτες μας να μην πληρώσουν φόρο που μπορούν να γλιτώσουν.
5: Αυτά μας αρέσουν αυτά.
6: Επαναλαμβάνω πάντα.
5: Αυτά μου αρέσουν, να μπορούν να γλιτώσουν. Σπουδαίο. Σπουδαίο.
6: Και τα 800 ευρώ ισχύουν συνολικά αναδωρητή και αναδωροδεοδόχο Όχι κάθε φορά ξεχωριστά, μπορεί να καλυφθεί με μία δωρεά ή με πολλές δωρεές σταδιακά, αλλά είναι το όριο τα 800.000. Εντάξει, 800.000.
5: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε στο υπόλοιπο, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Την κάνει ο Μανώλης. Μου λένε ότι πρέπει να πληρώσω γιατί θα γίνει κατάσχεση. Δεν υπάρχει ρευστό. Τι μπορώ να κάνω, κινδυνεύω στα αλήθεια?
6: Κινδυνεύει γιατί δυστυχώς έχει κάνει μια εξόρμηση το Υπουργείο και σφίγγει ο κληρός όσον αφορά τους οφειλέτες. Να ξέρουμε τη συμβουλή που δίνουμε εμείς πάντα εδώ από την εκπομπή ποια είναι. Δημιουργείται μια οφειλή είτε στην εφορία, είτε στον ΕΦΚΑ, στα ασφαλιστικά ταμεία, είτε ακόμα και σε ένα δάνειο το έχουμε λάβει. Αν δούμε ότι δεν μπορούμε να το αποπληρώσουμε, να πληρώσουμε τη δόση, πρέπει να ενεργοποιηθούμε γρήγορα. Οι οφειλές μέσα στην εφορία προς το δημόσιο είτε στα ασφαλιστικά ταμεία μένουν εκεί και απλά το τίζονται κάθε μήνα. Δεν πρόκειται να εξαφανιστούν σε καμία περίπτωση. Γι' αυτό κάντε ό,τι μπορείτε ή δίνετε λίγα-λίγα τα χρήματα. Όσοι έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη χωρίς ρύθμιση ή διακανονισμό, με οφειλές άνω από 500 ευρώ, ενεργοποιείται η κατάσχεση χωρίς προειδοποίηση, θα κάνετε αφορολόγητο. Ακατάσχετο, συγγνώμη, τον τραπεζικό σας λογαριασμό. Ένα τραπεζικό λογαριασμό μόνο έχετε δικαίωμα να κάνετε τα κατάσχετο. Θα το δηλώσετε το κατάσχετο για να μην έχετε πρόβλημα. Μπορούν να κατασχεθούν χάρη τραπεζικοί λογαριασμοί, ενίκια και απαιτήσεις από τους τρίτους, ακίνητα και περιουσιακά στοιχεία. Μέτρα αναγκαστικής ύπαρξης σε πλήρη εξέλιξη σε αυτές τις περιπτώσεις. Γι' αυτό το λόγο. Ναι, εάν ο άνθρωπος αυτός έχει οφειλές, κινδυνεύει και θα του δώσουμε εδώ και ένα φως στο τούνελ. Και ποιο είναι αυτό το φως, εκτός από τη ρύθμιση, την πάγια μέχρι 24 δόσεις που ισχύει τώρα, τις 72 δόσεις που περιμένουμε να έρθουν, αλλά είναι για οφειλές μέχρι το 23, το 24, το 25 και το 26, θα πρέπει και αυτά να τα ρυθμίσετε. Mm-hmm. Είναι εξωδικαστικός μηχανισμός που πιάνει οφειλές πλέον πάνω από 5.000 ευρώ. Και εγώ το συνιστώ, είναι ένα πολύ καλό μέτρο που μπορεί να βοηθήσει πολύ κόσμο και ήδη έχει βοηθήσει. Και μάλιστα έχουν γίνει και κουρέματα όχι μόνο σε τόπους και σε προσαυξήσεις, αλλά και στο αρχικό κεφάλαιο.
5: Μια τελευταία ερώτηση, δεν έχουμε χρόνο, μια κουβέντα. Ναι, ναι. Ποιες οι προϋποθέσεις να λάβω επιστροφή ενοικίου, μας λέει ο Ηλίας.
6: Αγαπητέ Ηλία, καταρχάς θα υποβάλεις την προλογική σου δήλωση πρώτος. Δεύτερον, θα έχεις συμπληρώσει σωστά στο σώμα της δήλωσης πόσα χρήματα έχεις δώσει μέσα στη χρονιά. Θα φαίνεται και ο αριθμός του μισθωτηρίου. Θα φαίνονται και οι άνθρωποι στους οποίους δίνεις το ενοίκιο. Αν είναι δύο συνδικαιούχοι του ακινήτου σου, θα πρέπει να μοιράσεις σωστά αναλογικά τα χρήματα στο κάθε ένα. Θα πρέπει να έχεις ενεργό μισθωτήριο, εννοείται, για να γίνουν όλα αυτά. Να υπάρχει ο λογαριασμός παροχής του ρεύματος. Και επίσης, τέλος, αν είσαι άγαμος και το εισόδημα είναι μέχρι 25.000 ευρώ, θα μπορέσει να τα πάρει τα χρήματα. Αν είσαι έγαμος, το εισόδημά σου πρέπει να είναι μέχρι 35.000 ευρώ ή 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Αν μιλάμε για μονογονική οικογένεια, μέχρι 39.000 ευρώ ή 5.000 ευρώ για κάθε πλέον παιδί. Αυτό σημαίνει ότι καλύπτονται αρκετοί συμπολίτες μας, ενοικιαστές, και βεβαίως. Υπάρχει και η περιουσιακή κατάσταση, 300.000 για τον άγαμο, για τον έγαμο 400.000.
5: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Εβδομάδα.
5: Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Φιλοθέη Μακρυδάκη, γνωστή φοροτεχνικός. Αλλά ακούω αυτό, Φιλοθέη, γιατί να πας μακριά όταν έχεις το κορυφαίο τόσο κοντά. Το Regency Casino Mon Parnes είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης και με όλα όσα ψάχνεις σε ένα μοναδικό μέρος. Χωρίς να καταναλώσεις πολύ βενζίνη, θες να παίξεις, να διασκεδάσεις και να ζεις τη στιγμή χωρίς απόσταση. Regency Casino Mon Parnes, τόσα πολλά, τόσο κοντά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Φίλες και φίλοι, φτάσαμε και απόψε στο τέλος της εκπομπής. Θα είμαστε αύριο κοντά σας, 5 η ώρα. Πόπι Ματζίκα στον ήχο, Βίκης Γιάμπρας στην παραγωγή. Ήμουν ο Χάρης Διγκριντάκης. Αύριο λοιπόν, μέχρι τις 6 θα είμαστε κοντά σας, από τις 5 μέχρι τότε. Καλό Σαββατόβραδο, γεια σας.

0: Αλφα Radio 989.
1: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, Αλφα Radio 989. Να είστε όλοι και όλες καλά. Μαρία Νικόλτσου στο μικρόφωνο και ο Παπάς είναι στην κονσόλα του ήχου. Έλλη Σπυροπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή, και Αφροδίτη Σιμίτη είναι στις μουσικές επιλογές. Με μια επικαιρότητα δύσκολη, μια επικαιρότητα που τρέχει. Θέλω όμως σήμερα έτσι να κάνουμε την εκπομπή μας λίγο πιο γλυκιά, λίγο πιο, να το πω, καλλιτεχνική, λίγο πιο ζεστή. Και είναι χαρά μας και τιμή μας σήμερα να έχουμε κοντά μας τον γνωστό βλήπτη, τον κύριο Φλόρο, καθώς με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα της Ευρώπης, μετά τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ο κύριος Φλόρος παρουσιάζει στον πιο εμβληματικό ιερόναο της Λισαβόνας, στη Βασιλική των Μαρτύρων, ένα εξαιρετικά σημαντικό αντιπολεμικό έργο 3 μέτρων από χρυσό και μπρούτζο. Ο καλλιτέχνης είναι κοντά μας και τον ευχαριστούμε πολύ. Τιμή μας, τι είναι αυτό το έργο?
2: Καλημέρα, καλημέρα από τη Λισαβόνα.
1: Τι καιρό έχει εκεί, είναι και εκεί ανοιξιάτικος ο καιρός?
2: Ανοιξιάτικος είναι ο καιρός, πραγματικά. Πίστευα ότι θα είναι λίγο πιο ζεστός, αλλά έχει και εδώ λιγάκι, θα έλεγα έτσι, λίγο το κρύο του. Αλλά είναι μια χαρά, είναι μια υπέροχη πόλη η Λισαβόνα.
1: Μαγική πόλη, πραγματικά.
2: Ναι, πραγματικά, και έχει και ένα υπέροχο κόσμο. Είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι στη Λισαβόνα με έκθεση. Είχα κάνει πριν 8 χρόνια περίπου πάλι μια μεγάλη έκθεση στο Μουσείο της Γεωγραφικής Εταιρείας της Λισαβόνας, το οποίο είχα παρουσιάσει μια σειρά από έργα που είχαν σχέση με τη Μίδια και τους Αργοναύτες, μέσα από την προσωπικότητα, θα λέγαμε, μάλλον εμπνεσμένο μέσα από τη Μαρία Κάλλας, την προσωπικότητά της, και είχα δημιουργήσει μια τέτοια σειρά, το οποίο είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά εδώ στη Λισαβόνα πριν 7 χρόνια περίπου.
1: Mm-hmm. Τώρα τι
2: βλέπουμε? Τώρα με ξανακαλέσανε με κάτι εντελώς διαφορετικό. Παρουσιάζω ένα έργο το οποίο δεν έχει σχέση με τα προηγούμενα έργα που έχω παρουσιάσει. Όπως ξέρει και ο κόσμος, όσοι παρακολουθούν τη δουλειά μου, έχει σχέση περισσότερο και με τη Μαρία Κάλλας, mm-hmm. που αυτή τη στιγμή έχω και μια άλλη έκθεση που τρέχει παράλληλα στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, στην όπερα του Σάο Πάολο, που είναι το γλυπτό της Μαρίας Κάλλας ως Αλληνίδα θεά, mm-hmm. η οποία ξεκίνησε από την Ιταλία, από τη Βενετία. Έχει ταξιδέψει διάφορες χώρες και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Σάο Πάολο, το οποίο η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τέλος Ιουνίου. Mm-hmm. Και μετά από αυτό θα πάμε στην Ρώμη, στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ρώμης, από Σεπτέμβριο.
1: Ένα μετά ταξίδι τέχνης, έτσι.
2: Ένα ταξίδι τέχνης, πραγματικά. Ναι, δηλαδή, θέλω
1: ιστορία.
2: Να πω ότι, ναι, ότι έχω την ευκαιρία διαμέσου της τέχνης μου να ταξιδεύω σε όλο τον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα αυτό. Και να μπορώ έτσι να επικοινωνώ διαμέσου της τέχνης, γιατί πιστεύω ότι η τέχνη είναι μια παγκόσμια γλώσσα, mm-hmm. και επικοινωνεί πάρα πολλά πράγματα, συναισθήματα, μηνύματα, τα οποία με διαφορετικό τρόπο ίσως δεν έχεις τη δυνατότητα να περάσουν αυτά τα μηνύματα, αυτός ο διάλογος, θα έλεγα. Mm-hmm. Και η τέχνη, και ειδικά η εικαστική τέχνη, η γλυπτική, είναι κάτι το οποίο μιλάει σε όλους, όπως και η μουσική. Δεν χρειάζεται δηλαδή μετάφραση, να το πω έτσι.
1: Να, είτε ναι, είσαι έτσι μοιημένος, είτε αδαΐς, ναι, σε κάθε περίπτωση προκαλεί ένα συνέστημα.
2: Ξέρετε, η τέχνη είναι μία και αδιαίρετη για μένα, δηλαδή δεν υπάρχει κακή ή καλή τέχνη. Η τέχνη είναι μία και μιλάει στον καθένα ξεχωριστά. Πολλές φορές η τέχνη ξεπερνάει την εποχή της. Μπορεί στην εποχή μας, ας πούμε, στη στιγμή αυτή, ένα έργο να μην αναγνωρίζεται και μπορεί να αναγνωριστεί μετά από 10, 20, 50, 100 χρόνια, 200, εξαρτάται. Μια περίπτωση, όπως ξέρουμε, του Van Gogh, ο οποίος στην εποχή του, όταν ζούσε, ήταν ένας από τους πιο απτωχημένους ζωγράφους. Κανείς δεν ήθελε κάτι από αυτόν και τα λοιπά. Δεν είχε να αγοράσει ούτε τις βογιές του, να φανταστείτε. Και τον βοηθούσε ο άνθρωπός του. Και σήμερα τα έργα του πουλιώνται εκατομμύρια. Εγώ καμιά φορά αυτό το θεωρώ και λίγο ανήθικο, να σου το πω έτσι. Δηλαδή, ένας καλλιτέχνης που πεθαίνει στην Ψάθα, πανφτωχός, και μετά από χρόνια να πουλιώνται τα έργα του εκατομμύρια. Πιστεύω αυτά τα έργα τα οποία πουλιώνται τόσα εκατομμύρια, mm-hmm. θα πρέπει να δίνεται ένα μεγάλο μέρος σε καλλιτέχνες, μπράβο, νέους καλλιτέχνες, για να συνεχίσουν το καλλιτεχνικό τους έργο. Έτσι πιστεύω πρέπει να γίνεται αυτό. Δηλαδή, η μνήμη αυτών των ανθρώπων που αφιερώσαν τη ζωή τους.
1: Το έργο μέχρι πότε θα είναι εκεί?
2: Το έργο θα βρίσκεται περίπου διάρκεια θα είναι για ένα μήνα εδώ στη Λισαβόνα. Είναι στην Βασιλική Εκκλησία των Μαρτύρων, στο κέντρο της Λισαβόνας, στο Στιάντο. Ένας από τους πιο κεντρικούς ναούς και πιο ιστορικούς. Και παρουσιάζω ένα έργο το οποίο είναι καθαρά συμβολικό και έχει σχέση με τη λατρεία της εξουσίας. Δηλαδή, είναι τρία στοιχεία που είναι η εξουσία της θρησκείας, η εξουσία του χρήματος και η εξουσία του πολέμου. Επέλεξα να δημιουργήσω αυτό το έργο γιατί ήθελα ως καλλιτέχνης να εκφράσω τη δική μου άποψη για την εποχή την οποία ζούμε, mm-hmm. που όπως ξέρουμε είναι μια εποχή αρκετά
1: πολέμων.
2: Πολέμων ακριβώς. Και χθες 8 Μαΐου, για όσοι δεν ξέρουν, είναι η παγκόσμια ημέρα λήξης του Δεύτερου Παγκοσμίου Έτσι. Πολέμου. Είναι μια γιορτή που γιορτάζει σε όλη την Ευρώπη και είναι και αργία και επιλέξαμε αυτή την ημέρα για να παρουσιάσω το συγκεκριμένο έργο. Το πιο δύσκολο σε όλο αυτό το εγχείρημα, να το πω έτσι, για να παρουσιαστεί αυτό το έργο, γιατί δεν είναι ένα έργο, πώς να σου το πω, κλασικό, κάτι το οποίο... Είναι ένα ιδιαίτερο έργο, ένα αμφιλεγόμενο έργο, να σου το πω, που παρουσιάζεται μέσα σε ένα καθεντρικό ναό, ο οποίος είναι και λειτουργία, δηλαδή είναι κανονικά λειτουργία κάθε μέρα.
1: Είναι σε χρήση, ναι, είναι σε λειτουργία.
2: Είναι σε χρήση, ναι. Αυτό να φανταστείτε, εγώ όταν έγινε η πρώτη πρόταση γι' αυτό δεν πιστεύω πραγματικά ότι θα αποδεχόντουσαν να γίνει παρουσίαση μέσα σε αυτό το συγκεκριμένο χώρο. Γιατί μην ξεχνάμε είναι ένας ιερός χώρος, ένας ναός, ένας θρησκευτικός χώρος και μέσα εκεί παρουσιάζεις κάτι το οποίο ο θεατής θα έλεγα ή αυτός που θα πάει εκεί θα αντικρίσει
1: κάτι
2: το οποίο... Κάτι κόντρα ακριβώς, δηλαδή σε μια αντίθεση με όλο αυτό. Αλλά αυτό είναι και ο στόχος όμως. Δηλαδή αν δεν έλεγα το όνομά μου και αν δεν έλεγα ποιος είμαι και παρουσιάζω από μόνο το έργο, θα μπορούσε να χαρακτηρίσω ότι θα μπορεί να ήταν και του Μπάνσκι, να σου το πω έτσι. Ναι, δηλαδή που παρουσιάζει, δηλαδή γιατί έχει και ο Μπάνσκι, έχει ένα πολιτικά μηνύματα περνάει μέσα
1: αλλά
2: από το
1: έργο. Αλλά αυτή είναι και δύναμη της τέχνης, η δύναμη που μπορεί να παντρεύει τα συναισθήματα, τους χώρους και τα μηνύματα.
2: Ακριβώς, και δεν έχει σημασία ποιος είναι ο καλλιτέχνης στο τέλος, να σου το πω έτσι. Δεν έχει σημασία ποιος που γράφει ένα έργο. Σημασία έχει τι μήνυμα περνάει το κάθε έργο και τι διάρκεια θα έχει μέσα στο χρόνο το έργο και τι μήνυμα και γνώση θα έλεγα περισσότερο θα περάσει αργότερα. Γιατί ξέρετε όταν οι καλλιτέχνες φεύγουν, αποχωρούν από δίπλα από το έργο τους, να το πω έτσι,
1: το
2: έργο συνεχίζει τη δική του πορεία. Έχει μία πορεία, το έργο δεν θα χαθεί σε 150-100 χρόνια, έτσι. Δεν ξέρω σε πόσα, 200, συνεχίζει και υπάρχει. Και συνεχίζει να εξακολουθεί να περνάει τα μηνύματά του σε κάθε εποχή με διαφορετικό τρόπο και όπως λέω και εγώ είναι μια κυβωτός γνώσης
1: έτσι.
2: Και πολλές φορές όπως λέω οι καλλιτέχνες είναι οι ντελιβεράδες των μηνυμάτων προς την αιωνιότητα.
1: Εγώ
2: γιατί
1: να
2: ο
1: ευχηθώ...
2: μοναδικός τρόπος μέχρι στιγμή σήμερα είναι αυτός
1: έτσι.
2: Να περάσουμε.
1: Να ευχηθώ καλό ταξίδο για όσα
2: ευχαριστώ.
1: Χρόνια προς την αιωνιότητα. Ήταν χαρά μας και τιμή μας κύριε Φλόρο. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμένα πολύ χαρά μου και τιμή μου και ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο.
1: Να είστε καλά.
2: Γεια σας. Γεια.
1: Λοιπόν και από την Λισαβόνα θέλω να επιστρέψουμε στην Αθήνα. Θέλω να ανεβούμε προς την Ακρόπολη, να πάμε προς το Μουσείο της Ακρόπολης. Γιατί 14 Μαΐου, 7 η ώρα στο Μουσείο της Ακρόπολης θα παρουσιαστούν τα άπαντα του Αριστοτέλη στα αγγλικά με συγγραφέα του καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Κόντο, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ. Και για άλλη μια φορά, κύριε καθηγητά, ο Αριστοτέλης έτσι αποδεικνύει την διαχρονικότητά του, πιο σύγχρονος από ποτέ. Καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Τι είναι αυτή η έκδοση?
3: Καλησπέρα πάρα πολύ για την πρόσκληση. Η έκδοση λοιπόν είναι μια νέα έκδοση των απάντων, όπως είπατε, του Αριστοτέλη στα αγγλικά, καινούργιες μεταφράσεις όλες. Κάτι τέτοιο έχει να γίνει στην ουσία εδώ και 100 περίπου χρόνια.
1: Κάθε
3: δύο γενιές πρέπει να έχουμε μια καινούργια μετάφραση του Αριστοτέλη και θα εξηγήσω γιατί αν θέλετε.
1: Βεβαίως.
3: Είναι μια διεθνής προσπάθεια. Δύο είμαστε οι επιμελητές. Εγώ και ένας συνάδελφος από το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας που λέγεται David Reeve και είναι πάρα πολύ γνωστός στον χώρο.
1: Βεβαίως.
3: Με πάρα πολλούς συνεργάτες που μετέφρασαν συγκεκριμένα κείμενα του Αριστοτέλη. Εμείς τα επιμεληθήκαμε όλα, τα διορθώσαμε και συνέβαλαν και άλλοι Έλληνες συνεργάτες ως δεύτεροι αναγνώστες έτσι ώστε κάθε μετάφραση στην ουσία την έχουν δει τουλάχιστον 4 ζευγάρια μάτια.
1: Γιατί πρέπει να γίνεται μετάφραση κάθε 2 γενιές?
3: Πρέπει να γίνεται μετάφραση κάθε 2 γενιές για 3 πολύ βασικούς λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι η ίδια η αγγλική γλώσσα αλλάζει.
1: Αλλάζει, ναι.
3: Τελείως διαφορετικά μιλάει σήμερα ένας νέος 20 χρονών από ό,τι μιλούσε ένας νέος το 1940 ή το 1950, τα αγγλικά του. Και τελείως διαφορετική είναι και η γνώση των περισσότερων νέων για τα αρχαία ελληνικά. Δηλαδή σήμερα ελάχιστοι έχουν πρόσβαση στο αρχαίο ελληνικό κείμενο, άρα πρέπει η μετάφραση να αντικαταστήσει τελείως το αρχαίο ελληνικό κείμενο. Άρα ένα θέμα είναι η αγγλική γλώσσα αυτή καθ' αυτή. Ένα δεύτερο θέμα είναι ότι αλλάζει η ερμηνεία μας για τον Αριστοτέλη. Δεν αλλάζει κάθε 2 χρόνια ή κάθε 5 χρόνια, αλλά σε ένα βάθος χρόνου βγαίνουν καινούργια πράγματα, στρέφεται αλλού το ενδιαφέρον.
1: Τώρα σε πού με ενδιαφέρει πολύ, γιατί τυχαίνει τώρα αυτές τις μέρες, τυχαίνει κόρη μου να δίνει Πανελλήνιες, ένα από τα, γιατί δίνει και αρχαία. Διαβάσαμε λίγο Αριστοτέλη και έτσι.
3: Διαβάσατε λίγο Αριστοτέλη, διαβάσατε. Και... η αλήθεια είναι.
1: Και είπα, κοίτα να δεις πόσο. Πόσο επίκαιρος είναι και
3: είναι
1: για την πολιτική και για την ψυχολογία, δηλαδή έβαλε τις βάσεις σε πολλές επιστήμες.
3: Βεβαίως, αυτό πρέπει να το πούμε και είναι αναμφισβήτητο, δηλαδή ο χωρισμός των επιστημών και η επιστημονικότητα, δηλαδή ότι πρέπει πάντα με συγκεκριμένη μέθοδο να αναλύουμε τα επιστημονικά προβλήματα, είναι αριστοτελικής έμπνευσης. Έγραψε βιβλία για τη βιολογία, πάρα πολλά κείμενα για τη βιολογία, με πολύ συγκεκριμένες παρατηρήσεις για τα ζώα, τα μέρη τους, το πώς αναπαράγονται, το πώς κινούνται και ούτω καθεξής. Έχει γράψει για την πολιτική φιλοσοφία, ηθική φιλοσοφία, μεταφυσική, ένα καταπληκτικό βιβλίο ρητορικής.
1: Ψυχολογίας, ο πιο σύγχρονος ψυχολόγος.
3: Ένα βιβλίο περί ψυχολογίας, ας πούμε, έτσι. περί ψυχής και τα μέρη της και τις ικανότητές της. Κάποια πράγματα, πρέπει να το πούμε στον κόσμο, κάποια πράγματα δεν ισχύουν πια, προφανώς, ειδικά στα βιολογικά και φυσικά έργα, η επιστήμη τα έχει ξεπεράσει. Όμως την ιδέα ότι πρέπει να με μέθοδο συγκεκριμένη, αυστηρή και επιστημονική να αναζητούμε τα αίτια και τις αλήθειες παραμένει σε ισχύ. Στο κομμάτι τώρα της ηθικής, της πολιτικής και της ρητορικής, η επίδραση του Αριστοτέλη είναι σαν να γράφτηκε χθες. Δεν υπάρχει σύγχρονο βιβλίο ηθικής ή πολιτικής φιλοσοφίας το οποίο με άμεσο ή έμεσο τρόπο να μην αναμετριέται ή να μην υιοθετεί ή τέλος πάντων να μην λαμβάνει υπόψη του πάρα πολύ σοβαρά τις αριστοτελικές θέσεις.
1: Στη συγκεκριμένη συγκυρία, ποια είναι η έτσι, διαφορά που λέτε είναι 2 γενιές μετά, πέρα από τη γλώσσα, πέρα από κάποια δεδομένα, τι είναι πιο έτσι, να πω, που έχετε επικεντρωθεί, τι είναι πιο σύγχρονο, τι είναι διαφορετικό σε σχέση με τις άλλες αναλύσεις?
3: Θα σας πω. Να πω δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι εκτός ότι αλλάζει η ερμηνεία, αλλάζουν και τα αριστοτελικά κείμενα. Υπό ποια έννοια? Υπό την έννοια ότι τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει πολλές νέες, όπως τις λέμε, κριτικές εκδόσεις. Δηλαδή έχουμε αλλάξει άποψη για το ποιο είναι το αριστοτελικό κείμενο.
1: Μπορεί,
3: όταν λέμε έχει αλλάξει το αριστοτελικό, μην φανταστείτε ότι έχει αλλάξει κάθε σειρά, αλλά μπορεί σε ένα κείμενο 10 σελίδων να έχουν αλλάξει 2 προτάσεις. Κάποιες φορές οι αλλαγές είναι φιλολογικές και φιλοσοφικά ασήμαντες. Άλλες φορές όμως οι αλλαγές είναι σημαντικές, αλλάζουν και την ερμηνεία του χωρίου. Επίσης στην ηθική, ας πούμε, που με ρωτάτε, στην ηθική έχει υπάρξει μια μεγάλη προσπάθεια να γεφυρωθεί η μεγάλη απόσταση που χώριζε, ή έτσι πίστευαν, τον Κάντ από τον Αριστοτέλη. Είναι οι δύο μεγάλες θεωρίες του δυτικού κόσμου του Εμμάνουελ Καντ. Άρα ενώ αυτά φαίνονται τελείως αντίθετα μεταξύ τους, έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια η σύγχρονη ηθική φιλοσοφία να τα γεφυρώσει κάπως. Άρα να βρει, θα λέγαμε έτσι απλοϊκά, καντιανά στοιχεία μέσα στον Αριστοτέλη και αριστοτελικά στοιχεία μέσα στον Καντ.
1: Μάλιστα.
3: Το λέω χονδροειδώς, απλώς δίνω την εικόνα. Άρα προσπαθούμε να βρούμε στον Αριστοτέλη ψήγματα, να το πω, να πω στοιχεία, να πω ιδέες που θα ικανοποιούν αιτήματα που προκύπτουν από τον Καντ και μετά.
1: Υπέροχα. Λοιπόν, επειδή θέλω να τα δούμε τα περισσότερα με την έκδοση, ένα τελευταίο ερώτημα. Ποιο είναι το, αν θέλετε, η προσβασιμότητα για τη νέα γενιά? Δηλαδή η νέα γενιά θα μπορεί να διαβάσει και να καταλάβει αυτή τη μετάφραση?
3: Βεβαίως. Η μετάφραση στα αγγλικά έχει φτιαχτεί για να είναι απόλυτα προσβάσιμη. Και επιπλέον υπάρχουν δύο στοιχεία. Mm-hmm. Το ένα είναι ότι έχουμε μεταφράσει κάθε αρχαιοελληνικό όρο με έναν ή το μέγιστο δύο αγγλικούς όρους. Άρα άμα βρίσκεις την... Θα σας πω ένα παράδειγμα. Άμα βρίσκεις στην αγγλική λέξη happiness, ξέρεις με απόλυτη σιγουριά ότι στο αρχαίο ελληνικό κείμενο υπάρχει λέξη ευδαιμονία. Και δεν υπάρχει καμία άλλη αγγλική λέξη που αποδίδει στη μετάφραση των 2.700 σελίδων, γιατί τόσο είναι το έργο που έχουμε φτιάξει, να αποδίδει τη λέξη ευδαιμονία. Άρα ξέρεις ότι υπάρχει ένα προς ένα αντιστοίχηση. Η λέξη ευδαιμονία το αρχαίο ελληνικό κείμενο αποδίδεται αποκλειστικά και μόνο με τη λέξη happiness, και η λέξη happiness αποδίδει αποκλειστικά και μόνο τη λέξη ευδαιμονία. Αυτό είναι πολύ μεγάλο βοήθημα για τον άνθρωπο που δεν έχει πρόσβαση στο αρχαίο ελληνικό κείμενο.
1: Υπέροχα.
3: Το δεύτερο είναι ότι έχουμε στο τέλος των δύο αυτών τόμων έχουμε ένα πολύ μεγάλο γλωσσάριο 150 σελίδων με τον αρχαίο ελληνικό όρο, με την αγγλική μετάφραση, με τη βασική σημασία του όρου και με τα πολύ βασικά αποσπάσματα τα οποία ο όρος εμφανίζεται. Άρα με το που συναντάς έναν καινούριο όρο που σου είναι άγνωστο, πηγαίνεις στο γλωσσάριο, κοιτάς, παίρνεις μια ιδέα, συνεχίζεις. Υπάρχουν κείμενα πιο εύκολα, να μην λέμε ψέματα, υπάρχουν κείμενα πιο δύσκολα. Η ρητορική νομίζω διαβάζεται από τον καθένα. Τα κείμενα που είναι τα αναλυτικά ύστερα, τα αναλυτικά πρώτα, τα πιο τεχνικά κείμενα διαβάζονται δύσκολα.
1: Υπέροχα.
3: Μετά τα φυσικά υπάρχουν κομμάτια που διαβάζονται εύκολα, υπάρχουν
1: πιο
3: κομμάτια
1: δύσκολο,
3: που είναι
1: βέβαια,
3: σχετικά
1: είναι...
3: προσπέλαστα.
1: Και πώς εξοικειωμένος είναι κάποιος.
3: Ναι, σιγά σιγά όμως. Δηλαδή δεν σημαίνει, αυτό είναι βιβλίο 2.700 σελίδων. Δεν σημαίνει ότι θα αρχίσει κανείς από την πρώτη σελίδα και θα το πάει μέχρι το τέλος. Θα επιλέξει αυτό που τον ενδιαφέρει περισσότερο, που του είναι πιο προσιτό. Θα ξεκινήσει από εκεί.
1: Και πότε θα κυκλοφορήσει? Έχει ήδη κυκλοφορήσει.
3: Κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο. Εξαντλήθηκε η πρώτη έκδοση. Και έγινε δεύτερη ανατύπωση το Φεβάρι.
1: Πώς λέγεται ο τίτλος πριν κλείσουμε?
3: Ο τίτλος λέγεται Aristotle Complete Works. Τα πάντα το Αριστοτέλη δηλαδή.
1: Κύριε Κόντο, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.
3: Εγώ ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και που μου δώσατε το βήμα να παρουσιάσω αυτή τη σημαντική έκδοση.
1: Να είστε καλά. Χαιρετώ. Γεια σας.
3: Γεια σας.
1: Λοιπόν, και βεβαίως σήμερα γεμίζει με δραστηριότητες όλο και πιο πολύ. Η ζέστη αρχίζει σιγά σιγά να ανεβαίνει. Η σωστή ενυδάτωση γίνεται βασική ανάγκη με τους έντονους ρυθμούς, την άθληση, τη ζέστη, τις εξετάσεις που δίνουν τώρα τα παιδιά και το διάβασμα. Ο οργανισμός χάνει όχι μόνο υγρά, αλλά και ηλεκτρολίτες. Και αν δεν τα αναπληρώσει, η ευδάτωση δεν αργεί να εμφανιστεί. Τι μπορούμε να κάνουμε? Να καταναλώνουμε πολλά υγρά, ενώ σημαντικό είναι να προσθέσουμε και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Θα σας μιλήσω για το Dextro Light Plus, με υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2, B2 δηλαδή, που είναι αδρενική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Απλά διαλύεται ένα δισκείο σε ένα ποτήρι νερό και είστε έτοιμοι να συνεχίσετε. Είναι λοιπόν μια εξαιρετική λύση, ειδικά τώρα που ο καιρός ζεσταίνει. Ανακαλύψτε τη δροσιά του Dextro Light Plus Lemon και γνώρισε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι η στιγμή.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια 50.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα. Παίζουμε Λίνκο.
7: Are you ready? Αμάν, μα τι ήταν αυτό?
6: Λίνκο.
7: Να μαθαίνουμε για κάτι.
6: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, Αλφα Radio 989. Να στο λέω κιόλας καλά. Μαρία Νικόλσου στα μικρόφωνα, συγχωρέστε μου τη φωνή, είναι αυτές οι ανοιξιάτικες ιωσούλες. Σήμερα αλλάζουμε λίγο την μορφή της εκπομπής. Δεν κάνουμε τόσο τα Σαββατοκυριακά μας μαθήματα για τις διεθνείς σχέσεις. Ασχολιόμαστε με ωραία πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας, με πολύ ενδιαφέροντα βιβλία, διαλέξεις, και θέλω να πω στο διευθυντή της νευρολογικής κλινικής του Ζησμανόγλου και συγγραφέα, τον κύριο Θόδωρο Χήρα, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική γραμμή, και τον ευχαριστώ πολύ για μια πολύ πολύ πραγματικά ενδιαφέρουσα διάλεξη για τη δωρεά οργάνων με τίτλο «Μύθοι, πραγματικότητες και φιλοσοφική προσέγγιση». Και θα θέλαμε πάρα πολύ να σας ακούσουμε, κύριε Χήρα, γιατί είναι ένα θέμα έτσι εξαιρετικά επίκαιρο. Όλο και περισσότερος κόσμος έτσι πείθεται, θέλει, συμμετέχει. Υπάρχουν όμως και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως φοβούνται, έχουν ενδεχομένως ηθικά, θρησκευτικά διλήμματα. Και θα θέλαμε να μας δώσετε το στίγμα της διάλεξης αυτής. Και πότε είναι βεβαίως και πού μπορούμε να τη βρούμε.
2: Καλησπέρα, κυρία Νικόλτσου. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλείτε πάλι στην εκπομπή σας. Είχαμε μιλήσει πριν από λίγο καιρό για ένα προσωπικό βιβλίο που είχα γράψει.
1: Βεβαίως.
2: Τώρα μιλάμε με την αφορμή μιας διάλεξης που θα γίνει αύριο στον Δήμο των Βρυλισσίων και συγκεκριμένα στο ΤΙΠΕΤ, στο πάρκο του Μίκη Θεοδωράκη, σε μια υπέροχη αίθουσα που υπάρχει εκεί, και είναι η αίθουσα Νίκου Εγκονόπουλου. Το θέμα είναι, όπως είπατε, δωρά οργάνων, μύθοι, πραγματικότητες και φιλοσοφική προσέγγιση. Το τελευταίο είναι κάτι ιδιαίτερα καινούριο που δεν έχει πολύ αναλυθεί πώς μπορεί, γιατί ο δωρά οργάνων από ό,τι λένε φιλοσοφικό θέμα. Αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό, στους μύθους και πραγματικότητες θα μπορούσα να πω δύο πράγματα. Σαφώς τα τελευταία 3 με 4 χρόνια έχει αλλάξει η εικόνα στην Ελλάδα. Πολλές κινήσεις της πολιτείας αλλά και ημών των εθελοντών, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και όχι, οι εκστρατείες μας μέσω βιβλίων, μέσω διαλέξεων, έχουν οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση των αριθμών και αλλαγή της εικόνας. Εκεί που η χώρα μας ήταν μια χώρα από τις τελευταίες τους αριθμούς μεταμοσχεύσεων, τώρα έχει φτάσει αρκετά στη μέση και όσο πάμε ανεβαίνουμε στα επίπεδα. Σαφώς οι κινήσεις της πολιτείας ήταν πιο δραστικές, γιατί εστίασε στο πρόβλημα της μείωσης των δοτών και διόρισε συντονιστές μεταμόσχευσης στις μονάδες συντατικής θεραπείας, οι οποίοι έχουν σκοπό να ανοιχνεύουν τους πιθανούς δότες και να ξεκινούν μια διαδικασία. Ο κόσμος με την ενημέρωση, κυρία Νικόλτσου, όλο και είναι υπέρ της δωρεάς. Διαλύονται μύθοι και αστικοί μύθοι και άλλες προκαταλήψεις που είχαν περιβάλει το χώρο αυτό. Και πραγματικά καταλαβαίνουμε ότι η διαδικασία είναι διαφανής και αδιάβλητη. Μιλάμε για μια εκπληκτική διαδικασία, γιατί ξέρετε, παρά την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης δεν παράχθηκαν ποτέ όργανα. Είναι πολλοί ίστοι που αποτελούν ένα όργανο και δεν είναι εύκολο να παραχθούν. Έτσι λοιπόν, άτομα που πάσχουν από ανεπάρκεια τελικού σταδίου κάποιων οργάνων, καρδιάς, πνευμόνων, ύπατος, νεφρών, για να ζήσουν χρειάζονται την συμβολή της κοινωνίας, του μέσω του γενικού πληθυσμού, με την δωρεά, με το να δώσουν τα όργανα ενός του ανθρώπου τους που τυχαίνει και έχει βρεθεί σε μονάδα ιατρικής θεραπείας και έχει διαγνωστεί με εγκεφαλικό θάνατο.
1: Μάλιστα. Άρα,
2: θέλετε κάτι άλλο να ρωτήσετε?
1: Εγώ αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι ότι πολύ πολύ απλά, πώς μπορούμε στο ένα λεπτό που μας μένει να ενθαρρύνουμε κάποιον, γιατί δεν είναι να το πείσουμε, έτσι ότι αυτό είναι κάτι που πραγματικά αξίζει να γίνει. για το
2: αυτό που αξίζει να γίνει, αυτό που αξίζει να γίνει είναι να ενημερωθούμε όλοι, να επιστούμε για την, για την διαφάνεια της διαδικασίας.
1: Έτσι.
2: Αλλά κυρίως σαν χώρα να δείξουμε ότι, και έμπρακτα, ότι είμαστε μια χώρα καλλιεργημένη, η οποία έχει σκεφτεί τα θέματα και στο κάτω κάτω έχει βάλει και το θάνατο μέσα στη ζωή του.
1: Έτσι.
2: Εάν γραφτούμε όλο και περισσότεροι σαν και αποκτήσουμε την κάρτα δωρητή που μπορεί να γίνει με 1,5 λεπτό από το κινητό μας, τόσο εύκολα,
1: ναι,
2: αν μπει κανείς στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Μεταμοσχέσεων,
1: μπορεί να πάρει δείξουμε... και τις πληροφορίες που θέλει.
2: Θα πάρει τις πληροφορίες και θα δείξουμε την στάση μας και θα είναι αυτό το πολύ σημαντικό. Δεν είναι πολύ πιθανό ένας δωρητής να βρεθεί στις διαδικασίες, στις συνθήκες για να χρειαστεί να δώσει, να γίνει δότης, παρά μόνο πάρα πολύ σπάνιο, αλλά είναι πάρα πολύ πιο συχνό, κυρία Νικόλτσου, όλοι μας να γίνουμε κάποια στιγμή με το δυτικό τρόπο της ζωής που υιοθετήσαμε, να γίνουμε εμείς που θα χρειαστούμε ένα όργανο.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.
2: Πολύ. Χαίρομαι να μιλάω μαζί σας.
1: Να είστε καλά. Χαιρετώ.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, Αλφα Radio 989. Ωραία εκπομπή κάνουμε σήμερα, ωραία βιβλία, ωραίες διαλέξεις, ωραία καλλιτεχνικά έργα. Και θέλω να πάμε στους φαν της Eurovision. Όλο και περισσότερο την αγαπάτε, όλο και περισσότερο το κοινό αυτό διευρύνεται. Λοιπόν, ο Ακύλας έχει κλέψει τις αντιπώσεις με το ίδιο.

0: σκηνοθετική προσέγγιση του τραγουδιού μας φέτος από το Φωκά Ευαγγελινό. Στα στοιχήματα η Ελλάδα βρίσκεται ένα βήμα πριν την πρώτη θέση.
1: Ποιος
0: έχουμε
1: είναι ο
0: τη Φινλανδία μπροστά μας.
1: Φινλανδία,
0: ναι. Όπου η Λίντα, Μαγδαλένα, Κούλμπερκ, Λαμπένιους, είδες, με τέσσερα ονόματα
1: έτσι,
0: πάει.
1: Έτσι.
0: Και ο pop ερμηνευτής Πιτ Πάρκονεν, η αλήθεια είναι ότι έχουν κλέψει τις εντυπώσεις.
1: Ναι.
0: Όχι ότι εμείς όμως έχουμε αφήσει αδιάφορο το ευρωπαϊκό κοινό καθόλου. Πραγματικά έχει κάνει στράφη ο Ακύλας, τι κι αν το τραγούδι της Φινλανδίας ονομάζεται στα ελληνικά, η μετάφρασή του είναι Φλογοβόλο. Το αληθινό Φλογοβόλο νομίζω ότι είναι ο Ακύλας σε αυτό το διαγωνισμό. Στα 30 δευτερόλεπτα που έδειξε η Ελλάδα, ουσιαστικά από την πρόβα της που έδειξε και που επιλέξαν την Ελλάδα να προβάλλει το κανάλι της Eurovision, ήταν νομίζω τα πιο αδιάφορα. Θεωρώ ότι έγινε επίτηδες.
1: Αλήθεια,
0: δηλαδή,
1: μας κάνουν πόλεμο.
0: Ότι δεν θέλαν να αποκαλύψουν όλοι, όχι
1: επίτηδες έγινε για να... με την καλή έννοια.
0: Με την καλή έννοια.
1: Τα του μας.
0: Αυτό το οποίο θα συμβεί και θα ζήσουμε οι Έλληνες τηλεθεατές και οι Ευρωπαίοι των 20 χωρών το βράδυ της Τρίτης, τον πρώτο ημιτελικό που θα διαγωνιστούμε. Έχει πραγματικά εντυπωσιακά στοιχεία ελληνική χορογραφία, υπάρχει λύρα, όλοι οι ηθοποιοί που απαρτίζουν την ομάδα και οι χορευτές του Ακύλα που θα είναι μαζί επί σκηνής, θα την κάνουν πολύ πιο θεατρική την προσέγγιση, κατάλαβες να σου πω, την τυπική προσέγγιση που επί το πλείστον ήταν πιο χορευτική. Θα δώσουν μια θεατράλε μορφή.
1: Είναι αρκετά θεατράλε ήδη η εικόνα του Ακύλα. Θα φοράει πάλι τα σκουφάκια, τα γουνάκια και όλα αυτά, ή είναι πολύ χειμωνιάτικο το look?
0: Αυτά τα σκουφάκια, τα γουνάκια, το φανταστική μπότα, τη πορτοκαλί. Η εμφάνισή του φανε όπως πολύ κοντά σε αυτή που είδαμε στον ελληνικό τελικό. Αλλά νομίζω ότι και εύχομαι να την πολυπόθητη πρωτιά να μην μας την πάρει η Φινλανδία φέτος, γιατί είμαστε τόσο κοντά. Πραγματικά είμαστε ένα βήμα
1: πριν. Ποιο είναι το ατού της Φινλανδίας, δηλαδή αν έτσι σκληρά πες ότι είσαι αντικειμενικός παρατηρητής,
0: ναι,
1: και το βλέπεις με το μάτι,
0: ναι,
1: έτσι και του ειδικού αυτών των διοργανώσεων. Ναι. Λοιπόν, ποιο είναι το δικό της Φινλανδίας το ατού?
0: Μιλάμε για μια πολύ σημαντική βιολίστρια, η οποία ζήτησε από την EBU και παρά το γεγονός ότι εδώ και 20 σχεδόν χρόνια, περισσότερα από 20, εδώ και 27 χρόνια δεν παίζουν ζωντανά όργανα στη Eurovision, δηλαδή όλα είναι ηχογραφημένα όσον αφορά τη μουσική, θα παίξει ζωντανά. Θα τη δώσουν κάποια δευτερόλεπτα, ένα μέρος της ολιστικής της παρουσίας θα είναι ζωντανά το βιολί. Αυτό θεωρώ ότι είναι το μεγάλο της ατού.
1: Να ρωτήσω κάτι. Αυτός ο νεαρός, ναι, που έπαιζε το βιολί του πριν από πολλά χρόνια, με εκείνο, από που ήταν.
0: Ναι.
1: Ο
0: οποίος μας στηρίζει φέτος.
1: Αυτός δεν είχε παίξει ζωντανά τότε.
0: Λογικά δεν είχε παίξει ζωντανά τότε, όχι. Γιατί η EBU εδώ και πάρα πολλά χρόνια απαγορεύει ζωντανά να παρουσιάζει
1: τα άλλα.
0: Νομίζω ότι τελευταία φορά. Γιατί άλλαξαν κάποια στιγμή τους κανονισμούς και θέλοντας να παρουσιάζονται αρτιμελώς τα τραγούδια, γιατί πάρα πολλές φορές όταν έπαιζαν ζωντανά οι ορχήστρες ή η κάθε χώρα μπορεί να έχει και 2-3 μουσικούς δικούς της για να παίξει κάποια παραδοσιακά όργανα, υπήρχαν προβλήματα με τον ήχο. Χαρακτηριστική περίπτωση αρχές του 90 ήταν της Σοφίας Βόσου, που ο σαξοφωνίστας ως μας ασθένησε και έδωσαν έναν άλλο σαξοφωνίστα ο οποίος έχασε το τραγούδι. Η τελευταία φορά που ζωντανό όργανο παρουσιάστηκε στη σκηνή, έπαιξαν ζωντανά μουσική, θέλω να σου πω, ήταν με την Ελλάδα. Δηλαδή απαγορεύτηκε να παίζει ζωντανά, δηλαδή η EBU άνοιξε τη δυνατότητα να μπορεί να παρουσιάσει ηχητικά το οποιοδήποτε τραγούδι όπως είναι στο CD το 1997. Το 97 η μοναδική χώρα που έπαιξε ζωντανά το τραγούδι της ήταν η Ελλάδα.
1: Από
0: τότε έχει να παίξει ζωντανά τραγούδι. Με τη Μαριάννα Ζορμπάκη το χόρεψε, το οποίο επειδή ήταν ethnic, είχε τζουρά, είχε μπουζούκι, αποφάσισε να το παίξει ζωντανά επί σκηνής.
1: Μάλιστα, οπότε λες δηλαδή αυτό το η σολιστική της συνδυνότητα.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι το ατού της, γιατί το έχει επικοινωνήσει φυσικά, έτσι έχουν βγάλει άρθρα, λένε ότι θα παίξει ζωντανά, άρα με τη μία το κοινό, κατάλαβε.

0: Δίνεις μια περισσότερη τροφή.
1: Το δικό μας το ατού ποιο είναι τώρα, επειδή η Eurovision είναι και ένα νεανικό κοινό, έτσι, και όλη αυτή η φασαρία, η υπέροχη φασαρία επισκηνής του Ακύλα, είναι πολύ έτσι funky, πολύ ζωντανή, αλλά και πολύ μουσικά σωστή, άρτια μουσικά.
0: Θα σου απαντήσω. Το δικό μας κοινό είναι η εξαιρετική χορογραφία και ο τρόπος στησίματος στη σκηνή του Φωκά Ευαγγελινού. Ο φανταστικός, φωτεινός, υπέροχος, γελαστός Ακύλας, που ταυτόχρονα έχει και μια άρτια φωνή. Το σημείο του τραγουδιού, το οποίο όλο αυτό το τρολ τραγούδι γίνεται μια απλή μπαλάντα και απευθύνεται λυρικό και απευθύνεται στη μητέρα του. Και το τέταρτο ατού για την Ελλάδα φέτος θεωρώ ότι είναι, που δεν έχει να κάνει με τη συμμετοχή τη δική μας, ότι πλέον στις επιτροπές από 5 μέλη, δηλαδή έχουμε κατά το ίμιση την ψηφοφορία των επιτροπών και κατά το ίμιση την ψηφοφορία του κοινού. Στην ψηφοφορία των επιτροπών όλα αυτά τα χρόνια επιλέγονταν 5 μέλη. Ένας άνω των 30, ένας άνω των 40, ένας από 50 ως 60 και ένας άνω των 65. Okay. Πλέον τα 5 μέλη γίνονται 7 σε κάθε χώρα και προστίθενται 2 νέα παιδιά έως 25 χρονών.
1: Ναι, οπότε αλλάζει ο μέσος όρος και η αισθητική.
0: Αλλάζει και ο τρόπος της ψηφοφορίας και της επιτροπής. Γιατί ένας, φυσικά το φέρτο, προσεγγίζει σίγουρα πιο εύκολα έναν άνθρωπο μέχρι 30 ετών
1: και πολύ λιγότερο.
0: 65 συν.
1: Έτσι, δηλαδή, μπορεί να μην το καταλάβει, να πει τώρα τι κάνει ο Ακύλας εκεί, πάει πάνω κάτω.
0: Και να επιλέξει μια πιο κλασική μπαλάντα. Άρα το γεγονός ότι στις επιτροπές θα υπάρχει η ψήφος εξτρά 2 πολύ νεαρών ανθρώπων, νομίζω ότι στο τραγούδι μας θα είναι βοηθητικό για μια υψηλή, εύχομαι, θέση στο κομμάτι
1: ένα
0: των επιτροπών.
1: Τελευταίο, το γεωγραφικό τώρα παίζει ρόλο, δηλαδή η Φινλανδία και οι όμορες χώρες πάντα παίζουν ρόλο, έτσι.
0: Η Φινλανδία, θέλω να σου πω ότι έχει ακόμα μια ανταγωνίστρια, που φυσικά πάντα στις σκανδιναβικές χώρες εννοείται ότι η μία χώρα ψηφίζει την άλλη,
1: έτσι,
0: αλλά φυσικά το τραγούδι που πάντα ξεχωρίζει αυτό που παίρνει το πλήστο των βαθμολογιών. Έχει όμως και μια Σουηδία, η οποία επίσης είναι φαβορή.
1: Οπότε θα σπάσουν, λες, οι ψήφοι.
0: Οπότε θα σπάσει λίγο η βαθμολογία. Επίσης, θέλω να σου πω ότι και εμείς έχουμε σειρά χωρών οι οποίες μας στηρίζουν. Έχουμε την Αλβανία, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, Μαυροβούνιο, τη Ρουμανία, την Αρμενία. Δηλαδή, η Ελλάδα δεν είναι ένα κράτος το οποίο τα όμορα, ειδικά, κατάλαβες, θέλω να σου πω.
1: Μουσικά, ειδικά.
0: Τα βαλκανικά δεν τη στηρίζουν. Τη στηρίζουν. Και νομίζω ότι τραγούδι θα φύγει από τα βαλκανικά μονοκράτη. Έχει φύγει δηλαδή από αυτή τη φιλοσοφία. Okay. Αλλά εννοείται ότι θεωρώ ότι σε κανονικές συνθήκες από το κοινό της Βουλγαρίας ή της Αλβανίας και των λοιπών χωρών θα είμαστε πολύ ψηλά.
1: Και τελευταίο ερώτημα. Έχει το στοιχείο του σουξέ του καλοκαιριού, δηλαδή ενός χορευτικού τραγουδιού του καλοκαιριού?
0: Σίγουρα, και επίσης θέλω να σου πω ότι στο TikTok το τραγούδι μας από όλα τις Eurovision είναι το πρώτο. Mm-hmm. Δηλαδή σε προβολές TikTok, κατάλαβες, ανθρώπων που το έχουν ανεβάσει, είναι το πρώτο μακράν. Δηλαδή σε όλα τα social το τραγούδι μας, από τα υπόλοιπα 36-35 που διαγωνίζονται, είναι το πρώτο σε views, είναι το πρώτο σε επιλογές θεατών. Φυσικά και είναι σουξέ.
1: Τέλεια.
0: Είναι de facto ότι είναι σουξέ. Μακάρι να είναι το πρώτο ευρωπαϊκό σουξέ και του χρόνου το 2027 από την Αθήνα.
1: Να μην ταξιδεύει. Να μην χρειάζεται να φεύγετε εδώ, να πιάσουμε όλη κερκίδα. Γιάννης Βίτσας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ σχηδής, υπέροχος, συγγραφέας, δημοσιογράφος.
0: Μαράκι μου, και εγώ σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Και άκου, έχω και άμα ακούσεις αυτή την εκπομπή, βάλ την μετά στο play να παίξει. Έχω κάτι πολύ ωραίες συνεντεύξεις καλλιτεχνικές.
0: Υπέροχα. Θα την ακούσω σίγουρα, στο υπόσχομαι. Σε φιλώ. Φιλιά, καλό βράδυ.
1: Υπάρχουν μέρες που θέλετε κάτι πιο έξυπνο από ένα απλό ρόφημα, δροσιά, ενυδάτωση και μια αίσθηση ότι φροντίζεις πραγματικά τον εαυτό σου, ειδικά όταν η ζέστη σε εξαντλεί, γιατί μιλάμε για ηλεκτρολίτες. Το Dextrolite Plus Raspberry, φοβερή γεύση, και βιταμίνη B2, B2 δηλαδή, είναι ακριβώς η επιλογή που χρειάζεστε. Προσφέρει αναπλήρωση υγρών και ηλεκτρολιτών, βιταμίνη B12, συμβάλλει στη φυσική λειτουργία του μεταβολισμού και στη μείωση της κόπωσης. Η μοναδική του γεύση, η μοναδική αυτή γεύση, raspberry, προσφέρει μια ευχάριστα δροσερή εμπειρία που δεν θυμίζει τα κλασικά ενυδατικά ροφήματα, ιδανικό για ζεστές μέρες, μετά από δραστηριότητα ή όταν απλά χρειάζεσαι μια γρήγορη τόνωση. Ανακαλύψτε τη δροσιά του Dextro Light Plus Raspberry και γνωρίστε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα όποια είναι και όποια στιγμή.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextro Light Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextro Light Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextro Light Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Αλφα Radio 989, να είστε όλοι και όλες καλά και σήμερα έχουμε μια πολύ καλλιτεχνική εκπομπή, πολύ πολύ ωραία πράγματα παρουσιάσαμε, όμως μου στέλνετε πολλά μηνύματα για το section υγεία, ομορφιά, ευζωία και θέλετε να συζητήσουμε για τον ήλιο. Θέλετε να συζητήσουμε, δεν λέω το όνομα των εταιριών και των ενέσεων, για το πρόσωπο και το σώμα, η όψη μας μετά τις ανέσεις αδυνατίσματος, και με ρωτάτε και για τα μελανώματα. Δεν ξέρω πώς θα τα προλάβω να τα ρωτήσω όλα στην δόκτωρ την Πανίδου που είναι κοντά μας, την καλή φίλη της εκπομπής, δερματολόγο και αφροδυσιολόγο και εγκαυματολόγο. Ποια είναι ο γενικότερος τίτλος?
6: Ναι, η ειδικότητα περιλαμβάνει και τα αφροδυσιολογικά, είναι κομμάτι της δερματολογίας, αυτά πάνε μαζί. Έτσι. Δερματολόγος, αφροδυσιολόγος.
1: Ωραία. Γιατρέ, θέλω να ξεκινήσουμε ανάποδα, θα μιλήσουμε μετά για τον ήλιο. Ξέρετε, πάρα πολλοί άνθρωποι, εμού συμπεριλαμβανομένοι, έτσι, δοκίμασα και εγώ, δεν λέμε εταιρείες, με τη βοήθεια του γιατρού βεβαίως, αυτές τις ενέσεις αδυνατίσματος. Πάντα όμως το λέω, έχω φύγει και το έχω πει και δημόσια, με την γνώμη του γιατρού, με τις απαραίτητες εξετάσεις πριν, τους υπερήχους, σηματολογικές κτλ. Να είμαι ξεκάθαρη, δεν θέλω να στέλνω λάθος μηνύματα. Λοιπόν, υπάρχουν όμως πάρα πολλοί άνθρωποι που λένε στους φίλους τους, έλα βρε εσύ αδυνάτη, σας έκοψε το πρόσωπο. Και υπάρχει μία φράση, δεν λέω το όνομα, που λέγεται beep beep face, ανάλογα δηλαδή με την εταιρεία που κάνεις, επιλέγεις. Ναι. Τώρα, αυτό γιατί γίνεται, πώς προλαμβάνεται και αν είναι κάτι μεταβατικό, δηλαδή το δέρμα χάνει την ελαστικότητά του τον καιρό που κάνεις δίαιτα, ή αυτό θα το πάθεις ούτως ή άλλως, ρωτούνε πάρα πολύ. Δηλαδή, να αδυνατήσουμε μεν, να έχουμε καλή υγεία, αλλά να μην σουρώσει και μούρι. Ελληνικά, λόγω σε εσάς.
6: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι ούτως ή άλλως όλα αυτά, όλες αυτές οι ενέσεις αδυνατίσματος είναι ανταγωνιστές σε επίπεδο ρεσέπτορ της ινσουλίνης, δηλαδή υποδοχής της ινσουλίνης, ουσιαστικά μπλοκάρονται από αυτές τις ουσίες. Mm-hmm. Άρα δεν μιλάμε για το μπραντ, είναι όλα πάνω κάτω τα ίδια. Υπάρχουν βασικά 3 ή 4 μπραντ αυτή τη στιγμή. Τώρα, να απαντήσουμε στην ερώτηση. Η απώλεια του βάρους, είτε σχετίζεται με τις ενέσεις είτε όχι, μπορεί να ξεκινήσει από το πρόσωπο σε μερικούς σωματότυπους. Άρα εδώ πέρα δεν μπορούμε κάτι να το προλάβουμε. Mm-hmm. Σίγουρα θα συμβεί τους περισσότερους που χάνουν πάνω από 10 κιλά, mm-hmm. θα χάσουν και από το πρόσωπο.
1: Ναι, αλλά είναι λογικό, θα αρχίσει και το πρόσωπο να φαίνεται διαφορετικό, ακριβώς.
6: Ακριβώς. Εκεί πέρα λοιπόν εντάσσουμε τις θεραπείες απώλειας όγκου, οι οποίες δεν οφείλονται μόνο στην απώλεια βάρους, οφείλονται και στο ότι μεγαλώνουμε, οφείλονται στο ότι καπνίζουμε, πίνουμε αλκοόλ, δεν κάνουμε σωστή υγιεινή διατροφή γενικώς. Άρα λοιπόν εκεί πέρα παρεμβαίνουμε με το να δίνουμε μέρος του όγκου που χάσαμε, γιατί δεν θα φουσκώσουμε κάποιον σαν τον μπαλόνι. Mm-hmm. Ο στόχος μας δεν είναι να εξαφανιστούν όλες οι ρητίδες. Ο στόχος μας είναι να βελτιωθεί η όλη η εικόνα. Mm-hmm.
1: Οπότε λέτε δηλαδή είναι λογικό σε κάθε περίπτωση να χάνουμε από το πρόσωπο, γιατί όταν αδυνατείς προφανώς αδυνατείς και από το πρόσωπο, αλλά μετά υπάρχει μια διαδικασία έτσι ψηλοαποκατάστασης, όχι αλλίωσης, αλλά κάπου να ξαναγεμίσουμε με έναν αξιοπρεπή τρόπο το πολύ που έχει χαθεί. Ήθελα να ρωτήσω. Ναι, συνεχίστε.
6: Όχι, το μόνο που θέλω να πω είναι ότι αυτό εξαρτάται και από τον ίδιο τον ασθενή που πρέπει να έχει προσδοκίες ρεαλιστικές, mm-hmm. αλλά και από τον γιατρό που δεν θα πρέπει να του υποσχεθεί ότι θα τα εξαφανίσω όλα ή ότι θα γίνεις 20 χρόνια νεότερος. Mm-hmm. Δηλαδή, ο σκοπός μας είναι να υπάρχει ένα φυσικό αποτέλεσμα.
1: Mm-hmm. Γιατί βαρύτητα είναι βαρύτητα, έτσι. Άμα χάσεις τον μπαλόνι ξεφουσκώνει. Τι να κάνουμε. Αυτά είναι
6: ακριβώς.
1: Πάνε μαζί με τη δίαιτα. Ήθελα να ρωτήσω, το δέρμα επανέρχεται φυσικά, δηλαδή πέρα από την δική σας βοήθεια των δερματολόγων, υπάρχει κάποια στιγμή που μετά με λίγο βελτίωση της διατροφής κάπως το δέρμα ξεκουράζεται και επανέρχεται? Γιατί το έχω ακούσει, δηλαδή όταν κάνουμε δίαιτα κάποια στιγμή χαλάμε λίγο απότομα, αλλά μετά κάπως το δέρμα επανέρχεται αν προσέξουμε τη διατροφή μας, και τι είναι αυτό που πρέπει να βάλουμε και στη διατροφή μας?
6: Λοιπόν, καταρχήν ένας υπέρβαρος οπωσδήποτε έχει αρκετά υψηλά ποσοστά γλυκόζης.
1: Ναι.
6: Και η γλυκόζη είναι ένα δηλητήριο που γερνάει.
1: Ναι, σωστά.
6: Λοιπόν, άρα λοιπόν ήδη το ότι κάποιος χάνει βάρος δεν είναι απλώς ότι χάνει βάρος και χάνει όγκο από το σώμα του και από το πρόσωπό του. Ουσιαστικά θέτει το σώμα του σε συνθήκες πιο υγιεινής διατροφής.
1: Να.
6: Οπότε αυτό φαίνεται αμέσως στην επιδερμίδα.
1: Α, μάλιστα.
6: Άρα Κάνουμε μεν όγκο, μπορεί να σπάσουμε λιγάκι ή να φανούμε κομμένοι, αλλά η ποιότητα της επιδερμίδας σίγουρα θα βελτιωθεί. Γιατί δεν θα πιούμε τόσο αλκοόλ, δεν θα φυδατωθούμε τόσο, δεν θα καταναλώσουμε ζάχαρη που γερνάει. Θα κάνουμε σωματική άσκηση για να βοηθήσουμε την απώλεια του βάρους. Και όσο χάνουμε βάρος, αισθανόμαστε και ευεξία και πιο ευκίνητη. Άρα αυτό μας βάζει σε μια πιο υγιεινή ρουτίνα άσκησης. Mm-hmm. Αυτά φαίνονται στην επιδερμίδα όλα. Και ένα βασικό θέμα το οποίο πολλοί δεν του δίνουν την απαραίτητη προσοχή είναι ότι τα γονίδια μας είναι πάρα πολύ σημαντικά για το πώς εμείς γερνάμε, για το πώς χάνουμε το βάρος, πώς όλη αυτή η αλλαγή στον όγκο και στην γενική μας υγεία αντικατοπτρίζεται στο δέρμα μας.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
6: Μπορεί
1: είναι...
6: δύο άτομα να χάσουν το ίδιο βάρος και να έχουν την ίδια ηλικία και να έχουν την ίδια διατροφή. Ο ένας θα φανεί καλύτερα από τον άλλον. Γιατί και τα γονίδια του ανταποκρίνονται καλύτερα σε όλο αυτό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, άνω τελείας αυτή την ερώτηση, πάμε στην άλλη ερώτηση που έχουμε πολλά μηνύματα, ειδικά αυτή την περίοδο, γιατί ακούμε πάρα πολλά για τους καρκίνους του δέρματος και ομολογώ ότι έχουμε γίνει όλοι λίγο πιο προσεκτικοί σε σχέση με την έκθεση στον ήλιο και για λόγους υγείας και ομορφιάς, λοιπόν, και για λόγους φόβου, έτσι να το πω πολύ ανοιχτά. Η χρήση των αντιλιακών είναι εκτεταμένη. Ποια είναι τώρα η σωστή σχέση με τον ήλιο? Γιατί πιστέψτε με, Δόκτωρ Τυμπανίδου, όταν πας, δηλαδή όταν δουλεύεις όλο τον καιρό, είσαι μέσα σε ένα κτίριο και βγαίνεις στον ήλιο, θέλεις λίγο να σε χτυπήσει, θέλεις λίγο το δερματάκι, παρόλο που λέμε ότι εντάξει δεν είναι σωστό το μαύρισμα, αλλά νιώθεις αλλιώς λίγο με το να μαυρίσεις, να πάρεις χρηματάκι. Φεύγει και αυτή έτσι η αίσθηση της, πώς να το πω, της χειμωνίλας, της, καμιά φορά της κυταρίτιδας, δηλαδή όλα αυτά κάπως φτιάχνουν με τον ήλιο. Λοιπόν, μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε και πώς μπορούμε να προφυλαχτούμε για να μην έχουμε κακά πράγματα στο μέλλον?
6: Λοιπόν, καταρχήν να μην δαιμονοποιήσουμε τον ήλιο. Ο ήλιος δεν είναι μόνο βλαβερός, είναι και
1: ζωή.
6: Καλός, είναι ζωή, είναι πολλά πράγματα καλά. Να ξεκινήσω από τα καλά. Δεν είναι μόνο η σύνθεση της βιταμίνης D, άρα τα κόκαλα, άρα το ανοσοποιητικό. Γιατί η βιταμίνη D είναι πάρα πολύ σημαντική για ισχυρό ανοσοποιητικό. Εντάξει. Οι περισσότερες φλεγμονώδεις δερματοπάθειες το καλοκαίρι βελτιώνονται δραματικά, όπως είναι η ψωρίαση και το έξεμα. Για να μην σας πω και για την ακμή, ότι πολλές ακμές καθαρίζουν τελείως με έκθεση στον ήλιο. Άρα ο ήλιος έχει αντιφλεγμονώδη δράση, πολύ ισχυρή. Επίσης, να πούμε και το άλλο, ότι ο ήλιος μας φτιάχνει τη διάθεση. Εντάξει, ενδορφίνες.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
6: Λοιπόν, οπότε ναι, έχουμε όλα αυτά τα καλά. Ωστόσο, να πούμε και το άλλο, ότι το δέρμα μας έχει μνήμη.
1: Δηλαδή?
6: Ό,τι ήλιο μαζεύουμε σε όλη μας τη ζωή.
1: Α, αυτό είναι θέμα.
6: Το θυμάται.
1: Το θυμάται, δεν ξεχνάει αυτό το δέρμα.
6: Θυμάται. Γι' αυτό λοιπόν και ανάλογα πάλι με το γονίδιο μας, το DNA που έλεγα προηγουμένως, εκφράζεται το σώμα και ανάλογα με το τύπο του δέρματός μας που είναι καθορισμένο από το DNA, όλα αυτά που έχει μαζέψει στη ζωή μας θα αρχίσει να τα βγάζει είτε από την 6η δεκαετία ή στην 7η δεκαετία της ζωής μας. Εξού και αυτό που λέμε πανάδες της τρίτης ηλικίας. Οι οποίες πανάδες δεν είναι μόνο της τρίτης ηλικίας, μπορεί να έχουμε και πανάδες κατά τη γόνιμη ηλικία των γυναικών, αυτό που λέμε μέλασμα που βγαίνει στην εγκυμοσύνη σε μερικές περιπτώσεις και έχει να κάνει και με τις ορμόνες. Άρα λοιπόν είναι όλα αυτά τα οποία επηρεάζουν τα looks, επηρεάζουν δηλαδή την επιδερμίδα μας και κυρίως το πρόσωπο, γιατί το πρόσωπο μην ξεχνάμε ότι είναι εκτεθειμένο στον ήλιο και το χειμώνα. Όσα κασκόλ και παλτάκια βάλουμε, τα χέρια μας και το πρόσωπό μας τα βλέπει ο ήλιος, άρα παίρνουν η περιόδια εκνοβολία χειμώνα καλοκαίρι.
1: Έτσι.
6: Αυτό μας οδηγεί λοιπόν στο ότι στο πρόσωπό μας αντιλιακό πρέπει να βάζουμε όλο το χρόνο.
1: Όλο το χρόνο. Χειμώνα καλοκαίρι. Και στα αυτιά, καλοκαίρι. Παντού.
6: Εννοείται.
1: Και στο λαιμό, τώρα που έχω κόψει τα μαλλιά,
6: ακριβώς,
1: και στο σβέρκο. Έτσι,
6: ακριβώς,
1: έτσι.
6: Ακριβώς. Και ας κρατήσουμε τα καλά της περίοδους ακτινοβολίας και της έκθεσης περίοδου ακτινοβολία στο σώμα μας. Δεν λέω δεν θα βάζουμε αντιλιακό στο σώμα, θα βάζουμε αντιλιακό στο σώμα και δεν θα ξεροψινόμαστε κάτω.
1: Εντάξει, τρεις το
6: μεσημέρι,
1: είπαμε. Εντάξει.
6: Αλλά αυτό το υγιές λίγο, ας το πούμε, μαυρισματάκι, αυτό θα μας δώσει και όλη την βιταμίνη D που χρειαζόμαστε και επίσης όλες τις ευεργετικές ιδιότητες της περίοδος ακτινοβολίας.
1: Υπέροχα, Dr. Τυμπανίδου. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε. Να είστε καλά. Γεια σας.
6: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Άντε, καλοκαίρι μπαίνει σιγά σιγά. Να στο λέω κιόλας καλά. Εμείς τα λέμε και στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Α. Ο κύριος Παπάς, η κυρία Σπυροπούλου, Μαρία Νικόλτσου και Αφροδίτη Σμίτη. Γεια σας, μείνετε συντονισμένοι. Α Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαι ο Σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης 41. Καλώς ήρθατε εδώ στον Αλφα Radio 989 στην επιχειρηματική ώρα. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Όπως κάθε Σαββατοκύριακο. Επιχειρήσεις, αγορά, κατανάλωση, ιδέες, tips, προτάσεις, μια εκπομπή όλο έμπνευση. Πάντα με ειδικούς από την αγορά που ξέρουν αυτά που οι περισσότεροι δεν ξέρουν. Σήμερα θα αγγίξουμε ένα θέμα που πολλοί σκέφτονται ως ασφαλή επιλογή. Αλλά τα στοιχεία της αγοράς δείχνουν ότι είναι ουσιαστικά κάτι πιο σύνθετο. Θα μιλήσουμε και αυτή τη φορά για το franchise. Αλλά θέλω να εστιάσουμε στο τι πραγματικά δουλεύει σήμερα στην Ελλάδα και στο και τι όχι. Γιατί αν δει κανείς τα δεδομένα των τελευταίων ετών, η αγορά δεν είναι ενιαία. Υπάρχουν δίκτυα που αναπτύσσονται και άλλα που πιέζονται. Καταστήματα μέσα στο ίδιο brand που έχουν τελείως διαφορετική απόδοση. Διαφορετικές περιοχές, διαφορετικά μεγέθη. Και οι καταναλωτές αλλάζουν τον τρόπο επιλογής, επηρεάζοντας άμεσα το αποτέλεσμα. Άρα θα έλεγα ότι η συζήτηση δεν είναι αν το franchise είναι καλό, αλλά η συζήτηση είναι τι επιβιώνεται στην πράξη και τι όχι. Για να συζητήσουμε το θέμα αυτό, μαζί μου είναι ο Πλάτωνας Μάλι Κούρτης, σύμβουλος franchise. Ο πιο δυνατός στην Ελλάδα, μπορώ να πω. Πλάτωνα, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
2: Καλησπέρα. Πολύ χαίρομαι που ξαναβρεθήκαμε. Έχει ανοίξει και ο καιρός. Είναι time για business.
1: Και για μπάνιο επίσης.
2: Για business.
1: Αλλά ευτυχώς είμαστε απόγευμα και έχουν επιστρέψει όλοι. Λοιπόν, δουλεύει σήμερα. Τι γίνεται με το franchise, τι εννοούμε πραγματικά λέγοντας franchise στην Ελλάδα σήμερα?
2: Το franchise δουλεύει με την έννοια ότι όλο και περισσότεροι αντιλαμβάνονται ότι είναι μια ασφαλής επιλογή επιχειρηματικότητας. Από εκεί πέρα, όταν ένα franchise δουλεύει, τι εννοούμε στην πράξη? Δουλεύουμε, σημαίνει να επιτευχθεί το νεκρό σημείο σε 6 μήνες, να επιτευχθεί η κερδοφορία, δηλαδή θετικό EBITDA, σε 18 μήνες, να υπάρχει ένα σταθερό cash flow, η απόσβεση να είναι σε 2 έτη, να υπάρχει βιωσιμότητα, αντοχή στις κρίσεις και μηνιαίες απολαβές τουλάχιστον 3.000 ευρώ το μήνα.
1: Γίνονται αυτά?
2: Αυτά γίνονται. Δεν γίνονται τόσο εύκολα, ούτε είναι ένα σύστημα που δεν χρειάζεται να ασχοληθείς καθόλου. Γιατί το franchise από πάντα σημαίνει αυτοαπασχόληση. Πρέπει ο franchisee, που είναι και επενδυτής, να δείξει τον καλύτερό του εαυτό.
1: Ποια είναι η μεγαλύτερη αλλαγή που βλέπετε στην αγορά, και εσύ και οι υπόλοιποι που ασχολείστε με τον κλάδο αυτό τα τελευταία 2-3 χρόνια?
2: Μία μεγάλη αλλαγή είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια βλέπαμε δυνατές κατηγορίες. Αν θυμάσαι, φρόζε γιόγκορτ, κουλούρια. Σήμερα δεν βλέπουμε κατηγορίες, βλέπουμε concepts. Επειδή η αγορά δεν είναι δυνατή, το σύνολο των επιχειρήσεων πιέζεται και ξεχωρίζουν κάποια concepts που καινοτομούν και οθετούν νέες στρατηγικές και εργαλεία. Επίσης, παλαιότερα είχαμε αρκετά δυνατά αυτόνομα καταστήματα. Σήμερα ολοένα και λιγότερα επικρατεί το franchise και τα υποκαταστήματα πολυεθνικών. Όσο καλό προϊόν και να έχει κάποιος για να ξεχωρίσει και για να αναπτυχθεί, πρέπει να αξιοποιεί τα νέα δεδομένα, κάτι το οποίο μπορούν να προσφέρουν μόνο δυνατές αλυσίδες.
1: Υπάρχουν κλάδοι μέσα σε αυτό το σύστημα το οποίο μόλις μας περιέγραψες που κάνουν μεγαλύτερη διαφορά σήμερα?
2: Είναι αυτοί που έχουν επαναλαμβανόμενες και σταθερές πωλήσεις, αυτό που λέμε repeat business. Παρατηρούμε μια αξιοσημείωτη δυναμική σε κλάδους όπως είναι street food, υπηρεσίες όπως εκπαίδευση και fitness, όπως και το convenience retail, δηλαδή μικρά supermarket. Ωστόσο, όπως είπαμε και πριν, δεν έχει εμφανιστεί μια δυνατή κατηγορία που να αλλάζει τα δεδομένα στον κλάδο, όπως παλαιότερα το third wave coffee.
1: Υπάρχει τέτοια κατηγορία?
2: Δεν υπάρχει τέτοια κατηγορία
1: σήμερα. Αλλά
2: σήμερα
1: υπάρχει, θα μπορούσε να δημιουργηθεί?
2: Σαφέστατα, αλλά αυτός ο βασικός λόγος που υπάρχει αυτή η έλλειψη είναι η δυναμική της αγοράς, η μειωμένη καταναλωτική δύναμη, το αυξημένο κόστος ενέργειας, τα υψηλά μισθώματα, οι δυσκολίες ανέβρεσης προσωπικού έχουν αποδυναμώσει τη μηχανή της επιχειρηματικότητας. Οι συνθήκες έχουν αλλάξει ριζικά και η επιχειρηματικότητα θα πρέπει να επιλέξει πλέον διαφορετικά μοντέλα λειτουργίας για να μπορέσει να εμφανιστεί πάλι ένας κλάδος που θα αλλάξει τα δεδομένα.
1: Ναι, δεν μου τα λες και πολύ αισιόδοξα.
2: εστιάζουμε πλέον στο κόνσεπτ και όχι στην κατηγορία. Η αλήθεια είναι ότι όλα τα πράγματα έχουν φτάσει σε μια ωριμότητα. Καλή ώρα, υπολογιστές. Mm-hmm. Παλαιότερα λέγαμε να τον πάρεις τον υπολογιστή τελευταία στιγμή, όσο το δυνατόν αργότερα, γιατί θα έχει βγει το καινούριο σούπερ μοντέλο. Όπως και στα κινητά. Πλέον ένα κινητό, ένα λάπτοπ προσφέρει τα πάντα. Δεν έχουμε κάτι παραπάνω. Το αλλάζουμε γιατί? Το αλλάζουμε γιατί χαλάει. Όπως και τα αυτοκίνητα. Έτσι και στο franchise, κάποια στιγμή είχαμε στεχνοκαθαριστήρια. Αυτά που μυρίζανε, που ήταν κάπως. Και βγήκε μια αλυσίδα και άλλαξε τα δεδομένα. Σήμερα σε κάθε σχεδόν κατηγορία η ποιότητα εξυπηρέτησης των προϊόν είναι πάρα πολύ καλό. Έτσι είναι δύσκολο να κάνει κάποιος την ανατροπή.
1: Ναι. Βέβαια, ανέφερες τώρα κάποιους κλάδους. Τώρα, εδώ είπες για το εστίαση, είπες για το fitness. Εκπαίδευση, τι μου πες?
2: Εκπαίδευση και στις υπηρεσίες, ναι, βεβαίως, μέσα η εκπαίδευση.
1: Εκπαίδευση. Υπάρχουν τέτοιοι κλάδοι που φαίνονται δυνατοί, αλλά στην πράξη δεν αποδίδουν?
2: Με την πρώτη ματιά φαίνονται αρκετοί κλάδοι και concepts δυνατά. Ποια είναι? Αυτά που έχουν πολλούς πελάτες, ψηλά έσοδα, ουρές αναμονής για εξυπηρέτηση. Υπάρχουν ωστόσο κάποια ερωτήματα, όπως το βασικό, αν αυτές οι ουρές των πελατών είναι μόνο Παρασκευή και Σάββατο και δεν είναι κάθε μέρα. Ένα άλλο είναι η πραγματική κερδοφορία. Υπάρχει το σωστό περιθώριο μεικτού κέρδους? Οι λειτουργικές δαπάνες είναι συμπιεσμένες? Για παράδειγμα, αν ένα κατάστημα εστίασης έχει ένα μεικτό περιθώριο 40%, το οποίο είναι μικρό, και έχει ένα ενίκιο 6.000, το οποίο είναι μεγάλο, είναι σχεδόν αδύνατο.
1: Είναι ρεαλιστικό όμως, έτσι?
2: Υπάρχουν τέτοια νούμερα στην αγορά?
1: Όχι, πώς δεν υπάρχουν?
2: Μεγάλο μεν.
1: Κάτω από 4,5
2: δεν βρίσκεις καλό κατάστημα.
1: Ούτε σε πίσω δρόμο.
2: Με αυτά τα νούμερα είναι δυνατόν να είναι κερδοφόρο το κόνσεπτ, το κατάστημα? Αλλά και να είναι κερδοφόρο, υπάρχει και ένα ταβάνι στην εξυπηρέτηση. Δηλαδή, αν το κόνσεπτ είναι δυνατό και τραβάει κόσμο, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει. Κάποτε είχε ανοίξει μια γνωστή αλυσίδα ένα πολύ δυνατό μαγαζί στην Ερμού. Μικρό μαγαζάκι, σε απίθανο σημείο, με πολύ ψηλό ενίκιο. Ο κόσμος έκανε ουρά. Αλλά δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τα παιδιά μέσα τον κόσμο. Mm. Γιατί τα παιδιά που χωράγαν ήταν 3.
1: Το πιο τόσο δυνατό κόνσεπτ είναι αυτό πια?
2: Ένα καλό σημείο, μια εποχή που το καφές ήταν στα πάνω του.
1: Καφές είναι καφές. Πόσο πια έχουμε πάρει να πίνουμε καφέδες? Τι λες, πώς πάει αυτό το κομμάτι του franchising?
2: Έχουμε βαρεθεί να πίνουμε καφέδες.
1: Η αλήθεια είναι ότι βλέπω περισσότερα μονομένα καφέ πια παρά ενταγμένα σε δίκτυο franchise.
2: Έχεις παρακολουθήσει και πότε κλείνουνε?
1: Τα μεμονωμένα, τα franchise.
2: Τα μεμονωμένα. Γιατί στα franchise υπάρχει ένα μικρό μυστικό ότι δεν κλείνουν. Ναι.
1: Τα παίρνει κάποιο άλλο.
2: Αλλάζουν χέρια.
1: Αυτό είναι πλασματικό όμως.
2: Ναι.
1: Δηλαδή κάποιο θέλει να κλείσει, ας πούμε, δεν το κλείνει, αλλά μέσα στο συμβολό του λέει ότι θα πάρει κάποιο άλλο.
2: Ναι, ναι.
1: Άρα δεν ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Έτσι ακριβώς.
1: Πόσα κλείνουν λοιπόν?
2: Πόσα κλείνουν πραγματικά?
1: Ναι, ρε.
2: Βάσει στοιχείων. Η ταμπέλα πέφτει σε πολύ μικρό ποσοστό.
1: Ναι.
2: Ένα ποσοστό της τάξης του 5%. Mm-hmm. Ωστόσο, οι ιδιοκτησιακές αλλαγές είναι πολύ συχνές. Mm-hmm. Δηλαδή, υπάρχουν καταστήματα που έχουν αλλάξει 3-4 χέρια.
1: Και δεν το καταλαβαίνουμε ποτέ, ας πούμε.
2: Ως ένα βαθμό αυτό είναι λογικό, γιατί κάποιος που δουλεύει μετά από κάποια χρόνια κουράζεται. Πριν από 5-6 χρόνια βγάζει αρκετά λεφτά, σήμερα βγάζει λιγότερα. Οπότε βαρέθηκε, ψάχνει να κάνει κάτι άλλο και προσπαθεί να κερδίσει την υπεραξία που έχει δημιουργήσει.
1: Άρα αντιλαμβάνομαι ότι αυτό που λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια, το franchise είναι μια ασφαλής επιλογή. Έτσι όπως μου το περιέγραψες τώρα. Που βέβαια δεν, αυτά που είπες δεν αφορούν μόνο την αγορά του, τον κλάδο του franchising, αφορούν κάθε μορφή σε επιχειρηματικότητα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, εγγυάται το ότι θα πάρω ένα δομημένο σύστημα, το ότι θα πάρω ένα brand name, ότι θα βγάλω και πολλά λεφτά?
2: Η επιχειρηματικότητα πάντοτε έχει ένα ρίσκο. Mm-hmm. Σήμερα, γενικώς στην Ευρώπη και πολύ συγκεκριμένα και στην Ελλάδα και πολύ περισσότερο, έχουμε πρόβλημα στην επιχειρηματικότητα. Όταν ξεκίνησα πριν από κάτι δεκαετίες, ήξερα καταστήματα τα οποία ανοίγανε, καταστήματα που κολλάγανε ρούχα. Mm. Και χωρίς καμία προσπάθεια, χωρίς καμία διαφήμιση, χωρίς κάποιο εξαιρετικό προϊόν, χωρίς καμία καλή σχέση value for money, με τον επιχειρηματία να μην βρίσκεται εκεί, ήταν κερδοφόρα. Mm. Και ο επιχειρηματίας άνοιγε και δεύτερο μαγάζι και τρίτο μαγάζι. Mm. Αυτό σήμερα δεν υπάρχει.
1: Άλλες εποχές.
2: Ήταν άλλες εποχές. Οπότε, στο πλαίσιο της σημερινής δύσκολης εποχής, το franchise σε σχέση με ένα αυτόνομο μαγαζί ξεχωρίζει. Και είναι και ένα από τα σημεία που έχουμε παρατηρήσει ότι τα αυτόνομα μαγαζιά είναι λιγότερα από τα franchise. Και σαφέστατα, η βιωσιμότητά τους είναι πολύ, πολύ, πολύ, πολύ μικρότερη.
1: Έχει αλλάξει το προφίλ του franchisee, δηλαδή του ανθρώπου που θα επιλέξει να λύσει το επιχείρημα, την επιχειρηματική του αναζήτηση μέσα από ένα franchise.
2: Όπως έχεις γράψει, αυτή είναι η ερώτηση του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Το προφίλ του franchisee, ναι, έχει αλλάξει. Κάτι που έχει αλλάξει είναι ότι ζητάει νούμερα. Ο επενδυτής υποψήφιος επιχειρηματίας είναι πλέον μορφωμένος σε σχέση με το παρελθόν. Ξέρει να διαβάσει νούμερα και είναι και αρκετά έξυπνος και επιφυλακτικός να τα ζητήσει και να τα αξιολογήσει. Αλλά η μεγάλη διαφορά είναι ότι ο franchisee δεν θέλει να δουλέψει. Πριν από μερικά χρόνια, αυτό που ερχόταν κάποιος και τον συμβουλεύαμε, του λέγαμε ότι θα ασχοληθεί με το κατάστημά του ενεργά, θα δουλεύει σκληρά 10 και 12 ώρες. Έτσι λοιπόν θα εξοικονομήσει 2 άτομα από το προσωπικό του καταστήματος και θα έχει και μια επιχειρηματική αμοιβή λόγω της επένδυσής του. Και θα βγάζει αρκετά λεφτά και ήταν ευχαριστημένος. Σήμερα ο κόσμος δεν θέλει να δουλεύει. Ίσως είναι ένα φαινόμενο της μετα-COVID εποχής, όπου δίνουμε περισσότερη σημασία στην προσωπική καθημερινή ζωή μας, στο να περνάμε καλύτερα. Οπότε ο νέος franchisee δεν θέλει να γίνει σκλάβος και θέλει και ευχάριστες συνθήκες εργασίας. Αυτό κάνει είναι εξίσωση. Μεγάλο μειονέκτημα για το franchise και κάνει την εξίσωση πραγματικά να μην βγαίνει. Παλιά βλέπαμε ένα κατάστημα στον δρόμο εμείς του χώρου και λέγαμε πολύ ωραίο μαγαζί. Δεν κάνει για εταιρικό. Και τι εννοούσαμε? Εννοούσαμε ότι αν το τρέξει κάποιος υπάλληλος της επιχείρησης δεν θα είναι βιώσιμο. Ενώ αν τρέξει ένας franchisee που θα το τρέξει με όρεξη και δέσμευση και θα πετύχει πολύ μεγαλύτερες αποδόσεις και θα το έχει κερδοφόρο. Αυτό δεν ισχύει πλέον. Και δεν ισχύει όχι κατά 10%, δεν ισχύει στην συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου. Αν πω σε κάποιον franchisee, κοίτα, θα δουλεύεις 14 ώρες την ημέρα.
1: Την πραγματικότητα.
2: Θα φύγει. Θα φύγει τρέχοντας.
1: Λεφτά υπάρχουν ή έχουν μειωθεί τα διαθέσιμα που θα επενδύαμε?
2: Λεφτά υπάρχουν. Απλά κάποιος που έχει αρκετά χρήματα δεν θα τα δαπανίσει όλα σε ένα μαγαζί. Και πραγματικά καλά κάνει. Δεν είναι σόφρον αυτό. Από την άλλη, επειδή έχουν αυξηθεί και τα κατασκευαστικά και γενικότερα τα κόστη της αρχικής επένδυσης, τα 75 χιλιάρικα τα θες για να ανοίξει ένα αξιοπρεπές κατάστημα.
1: Αυτό θα σου πω, είναι το μίνιμουμ?
2: Δεν είναι το μίνιμουμ, μπορεί να ανοίξει και με 30.000.
1: Αέρας υπάρχει, entry fee και αυτά ισχύουν πια?
2: Σαφέστατα ισχύουν τα πάντα. Ο αέρας είναι μια λέξη που δεν θέλουμε να τη λέμε, γιατί τα entry fees, παρόλο που όλη η αγορά το λέει αέρα, δεν είναι αέρας. Είναι το δικαίωμα χρήση του σήματος, η αρχική εκπαίδευση.
1: Επειδή αυτό είναι μεγάλη και ενδιαφέρουσα κουβέντα, να βάλουμε μια τελεία. Να πάμε σε ένα διάλειμμα και να επιστρέψουμε να συζητήσουμε για τα entry fees.
2: Μην το ξεχάσουμε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
3: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ακούτε Αλφα Radio 989, είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41 στην επιχειρηματική ώρα κάθε Σαββατοκυριακή 7 με 8. Σήμερα συζητάμε μαζί με τον σύμβουλο franchise Πλάτωνα Μαλικούρτη για το franchise, και πριν το διάλειμμα ξεκινήσαμε να συζητάμε λίγο για τα entry fees, τα οποία είναι παρεξηγημένα. Πολλοί δεν αντιλαμβάνονται γιατί πρέπει να τα δώσουν, αλλά πες μας τι είναι.
5: Τα entry fees που μπορεί να είναι μηδέν. Τους.
4: Μπορεί να είναι μηδέν.
5: Μπορεί να είναι και 15.000. Μπορεί να είναι και 25, σπανίως.
4: Τα 10 franchise πόσα έχουν μηδέν entry fees? Έτσι, να πάρουν μια τάξη μεγέθους.
5: Τα 3.
4: Οκ. Okay.
5: Ναι.
4: Και τα δικαιολογούν.
5: Τα δικαιολογούν. Είναι εταιρείες οι οποίες είναι συνήθως λιανικοί και δουλεύουν και με παρακαταθήκη. Mm. Δηλαδή το προϊόν δεν το αγοράζει ο franchisee, αλλά δίνει ένα ποσοστό στη μητρική εταιρεία όταν κάνει τις πωλήσεις που είναι να κάνει. Τα entry fees είναι όνομα. Έχω το δικαίωμα να έχω το όνομα τάδε. Έχω την αρχική εκπαίδευση. Έχω την βοήθεια στην επιλογή του σημείου. Έχω τη βοήθεια και την υποστήριξη στην έβρεση και εκπαίδευση του προσωπικού μου. Είναι πολλά πράγματα το entry fees. Είναι το δικαίωμα να χρησιμοποιώ όλα αυτά τα manuals. Είναι το δικαίωμα εισόδου στο σύστημα. Είναι σαν να αγοράζεις ένα βιβλίο. Πρέπει να το αγοράζεις. Δεν θα στο δώσει κάποιος να το διαβάσεις. Το manual δωρεάν.
4: Και όχι αέρας.
5: Και όχι αέρας.
4: Και το λέμε αέρας.
5: Βέβαια και ο αέρας είναι μια υπεραξία, έτσι. Δηλαδή, νοικιάζεις ένα κατάστημα, ενίοτε δίνεις και έναν αέρα.
4: Πιστεύεις ότι το, μια και λέμε τώρα για τα entry fees, το brand είναι σημαντικό στο παρελθόν?
5: Το brand παραμένει σημαντικό. Και μάλιστα κάναμε και μία έρευνα στο παρατηρητήριο franchise, ποια είναι τα κριτήρια που επιλέγουν οι νέοι franchisees, οι νέοι επενδυτές κάποιο franchise. Το ισχυρό brand ήταν το νούμερο 1 με 9,6 στα 10. Mm. Και μετά ήρθε το επιχειρηματικό σύστημα, οι αποδόσεις, οι προοπτικές του κλάδου και το ύψος της επένδυσης. Mm-hmm. Το brand λοιπόν είναι βασικός παράγοντας επιλογής, αλλά δεν έχει απομυθοποιηθεί ως ένα βαθμό. Δηλαδή δεν είναι το νούμερο 1. Είναι σε συνδυασμό με το σύστημα και την υποστήριξη που παρέχει η μητρική εταιρεία. Δεν αρκεί μόνο ένα brand για να πας καλά.
4: Άρα όταν λέμε υποστήριξη εννοούμε την εκπαίδευση,
5: την αρχική και τη συνεχή. Την εκπαίδευση, ναι, τις συμβουλές, τη διαφήμιση, τα νέα προϊόντα, τις νέες προθετικές ενέργειες, τη βοήθεια για αυτές, όλο το φάσμα των λειτουργιών. Mm-hmm. Την αξιοποίηση του AI, το συνδυασμό του καταστήματος σε omni-channel καταστάσεις μαζί με το e-shop της εταιρείας. Είναι πολλά τα πράγματα που συνεργάζεται η μητρική εταιρεία με το κατάστημα και το βοηθάει να πάει καλύτερα.
4: Βέβαια μίλησες τώρα για τους παράγοντες που επιλέγουν, μάλλον με ποιους άξονες επιλέγουν οι επενδυτές franchise. Ποιος είναι ο ρόλος της αρχικής υποστήριξης? Γιατί είπες πριν η αρχική και η συνεχόμενη υποστήριξη. Πιστεύεις ότι όλα τα franchise υποστηρίζουν καθ' όλη τη διάρκεια της σχέσης τους franchisees?
5: Όλα υποστηρίζουν αρχικά, 100%.
4: Αυτό σίγουρο, γιατί είναι.
5: Στη συνέχεια, η συνεχής υποστήριξη σε άλλα είναι πολύ δυνατή, σε άλλο λιγότερο. Κάπου αυτό έχει σημασία και με τον κλάδο. Δηλαδή, όπως και να το κάνουμε, ένα κατάστημα λιανικής, είναι ένα απλό κατάστημα λιανικής. Η μητρική εταιρεία τι πρέπει να κάνει? Κάποια καινούρια προϊόντα, κάποιον έλεγχο του καταστήματος, κάποια διαφήμιση. Ενώ ένα κατάστημα εστίασης έχει περισσότερη εμπλοκή η μητρική εταιρεία με τις εκπαιδεύσεις του προσωπικού, με τις δοκιμές για νέα προϊόντα. Είναι το κόνσεπτ λίγο πιο δύσκολο.
4: Μίλησε για διαφήμιση. Πάμε λίγο στο θέμα του marketing. Έτσι, πάρα πολύ σημαντικό η μαμά εταιρεία, η μητρική εταιρεία, να κάνει το marketing για να μεγαλώσει το brand, το οποίο είπαμε ότι επίσης είναι σημαντικό. Έτσι. Πόσα πράγματα πρέπει να κάνει ο ίδιος ο franchisee ό,τι αφορά το marketing του σημείου του?
5: Αυτό που λέμε στο franchise είναι ότι, κοίτα, franchisee, ησύχασε. Εσύ θα ασχολείσαι μόνο με τη λειτουργία του καταστήματος. Να είναι καθαρό, με το προσωπικό σου να είναι ευγενικό, να εξυπηρετεί καλά, να ασχοληθείς με τους πελάτες. Όλα τα άλλα θα τα κάνουμε εμείς, η μητρική εταιρεία δηλαδή. Το κατάστημα, η μητρική εταιρεία κάνει εθνική διαφήμιση, έτσι. Κάνει ραδιόφωνο, κάνει τηλεόραση, κάνει ενέργειες για το brand. Το κατάστημα, ο franchisee.
4: Με σκοπό να προσελκύσει.
5: Να φέρει.
4: Πελάτες και εισόδους στα επιμέρους παραρτήματα.
5: Με τον franchisee στη συνέχεια να πρέπει να εξυπηρετήσει καλά για να του μείνει ο πελάτης, αλλά και ο ίδιος ο franchisee πρέπει να κάνει ενέργειες σε τοπικό επίπεδο. Πλέον η τάση είναι η μητρική εταιρεία να κάνει αυτές τις τοπικές προωθητικές ενέργειες.
4: Πληρώνει η μαμά εταιρεία?
5: Με τον franchisee να πληρώνει τη συμμετοχή του, αλλά το συντονισμό και την επιλογή να την κάνει η μητρική εταιρεία.
4: Για παράδειγμα, έχω ένα κατάστημα στη Σύρο, λέω ενδεικτικά. Θα κάνω τοπικό marketing στη Σύρο και πληρώνει η εταιρεία που είναι στην Αθήνα, η μαμά εταιρεία, ή όχι?
5: Η μητρική εταιρεία κάνει το concept και την παραγωγή, αλλά το κόστος το διαφημιστικό το πληρώνει ο franchisee. Η μαμά εταιρεία θα κάνει το TikTok και ο franchisee θα το...
4: Το βίντεο. Θα το μπουστάρει.
5: Το βίντεο, ναι.
4: Είναι κάτι που δέχονται οι franchisees?
5: Ναι, δέχονται. Δέχονται.
4: Επειδή πρέπει να βάλουν χρήματα γι' αυτό. Γιατί οι Έλληνες επιχειρηματίες δεν είναι και πολύ μαθημένοι στο να επενδύουν χρήματα στην.
5: Μπορεί
4: στην
5: να γκρινιάξουν, αλλά θα το δεχτούν. Γιατί δεν μπορούν να το κάνουν οι ίδιοι. Και πλέον όλος ο κόσμος, ειδικά στα social media, έχει καταλάβει ότι έχει νόημα ή δεν έχει νόημα, παρουσία πρέπει να έχεις. Το θέμα είναι
4: σωστή
5: να έχεις μια παρουσία.
4: Να έχεις απλά παρουσία.
5: Που να είναι σωστή για να έχεις και ωφέλη.
4: Ανάλογα το μέσο. Αλλιώς δεν μπορείς να αγγίξεις τον παλμό και αυτό το οποίο ζητάει ο σύγχρονος χρήστης.
5: Και μόνο ένας ειδικός μπορεί να κάνει τη σωστή δουλειά.
4: Ναι. Και πρέπει να μυθεί φυσικά για αυτό. Σημείο. Location, location, location. Λένε οι Αμερικάνοι. Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στην.
5: Ίσως είναι το α και το ω, με την έννοια ότι τα περισσότερα συστήματα franchise είναι πολύ καλά δομημένα. Οπότε το κόνσεπτ είναι καλό. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει να συνεργάζεσαι, όλα είναι στρωτά. Πώς θα φτιάξει το μαγαζί, θα σε εκπαιδεύσουν, θα σου δώσουν τα προϊόντα κλπ. Οπότε τη διαφορά ποιος την κάνει? Το σημείο. Και το σημείο είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιλεχθεί. Και σαν σημείο και σαν μίσθωμα. Και σαν κατάσταση ακινήτου.
4: Και εμπλέκεται. Και πρέπει να εγκρίνει, νομίζω, η μαμά εταιρεία, σωστά.
5: 100% η μητρική εταιρεία πρέπει να εγκρίνει, πρέπει να αρέσει και στους δύο, πρέπει να έχει προηγηθεί μια εμπορική μελέτη για να ξέρουμε ότι είναι και το ιδανικό σημείο για το κατάστημα.
4: Εμπορική μελέτη ποιος κάνει? Πολύ ωραίο θέμα αυτό που θέτεις.
5: Εξωτερικοί συνεργάτες της μητρικής εταιρείας και σπανίως στελέχη της μητρικής στα μεγάλα σχήματα. Και πρέπει να βλέπουμε και το μέλλον. Δηλαδή νοικιάζουμε ένα χώρο, πρέπει να βλέπουμε και τι είναι απέναντι, τι είναι δίπλα. Άμα θέλουμε να κάνουμε ένα street coffee shop και δίπλα μας είναι ένας μεγάλος χώρος ο οποίος βλέπουμε ότι δεν πάει και καλά και ενδέχεται να έρθει κάποιος άλλος να τον πάρει, υπάρχει η περίπτωση να τον νοικιάσει κάποιος μεγάλος φούρνος που θα έχει και καφέ και θα μας σκεπάσει.
4: Σωστά,
5: αυτό γίνεται.
4: Ναι, βέβαια.
5: Σε κάποιες περιοχές που ο δήμαρχος κάνει συνέχεια έργα, φοβόμαστε να πάμε. Γιατί μπορεί για 6 μήνες να μην περνάει ψυχή.
4: 6 μήνες δεν υπάρχει, ένας χρόνος είναι το ελάχιστο. Έτσι. Λοιπόν, πέρασε μισή ώρα με αυτά και με αυτά. Πάμε στη διακοπή και επιστρέφουμε.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να

0: καταστήματος και επενδυτής. Έχει βάλει τα χρήματά
1: και
0: του.
1: Και είπαν πρέπει να δουλεύει μέσα.
0: Και σαφέστατα δουλεύει. Οπότε τα έσοδά του μπορούμε να πούμε ότι είναι διπλά. Είναι από την προσωπική του εργασία, αλλά είναι και από την επένδυση που έχει κάνει. Πρέπει να δώσει τον καλύτερό του εαυτό, να έχει δέσμευση, να του αρέσει αυτό που κάνει. Αν του αρέσει και πιστεύει αυτό που κάνει, θα πάει καλά.
1: Θα μπορούσε ένα franchise να πετύχει αν εγώ έχω τα χρήματα, κάνω μια άλλη δουλειά, το δω σαν επένδυση, το ανοίξω και το δουλεύουν άλλοι.
0: Σπανίως. Και έχει γίνει.
1: Σπανίως να πετύχει.
0: Σπανίως να πετύχει και σπανίως ο franchisor, η μητρική εταιρεία, δίνει αυτή τη δυνατότητα.
1: Αν σε υποχρεώνει, δηλαδή θα σε προτιμούσε να είσαι μέσα και να εργάζεσαι ο ίδιος.
0: Το απαιτούν, απαιτούν την αυτοαπασχόληση. Χαρακτηριστικά μια πολύ μεγάλη αλυσίδα λέει: εγώ δεν θέλω επενδυτές, λεφτά έχω, θέλω διαχειριστές των καταστημάτων. Εστίαση. Και παλιά, αρκετά παλιά, που συνεργαζόμουν με μια πολύ γνωστή αλυσίδα σε καφέ, επειδή ξέρανε κάποιοι γνωστοί ότι έχω σχέσεις, ήρθε, ξέρω εγώ, ένας γιατρός φίλος μου, λέει: κοίτα, έλα να τους πείσουμε να ανοίξουμε ένα μαγαζί εκεί. Γιατρός αυτός δεν θα παράταγε την ιατρική. Τον καταλάβανε, τον διώξανε. Δεν του πάνε το OK. Δηλαδή, οι μητρικές εταιρείες απαιτούν αυτοαπασχόληση. Από εκεί
1: για
0: πέρα.
1: Να πονάς, λέει, το μαγαζί και να το φροντίζει έτσι όπως
0: ναι,
1: πρέπει.
0: Δεν θα βγει το μαγαζί. Υπάρχει κάποια επιχείρηση όπου αν ο επιχειρηματίας δεν είναι μέσα, θα πάει καλά. Υπάρχουν ελάχιστες εξαιρέσεις. Κάποια κόνσεπτ τα οποία είναι βαριά. Δηλαδή, μεγάλη επένδυση και στείνονται τεχνοκρατικά. Ναι, εκεί μπορεί κάποιος να το δει μόνο επενδυτικά και να μην ασχοληθεί. Υπάρχει και μια γνωστή και στους δυο μας.
1: Στην εκπαίδευση το έχω δει αυτό.
0: Στην εκπαίδευση και πολύ περισσότερο στα γυμναστήρια. Μια γνωστή μας αλυσίδα που σταμάτησε να, πλέον να αναπτύσσεται και μέσω franchise.
1: Το έχει αλλάξει το μοντέλο, ναι.
0: Και πλέον είναι εταιρικά. Μέχρι χθες, σε εισαγωγικά το χθες, ζήταγε επενδυτές. Και το management γινόταν από την μητρική εταιρεία, από τα κεντρικά. Με επιτυχία.
1: Ναι. Τα μεγάλωσε όμως πολύ. Έτσι, τεράστια. Βέβαια, όταν πας να επιλέξεις ένα franchise, σου παρουσιάζουν πίνακες, σου παρουσιάζουν βιβλία, σου παρουσιάζουν δεδομένα και τι ώρα που θα είναι όλα κτλ. Τι ρόλο παίζει η καθημερινή λειτουργία σε σχέση με το αρχικό business plan?
0: Αποδεικνύει το business plan. Είναι το crash test του business plan. Το business plan πάντα βασίζεται σε κάποιες αναλύσεις, σε κάποιες εκτιμήσεις, σε εφιστάμενα καταστήματα. Αλλά από τη στιγμή που βλέπουμε μια τεράστια διακύμανση, ο μέσος όρος της οποίας είναι το 30% μεταξύ καταστημάτων του ιδίου δικτύου, δεν μπορούμε να μιλάμε απόλυτα για business plan. Το κατάστημα, η θέση του, η τοποθεσία, όπως λέγαμε πριν, και κυρίως ο ίδιος ο franchisee είναι αυτός που θα κάνει και τη διαφορά στις αποδόσεις του καταστήματος.
1: Θα έλεγες ότι λένε την αλήθεια αυτά τα αρχικά business plans?
0: Ποτέ.
1: Τώρα μου ήρθε αυτή η ερώτηση.
0: Ναι, ποτέ δεν λέμε
1: την
0: αλήθεια.
1: Και χρηματοοικονομικοί πίνακες. Ωραία, και πώς εγώ που είμαι φραντσαζί και θέλω να πάρω την επένδυση, θα εμπιστευτώ εφόσον μας δεις και εσύ που είσαι ειδικός? Αυτά δεν είναι αλήθεια, μην τα πιστεύετε?
0: Δεν είναι αλήθεια, αλλά δεν είναι και παραποιημένα. Απλά είναι η αισιόδοξη κατάσταση. Να το πω απλά. Ένα business plan, όλες οι εταιρείες, το 90% των αλυσίδων franchise και των συμβούλων franchise όπως και εγώ, παρουσιάζουμε τρία σενάρια. Το καλό, το μέτριο ή κανονικό και το αισιόδοξο.
1: Το οποίο αφορά όμως τι, το σημείο που με ενδιαφέρει ή το συνολικό franchise?
0: Στην πρώτη συνάντηση συνολικά, και αφού βρεθεί το σημείο γίνεται μια πιο συγκεκριμένη μελέτη.
1: Okay.
0: Όπου βάζουμε τα πραγματικά δεδομένα από διελεύσεις υποψηφίων πελατών, ενίκιο, την επένδυση. Δεν λέμε κάτι που είναι ψέμα. Λέμε το κακό σενάριο είναι αυτό. Αλίμονο αν δεν πιάσουμε αυτό. Αλλά ο κόσμος, και ειδικά όταν παλαιότερα, όταν υπήρχαν αυτές οι κατηγορίες που λέγαμε που είχαν πολύ υψηλή τάση και ζήτηση, καλή ώρα κουλούρια, θυμάμαι τους είχα φτιάξει ένα business plan που έλεγα έτος μέτος ο τζίρος θα μειώνεται.
1: Δεν τους άρεσε.
0: Και μου έλεγε, είσαι τρελός καλέ μου άνθρωπε. Κάθε επιχείρηση ανοίγει και χρόνο με το χρόνο γίνεται καλύτερη.
1: Όχι πάντα.
0: Σχεδόν πάντα. Αλλά όταν κάτι είναι τάση, το πάντα, σε όλες τις περιπτώσεις, είναι ότι σιγά σιγά φθήνει.
1: Άντε αυτό να το δεχθεί και να το καταλάβει τώρα ο κάθε επιχειρηματίας, ο κάθε επενδυτής. Πολύ δύσκολο. Θα έλεγες από την εμπειρία σου ότι υπάρχουν σήμερα εύκολα franchise? Είναι ένας μύθος αυτό?

0: είναι ένας αμύθος. Εύκολο franchise με την έννοια ότι βάζεις κάποια λεφτά και όλα είναι έτοιμα και στρωτά και δεν χρειάζεται να ιδρώσεις και να ασχοληθείς και να αγχωθείς. Δεν υπάρχει. Απλά το franchise είναι πολύ πιο εύκολο από το να ξεκινήσεις κάτι μόνος. Εξαιρετικά πιο εύκολο.
1: Νιώθω όμως ότι σε βάζεις σε κάποιο καλούπι, δηλαδή δεν έχεις τη δυνατότητα να καινοτομήσεις. Δεν... Θα το κάνεις έτσι όπως θες εσύ, ρε παιδί. Όχι όλα, ένα σημείο.
0: Δεν επιτρέπει. Δεν επιτρέπει την καινοτομία. Δεν επιτρέπει να βάλεις άλλα προϊόντα. Δεν επιτρέπει να αλλάξεις τις συνταγές. Δεν επιτρέπει ούτε και να κάνεις τις δικές σου προσφορές. Είναι το σύστημα. Mm-hmm. Το ακούς. Αλλά αυτό το σύστημα έχει δουλέψει και έχει αποδειχθεί ότι είναι σωστό. Και πρέπει να το ακούσεις.
1: Γι' αυτό και είναι σημαντικό να υπάρχει αυτό που λέμε πιλωτικό κατάστημα.
0: Το πιλωτικό κατάστημα, ναι, είναι σημαντικό γιατί είναι και η αρχή. Η δοκιμή το πειραματόζω για να φτιάξουμε το σύστημα. Αλλά όταν ένας franchisee Έλληνας παίρνει μια πολυεθνική εταιρεία απ' έξω, τα McDonald's, θα μπει ποτέ στα McDonald's, θα αλλάξουμε τον μπέργκερ και θα βάλουμε κάτι άλλο? Ποτέ. Αν όμως συνεργαστεί με μια ελληνική μικρή αλυσίδα μπέργκερ, θα αρχίσει να λέει τα δικά του.
1: Κάντε λίγο αλλιώς. Βέβαια, βλέπω, για να αλλάξουμε λίγο και την πλευρά, βλέπω και τους επιχειρηματίες που φτιάχνουν ωραίο σουβλάκι. Παράδειγμα. Ή φτιάχνουν ένα σουβλάκι, ωραίο, ξεωραίο, δεν ξέρω, ένα σουβλάκι. Και θεωρούν, νομίζουν, ελπίζουν, πιστεύουν ότι ο τρόπος για να αυξηθεί ο τζίρος είναι να αναπτυχθούν μέσα από το franchise. Ή επίσης βλέπω άλλους επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν την ιδέα, δεν είναι δοκιμαστεί πουθενά και θέλουν να ανοίξουν το franchise με τη μία. Δεν υπάρχει λιπλωτικό κατάστημα. Πώς τοποθετείς αυτές τις δύο περιπτώσεις?
0: Αχ, βαχ.
1: Πέρα, υπάρχει.
0: Υπάρχει, είναι ο κανόνας. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος θέλει να κάνει franchise. Ένας νέος franchisor, ποιος είναι? Είναι αυτός που καταλαβαίνει ότι έχει ένα μαγαζί, το μαγαζί αυτό έχει ταβανώσει. Μπορεί να έχει ανοίξει
1: αυτό
0: και δεύτερο.
1: Αυτό που μου λες, αυτό πρέπει να γίνεται.
0: Αυτό είναι κάτι που γίνεται.
1: Που γίνεται.
0: Τώρα, αν είναι σωστό, θα δείξει πορεία. Μπορεί να κάνει και δεύτερο μαγαζί, αλλά δεν μπορεί να κάνει και τρίτο. Δεν μπορεί να ελέγχει και να διαχειρίζεται τρία μαγαζιά. Οπότε βλέπει το τζίρο του, άρα και τα κέρδη του, την τσέπη του, να είναι ταβανωμένα. Mm. Και λέει, α, τι ωραία, τι μπορώ να κάνω τώρα. Θα το κάνω franchise για να βγάλω ακόμα περισσότερα. Mm. Η κακή περίπτωση είναι κάποιος ο οποίος έχει την ιδέα, αλλά δεν έχει ούτε την τόλμη ούτε τα χρήματα για να ξεκινήσει κάτι μόνος του, να κάνει το πιλωτικό δηλαδή. Mm. Οπότε βγαίνει και λέει, έχω την ιδέα, είμαι απίθανος, η ιδέα είναι φοβερή. Έλα, franchisee, να ανοίξεις εσύ το πρώτο κατάστημα και επειδή είσαι και ο πρώτος, θα σου πάρω entry fees. Ο franchisee εκεί παίρνει ρίσκο. Mm. Και έχουν γίνει τέτοια και γίνονται.
1: Και δεν πετυχαίνουν.
0: Μερικά επιτυχαίνουν. Ναι. Αλλά ένα στα δέκα θα πετύχει όταν ξεκινάς κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Mm-hmm. Βλέπουμε επίσης και αρκετά franchise, μάλλον έχω στο μυαλό μου τρία, τα οποία επεκτείνονται και εκτός Ελλάδας. Mm-hmm. Είναι εύκολο?
0: Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο γιατί οι συνθήκες, ακόμα και οι διαδικασίες ίδρυσης μιας επιχείρησης στο εξωτερικό είναι διαφορετικές. Δουλεύαμε με μια λυσίδα frozen yogurt, όπου ένα μεγάλο θέμα στο παγωμένο yogurt είναι τα toppings. Mm. Άλλα toppings προτιμά ο Έλληνας, άλλο ο Ελβετός, άλλο ο Γερμανός. Οπότε αυτό που πανέξυπνα κάνανε είναι ότι πήγανε και πήρανε στοιχεία από σούπερ μάρκετ να δούνε ποιες γεύσεις από σοκολάτες, καραμέλες, τι προτιμά ο κόσμος. Για να κάνουν μια προσαρμογή του κόνσεπτ εκεί.
1: Μα αυτό συμβαίνει γενικά όταν είσαι σε διαφορετικό. Δηλαδή και στο χάμπουργκερ, στο μπέργκερ που είπαμε πριν, στην Κύπρο τη βρίσκουμε χαλούμι. Εδώ πρέπει να το βρίσκουμε κασέρι, για παράδειγμα. Ή ας πούμε στη Αγγλία, στο ίδιο μπραντ, το βρίσκουμε. Δεν ξέρω τι τύρια έχουν εκεί.
0: Δεν ξέρω, είναι και ένα συνδυασμό. Μάλλον εσύ τα ξέρει καλύτερα, που είναι η δύναμη του μπραντ με τις γευστικές προτιμήσεις της κάθε χώρας.
1: Ναι, το localization είναι απαραίτητο, αλλά πιο πολύ εστίαζα στο αν τα concept στα ελληνικά μπορούν να είναι διεθνή. Αυτό περισσότερο.
0: Ο καφές έχει βγει εκτός συνόρων. Και είναι αλήθεια ότι σε πολλά αντικείμενα οι Έλληνες, όπως οι εκδόσεις των περιοδικών, στο παρελθόν τουλάχιστον που τα περιοδικά είχαν τεράστια ανάπτυξη.
1: Επανέρχονται. Κάτι γίνεται.
0: Αν μη τι άλλο, στο βιβλίο.
1: Το βιβλίο που δεν έγινε ποτέ ηλεκτρονικό και παρέμεινε printed.
0: Γι' αυτό ετοιμαζόμαστε και για το τέταρτο. Έλα να βγάλω αλήθεια. Και εγώ είδηση.
1: Ναι, ισχύει. Πού το ξέρεις, το είπα.
0: Όχι.
1: Α. Ισχύει.
0: Οι μικρές ελληνικές μικροζυθοποιίες φτιάχνουν εξαιρετικές μπύρες. Έτσι λοιπόν και στον καφέ έχουμε τα πρωτεία. Φτιάχνουμε εξαιρετικό, καβορδίζουμε και προσφέρουμε εξαιρετικό καφέ στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν έχουμε τη δύναμη και το know-how να βγούμε έξω. Και βγήκαμε.
1: Εγώ καφέ όπως στην Ελλάδα δεν πίνω έξω. Sorry, θα το πω. Πάμε με αυτό σε μια διακοπή και επιστρέφω να μιλήσουμε για διαχείριση προσωπικού μέσα σε ένα franchise.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41, ακούτε Alpha Radio 989. Σήμερα συζητάμε σε αυτή την επιχειρηματική ώρα, στο πιστό ραντεβού μας κάθε Σάββατο και Κυριακή, για το franchising μαζί με τον Πλάτωνα Μαλεκούρτη. Υποσχέθηκα ότι θα σε ρωτήσω για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού μέσα σε ένα franchise. Δεν θα σε ρωτήσω αυτό όμως, θα σε ρωτήσω μετά. Θέλω τώρα να μου πεις για τη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και εξωτερικού στο franchising. Έχω την αίσθηση ότι στο εξωτερικό βρίσκω πιο ωραία concepts, πιο καλές δουλειές. Δεν με κοιτάς έτσι.
9: Ναι, όπως.
8: Η Αμερική νομίζω έχει φοβερά concepts.
9: Ναι, υπάρχουν concepts διαφορετικά, τα οποία είναι πάρα πολύ μονοθεματικά και τα οποία έχουν αρχίσει και έρχονται και στην Ελλάδα αυτή η ιδέα.
8: Δηλαδή στην Αυστραλία και στην Αμερική υπάρχει ακόμα και franchise συμβούλων.
9: Ναι. Σαφέστατα. Υπάρχουν concepts τα οποία είναι πολύ συγκεκριμένα, πολύ εξειδικευμένα.
8: Δηλαδή και στο δικό μου το κομμάτι, συγγνώμη που διακόπτω, υπάρχουν σε franchise, μπορεί να δώσει franchise. Τώρα τι ακριβώς είναι, δεν έχω καταλάβει.
9: 100% που όμως απευθύνονται και σε πολύ μεγαλύτερες αγορές. Mm. Κάποιες αλυσίδες που προσπάθησαν να έρθουν και στην Ελλάδα είναι, για παράδειγμα, κινητή μονάδα για να σου, που σου φέρνει στο σπίτι τροφές σκύλου και άμμο για τη γάτα και σου κόβει τα νύχια του σκύλου. Αυτό δεν έπαιξε.
8: Τις γάτες είναι πιο σημαντικό.
9: Κινητή μονάδα να σου πλύνει το αυτοκίνητο στο χώρο σου. Δεν έπαιξε.
8: Τέλειο.
9: Αλλά η αγορά στην Ελλάδα είναι μικρή, δεν σηκώνει τέτοια κόνσεπτ. Έπαιξε στην Ελλάδα το παγωμένο γιαούρτι, μετά κάποιοι βγήκαν ένα κόνσεπτ που υπάρχει στο εξωτερικό, η παγωμένη πλάκα που φτιάχνεις επί τόπου, το ξύνεις και φτιάχνεις παγωτές σε μια παγωμένη από φρέσκα υλικά.
8: Τι να πεις τώρα, έχει κάτι να πει?
9: Είναι αλλιώτικο.
8: Ναι, αλλιώτικο.
9: Είμαστε αρκετά συντηρητικοί Έλληνες. Καφέ δεν θέλουμε. Καφέ θέλουμε. Mm. Δεν θέλουμε τα πολύ περίεργα.
8: Πόσο σημαντική είναι η διαχείριση του προσωπικού στην επιτυχία ενός franchise?
9: Το προσωπικό, όπως σε όλες τις επιχειρήσεις. Αν το βρεις, είναι
8: το
9: πάρα
8: βρεις.
9: Πολύ σημαντικό. Οι δυσκολίες εξέβρεσης προσωπικού είναι τεράστιες.
8: Γιατί δεν βρίσκουμε?
9: Δεν είπαμε ότι ο κόσμος δεν θέλει να δουλέψει ιδιαίτερα. Και ισχύει και το εξής.
8: Γι' αυτό πιστεύεις?
9: Δύο πράγματα θεωρώ. Ο ένας άξονας είναι αυτό που λέγαμε με τα COVID κατάσταση, όπου ο κόσμος δεν θέλει να δουλέψει ιδιαίτερα και θέλει να περνάει καλά. Και ο άλλος είναι ότι ο κόσμος, τα νέα παιδιά, παιδιά 30 με 40 ετών, δεν έχουν ανάγκη ιδιαίτερη, δεν έχουν πίεση να δουλέψουν. Γιατί? Γιατί δεν έχουν παιδιά, δεν είναι παντρεμένα.
8: Και νομίζω ότι και δεν έχουν υποχρεώσει.
9: Δεν έχουν υποχρεώσει, ναι. Οπότε δεν έχουν. Γιατί να δουλέψεις, άμα με αυτά που βγάζεις περνάς καλά?
8: Βέβαια νομίζω ότι πάμε σε μια τάση, σε λιγότερα παντρεμένα ζευγάρια, βλέπουμε και πολιτική κατοίκηση, βλέπουμε μια αύξηση στα σύμφωνα, βλέπουμε αρκετά διαζύγια. Ο κόσμος δεν είναι για να είναι πολύ μαζί από ό,τι φαίνεται.
9: Ναι, όπως και, ακόμα και σύμφωνα. Δεν συζούν ούτε παντρεύονται όπως παλιά.
8: Ναι, ναι, ναι, ναι.
9: Δηλαδή, εγώ δεν ξεχωρίζω άμα κάποιος είναι παντρεμένος ή συζύ. Το ίδιο πράγμα είναι.
8: Εντάξει, είναι το ίδιο πράγμα. Είναι το άλλο, είναι το τυπικό του θέματος.
9: Αυτό που ξεχωρίζω είναι μένεις μόνος σου, μένεις με την κοπέλα σου, με τον άντρα σου, αν έχεις παιδιά. Mm-hmm. Και όλο και περισσότεροι μένουν μόνοι τους.
8: Ναι, μόνοι τους. Υπάρχει πολύ σόλο.
9: Οπότε κατάσταση. Δεν υπάρχει πίεση, δεν υπάρχουν ανάγκες να καλύψουμε.
8: Ναι. Έχεις πολύ μεγάλη.
9: Που έχουμε και φαύλο κύκλο, έτσι.
8: Δηλαδή.
9: Όλο αυτό έχει δημιουργήσει ένα φαύλο κύκλο. Δεν δουλεύω γιατί θέλω να περνάω καλά. Δεν βγάζω αρκετά λεφτά, άρα δεν μπορώ να παντρευθώ επειδή δεν έχω και αρκετά λεφτά.
8: Ή δεν μπορώ να καταναλώσω επίσης.
9: Και δεν μπορώ να καταναλώσω.
8: Καλά, δεν νομίζω ότι δεν παντρεύονται επειδή δεν έχουν πολλά χρήματα. Δεν θεωρώ ότι είναι αυτό. Θεωρώ ότι ζούμε σε μια κοινωνία και σε μια εποχή ατομικισμού περισσότερο και ότι δεν βάζουμε νερό στο κρασί μας για να συμπάρξουμε τον άλλον.
9: Έτσι σίγουρα. Πιστεύω. Τα λεφτά περιορίζουν ίσως το πλήθος των παιδιών, mm-hmm. όπου πλέον σταματάμε στο ένα.
8: Ναι, το θέμα το οικονομικό είναι ένα θέμα για τα παιδιά. Έχεις τεράστια εμπειρία στα franchise, έχεις αναπτύξει αρκετά δίκτυα, έχεις βρει. Franchise για franchisees που σε προσεγγίζουν. Πόσα χρόνια, 25? 30
9: plus 30 και κάτι.
8: 30 plus. Πω. Ποιο είναι το μεγαλύτερο operational λάθος που έχεις δει στην πράξη?
9: Ένα.
8: Πες μου δύο, αλλά θέλω το πιο top.
9: Λάθος. Ένα δίκτυο που θυμάμαι που ξεκίνησε πολύ ελπιδοφόρα και δεν προχώρησε, διαλύθηκε. Κάναν όλα τα μικρά λάθη που μπορούσε να κάνει κάποιος. Δεν κάναν κανένα σοβαρό λάθος, αλλά κάναν τα πάντα. Και τι θέλω να τονίσω με αυτό? Αυτό που έχει σημασία σε κάθε επιχείρηση είναι τελειότητα. Πρέπει να είσαι τέλειος, πρέπει να είσαι απίθανος, πρέπει όλα να τα κάνεις σωστά. Αν σου φεύγει το ένα, σου φεύγει και το άλλο, τότε δεν προχωράς.
8: Εντάξει, αυτό με την τελειότητα είναι πολύ σημαντικό.
9: Και αν θες να πούμε ένα, είναι τα σημεία. Δεν πρέπει να βιαζόμαστε. Από τη στιγμή που συμβουλέψουμε κάποιον franchisee και τέλος πάντων κάνουμε το συνοικέσιο και ξεκινήσει ένα κάποιο franchise, θα με πάρει τηλέφωνο κάποια στιγμή. Και πότε θα με πάρει? Όταν θα έχει πρόβλημα.
8: Τα δύσκολα. Γιατί στην αρχή δεν είπε να ρωτήσει.
9: Και όχι, ρώτησε στην αρχή, τα είπαμε, τα κάναμε και μετά από 8 μήνες παίρνει τηλέφωνο. Και όταν σηκώνω το τηλέφωνο, λέω: ο Χαμάν έχει πρόβλημα. Που έχει τύχει πολλές φορές. Μία λοιπόν φορά με πήρε ένας πιτσιρικάς τηλέφωνο και σηκώνοντας το τηλέφωνο λέω: αχ, αμάν, τώρα τι να γίνει? Και τι μου λέει? Ευχαριστώ κύριε Πλάτωνα, πάμε τέλεια. Αυτός ο πιτσιρικάς έκανε με την κοπελιά του 6 μήνες να βρει κατάστημα. Κάνανε φοβερή έρευνα. Mm-hmm. Βρήκαν το πιο σωστό σημείο που υπήρχε στην περιοχή τους και εκεί ανοίξανε αρωματοπολείο. Δηλαδή όχι κανένα concept πολύ δυνατό. Και τα παιδιά πήγαν πάρα πολύ καλά λόγω σημείου. Οπότε
8: τώρα,
9: το μεγάλο λάθος που κάνουν οι εταιρείες. Έχω χάσει να πω.
8: Γιατί υπάρχουν αρωματοπολία πια.
9: Θα έχει κάνει κάτι άλλο.
8: Ναι. Τα αρωματοπολία υπάρχουν, αλλά πια ήταν αυτά τα αρώματα.
9: Αυτά, τα χύμα.
8: Τα τύπου.
9: Προχθές με πήρε ένα franchise.
8: Τότε τα παίρνανε λόγω οικονομικής κρίσης.
9: Αλλάζουν οι franchises.
8: Αλλάζουν οι ανάγκες.
9: Ναι, είναι και όπως αλλάζουμε αυτοκίνητα, αλλάζουμε ίσως και επιχειρήσεις κάποιοι. Mm-hmm. Με πήρε ένας κύριος ο οποίος είχε ανοίξει καφέ. Πούλησε mm-hmm. το καφέ και τώρα θέλει να κάνει μια άλλη επιχείρηση που θα ασχοληθεί η γυναίκα του και η γυναίκα ενός φίλου του. Mm-hmm. Κάτι πρέπει να βρούμε που να ταιριάζει σε γυναίκες.
8: Ναι, σωστό, κάτι διαφορετικό. Αν ξεκινήσει κάποιος σήμερα, ποια είναι τα 3 πράγματα που πρέπει να αξιολογήσει πρώτα?
9: Με μεγάλη διαφορά το πρώτο είναι το αντικείμενο εργασιών. Να του αρέσει αυτό που κάνει. Να κοιμάται το βράδυ και να σκέφτεται: α, τι ωραία, θα σηκωθώ το πρωί. Να έχει βάλει το ξυπνητή στις 8 και να σηκώνεται από τις 7 με κέφι να πάει στη δουλειά του. Το δεύτερο είναι να επιλέξει ένα σωστό brand, το οποίο όμως να έχει και ένα σύστημα από πίσω. Και το τρίτο είναι η τοποθεσία του καταστήματος.
8: Εντάξει, το πρώτο αντεπέσει είναι εύκολο, το 2 και το 3 δύσκολο. Ειδικά το 3.
9: Το 3 πρέπει να μην είναι εύκολο στην απόφαση.
8: Ξέρεις, έδωσες πριν ένα παράδειγμα, 6 μήνες κάνει να βρουν μαγαζί αυτή
9: ναι.
8: η τύπη που...
9: Και παλαιότερα.
8: Πριν. Και παλαιότερα. Τώρα δεν υπάρχει υπομονή. Τώρα έχω ένα φίλο και πελάτη, ο οποίος ήθελε να βρει μαγαζί εστίασης και έψαχνε 10 μέρες. Και βρήκε το πρώτο που του κάτσε, το δεύτερο ξέρω που του κάτσε. Χωρίς συστικό έλεγχο, Δεν νομίζω ότι έχει υπομονή πια ο κόσμος.
9: Δεν έχει υπομονή, όχι.
8: Δεν έχει.
9: Όχι, όχι, όχι. Και παλιότερα, όταν υπήρχαν οι franchisees και όλες οι εταιρείες είχαν και ένα απόθεμα από καταστήματα.
8: Μπράβο, υπήρχαν. Πήγαινε δει στα 3-4 που
9: έχουμε. Ναι, ναι, έχουμε έτοιμα. 3-4. Έλα, έλα να διαλέξεις.
8: Το θυμάμαι.
9: Τώρα δεν υπάρχουν.
8: Υπάρχει. Και όχι ότι είναι γεμάτα, είναι λόγω χρημάτων. Λόγω του ότι είναι υπερβολικά τα ενίκια που ζητάνε. Με αποτέλεσμα να μην ο άλλος μπορεί να το κάνει.
9: Και έχουν συρρυκνωθεί και οι αγορές.
8: Και οι αγορές επίσης.
9: Δηλαδή, στο Χαλάνδρη που μένω και κάνω τη βόλτα με το σκύλο. Υπάρχουν δρόμοι που κάποτε είχαν ζωή, τώρα ναι, δεν πατάς εκεί, έτσι.
8: Κυρίως. Ξέρω που να φέρεις κάτι δρομάκι. Αλλά κρατάει ακόμα σαν αγορά.
9: Κρατάει. Σαν αγορά κρατάει. Χαλάνδρη είναι, άλλη μόνο. Είχα ένα φραντσαϊζόρο ο οποίος είχε ανοίξει ένα μαγαζί και συζητάγαμε πελάτη και μου λέει: Ανοίγω εκεί. Πού, εκεί. Να σου πω, είσαι σίγουρος. Ναι, μου λέει. Έχεις δώσει και προκαταβολή, έχεις υπογράψει. Ναι, μου λέει. Ωραία, λέω. Παράτατα, πες ότι τα χασες και μην το ανοίξεις. Τι λες. Το έκλεισε 6 μήνες.
8: Και έχασε και πολλά χρήματα.
9: Και έχασε και το brand, τη φήμη του. Έτσι. Δηλαδή, ανέβηκε η πινακίδα, κατέβηκε η πινακίδα.
8: Άρα, κλείνοντας, θα πρότεινε σε κάποιον να ασχοληθεί με το franchise σήμερα?
9: Αν δεν ασχοληθεί με το franchise, μπορεί να πάει κάπου υπάλληλος. Δεν είναι κακό να είσαι υπάλληλος.
8: Δεν είναι όλοι για όλα.
9: Βεβαίως. Και άμα η εργασία του είναι ωραία και οι υπολαβές του καλές, είναι προτιμότερο να πάει υπάλληλος. Αλλά άμα του αρέσει πολύ η επικοινωνία με τον κόσμο, άμα του αρέσει να είναι λίγο περισσότερο δημιουργικός, να έχει και ένα χείρι ρίσκο και αν επιθυμεί να βγάλει και αρκετά λεφτά, γιατί σαν επιχειρηματίας καταστηματάρχης θα βγάλει τα διπλάσια από ό,τι θα βγάζει σαν υπάλληλος, τότε επιλέγει franchise.
8: Πράττον, σε ευχαριστούμε πολύ για σήμερα.
9: Και εγώ, στο Πανιδίν, θα είμαι. Ευχαριστώ πάρα
8: είναι
9: πολύ.
8: Είναι σίγουρο. Είμαι ο Σύμβουλος Marketing Theme 41. Είμαστε εδώ στον Alpha Radio 989 για μία ώρα, στην επιχειρηματική ώρα, Σαββατόβραδο σήμερα. Εμείς ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο στα το απόγευμα, στον ήχο Θάνος ο Μπούμπας, μουσική Αφροδίτη Σιμίτη. Να περάσει το όμορφα σήμερα και τα λέμε αύριο στις 7.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα σε όλους και καλώ σας βρίσκουμε στην αγαπημένη σας συχνότητα, στον Αλφα Radio 989. Είμαστε ο Αντώνης και ο Άρης Τβαχτάρης και κάθε εβδομάδα σας μεταφέρουμε τα πιο πρόσφατα νέα από το χώρο του αυτοκινήτου και της αυτοκίνησης γενικότερα.
2: Καλησπέρα και από μένα, φίλες και φίλοι. Ακόμη μια εκπομπή στα τρία, όπως λέμε, μιας και εγώ εξακολουθώ να βρίσκομαι εκτός έδρας και ο κύριος Ορέστης Παπάς, ο οποίος χειρίζεται αυτά τα υπέροχα κουμπάκια στην κονσόλα του ήχου, κανονίζει να έρχονται όλα στα αυτιά σας όσο πιο καθαρά γίνεται.
1: Πολύ ωραία, και θα πάμε τώρα σε ένα θέμα για εκεί που είσαι κιόλας, το οποίο είναι η Maxus, η οποία φέρνει την εμπειρία των επαγγελματικών σας οχημάτων πιο κοντά από ποτέ στο ελληνικό κοινό με τη διοργάνωση του πρώτου Maxus Roadshow, Αντώνη. Σωστά?
2: Και αυτός είναι ο λόγος που βρίσκομαι στην Κρήτη εδώ και 10 μέρες και θα πούμε στη συνέχεια πάρα πολλά για την Κρήτη, πάρα πολλά, πολλά θετικά.
1: Πολύ ωραία, θα μας πεις μετά και για την Κρήτη, ναι. Αλλά να πούμε ότι αυτός είναι και ο λόγος που σήμερα είναι κοντά μας μέσω τηλεφώνου ο κύριος Ορέστης Δεδούσης.
2: Άλλος Ορέστης.
1: Ο κύριος Ορέστης Δεδούσης, διευθυντής πωλήσεων σήμερα και ανάπτυξης δικτύου του Ομίλου Σαρακάκη, του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη. Ορέστη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
1: Πώς είσαι?
3: Είμαι καλά, είμαστε εδώ παρέα με τον Αντώνη.
1: Πολύ ωραία.
3: Το πρώτο roadshow, πανελλαδικό roadshow της Maxus. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο οροπέδιο Λασιθίου.
1: Πάρα πολύ ωραία.
3: Και έχουμε και κάνουμε διάφορες ενδιαφέρουσες συζητήσεις.
1: Συζητήσεις ελπίζω να οδηγεί και ο κόσμος, δηλαδή να κάνετε και ενδιαφέροντα τεστ drive και on-road και off-road. Φαντάζομαι ότι γίνονται. Μάλλον όχι φαντάζομαι, γνωρίζω ότι γίνονται.
3: Βεβαίως, ναι. Ο κόσμος αφού περάσει το πρώτο στάδιο που είναι να βασανιστεί από τον Αντώνη σε ειδικά σχεδιασμένες εκτός δρόμου διαδρομές, σαν επόμενο στάδιο οδηγεί το αυτοκίνητο.
1: Να, πολύ ωραία.
2: Ξέρεις τι γίνεται. Άρη, να μου επιτρέψει να πω ότι ο κόσμος εδώ θέλει να δει τα αυτοκίνητα, επειδή έχω κάνει στο παρελθόν πάρα πολλές φορές αυτή τη δουλειά, αυτή είναι η δουλειά μου ουσιαστικά, έτσι, θέλει να δει τα αυτοκίνητα αν μπορεί να φτάσει κάτω από την ελιά. Γιατί είναι πολύ μεγάλη ταλαιπωρία να κουβαλάς τελάρα, μελιές κλπ. Και αυτό που προσπαθούμε εδώ πέρα να τους δείξουμε, ότι με τα αγροτικά αυτοκίνητα και ειδικά τώρα με το Maxus, το οποίο έχει απεριόρισες ικανότητες στο να φτάσει κάτω από την ελιά, όσο ψηλά και αν βρίσκεται αυτή, μπορεί να κάνει τη δουλειά του πολύ καλά. Αν το λέω καλά, Ορέστη.
3: Ναι. Ναι. Με απόλυτη επιτυχία φτάνουμε κάτω από την ελιά. Ναι, συμφωνώ απόλυτα στην προσέγγιση, προφανώς και το λέω και εγώ χαριτολογώντας. Αυτός είναι ο σωστός τρόπος να καταλάβει κανείς τις δυνατότητες των οχημάτων αυτού του τύπου, των τετρακίνητων pick-up. Βέβαια, εκτός από το pick-up που έχουμε να δείξουμε πολλά στις περιοχές εδώ και υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον από τον κόσμο, αντίστοιχα έχουμε μαζί μας και την γκάμα των van της Maxus, η οποία είναι υπερπλήρης και με diesel κινητήρες αλλά και ηλεκτρικά.
1: Να πούμε ότι το Maxus ξεκίνησε την 1η Μαΐου από την Κρήτη, όπου και βρίσκεστε ακόμα. Θα διαρκέσει τουλάχιστον έως και στις 26 Ιουνίου, καλύπτοντας ένα εκτεταμένο δίκτυο περιοχών σε όλη την Ελλάδα. Όπως μας είπες, Ορέστη, να αναφέρω και εγώ τα μοντέλα, το Maxus TAF 60, με το οποίο σου τσεστώ στην ώρα για test drive. Ο test drive, χάρη το λόγο, όταν κάτω από την ελιά, το Deliver 7 και το Deliver 9. Είναι ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών οχημάτων που μπορεί να καλύψουν πολλές ανάγκες, συνδυάζοντας αντοχή, πρακτικότητα και σύγχρονη τεχνολογία. Έχουν δυνατότητα test drive.
2: Λίγα πράγματα για τη Maxus γενικότερα να μας πει ο Ορέστης.
1: Βεβαίως.
2: Ξέρω, αλλά θα ήθελα να τα ακούσω.
1: Πριν μας πει γενικότερα, θέλω απλά να πω και το website του καραβανιού, γιατί θα μπορούν οι ακροατές μας να βρούνε και πού βρίσκεται τους επόμενους σταθμούς τους κτλ. Μέσω του maxuscaravan.gr. Αλλά και με μια απλή αναζήτηση, σε μια μηχανή αναζήτηση στο ίντερνετ, αμέσως θα τους οδηγήσει στο link αυτό. Οπότε να μας πει και ορίσει λίγα πράγματα για τη Maxus, φυσικά.
3: Βέβαια, πολύ σύντομα και σε τίτλους, η Maxus αποτελεί τον επαγγελματικό βραχίωνα της SAIC Motors, με προέλευση την Κίνα φυσικά. Η SAIC Motors είναι η αυτοκινητοβιομηχανία της Σαγκάης, όπου πρακτικά ο βραχίωνας των επιβατικών είναι η MG και ο βραχίωνας των επαγγελματικών είναι η Maxus. Η Maxus γενικότερα έχει παρουσία σε πάνω από 100 φόρες σε όλο τον κόσμο, με ένα συνολικό αριθμό πωλήσεων που ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια οχήματα παγκοσμίως, με στόχευση να φτάσει στο top 5 των μαρκών επαγγελματικών οχημάτων προσεχώς σε όλο τον κόσμο και έχοντας ιδιαίτερο πλάνο εξωστρέφειας σε ό,τι αφορά τις αγορές εκτός Ασίας. Δηλαδή τη χρονιά που έκλεισε πάνω από το 30% των συμμετοχών πωλήσεων ήταν εκτός της ασιατικής αγοράς, όπου εκεί είναι ήδη δρεωμένη.
2: Τέλης ωραίες τι μου έχει κάνει η εντύπωση όλες αυτές τις ημέρες. Αφενός μεν ότι ο κόσμος γνωρίζει τη Maxus. Δηλαδή εδώ είμαστε τώρα στην κορφή, στο αεροπέδιο Λασιθίου και προηγουμένως σε ένα τεστράι που είχα κάνει με κάτι νεαρά παιδιά και έχω πραγματικά παιδιά και ακροατές μας ακούτε, έχω εκπλαγεί με αυτά τα παιδιά οι οποίοι τους ρωτάς τι δουλειά κάνεις και σου λέει αγρότης με καμάρι, κτηνοτρόφος με καμάρι, κλείνει παρένθεση. Αυτά τα παιδιά είναι ενημερωμένα, ξέρουν τι θα πει η Maxus. Ξέρουν ότι έχει έρθει αυτή η καινούργια εταιρεία στην Ελλάδα, όπως και για άλλες κινέζικες εταιρείες ξέρουν. Ξέρουν πάρα πολλά πράγματα και το κυριότερο ξέρουν ότι πουλιώνται πάρα πολλά Maxus στην Αυστραλία, στην Αγγλία κλπ. Δηλαδή είναι ενημερωμένοι με λίγα λόγια. Αυτό δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει και εσύ ωραία, αυτό το πράγμα στις συζητήσεις που κάνεις στον κόσμο.
3: Ναι, βέβαια, και μου έχει κάνει εντύπωση. Βέβαια, η σύγχρονη εποχή και η τεχνολογία και το. Τα μέσα που υπάρχουν πλέον μας επιτρέπει η πληροφορία αυτή να φτάσει γρήγορα και στο τελευταίο χωριό που παλιότερα υποθέτω και από την πείρα του Αντώνη δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Δηλαδή φαντάζομαι ότι όταν γινόταν ένα καραβάνι με ένα νέο μοντέλο ενδεχομένως να ήταν και η πρώτη φορά που το έβλεπαν κάποιοι άνθρωποι σε απομακρυσμένες περιοχές. Τώρα ναι, φαίνεται ότι υπάρχει γνώση του προϊόντος και της μάρκας. Είναι άλλωστε πολύ εύκολο πλέον να αναζητήσει κανείς πληροφορίες. Γενικότερα, όλες αυτές τις μέρες που βρίσκομαι και εγώ και ακολουθώ την πορεία του καραβανιού, δεν έχουμε συναντήσει κάποιον ο οποίος να αναφέρει κάποιον ειδικό σχόλιο. Υπάρχει μια έτσι, πρώτη διστακτικότητα, γίνονται ερωτήσεις ουσίας για τις οποίες έχουμε απαντήσεις και θεωρώ ότι θα έχουμε μια πολύ καλή πορεία. Να σημειώσω επίσης ότι κοιτώντας τις υπόλοιπες αγορές και σε παγκόσμιο επίπεδο, για παράδειγμα στην Αυστραλία, η Maxus, το τρέχον μοντέλο της Maxus στο pick-up είναι η τρίτη γενιά που κυκλοφορεί. Οπότε γενικότερα και η Maxus σαν μάρκα σε παγκόσμιο επίπεδο είναι δρεωμένη. Δεν έχουμε και εμείς πλέον καμία αμφιβολία ότι μπορεί να προχωρήσει και στο βήμα αυτό και στην υπόλοιπη Ευρώπη που ήδη έχει προχωρήσει και στην Ελλάδα. Ενδεικτικά να πω ότι τον περασμένο Οκτώβριο σε ευρωπαϊκή αγορά συγκεκριμένα η DHL, γνωρίζουμε όλοι το επίπεδο και το αποτύπωμά της, προχώρησε σε αγορά πολύ μεγάλο αριθμό Maxus για το θόλο της. Πάνω από 1,000 βαν στη Γερμανία, ηλεκτρικά. Επίσης, να σημειώσουμε ότι είμαστε εξαιρετικά ανταγωνιστικοί και στο κομμάτι της τιμολογιακής πολιτικής και της εμπορικής πολιτικής εκπτώσεων που τρέχει, και με αφορμή το καραβάνι, αλλά θα συνεχίσουμε να είμαστε και μετά από αυτό. Και στην άμεση σύγκριση με τον ανταγωνισμό, συνήθως κερδίζουμε και σε επίπεδο τιμής. Σε ό,τι αφορά το σύντομα, έτσι, το γενικό προϊοντικό positioning της Maxus, η Maxus δεν αποτελεί το φθηνό κινέζικο υποκατάστατο, όπως ενδεχομένως μπορεί κάποιοι να πιστεύουν για άλλα brands. Η Maxus προϊοντικά από άποψη ποιότητας, ουσίας, engineering και απτής ποιότητας και ουσιαστικής δηλαδή, κοιτάει στα μάτια τον εδρεωμένο ευρωπαϊκό και ασιατικό ανταγωνισμό. Οπότε η σύγκριση που πρέπει να γίνεται είναι ένα προς ένα.
1: Ορέστε, για τον νομό Αττικής, συζητήσαμε για το καραβάνι, στο νομό Αττικής πού θα μπορούσε κάποιος να δει τα αυτοκίνητα της Μάξους?
3: Στο νομό Αττικής αυτή τη στιγμή υπάρχουν συνεργασίες και σε επίπεδο πωλήσεων και after-sale και κάθετες μονάδες και after-sales μεμονωμένα. Όλα τα σημεία σε όλη την Ελλάδα μπορεί κανείς να τα βρει από το site της Μάξους Ελλάς. Στην Αττική έχουμε, υπάρχει στην Ανατολική Αττική ο Τομοτίβο και στο κομμάτι του Ασπροπύργου αντίστοιχα ο συνεργάτης μας ο Επιτροπάκης. Στο κεντρικό κομμάτι, στο κεντρικό μας κατάστημα του Ομίλου Σαρακάκη, τη Λεωφόρο Αθηνών, και το δίκτυο συνεχίζει να αναπτύσσεται. Έχουμε ξεπεράσει πλέον τα 16 σημεία σε όλη την Ελλάδα, sales και after sales, και έχουμε μέλλον μπροστά μας. Θέλω να ολοκληρώσω ότι το κομμάτι του after sales είναι κάτι στο οποίο και λόγω της πίεσης του προϊόντος του επαγγελματικού ποντάρουμε και επενδύουμε από την πρώτη στιγμή. Δεν το παίρνουμε ελαφρά την καρδία και γι' αυτό το λόγο πολύ γρήγορα έχει αναπτυχθεί ένα τόσο εκτεταμένο δίκτυο σε όλη την Ελλάδα.
2: Okay, να προσθέσω και εγώ, Ρέστη μου, ότι σήμερα ήμασταν το πρωί στη Σιτία και για όσους αύριο βρεθείτε στην Κρήτη και συγκεκριμένα στην Ιεράπετρα, ελάτε να γνωριστούμε, ελάτε να πούμε μια καλή κουβέντα και ελάτε να οδηγήσετε και ένα Μάξους σε μια εκπληκτική διαδρομή που έχει λίγα μέτρα έξω από τη Σιτία. Είναι ένα εκπληκτικό βουνό να δείτε τις απεριόρισες ικανότητες αυτού του αυτοκινήτου.
1: Δυνατότητες,
2: ναι. Ορέστη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας. Εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε κοντά αμέσως μόλις τελειώσει αυτή η επικοινωνία που έχουμε με το σταθμό. Άρη, ο λόγος σε σένα.
1: Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Ο λόγος σε μένα. Θες να μας πεις 2-3 πράγματα ακόμα για την Κρήτη, γιατί συζητώντας ετοιμάζεσαι για την εκπομπή, ναι, μου είπες κάτι πολύ ενδιαφέρον.
2: Άρη, ανησυχητικό, ίσως. Ανησυχητικό. Περνάρα μπροστά μου, είμαστε στο Οροπέδιο Λασιθίου αυτή τη στιγμή και εδώ πέρα είναι γεμάτα από τουρίστες, πάρα πολλοί τουρίστες. Δηλαδή, δεν ξέρω, αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν για τη θάλασσα και έχουν βρεθεί στα βουνά, στα όρια όπως λένε εδώ, έτσι. Και περνάνε από μπροστά μου διάφοροι τύποι που έχουν κάποιες εταιρείες που τις έχουν ονομάσει Safari και κάνουν κάποιες εκδρομές off-road με απολύτως ανασφαλή μέσα. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά σαν πιστοποιημένος σύμβουλος οδικής ασφάλειας έχω υποχρέωση να το πω αυτό το πράγμα. Δηλαδή,
1: πες μας το κάποια... πιο απλό, γιατί μου μίλησες για ανθρώπους που κάθονται σε αυτοκίνητα
2: θα πω,
1: μέσα.
2: Θα σου πω.
1: Είναι όχι σε καθίσματα.
2: Ακριβώς, είναι 9 θέσια Land Rover, των οποίων οι 4 πίσω επιβάτες κάθονται αντικριστά, δηλαδή από τη μεριά των δεξιών και των αριστερών παραθύρων αντικριστά, σε κάτι θέσεις που από ό,τι είδα είναι πλαστικές, χωρίς να είναι δεμένοι, χωρίς τίποτα. Μπροστά κάθονται άλλοι 3 και 2 μπροστά. Δηλαδή 9 άτομα μέσα σε ένα Land Rover, οι οποίοι πάνε εκδρομές off-road. Μπορείς να φανταστείς, αν συμβεί κάτι, τι θα γίνει? Μπορείς να το φανταστείς αυτό το πράγμα? Γιατί το off-road, όπως ξέρεις, περιλαμβάνει κάποιους κινδύνους, έτσι. Κάποιο γλίστριμα, κάποια πέτρα να σε σπρώξει προς τα δεξιά ή στα αριστερά. Κάτι μπορεί να συμβεί. Αν αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, ξαφνικά βρεθούν κάπου χωρίς να είναι δεμένοι, μέσα σε ένα Land Rover Defender, αυτά που είναι ψηλά και να μπορεί να περνάνε από διάφορα σημεία, άδετοι, θα μας γράψουν εφημερίδες σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Είναι απίστευτο αυτό που βλέπω.
1: Να πούμε επίσης ότι το μοντέλο που ανέφερες με παράλληλα καθίσματα σταμάτησε να απολύεται με παράλληλα καθίσματα, έτσι όπως τα αναφέρεις, στο τέλος της δεκαετίας του 90. Άρα μιλάμε και για οχήματα θεωρητικά που είναι πια κοντά στα 30 έτη. Δηλαδή είναι ένα σύνολο πραγμάτων, είναι ανησυχητικό όλο αυτό που μας λες. Ελπίζουμε να μην γίνει ποτέ τίποτα. Και να σου πω επίσης ότι ανέφερε στο κομμάτι του εκτός δρόμου. Το εντός δρόμου είναι αυτό που με προβληματίζει ακόμα περισσότερο. Λόγω βάρους με 9 άτομα σε αυτά τα αυτοκίνητα, είναι γενικά ιδιαίτερα ανησυχητικό όλο αυτό που μας περιέγραψες. Αλλά δεν ξέρω. Ορέστη, πόσο χρόνο έχουμε ακόμα?
2: Έχουμε. Ωραία.
1: Πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, θες να σου πω και λίγα πράγματα για την Κρήτη γενικότερα? θεωρώ ότι από πλευράς δρόμων η Κρήτη είναι έναν αιώνα πίσω. Δεν ξέρω τι συμβαίνει εδώ, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτή η εγκατάλειψη. Αυτή η διαδρομή από το Ηράκλειο στο Ρέθυμνο είναι όχι ο δρόμος Πάτρα Πύργος όπως ήταν παλιά, αλλά κάτι τρισχυρότερο, έτσι. Έχουν πιάσει δε και έχουν κάνει κάτι πανέξυπνες κορίνες μέσα στη μέση του δρόμου, όπου περιορίζεται στη μία λωρίδα κίνησης, και αν τυχεί μπροστά σου θα πηγαίνει μία νταλίκα με 40, είσαι υποχρεωμένος να κάνεις ατελείωτα χιλιόμετρα με 40, σπάζοντάς σου τα νεύρα στην κυριολεξία, πρόσεξε το αυτό, σπάζοντάς σου τα νεύρα, και μόλις βρεις την πρώτη ευκαιρία να ορμήσεις να περάσεις την νταλίκα, και εκεί θα γίνει το ατύχημα. Δεν ξέρω τι φιλοσοφίες είναι αυτές, δεν ξέρω ποιοι οι συγκοινωνιολόγοι, ποιοι οι αστυνομικοί. Δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε παιδιά. Έχω τρελαθεί.
1: Να σε ρωτήσω κάτι για να βοηθήσουμε, ναι, και την κουβέντα, ναι, αυτή, γιατί δεν το έχω, ναι, κατανοήσει κι εγώ πλήρως. Ναι. Μας μιλάς για δρόμους αυτή τη στιγμή που είναι ουσιαστικά υποκατασκευή και σε κομμάτια που είναι.
2: Όχι. Ο δρόμος που συνδέει, ο κεντρικός δρόμος που συνδέει το Ηράκλειο με το Ρέθυμνο. Στη μισή περίπου διαδρομή από το Ηράκλειο προς Ρέθυμνο έχουν βάλει κάτι κόκκινα, αυτά τα πασαλάκια, ξέρεις, που βάζουν στους δρόμους για να ορίσουν την άνοδο και την κάθοδο.
1: Βιδωτά, φαντάζομαι, τα εύκολα.
2: Βιδωτά, ακριβώς. Okay. Αλλά εκεί μια νταλίκα με το ζόρι χωράει, με το ζόρι. Δεν υπάρχει λέα που θα πει ότι αν κάποιος μείνει εκεί μέσα, θα κλείσει ο δρόμος, απλά θα κλείσει ο δρόμος. Έτσι. Και το κυριότερο, ότι επειδή ο δρόμος σε πολλά σημεία είναι ανηφορικός, αν τύχεις πίσω από μια νταλίκα πάει με 40, θα πράσεις τουλάχιστον για 10 χιλιόμετρα με 40 με τα νεύρα σου στο κόκκινο. Στο κόκκινο. Οπότε μόλις βρεις πρώτη ευκαιρία.
1: Ναι. Είναι κάτι που το είχα συναντήσει και στο δρόμο, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Όταν κατασκευαζόταν το Πάτρα Πύργος ουσιαστικά, το κομμάτι όλο από την Πάτρα ακριβώς, και μετά μέχρι την Κυλλήνη, το είχαν φτιάξει ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Το οποίο δεν ξέρω. Σηκώνει πολύ μεγάλη συζήτηση, διότι είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως δεν είναι αποτελεσματικό και ενδεχομένως να δημιουργεί και μεγαλύτερα προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή είναι έτσι. Ελπίζουμε λοιπόν ότι εκεί κάτι θα γίνει, θα ολοκληρωθεί, ας πούμε, κάποιο έργο.
2: Δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί συντομάρι, διότι τα λεφτά όλα έχουν πέσει στο δρόμο από το Ηράκλειο προς τον Άγιο Νικόλαο, όπου πραγματικά γίνονται έργα, τεράστια έργα. Έτσι. Όλο το υπόλοιπο κομμάτι είναι όπως ήταν το 1960. Με αυτές τις απίθανες κορίνες μέσα στη μέση του δρόμου να σου πάνε τα νεύρα. Κάτσε να κάνουμε ένα διάλειμμα από ό,τι κάνει σήμα ωραίες.
1: Πάμε σε μια διακοπή και να πούμε ότι μετά θα κάνουμε και μια ανασκόπηση λίγο της χρονιάς που διανύουμε, που θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και δεν ξέρω αν θες να μας πεις κάποια πράγματα ακόμα, μας θα πεις
2: μετά το διάλειμμα. Θέλω κάτι ακόμα να συμπληρώσω.
1: Επιστρέφουμε σε λίγο λοιπόν, πάμε για διακοπή.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ το κλαμπ του 1% με τον Πέτρο Πολυχρονίδη.
3: Είναι οι μεγάλοι νικητές! Μπράβο ρε παιδιά!
4: Διότι η απάντηση είναι πάντα μπροστά στα μάτια σας.
2: Στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Είμαστε εδώ, είναι μια ώρα για το αυτοκίνητο. Είμαστε ο Αντώνης και ο Παχτάρης. Είστε πάντα στον Αλφα Radio 989. Αντώνη, πριν το διάλειμμα μας περιέγραφες για την Κρήτη λίγο κάποια πράγματα και το δικό της δίκτυο. Θες να συνεχίσεις?
6: Ξέρεις κάτι, κυκλοφορούντας τα τελευταία χρόνια στους σύγχρονους αυτοκινητόδρομους που έχουμε πια στη χώρα μας και στους πάρα πολύ βελτιωμένους επαρχιακούς δρόμους, αυτό που έχω συναντήσει στην Κρήτη πραγματικά με έχει καταπλήξει. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Εντάξει, οι δρόμοι είναι εγκατελειμμένοι με πάρα πολλές λακκούβες, αλλά αυτό που είναι τρομερό είναι ότι τα όρια ταχύτητας είναι τόσο παλιά που να φανταστείς το κόκκινο γύρω γύρω έχει ξεβάψει. Βλέπεις ένα άσπρο πράγμα που γράφει 40. Λοιπόν, και άκου να δεις τώρα τι συμβαίνει. Σε αυτό το πράγμα που γράφει 40 και καταλαβαίνουν ότι είναι όριο ταχύτητος, οι τουρίστες το σέβονται. Αυτοί οι άνθρωποι που κυκλοφορούν στην Κρήτη με νοικιασμένα τα χιλιάδες αυτοκίνητα που νοικιάζονται κάθε χρόνο στην Κρήτη, το σέβονται απόλυτα. Και πάνε με 40. Είναι ξεχασμένα όρια που σου λέω έχουν ξεβάψει από την Βουλγαρία και κάνουν χιλιόμετρα ατελείωτα με 40. Και από πίσω σέρνουν άλλα 150 αυτοκίνητα σπάζοντας τους στα νεύρα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, ρε παιδιά. Δηλαδή, κανείς δεν κυκλοφορεί, δεν βλέπει αυτά τα πράγματα να πει ότι εδώ κάτι λάθος έχουμε κάνει.
5: Δεν έχω καταλάβει, γιατί ξέρεις, πάντα όταν περιγράφουμε και ένα όριο ταχύτητας και μια περιγραφή του δρόμου, δεν θα έβλαπτε. Δηλαδή, κυρίως πώς είναι χαρακτηρισμένος. Γιατί μιλάμε, για δευτερεύοντα επαρχιακό, γιατί
6: όχι,
5: μιλάμε.
6: Όχι, μιλάμε, ας πούμε, να σου πω ένα δρόμο, ας πούμε, έτσι. Από τις Μοίρες στην Ιερά Πέτρα. Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος δρόμος, ο οποίος περνάει όλη την νότιο-ανατολική Κρήτη. Με απίστευτα τοπία, απίστευτα χωριά, καταπληκτικός δρόμος, όποιος δεν τον έχει κάνει να τον κάνει, ειδικά όταν κατεβαίνει στη θάλασσα και έχει το Λιβικό Πέλαγος απέναντί του, είναι μια μαγεία. Περάσαμε χτες το απόγευμα την ώρα που έβγαινε ο ήλιος και είναι εικόνες που θα μείνουν χαραγμένες για πάντα στη μνήμη μου. Έτσι. Και μέσα σε αυτό το μαγικό τοπίο, το οποίο έρχονται τουρίστες από όλο τον κόσμο, τα απολαύσαν κτλ., έχουν δρόμους οι οποίοι. Τι να πω. Εντάξει, τέλος. Τι να πω. Βλέπεις το 20 και το 30 συνέχεια. 20, 20, 20, 30, 30, 30, γιατί έχει μια ανοιχτή στροφή που κάποιος φοβήθηκε και βρήκε μια ταμπέλα που περίσευε στην αποθήκη που του είπανε βάλει μια ταμπέλα προσοχή και βάλε 20. 20, αν είναι δυνατόν 20. Ένας δρόμος που με ασφάλεια κινείσαι με 60. Και το 20 ξεβαμένο, το βλέπει ο τουρίστας, πάει με 20, σέρνει από πίσω τα αυτοκίνητα, εκνευρίζονται οι υπόλοιποι. Με το πρώτο που θα βρουν ελεύθερο περνάνε. Εκεί έρχεται ένα αγροτικό που εδώ πέρα τα αγροτικά πάνε σαν μπαλαβά η κριτική, με τις ζάντες και τα φουσκωμένα φτερά και να το ατύχημα. Δεν ξέρω, αυτά που έχω δει με έχουν τρελάνει στην κυριολεξία. Στην κυριολεξία με έχουν τρελάνει. Πολλά έχω πει. Δεν θέλω να πω, άκου να σου πω τα καλά τώρα, έτσι. Δεν θα περάσει πεζό στο δρόμο αν δεν σταματήσει και ο πιο απίστευτος χωρικός, το πιο μικρό χωριό της Κρήτης απάνω στα βουνά. Μόλις δουν άνθρωπο να κινείται στο δρόμο, αμέσως ακινητοποιούν το αυτοκίνητο, του παραχωρούν χαμογελώντας την προτεραιότητα. Απίστευτο πράγμα, έτσι. Πρόσεξε, του παραχωρούν χαμογελώντας την προτεραιότητα. Κριτική. Για να σου πω ότι τα κεράσματα.
5: Δεν έχω αμφιβολία σε αυτό, το γνωρίζω και εγώ και θέλω όμως να πάω σε κάτι στην Αθήνα το οποίο με στεναχωρεί πάρα πολλές φορές και το βλέπω σε διαβάσεις πεζών όπου υπάρχουν παλώμενοι σηματοδότες για τα αυτοκίνητα και να είναι πράσινο το φανάρι για τους πεζούς, να έχουν πατήσει ουσιαστικά
7: ζεστό οδόστρωμα και να μην τα αυτοκίνητα να μην σταματάνε να αφήσουν τους πεζούς να περάσουν. Και όχι μόνο αυτό, να περνάνε και με φόρα να τους βλέπουν και να μην σταματάνε. Και είναι κάτι που συμβαίνει και νομίζω ότι είναι κάτι στο οποίο πρέπει να εστιάσουμε όλοι όσοι ασχολούμαστε με το αυτοκίνητο, άλλοι με την οδική ασφάλεια. Γενικότερα, όλος ο χώρος του αυτοκινήτου πρέπει να εστιάσει σε αυτό, διότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Δεν γίνεται σε μια ευρωπαϊκή χώρα το 2026, στην πρωτεύουσα αυτής της χώρας, να μην αφήνουμε τους πεζούς, όχι σε σου ξαναμιλάω, σου μιλάω για διαβάσεις, με φανάρια, με φωτεινούς σηματοδότες, στο πράσινο, επειδή υπάρχει παλόμενο σηματοδότης απ' την άλλη, να περνάνε τα αυτοκίνητα και να μην δίνουν προτεραιότητα στον πεζό. Και να περνάνε και με επικίνδυνο τρόπο.
6: Να σου πω, αλλά απίστευτο. Στην Κρήτη που γενικά είναι λιγάκι όποιος προλάβει, εντάξει, είναι ορισμένα σημεία ας πούμε, που δεν μπορεί να κάνεις και τίποτα άλλο, σε όλη την Ελλάδα έτσι είναι. Στην Κρήτη θα ακούσεις μια κόρνα. Κανείς δεν κορνάρει. Απίστευτο κι αυτό. Δηλαδή, πολύ πιο πολλοί κορνάρουν στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη σε άλλες πόλεις που κατά καιρό έχω βρεθεί. Στην Κρήτη δεν ακούς μια κόρνα. Χώνεται οποιοδήποτε, εντάξει, χώσου, όλα καλά. Κανένα πρόβλημα. Έχουν συνηθίσει εξάλλου, οδηγούν κατά αυτόν τον τρόπο. Οπότε προσέχει ο ένας τον άλλον και είναι όλα μια χαρά. Αλλά κυρίως. Κυρίως είναι χαμογελαστή, ρε παιδί μου. Ο άνθρωπος, ο κόσμος εδώ πέρα τον κλείνει, τον αφήνει, βγαίνει, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Έμπα μπροστά. Κανένα πρόβλημα. Αυτά περί Κρήτης. Ωραίστη, διάλειμμα, ναι.
7: Τελειώσαμε. Μια ακόμη διακοπή. Φύγαμε, ναι.

μιλάμε για φλαμένκο βέβαια. Σας είπα ότι τόσο η Αρμάγια όσο και οι Φλόρες, ειδικά οι Φλόρες, την είδα να χορεύει και να τραγουδάει στα 80 της.

0: Λοιπόν, έχω ξαναπεί αυτή την ιστορία, θα την πω ξανά. Είμαστε στην Σεβίλη, μια παρέα από τις εξορμήσεις που κάναμε με αυτοκίνητο από εδώ. Τέλος πάντων, και πήγαμε στο Γουαδαλκιβίρ, Σαββατόβραδο ήταν. Ήταν πολύ νεαροί με τα αυτοκίνητά τους και όλοι σχεδόν δίπλα στο ποτάμι είχαν ανοίξει το port bagage και είχαν κάτι ηχητικά μηχανήματα απίστευτα και παίζανε διάφορα. Ήταν, επικρατούσε πολύ καλή ατμόσφαιρα. Κάποια στιγμή είπαμε να φύγουμε. Είχε πάει 2,5-3. Φύγαμε και με τα πόδια για να πάμε στο ξενοδοχιάκι που μέναμε. Και όπως προχωρούσαμε, ανοίγει μια πόρτα και ακούμε φλαμένκο. Και λέμε με τον Αρίστο και τον άλλο φίλο, δεν πάμε μέσα. Πήγαμε λοιπόν και ήταν οι άνθρωποι της γειτονιάς που τραγουδούσαν, υπήρχε ορχήστρα φυσικά, που τραγουδούσαν και χόρευαν κάθε ηλικία. Ήταν υπέροχο. Βέβαια μας καλοδέχτηκαν από πού είστε, Γριέγος και τα λοιπά. Μας κέρασαν οι άνθρωποι. Πήγε η ώρα 4 και. Λοιπόν, είμαστε στην Ισπανία. Σχεδόν από κάθε περιοχή, κάθε ήπειρο, κάθε χώρα βάλαμε μία ερμηνεύτρια. Αλλά επειδή στην Ισπανία συμβαίνει και το εξής, η Βαρκελόνη, η Καταλωνία είναι άλλο βασίλειο. Τέλος πάντων, τα ξέρουμε, μην τα επαναλαμβάνουμε, για την αυτονομία της και τα λοιπά. Και εκεί υπάρχει μια σπουδαία τραγουδίστρια, η Μαρία Ντελμάρ Μπονέ, η οποία θα μας πει ένα τραγούδι με τίτλο «Per Hippocrates», για τον Ιπποκράτη δηλαδή.
1: Una canción griega que es de «Per Hippocrates».
0: Κάνει την εισαγωγή της η Μαρία Ντελμάρ Μπονέ και το τραγουδάκι που θα ακούσετε κάτι θα σας θυμίζει. Θα το καταλάβετε.

Η γκαρσόνα στα Καταλάνικα λοιπόν από την Μαρία Ντελ Μαρ Μπονέ, η οποία λατρεύει την Ελλάδα, έχει έρθει αρκετές πολλές φορές και έχει τραγουδήσει εδώ σε συναυλίες και τα λοιπά. Έχει συνεργαστεί με την Ένα Βενετσάνου και μάλιστα και στην Καταλωνία και εδώ στη Βαρκελόνη, δηλαδή και εδώ. Έχει τραγουδήσει Μίκη Θεοδωράκη και μιας και ακούσαμε την γκαρσόνα καταλανικά, να ακούσουμε από την Χάρη Αλεξίου. Δεν είναι η πρώτη εκτέλεση. Το τραγούδι αυτό του Παναγιώτη Τούντα το τραγούδισε πρώτη η Ρόζα Ασκενάζη.

Λοιπόν, είχαμε στο προγραμματισμό να κάνουμε μια παρέκβαση, να παίξουμε δύο τραγούδια από την Γαλλία, αλλά δεν ξέρω αν θα προλάβουμε. Γιατί μας άρεσε πάντα η Jane Birkin και σαν μορφή όμορφη, ιδιαίτερης ομορφιάς, αλλά και ο βίος και η πολιτεία της ως ηθοποιού και τραγουδίστριας. Θα δούμε αν προλάβουμε. Αν όχι, θα πάμε στην Πορτογαλία, στην εξίσου αγαπημένη. Είπαμε, η Βυρική είναι ο καημός μας, τι να κάνουμε. Και υπάρχει από χρόνο λόγος, πέρα από το ότι θα παίζαμε ούτως ή άλλως ένα τραγούδι με Πορτογαλίδα. Πορτογαλίδα ή Πορτογαλέζα. Πορτογαλίδα, ερμηνεύτρια. Επιλέξαμε την Dulce Pons. Τη λένε Dulce Pontes, αλλά εμείς έτσι την μάθαμε στην Πορτογαλία, από τους φίλους μας εκεί. Και υπάρχει και ένας άλλος ιδιαίτερος λόγος. Η Λισαβόνα και το Πόρτο είναι από τις πιο πολύχρωμες πολιτείες της Ευρώπης και του κόσμου. Δηλαδή είναι, και όντως μπορώ να το επιβεβαιώσουμε αυτό από τις επισκέψεις μας εκεί, περπατάς και χάνεσαι μέσα στα χρώματα, εφρόσινα χάνεσαι στα χρώματα των πολυκατοικιών. Εννοείται ότι και στην επιλογή της Dulce Pons, τι να πω, θα μπορούσαμε να βάλουμε την θρυλική Αμάλια Ροντρίγκες ή άλλα κορίτσια, τη Μόουρα και άλλους και άλλες, αλλά επιλέξαμε αυτό το τραγούδι με την Dulce Pons.

Φυσικά ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και βέβαια χωρέσαμε τελικά και την αγαπημένη Jane Birkin. Το τραγούδι λέγεται Ελίζα και είναι από μια συναυλία στο Οντεόν πριν από πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς χάθηκε πριν από 3 χρόνια η Jane Birkin, η οποία συνέδεσε, ήταν Αγγλίδα που πολιτογραφήθηκε Γαλλίδα, συνέδεσε τη ζωή της, την προσωπική και τη μουσική ως ένα βαθμό, με τον Σερζ Γκένσμπουργκ. Αυτό το τραγούδι λέγεται Ελίζα και αν θέλετε μπορείτε να το δείτε στο άλμπουμ Arabesque.

Ας απολαύσουμε λίγο ακόμα τη Jane Birkin για να σας πω ότι θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με δύο κορυφαίες δικές μας φωνές. Την Φλέρι Νταντονάκη και τη Βίκη Μοσχολιού. Νομίζω ότι οι δύο αυτές μαζί με τη Μπέλου και από τις νεότερες την Αλεξίου είναι από τις κορυφαίες. Βέβαια μπορείς να μη θυμηθείς τη Βιτάλη, όχι να μη θυμηθείς, να μην αναφέρεις τη Βιτάλη, τη Τζένι Βάνου, τη Γιώτα Νέγκα, την Πρωτοψάλτη, την Αρβανιτάκη και άλλες πολύ αξιόλογες φωνές. Αλλά ο υποκειμενισμός προσδιορίζει και τα κριτήρια των επιλογών. Λίγο ακόμα Τζέιν Μπίρκιν και μετά Φλέρι Νταντονάκη.

Είπαμε στην αρχή ότι από το σημερινό μικρό αφιέρωμα στις γυναικείες φωνές του κόσμου εξαιρέσαμε την Αμερική και τη Βόρειο και τη Λατινική. Δεν ξέρω, μέχρι το καλοκαίρι θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στις σπουδαίες τραγουδίστριες της Βορείου και της Νοτιού Αμερικής.

Λοιπόν, θα κλείσουμε, είπαμε, με Φλέρι Νταντονάκη και Δίκημο Σχολιού. Φλέρι Νταντονάκη από τον μεγάλο ερωτικό, ένας από τους πιο σημαντικούς δίσκους της ελληνικής δισκογραφίας, έχω την αίσθηση, του Μάνου Χατζηδάκη φυσικά. Θα ακούσουμε το τραγούδι «Ποιος είναι τρελός από έρωτα». Η ποίηση είναι του Γιώργου Σαραντάρη. Μάνος Χατζηδάκης, Γιώργος Σαραντάρης, Φλέρι Νταντονάκη.

Και θα κλείσουμε με Βίκυ Μοσχολιού. Τι δεν έχει τραγουδήσει αυτή η υπέροχη Μοσχολιού. Δηλαδή Ζαμπέτα, Ξαρχάκο, Σπανό, Άκη Πάνου, Δήμο Μούτσι, Τσιτσάνι, Πλέσα, Κουγιουμτζή, Καλδάρα. Κι όμως εμείς θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τα τελευταίους, από τους τελευταίους δίσκους που έχει κάνει. Ένα τραγούδι του Σταμάτη Καραουνάκη. Η στίχη είναι του Κώστα Τρυπολίτη. Ο τίτλος «Πώς έφυγες». Με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση, όπως και τους δύο ηχολήπτες μας που ρύθμισαν εκ περιτροπής τους ήχους, τον Τάσο Τασκαλδυρανιάν και τον Κωνσταντίνο Ρέκα. Θα μείνετε εδώ στον Α989. Ακολουθεί ο Βασίλης Ρουσόπουλος με την εκπομπή του. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Από τον Γιάννη Τριάντη, για χαρά.

Φίλες και φίλοι, γεια σας, συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989 και ακούτε τις μουσικές του Νότου, υπομπματζικά ρυθμίες στον ήχο. Ο Βασίλης Ρουσόπουλος είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών για τις επόμενες δύο ώρες, για να κάνουμε και απόψε μουσική συντροφιά με αγαπημένα τραγούδια, ελληνικά και ξένα, από διάφορες περιόδους ελληνικής και της διεθνούς μουσικής σκηνής. Ξεκινήσαμε με την Ελεονόρα Ζουγανέλη και μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, το Κόψε και Μοίρασε, και συνεχίζουμε με τον Δημήτρη Παναγόπουλο και μια υπέροχη μπαλάντα από τη δεκαετία του 80, η Άβρα.

Ήταν ο Δημήτρης Παναγόπουλος και η Άβρα, ένα τραγούδι το οποίο πάντα ξεχώρισε και εκτιμούσε ιδιαίτερα και ο ίδιος ο Μάνος Χατζηδάκης. Πρέπει να κάνουμε την πρώτη μας βόλτα στο Διεθνές Ρεπερτόριο για απόψε. Την αρχή θα την κάνουμε με το Life is Life και αμέσως μετά τη σκητάλη Penny James Brown με τα Feel Good.

Ήταν ο James Brown και το Feel Good και συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι, χειριτός και πάλι στα δικά μας. Πρώτα θα πάρει τη σκητάλη ο Γιάννης Κότσιρας με τον Σασμό, αυτό το υπέροχο τραγούδι σε μουσική Νίκου Τερζή και σε στίχους του ίδιου από την ομώνυμη τηλεοπτική σειρά του Α, και αμέσως μετά η Ελένη Δήμου με ένα τραγούδι που έγραψε ιστορία του Γιάννη Σπανού και της Αρίνας Νικολακοπούλου με ενορχίστρωση του Στέφανου Κορκολή, ο οποίος τότε ακόμα πήγαινε ερχόταν μεταξύ Παρισιών και Αθήνας προσωπικά.

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρδιά.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Παίρνει το αυτοκίνητο! Δεν το πιστεύουμε!
2: Τροχός της τύχης.
1: Το αμάξι το πήραμε. Όποιος γυρίζει,
3: κερδίζει!
2: Κάθε μέρα στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στον αέρα του Αλφαρέντο 89 και ίσως και στο Νότου με το I Put A Spell On You, και έτσι και τα λιπέρνει ο μοναδικός Ray Charles με το χαρακτηριστικό του ύφος, το Hit The Road Jack.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ήταν ο Θοδωρής Βουτσικάκης και η όμορφη ζωή, αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι με τα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου. Και συνεχίζοντας τη μουσική μας διαδρομή, πάμε στον Ορφέα Περίδη και στην σημαδιακή φωτοβολίδα του από τη δεκαετία του 90, και στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι που μας γεμίζει πάντα αισιοδοξία και ελπίδα, Don't Worry Be Happy.

Ήταν το What a Wonderful World. Θα μετά του αδερφού Χατζημαχάκη και τον World Be Happy, ο Louis Armstrong, σε ένα ακόμα φωτεινό και αισιόδοξο κομμάτι. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989 και στι μουσικέ του Νότου. Και έτσι και τα άλλη θα πάρει τώρα η Τζόρτζια και η Μπλε στο πιάνο φωτιά. Και αμέσω μετά ο Γιώργος Νταλάρας με του Pix Lux από ζωντανή μουσική σύμπραξη στην Ιερά Οδό τη δεκαετία του 90. Στο τι είναι αυτό που μα ενώνει.

Ήταν ο Γιώργος Ταλάρας με τους Pixelax, την αυτό που μας ενώνει, και συνεχίζω στη μουσική μας περιπλάνηση στο διεθνές τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι βαθιά ερωτικό και διαχρονικό, Can't Take My Eyes Off You.

Εδώ είμαστε, γυρίσαμε με Bonnie Tyler και Holding Out for a Hero. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Alpha Radio 989 και στις μουσικές του Νότου. Και συνεχίζουμε με Διονύση Σαββόπουλο και Μη Μιλάς Άλλο για Αγάπη. Αυτό το πολύ ωραίο ερωτικό τραγούδι, από τις πρώτες δημιουργίες του σπουδαίου τραγουδοποιού, όταν κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Και αμέσως μετά ένα τραγούδι καλοκαιρινό από την εποχή του θερισμού, σε λόγια Γεράσιμη Βαγγελάτου και μουσική Θέμη Καραμουρατίδη, Ιντάς Αμποφίλιου, τραγουδάει τη Φολέγανδρο.

πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν έρωτας, χθες ήταν σύννεφο.

Ήταν τα Σαμποφίλιου και η Φολέγανδρος και δίνοντας συνέχεια στη μουσική μας διαδρομή, πάμε και πάλι στο διεθνές ρεπερτόριο για να ακούσουμε την Whitney Houston στο Show Emotional και άμεσως μετά τον Elton John στο I'm Still Standing.

Ήταν ο Elton John στο I'm Still Standing και συνεχίζουμε με τον Μανώλη Μητσιά σε μια από τις πιο τρυφερές μουσικές στιγμές από τις αρχές δεκαετίας του 70. Η συνάντησή του με τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη μας χάρισε τόσο αγαπιόμαστε τα δυο.

Ήταν ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας, αυτό το υπέροχο ιταλικό τραγούδι του Άντζελο Μπραντουάρντι που αποδόθηκε στα ελληνικά ως «Ο Σουλτάνος, ο Βιλόνας και η γυναίκα του» από τη Λίνα Νικολακοπούλου, τραγούδι γραμμένο για τον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης, καλά στο τέλος κλίμα και ύφος. Πάμε στον κορυφαίο Μπρους Σπρίγκστιν και στον Born the USA.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ήταν ο Tom Jones στο She's a Lady και συνεχίζουμε την μουσική μας διαδρομή με την Ελευθερία Αρβανιτάκη και το Μην Ορκίζεσαι σε λόγια του Νίκου Μωραϊτη, διασκευή ενός ξένου τραγουδιού, και αμέσως μετά θα έρθει η Αφροδίτη Μάνου σε ένα τραγούδι που αποτυπώνει μοναδικά τη δεκαετία του 80 με την νυχτερινή εκπομπή.

ήταν η Αφροδίτη Μάνου σε αυτό το τραγούδι που μας μεταφέρει πίσω σε ένα διαφορετικό κλίμα, πολύ εικονικό και περιγραφικό κομμάτι, και αλλάζοντας περιβάλλον πάμε στην Νίνα Σιμών και στο I Got Life.

Ήταν οι Beatles στο Don't Let Me Down, και οδεύοντας σιγά σιγά προς το τέλος της απόψινής μας μουσικής διαδρομής, πάμε πίσω στο 1991 και σε ένα κομμάτι ιδιαίτερο, μια παραδοσιακή μουσική από την Ιουγκοσλαβία, στο κλίμα των τραγουδιών που έγραφε και ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς εκείνη την περίοδο. Όλα αυτή είναι μια παραδοσιακή μουσική, την οποία έντυσε με υπέροχα λόγια η Ηλία Νικολακοπούλου και μας χάρισε τον Όταν η Χαρά Οικόπεδο με την Αλκής Πρωτοψάλτη.

κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος του απόψινού μας μουσικού ταξιδιού στον Alpha Radio 989 και στις μουσικές του Νότου. Κλείνουμε για απόψε με την Δήμητρα Γαλάνη και το Γρανάζι, σε μουσική Γιώργου Χατζινάσιου και σε στίχους Κώστα Τρυπολίτη. Και αμέσως μετά θα έρθει ο Μανώλης Λιδάκης με το «Όκιαν τα μάτια σου», σε μουσική Μανουλοίζου και σε στίχους Σάκου Δασκαλόπουλου, μια έξοχη επανεκθέλεση από αυτόν τον σπουδαίο ερμηνευτή με την μοναδική Χρειά. Εμείς σας αποχαιρετούμε για απόψε. Υπόπτωμα κατανάστε στον ήχο, ο Βασίλης Ρουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών για αυτό το δίωρο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ στις 10. Να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους. We'll be right back.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.